0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky Patras. Πού αλλού θα ήσασταν συντονισμένοι? Στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας εκπομπή. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι όπως πάντα ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ναι, αλλά δεν τα πες καλά, γιατί,
0: γιατί δεν τα καλά.
1: Ξέφυγε. Γιατί έλεγες και στον αγαπημένο σας παρουσιαστή και αυτά, και εγώ έλεγα και στον αγαπημένο σας παρουσιαστή.
0: Α, έχεις καλομάθει.
1: Για ξαναπάμε, για ξαναπάμε.
0: Δίπλα μου λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας παρουσιαστής, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο αγαπημένος σας συμπαρουσιαστής, ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης, και απέναντί μας είναι ο αγαπημένος σας ηχολήπτης,
0: ναι.
1: Και υποστηρικτής, ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει ήχο και επιλέγει μουσική τα τελευταία 5 χρόνια μαζί μας.
0: Τώρα αν κάνουμε ένα γκάλο που στους ακροατές πιστεύεις θα είμαστε οι αγαπημένοι τους, τι λες? Εκτός κι αν είναι ένα γκάλο όπως αυτά που γίνονται για την πρόθεση ψήφου των πολιτών.
1: Σου μιλάει κανείς τώρα που τα είπες ωραία μετά στην επανάληψη?
0: Την ξεπέρασε την πηχτή μου. Την ξεπέρασε την πηχτή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.
1: Στο 3W θυμάσαι και το τραγούδι www.bougas.gr.
0: Επανεύκολα για το Γιάννη να το βρει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω το έλεγε ο Μπουγάς και νομίζω το έλεγε πολύ συχνά σε εκείνη την εκπομπή της Ανίτας Πάνια με τα παρατράγουδα. Έτσι πιστεύω.
1: Θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, www.com, κάτι τέτοιο δεν ήταν το τραγούδι?
1: Κάτι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Βέβαια, οι ακροατές μας έχουν εξαθαρέψει, Παναγιώτη, και μας τα στέλνουν σε προσωπικά μηνύματα στα κινητά μας, έτσι, αλλά τέλος πάντων, εμείς αυτό πρέπει να πούμε. Τώρα όποιοι θέλετε μπορείτε να σας στείλετε και στα κινητά μας, όποιοι θέλετε μπορείτε να στείλετε και στο Messenger.

0: Πες άμεξο τελικά, Δημήτρη Σταρόβας είναι το τραγούδι. Ναι, και όχι Μπουγάς. Το άπιστη είχα ξεχάσει. Άπιστη τελειακό. Άπιστη τελειακό. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το πρώτο στιχάκι εκεί που λέει ότι πρέπει να πας σε medium και κάτι τέτοιο είναι ότι πρέπει για το απόψινο παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή, και πάλι δεν ξέρω να βρούμε και άκρη. Και πάλι δεν ξέρω να βρούμε και άκρη.
1: Αν με ρωτήσεις, θα σου πω ρώτα το Σταρόβα να σου εξηγήσει δε και πώς. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι ισχύει.
0: Κανένας δεν μπορεί προφανώς.
1: Αυτό που όμως έλεγα, ήθελα να πω ρε παιδί μου και το έχω σημειώσει εδώ στα κοιτάπια μου, είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακούλος με το ένα ή με το άλλο έχει καταφέρει να έχει στρέψει επάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς.
0: Άλλο.
1: Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, ο Χέις Ντέιβις. Είναι καλά ο Ναν. Ο Λεσόρ, το Λιόπουλος, γιατί δεν έχει παίξει, ξέρω εγώ, ο Μίτογλου. Τι γίνεται με το Χουάντσο, τίποτα. Ή ας πούμε,
0: δεν ασχολείται κανένας.
1: Ο Μοντέρο πώς θα περιοριστεί, τι θα γίνει με τον Μπαντιό. Τι σχεδιάζει ο Άταμαν, πώς θα απαντήσει στο Μαρτίνεθ. Όχι, το μοναδικό έτσι που διαβάζουμε αρκετά, αλλά τέλος πάντων ξεχωρίζει ότι αν τελικά, επειδή πήγε ο κύριος Γιαννακόπουλος στη Βαλένθια, αν θα μπει στο γήπεδο, ότι ανέβασε ένα story στα social media που λέει μπράβο στον δικηγόρο του που ισχυρίζεται ότι του βρήκε τον τρόπο για να μπει στο γήπεδο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, όμως, ότι ευθυνόμαστε και εμείς αυτό. Για να μην σου πω κυρίως εμείς, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η προβολή, με όλα τα stories, με όλες τις κινήσεις, με όλα αυτά που λέει.
1: Υπερπροβολή.
0: Υπερπροβολή, γιατί πουλάει εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν στη κλικάκια κάνει κάθε story του για να κόβει όταν αναπαράγεται. Τέλος πάντων, φταίμε και εμείς αυτό, θέλω να πω. Δεν είναι ότι το προκαλεί από μόνος του. Το προκαλεί από μόνος του. Αλλά...
1: Το προκαλεί από μόνος του.
0: Το προκαλεί από μόνος του, Παναγιώτη, αλλά
1: του αρέσει να είναι.
0: Ναι, του αρέσει, του αρέσει.
1: Του αρέσει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής, ας πούμε.
0: Η απήχηση γίνεται τεράστια όμως από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι. Λέω ρε παιδί μου ότι εσύ, ας πούμε, τι έχεις να πεις για την ομάδα. Έχεις διαβάσει κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι κάποιος δάνε να μην είναι καλά.
0: Όχι. Δεν έχω διαβάσει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς οι δικές μου προβλέψεις είναι καταγεγραμμένες στην εκπομπή της Δευτέρας. Αλλά δεν έχω διαβάσει αγωνιστικά.
1: Εγώ τώρα δεν μιλάω για προβλέψεις.
0: Παναγιώτη, να πούμε την αλήθεια πάντως αγωνιστικά. Και εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ, και είναι ένα θεματάκι. Έχεις ακούσει ποτέ από μπασκετικούς δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ μια ανάλυση πριν από τον αγώνα, πριν από ένα ντέρμπι, για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο αντίπαλος? Εγώ σπάνια ακούω. Αντίθετα,
1: ναι, παιδί μου, μισό λεπτό.
0: Αντίθετα, το βλέπω ως μια μόνιμη στήλη, να το πω έτσι, στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών μεγάλων ομάδων, για το τι θα παίξει, πώς θα αντιμετωπίσει, ποιοι θα παίξουν, δεν θα παίξουν, θα παίξει έτσι, θα παίξει αλλιώς. Στο μπάσκετ δεν το βλέπω πολύ συχνά.
1: Ναι, έχει όμως θέματα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια. Ναι, δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι γίνεται με τον Γκί. Στη Βαλένθια που χτύπησε έσπα στη μύτη, το έχει χτύπησε. Είπε στη κάταγμα στη μύτη και μάλλον αν θα παίξει, θα παίξει με αυτές τις προστατευτικές μάσκες που τις έχουμε δει αρκετές φορές και στο ποδόσφαιρο και στο,
0: ναι,
1: και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Δηλαδή στα αθλήματα όταν οι αθλητές ή οι αθλήτριες.
0: Ναι,
1: λέω ρε παιδί μου, εγώ σου είπα ένα θέμα
0: τώρα. Ναι, και η ίδια η ομάδα, έτσι νομίζω, βάζει σε προτεραιότητα να μην δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.
1: Ναι, το όχι, όχι, απλώς λέω ρε παιδί μου, άρα όλο το ρεπορτάζ είναι ότι αν θα μπει ο κύριος Γιαννακόπουλος στο
0: γήπεδο. Ναι, για μένα όχι, για μένα όχι, για μένα όλα αυτά δεν είναι ανοησίες, δεν ασχολούμαι.
1: Θα μπορούσα να ήταν μια άλλη ανάλυση, Φερρυπίν, διάβασα, γιατί και εγώ δεν είμαι έτσι ειδικός του μπάσκετ όπως είναι οι προπονητές και τα λοιπά, ότι η Βαλένθια σε όλα τα παιχνίδια, μάλλον στα 3 από τα 4 παιχνίδια είχε περισσότερες κατοχές.
0: Ναι.
1: 7, 4 και 7, κάτι τέτοιο. Και ναι, αυτό παίζει ρόλο στο μπάσκετ. Γιατί εννοώ ρε παιδί μου ότι δεν είναι το μπάσκετ, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που λες έχουμε την κατοχή της μπάλας αλλά μετράνε τα γκολ. Γιατί όσες περισσότερες κατοχές έχεις στο μπάσκετ, τόσες περισσότερες ευκαιρίες επιθέσεις έχεις για να σκοράρεις.
0: Προφανώς.
1: Γιατί παίζει ρόλο, ας πούμε. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που λες, ωραία, και τι έγινε που η Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, με την Ατλέντικο κάποια στιγμή. Εκεί στα προημιτελικά είχε 70% κατοχή και δεν μετράει αυτό. Στο μπάσκετ όμως μετράει.
0: Ναι, και επίσης μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως μια ομάδα, μάλλον ένας προπονητής, όπως είναι ο Άταμαν, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που η Βαλένθια έμεινε στα χαμηλά από πλευράς πόντων, στα επόμενα παιχνίδια, άσχετα αν κέρδισε και ο Παναθηναϊκός, αν έχασε στο ΆΚΑ, δεν μπόρεσε να την κρατήσει χαμηλά και δεν μπόρεσε να παίξει και το δικό της παιχνίδι ξανά. Θέλω να πω,
1: παίξει στο δικό της παιχνίδι.
0: Στο δικό της παιχνίδι.
1: Να επιβληθεί.
0: Θέλω να πω, είναι πράγματι τόσο δύσκολη σε εισαγωγικά ομάδα η Βαλένθια, που ακόμα και ένας προπονητής τέτοιου βεληνεκούς έχει τρομερό πρόβλημα στο να αντιμετωπίσει, ή υστερεί ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού και δεν μπορεί να έχει το δικό του πλάνο ώστε να περιορίσει τον αντίπαλο που λέγεται Βαλένθια? Έχεις απάντηση εδώ?
1: Θα σου πω κάτι, έχω. Ότι περιορίζεται πολύ δύσκολα και ανεξάρτητα από το αν θα είναι στο Final Four ή όχι, γιατί για μένα μετράει η κανονική περίοδος αρκετά για να κρίνουμε έτσι μια ομάδα και όχι τα play-offs, έτσι. Γιατί εκεί είναι ένα παιχνίδι, μπορεί ξέρεις, ένας παίχτης να είναι σε καλή μέρα, να κοιμηθεί στραβά κάποιος άλλος και να μην. Λοιπόν, η Βαλένθια τερματίζοντας στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο σημαίνει ότι κάτι έκανε πάρα πολύ καλά και δεν μπόρεσαν οι αντίπαλοι της να τη σταματήσουν.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά τα πολύ καλά που κάνει είναι ότι παίζει σε υψηλό τέμπο. Δηλαδή οδηγεί τα παιχνίδια σε πολλές κατοχές και είναι μία από τις ομάδες, δεν θυμάμαι άλλη, να σου είμαι ειλικρινής, που επιτίθεται σε 8 δευτερόλεπτα μάξιμου.
0: Ναι, το πολύ, όπως το είπες, το πολύ. Αλλά επιτίθεται τις περισσότερες φορές.
1: Εκτός από ειδικές καταστάσεις. Τώρα, άμα θέλει το τέλος, θέλει 20 δευτερόλεπτα, εντάξει, οκ, θα κρατήσει την μπάλα. Κατάλαβες.
0: Και όχι μόνο αυτό, Παναγιώτη. Μάξιμουμ στα 8 δευτερόλεπτα και τις περισσότερες φορές οι επιθέσεις της βρίσκουν στόχο. Γιατί και εγώ μπορώ να επιτεθώ στα 5 δευτερόλεπτα και στα 6.
1: Είναι, και είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει στόχο. Αυτό που, όχι, εγώ δεν λέω. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν στόχο να σκοράρουν, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις το παιχνίδι της αυτό. Και αν ο Παναθηναϊκός, μια και με πήγες εκεί, αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορέσει αυτό να το περιορίσει, γιατί να το σταματήσει, αποκλείεται, ας πούμε. Ξέρεις. Μια ομάδα που το κάνει αυτό τόσο καλά και έχει ποιότητα και είναι και στην έδρα της, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
0: Γιατί είναι και καλή έδρα η Βαλένθια, δεν είναι έδρα.
1: Και καλή έδρα είναι. Καλή έδρα. Και όπως και να το κάνεις τώρα, σε οποιαδήποτε έδρα έπαιζες πέμπτο παιχνίδι, θα ήθελες, ας πούμε, το ανάποδο θα σου πω εγώ. Αν ήταν Παναθηναϊκός Βαλένθια, τι θα λέγαμε?
0: Θα λέγαμε ότι ναι, η έδρα θα παίξει ρόλο. Αν και φέτος η έδρα στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο.
1: Okay. Ναι, αλλιώς το λέω. Λέω όμως ότι αν ήταν ο Ολυμπιακός η θέση της και έπαιζε ο Ολυμπιακός Βαλένθια στο ΣΕΦ.
0: Πάντα μετράει.
1: Όπως είναι. Γιατί και αν δεν μετρούσε, δεν θα παλεύανε, επειδή μου και όλες οι ομάδες τώρα παραδοσιακά 25 χρόνια στην Ευρωλίγκα να έχουν το πλεονέκτημα.
0: Εγώ απλά θα ήθελα να σου προσθέσω πριν σε αυτό που είπες, ότι η Βαλένθια επέλεξε και τους κατάλληλους παίχτες ώστε να υποστηρίξει το συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ.
1: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, λες, που
0: ακριβώς,
1: είναι ο χρονιάς, ακριβώς, ναι,
0: ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έχει σχεδόν το 1 τρίτο του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Τώρα όλοι αυτοί οι παίκτες που η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν τους ήξεραν, εμείς λίγο τους ξέραμε, έτσι τους μάθαμε πολύ καλά.
0: Πώς θα τους κρατήσεις,
1: πώς θα τους κρατήσει, γιατί έχουν συμβόλαια, αλλά σίγουρα έχουν δημιουργήσει υπεραξία. Δηλαδή ο Μοντέρο έχει νομίζω 1,5 εκατομμύριο buyout. Αυτό το ποσό για ομάδες επίπεδου του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ.
0: Ναι, μπορώ να το δώσω.
1: Είναι ένα ποσό της Χάπουελ, έτσι, γιατί είναι ένας καινούργιος παίκτης στο παιχνίδι Χάπουελ Τελαβίβ, ή της Φενέρ. Δίνεται αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Και εκεί που είχε συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο, λένε τώρα ότι έχουν εκτοξευτεί οι απαιτήσεις του για αποδοχές σε ετήσια βάση κοντά στα 4.
0: Λογικό το αν δεν είναι κοντά στα 4, θα είναι λίγο πριν, λίγο μετά τα 3.
1: Και αυτό, και για να βάλουμε και τους φίλους και τις φίλες στο παιχνίδι μας ακούν, αυτά τα συμβόλαια, δηλαδή κοντά στα 4, τα έχουν 3-4 παίκτες. Οι 3 από αυτούς είναι στην Ελλάδα. Οι 2 από αυτούς είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή.
0: Και ένας Ολυμπιακό.
1: Ο ένας είναι στον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ. Καλά μου έκανες νόημα, ας πούμε. Ναι. Και οι άλλοι 2 είναι ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Δηλαδή δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Δηλαδή εύκολα εμείς το λέμε κοντά στα 4, αλλά Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες, ας πούμε. Ο πιο ακριβώς, γιατί έχει πληρωθεί υπεραξία γι' αυτό, γιατί φέτος δεν απέδωσε αυτά που περίμεναν οι φίλοι του μπάσκετ, κυρίως οι φίλοι της Χάπολ, είναι ο Μίσιτς, έτσι, με σχεδόν 5 εκατομμύρια καθαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίκτες κοντά στα 4 ή πάνω από τα 4 ή κάτω από τα 4 λίγο δεν υπάρχουν για να βγάλεις μια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή να πεις ότι έχω μια δωδεκάδα με τέτοιου είδους παίκτες, αλλά εντάξει, και τα 2,5 μια χαρά είναι.
0: Είναι πολλά.
1: Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω
0: είναι
1: ότι πολλά χρήματα. Θα είναι ο Μοντέρο, αν μετακινηθεί, θα είναι σίγουρα στο top 5 μετά τις αποδοχές.
0: Και όπως το έλεγες εσύ, Παναγιώτη, επειδή το λένε και στο χωριό σου, ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης με potential. Δηλαδή μπορεί να είναι 3 κάτι τώρα τα εκατομμύρια, που στα 22 του μιλάμε, έτσι. Μιλάμε στα 22 του. Αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα ταιριάζει στο NBA, γιατί είναι λίγο κοντός για τα δεδομένα των guard του NBA και λίγο αδύνατος. Ναι. Όχι αδύναμος.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατος. Θα μου πεις, εντάξει, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε φτιάχνουν.
0: Υπάρχουν, ναι, σε φτιάχνουν, δηλαδή, και υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Είναι σκάρτα 1,90.
0: Ναι.
1: Ένα και στο 1,88, 89, κάπου εκεί, ξέρεις.
0: Ναι. Δεν του φαίνεται αυτό μέσα στο παιχνίδι.
1: Όχι. Δεν του φαίνεται. Αλλά έχει μακριά χέρια. Έτσι, ναι. Δεν είναι ο κλασικός τύπος, ας πούμε, που είναι 1,88.
0: Καταρχήν εξαφανίζεται από μπροστά σου. Δεν προλαβαίνεις να το δεις.
1: Ναι, δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Είναι αεροπλάνο. Είναι αεροπλάνο.
0: Λοιπόν.
1: Δέκα το παιχνίδι, έτσι.
0: Και 10 η ώρα το παιχνίδι, όχι 9 και 4 όπως τα προηγούμενα. 10 η ώρα το παιχνίδι.
1: Είναι η ώρα Ισπανίας, ας πούμε. Πάμε μια ώρα. Πώς έχουμε μια διαφορά στην ώρα.
0: Μια ώρα νομίζω. Μια ώρα είναι.
1: Nova Sport 4.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει σημαντικά παιχνίδια. Θα τα πούμε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει και για το ποδόσφαιρο σημαίνει, για το πόλο.
0: Έχει πολύ πράγμα, έχει πάρα πολύ πράγμα. Και πώς θα μπορούσαμε
1: τοπικό
0: να
1: επίπεδο.
0: Ναι, τοπικό επίπεδο, εντάξει, θα
1: μέχρι αυτό. Μέχρι επίπεδο κορυφαίο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο πόλο.
0: Και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να συνδυάσουμε το παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός, εκτός από τις σούπερ προσφορές της Ντόμινος, τις οποίες μας προσφέρει απλόχερα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι έχουμε για σήμερα Τετάρτη? Κάθε Τετάρτη απολαμβάνουμε στην Ντόμινος μία συν μία στις αγαπημένες μας μεγάλες και τζάμπο πίτσες, παρακαλώ. Μπορείτε να παραγγείλετε πανεύκολα μέσα από την ιστοσελίδα της Domino's, domino's.gr, μέσα από την εφαρμογή της Domino's, Domino's Mobile App, ή μπορείτε απλά να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρών Πολυτεχνείου 50. Είναι μια μέρα που έχει πολύ δράση, πολύ αθλητική δράση από τοπικό επίπεδο, όπως είπε και ο Παναγιώτης, μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Απλά να αναφέρουμε ότι το βράδυ υπάρχει το μεγάλος τελικός του κυπέλου Ερασιτεχνών της

0: Αναστήτως είναι και ο τελευταίος τίτλος της σεζόν. 5 ευρώ τα εισιτήρια για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι. Θα έχει αρκετό κόσμο, έχει κάνει και κινητοποίηση η Εψαχαΐας, αλλά νομίζω είναι ένα παιχνίδι που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αξίζει όσοι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από κοντά.
1: Πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η Ναυτική Ένωση Πατρών πανηγυρίζει την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλο, έτσι, στις γυναίκες. Νίκησε 14-5 το Ρέθυμνο και με 2-0 νίκες εξασφάλισε την παραμονή της. Και βέβαια για τους μερακλείδες του τοπικού μπάσκετ και των μικρών εθνικών κατηγοριών εδώ στην Πάτρα και στη, γενικότερα έτσι, στην περιφέρεια, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα αρχίσει σχεδόν σε μία μισή ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής, που βρίσκεται ακριβώς στον περίγυρο, μπορούμε να πούμε, του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Αγιά. Η Παναχαϊκή θα παίξει με το Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Είναι ο δεύτερος τελικός των play-offs της National League 2. 2-1 στις νίκες προηγείται η ομάδα των Γαργαλιάνων, γιατί οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο στα play-offs. Ο τίτλος και η άνοδος στην National League 1 κρίνονται στις 3 νίκες. Η Παναχαϊκή, αν θέλει να μείνει ζωντανή σε αυτή την πορεία που κάνει προς την κατάκτηση του τίτλου, θα πρέπει να ισοφαρίσει σήμερα σε 2-2 τις νίκες και να διεκδικήσει τρίτο παιχνίδι την άνοδο. Επαναλαμβάνω, το τζάμπολ σε αυτό το παιχνίδι ακριβώς στις 5. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Sky 89.

0: ¿cómo estás?
1: Sui pa' Ferto.
2: Επιστρέψαμε με Ακύλα και Φέρτο, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Δεν ξέρω, το είδες καθόλου χθες? Πρώτο συνεχόμενο Eurovision.
3: Να σου είμαι ειλικρινής, είδα και τα. Όταν αναγεννώναν τα αποτελέσματα με τον τρόπο που.
2: Δεν περιμέναμε και πολύ. Η Ελλάδα πρώτη-πρώτη.
3: Ναι.
2: Ανακοινώθηκε ότι πέρασε.
3: Πάντως από ό,τι άκουγα για τους παρουσιαστές, ότι δεν ήταν ότι ήταν πρώτη στις προτιμήσεις.
2: Όχι. Απλώς
3: με κλήρωση αποφασίστε και πώς θα βγουν οι ομάδες που προκρίθηκαν στο τελικό.
2: Ναι. Και είμαστε πολύ ψηλά και στα στοιχήματα. Αν δεν
3: δεύτερη,
2: το ξέρεις.
3: Νομίζω, αργυρό μετάλλιο.
2: Ναι. Είμαστε πολύ ψηλά. Τώρα, άλλο τα στοιχήματα, άλλο η πραγματικότητα.
3: Ξέρω σήμερα ένα τραγούδι με τις φτωχές μουσικές μου γνώσεις. Έτσι, θα έλεγα ότι είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει στο ύφος και το στυλ έτσι όπως παρουσιάστηκε σε αυτό το διαγωνισμό.
2: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και
3: νομίζω ότι είναι κομμένο και ραμμένο για αυτό του είδους το διαγωνισμό.
2: Και η σκηνική παρουσία, αν και. Κοίτα, φαίνεται ένα παιδικό τραγουδάκι, και... αλλά έχει κάποια πράγματα μέσα που νομίζω ότι και θέλει, ρε παιδί μου, να σατηρήσει ο δημιουργός του και τον υπερκαταναλωτισμό και τον ψηφιακό κόσμο και όλα αυτά.
3: Ναι, όλα αυτά.
2: Ναι, έκανε αίσθηση και δεν ξέρω αν είδες, δεν το είδες, μου είπες, αν το είδες στη συνέχεια. Φάνηκε κάποια στιγμή στη σκηνή και τα μάρμαρα του Παρθενώνα και ξέρεις, πολλοί είπαν ότι μέσα από αυτό το τραγούδι θελήσαμε να δείξουμε, μάλλον να στείλουμε το σχετικό μήνυμα. Εντάξει, γενικά περνάει μηνύματα, συμφωνώ ότι είναι στο στυλ του διαγωνισμού της Eurovision. Υπάρχει και δεύτερο ημιτελικό στην Πέμπτη, μας βέβαια δεν πολύ απασχολεί, αλλά απασχολεί την Κύπρο περισσότερο, και το Σάββατο θα είναι ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, υπενθυμίζω.
3: Βιέννη, κυρίως το καλοκαίρι.
2: Ωραία,
3: καλοκαίρι,
2: μόνο ωραία.
3: Το χειμώνα.
2: Κοίτα, και τον Ιούνιο που είχα πάει εγώ, δεν την έλεγες και άσχημη.
3: Είναι ωραία η Κεντρική Ευρώπη και τον Ιούνιο που είπες.
2: Ναι.
3: Εμένα μου άρεσε, ξέρεις, γιατί έχω ταξιδέψει προς τα εκεί και από τέτοιο καιρό και έπειτα, και μου αρέσει, ξέρεις, και από πάνω να τη χαζεύω.
2: Εσένα σου αρέσει αυτός ο καιρός ο κρύος, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά εκεί πραγματικά κάνει κρύο.
3: Ναι,
2: δηλαδή κάνει κανονικό κρύο, δεν είναι Ελλάδα, κάνει κανονικό κρύο, οπότε και τον Ιούνιο έχει δροσούλα ωραία, μπορώ να πω.
3: Ξέρεις τι ήθελα να επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε στο πρώτο μέρος για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Σκέφτηκα και το εξής. Και ρε παιδί μου, βρίσκεις ένα εισιτήριο, αλλά αυτός πήγε και με 3-4 παιδιά έτσι που είναι πιο δυνατά πάντα στα γήπεδα. Δεν του φτάνει ένα,
2: Φίλους του, ναι, 3-4 φίλους του.
3: Ναι.
2: Δεν του φτάνει ένα.
3: Και βλέπω ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή που είναι σχεδόν 6,5 ώρες πριν από τον Τζάμπολ. Είναι πρώτο θέμα αυτό στα ελληνικά sites σε ό,τι έχει να κάνει το ρεπορτάζ του μπάσκετ και του Παναθηναϊκού. Θα εδώ, πάει, δεν είναι.
2: Εδώ ασχολήθηκε η Μάρκα τώρα, δεν είδες τι έγινε το πρώτο σέλιδο κλπ.
3: Είδα, αλλά πώς ασχολήθηκε.
2: Με αυτόν τον τρόπο που ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε με τον Παναθηναϊκό, όμως ασχολήθηκε με τον Γιαννακόπουλο.
3: Όχι, είναι αυτό λέω.

0: Θα το πάμε σε Eurovision,
1: σε...
0: θα το βλέπω.
1: Ναι,
0: δεύτερο
1: Eurovision.
0: Μέρος. Έδωσα ένα μας στο Γιάννη.
1: Η Αστερομάνα είναι πιο παραδοσιακό παρόν.
0: Αστερομάτα, αστερομάτα, όχι αστερομάνα.
1: Αστερομάτα, αστερομάνα, αστερομάνα, είπα αστερομάτα.
0: Καλά, καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο, ρε παιδιά, εντάξει, καμία σχέση, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Λοιπόν, για εσάς που θα καθίσετε το βραδάκι στο σπίτι σας να απολαύσετε όλες αυτές τις αθλητικές αναμετρήσεις, σας προτείνουμε να το κάνετε με την συντροφιά της Domino's και να μην χάσετε αυτές τις σούπερ προσφορές από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Γιατί σήμερα Τετάρτη και κάθε Τετάρτη μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε να παραγγείλετε τώρα μέσα από το Dominos.gr, μέσα από το Dominos Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Dominos Ηρώων Πολυτεχνείου 50.

0: Λοιπόν, θυμίζω το βράδυ στις 7 τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών Θύελλα Πατρών Πανεγιάλιος. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Θύελλα, φιλοξενούμενος τυπικά ο Πανεγιάλιος. Πελοποννησιακό στάδιο, 5 ευρώ το εισιτήριο για όλους εκτός από τα παιδιά των Ακαδημιών της Αχαΐας που θα βρεθούν στο γήπεδο. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα που συνηθίζεται το τελευταίο καιρό, να το έχετε υπόψη σας. Οι πατρινοί φύλαθλοι μπαίνουν από την κεντρική είσοδο του σταδίου, δεν αλλάζει τίποτα. Οι φίλοι του Πανεγιαλίου θα μπουν με τη συνοδεία αστυνομίας από τη θύρα 3, απέναντι δηλαδή από τη μεγάλη σκεπαστή κερκίδα του Παπελοποννησιακού σταδίου. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Βαβαρούτας, πρώτος βοηθός Μιχάλης Ανδριανός, δεύτερος βοηθός Σπύρος Σταυρόπουλος, τέταρτος διαιτητής Βασίλης Τσάκης, παρατηρητής διαιτησίας Ανδρέας Τριανταφύλης, παρατηρητές αγώνα Σωτήρης Μακαρόνας, Χρυσάνθη Μπαρμπέρι. Και με αυτό το παιχνίδι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της αγωνιστικής σεζόν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Απομένει μία αγωνιστική ακόμα για να ολοκληρωθούν τα play-offs της πρώτης κατηγορίας. Δύο αγωνιστικές ακόμα για να ολοκληρωθούν τα play-offs και τα play-outs της δεύτερης κατηγορίας. Και κάπου εκεί κλείνουμε για φέτος. Ραντεβού ξανά το Σεπτέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για το πρωτάθλημα της Τρίτης. Α, δεν είπαμε σήμερα, Παναγιώτη, ότι υπάρχουν τα παιχνίδια, πολύ σημαντικά παιχνίδια, στις 4 η ώρα. Τέταρτη αγωνιστική στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Μετά τα όσα έγιναν την περασμένη Κυριακή στο παιχνίδι Πύργος-Ζάκυνθος, δεν έχουμε ακόμα απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αλλά επειδή στον Πύργο υποψιάζονται ότι η απόφαση δεν θα είναι υπέρ της ομάδας τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε τα δύο παιχνίδια, εκτός έδρας παιχνίδια, με Εθνικό και Άρη Πετρούπολης, προκειμένου να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση και θα πάρουν την άνοδο στην
1: Super League. Ανεξάρτητα της απόφασης.
0: Ανεξάρτητα της απόφασης. Εμείς υπολογίζουμε ότι ο Πύργος θα χάσει το παιχνίδι και θα του αφαιρεθεί ένας βαθμός. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφασίσει κάτι διαφορετικό η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Με αυτό υπόψη μας, ο Πύργος χρειάζεται δύο νίκες για να είναι αυτός δεύτερος. Θεωρώ ότι η Ζάκυνθος θα πάρει έναν βαθμό στα δύο επόμενα παιχνίδια στην έδρα της και δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να ανέβει στη Super
1: Μάλιστα,
0: League.
1: Μάλιστα, παίζει ακριβώς με τους ίδιους αντιπάλους και η Ζάκυνθος.
0: Αλλά εντός
1: έδρας. Με την Πετρούπολη και τον Εθνικό, αλλά εντός έδρας.
0: Αλλά εντός έδρας, ναι. Είναι τα παιχνίδια στο Νότιο Όμιλο, γιατί στο Βόρειο Όμιλο έχουν κριθεί τα πάντα. Οι δύο ομάδες που πήραν την άνοδο για τη Super League 2 είναι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που επιστρέφουν σε εθνική κατηγορία. Είναι δύο ομάδες που έχουν παίξει και στη Super League, η Αλφα Εθνική, όπως ονομαζόταν παλιότερα. Ήταν οι καλύτερες ομάδες, ξεχώρισαν από την αρχή, το έδειξαν κιόλας στην πράξη, γιατί κατέκτησαν μαθηματικά την άνοδο τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs. Ξέρεις, Παναγιώτη, επειδή συνομιλούσα με τους ανθρώπους του Πύργου τις προηγούμενες μέρες, λόγω όλο αυτό που είχαν γίνει στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, οι ίδιοι εξέφραζαν το φόβο ότι σε περίπτωση που ο Πύργος δεν καταφέρει να πάρει την άνοδο στη Super League 2, τότε θεωρούν ότι θα προκύψει σοβαρό θέμα με το βασικό χρηματοδότη της ομάδας, τον κύριο Άρη Οικονόμου, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα φέτος, πάνω από 700.000, στη λογική ότι η ομάδα θα ανέβει στη Super League 2 και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία της. Και μάλιστα εξέφρασα το φόβο.
1: Αυτό που είπες, potential, έτσι, για το μοντέρο.
0: Ακριβώς. Και εξέφρασα το φόβο ότι ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτό να μην θέλει να συνεχίσει σε περίπτωση που η ομάδα δεν ανέβει στη Super League 2. Και να πούμε την αλήθεια, φέτος με όλα αυτά που έγιναν στον πύργο, με τα χρήματα που έπεσαν, με τη γυναικεία ομάδα, με το προπονητικό κέντρο που κατασκευάζει, δεν ήταν μόνο καλό για την ομάδα, ήταν και πολύ καλό για την πόλη, γιατί ξύπνησε και η πόλη, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και κοινωνικά. Δηλαδή αυτό που γίνεται στα παιχνίδια του πύργου, ειδικά στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, στα εντός έδρας παιχνίδια, είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος έχει επιστρέψει.
1: Όχι γεμάτο, αλλά αρκετό κόσμο.
0: Να σου πω κάτι. Όταν έχει σε ένα παιχνίδι πύργος Άρης Πετρούπολης 5.000 κόσμο, μιλάς, λες ότι έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ
1: να σου πω κάτι. Καλά, άσυλο αυτό. Γιατί έτσι σε ρωτάω εγώ. Μπορεί να κάνει και να σκεφτεί να πάει πιο δίπλα ο κύριος οικονόμου.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Οποιοδήποτε εννοεί στην Παραχαϊκή, δεν νομίζω.
1: Ναι, τι να εννοώ, κάτω στην Καλαμάτα, αφού έχουν το Μπρασά.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, λες,
0: Όχι, δυστυχώς δεν νομίζω. Και δεν είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά, ξέρεις, που διακινήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, ότι πρώτα είχε δει την περίπτωση της Παραχαϊκής και ότι και πέρασε την Πάτρα και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι αποτελούν ευσεβείς πόθους. Ξέρεις, οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξοδεύει χρήματα και κάνει πράγματα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ή γενικότερα.
1: Μας πιάνει
0: ναι, μια νοσταλγία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η Παναχαϊκή και από την οποία δεν έχει ξεφύγει, ακόμα τουλάχιστον, γιατί ναι, μην μιλάμε για επαφές, ναι, μην μιλάμε για συζητήσεις με επιχειρηματίες, αλλά προς το παρόν τίποτα. Και φαίνεται ότι ο Μάιος θα τελειώσει κάπως έτσι, αν και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα βαριά μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξει και το επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής για όλες αυτές τις συζητήσεις και τις επαφές που κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας με δύο επιχειρηματίες, όπως λένε και διαραίουν οι ίδιοι. Και ξέρεις, όπου ακούς πολλές επαφές, πολλές συζητήσεις για πάρα πολύ καιρό και ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει και ότι πρέπει να δούμε πολλά πράγματα και ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε όλα. Στο τέλος ξέρεις τι γίνεται. Τις περισσότερες φορές.
1: Ακριβώς. Μια τρύπα στο νερό.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σημαντική είναι για την Ναυτική Ένωση Πατρών επί του Ρεθύμνου παραμονή στην πρώτη κατηγορία της ΑΕθνικής Πόλο των Γυναικών. Θα είναι για ακόμη μία φορά εκεί, και συγχαρητήρια σε όλους όσοι και όσες υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό η Πάτρα να εκπροσωπείται από ομάδες στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί στο ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν τα καταφέρνει, αφού λείπει η Παναχαϊκή, και όχι μόνο δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία, δεν είναι ούτε καν στη δεύτερη κατηγορία, και ο Βαγγέλης κάθε μέρα με αυτά που λέει μαυρίζει τις καρδιές των φίλων της ομάδας της Πάτρας. Η μπασκετική Παναχαϊκή θα παίξει σε σχεδόν μια ώρα, ακριβώς στις 5 θα γίνει το τζάμπολ στο παιχνίδι με το Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων εδώ στην Πάτρα. 2-1 προηγούνται οι Γαργαλιάνοι, που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, έχουν και το πλεονέκτημα έδρας. Η Παναχαϊκή θέλει να νικήσει σήμερα, να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, σε τρίτο παιχνίδι μάλλον, να κρίνει σε τρίτο παιχνίδι στους τελικούς των play-offs και να ρίξει εκεί την τελευταία τη ζάρια. Πόλο επίσης έχουμε και στο υψηλότερο επίπεδο σήμερα. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπρέσια στην Ιταλία για το Champions League. Θέλει οπωσδήποτε νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπρέσια θα μεταδοθεί από το Earth Sport 2. Έχουμε πει ελάχιστα για την προτελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League.
1: Α, ναι,
0: έχει Ολυμπιακό, ναι. Παναθηναϊκό σήμερα και μάχη δικεφάλων. ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, έχοντας εξασφαλίσει την κατάκτηση του τίτλου, το πρωτάθλημα, αυτόματα έγινε και ρυθμιστής για τη δεύτερη θέση. Έτσι, και μπορεί να πούμε κάποιοι άλλα. Μόνο ότι έγινε, ξέρω, η δεύτερη θέση, ο δεύτερος είναι δεύτερος.
1: Δεν
0: είναι.
1: Δεν έγινε.
0: Έγινε ο δεύτερος δεύτερος, γιατί ο δεύτερος θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League, έτσι, που σημαίνει αρκετά χρήματα, που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αρκετά χρήματα, έχει κανονάκια για να θάψει στο δρόμο για να πάει πολύ μακριά στην Ευρώπη. Οπότε αυτή τη δεύτερη θέση διεκδικούν σχεδόν επί ίσης όρης ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Λέω σχεδόν γιατί ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση οι δύο ομάδες. Αλλά σε αυτή την ισοβαθμία, αν φέρουν δηλαδή ίδια αποτελέσματα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος και ο Ολυμπιακός θα είναι τρίτος. Ο Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει, θα είναι τέταρτος. Στις 7.30 λοιπόν Nova Sports Prime ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και την ίδια ώρα στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Κοσμοτέ Sport 1. Τι βλέπεις?
1: Εντάξει,
0: είναι, τώρα... ξέρεις, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αν θες να το πούμε ανάποδα, παίζουν με δύο βαθμολογικά διάφορες ομάδες.
1: Βαθμολογικά διάφορες, ναι, ναι. Αλλά είναι και επικίνδυνες έτσι όμως, Παναγιώτη. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν. Δηλαδή,
0: ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι είναι πιο επικίνδυνος από την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ τώρα είναι σε μια φάση εφορίας και δικαιολογημένη.
1: Ναι, δηλαδή. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο ανακατωμένος με εσωτερικά ζητήματα.
0: Και ανακατωμένος και δεν έχει την ίδια ποιότητα που έχει η ΑΕΚ.
1: Πώς βγαίνει, ναι, σωστά. Πάντως ο μεγάλος χαμός έγινε χθες στα play-outs. Γιατί μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
0: Αυτό που λέγαμε, το παιχνίδι των 4 εκατομμυρίων, έτσι, στην Τρίπολη,
1: με τον Άσο του Αστέρα Τρίπολης, 1-0 νίκησε τον Πανσεραϊκό, και την ισοπαλία στο Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Πλέον η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός...
0: Στο πέμπτο των καθυστερήσεων η ΑΕΛ ισοφαρίστηκε με τραγικό λάθος τερματοφύλακά της, έτσι.
1: Ναι. Και όλα δείχνουν ότι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, εντάξει, πολύ δύσκολα θα γλιτώσουν πλέον,
0: πλέον
1: τον υποβιβασμό. Απομένουν δύο αγωνιστικές ακόμα για το τέλος των play-outs. Αστέρας Κηφισιά.
0: Ο Αστέρας έκανε τη μεγάλη ανατροπή, έτσι. Δηλαδή,
1: ο Αστέρας έκανε ιστορική ανατροπή, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με ένα παιδί στον πάγκο του, το Γιώργο Αντωνόπουλο.
0: Συνεματεπώνυμο, είδες εμείς Αντωνόπουλο.
1: Παναγιώτη, εσύ Αντωνόπουλο, κάνετε θαύματα που πάτε, ναι. Ο οποίος έχει περάσει και από την Παναχαϊκή ως ποδοσφαιριστής στα χρόνια του Αλέξη Κούγια.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Ρε, μετά... Αντωνόπουλη, του συγχωρεμένου Αλέξη Κούγια.
1: ήταν στην περίοδο που άλλαζε ο Κώστας Μακρύς με τον Αλέξη Κούγια κάπου εκεί. Ένα παιδί που πρόσφερε πολλά και στην Παναχάγη, ένα καλός παίκτης τότε. Και μετά ακολούθησε καριέρα του προπονητή, εργάστηκε στο Μαρκαδικό, έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι με τον, φέτος, συγγνώμη, με τον Αστέρα Τρίπολης Β, με τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και από ό,τι φάνηκε η δείξη του εμπιστεύτηκε την ομάδα όταν κανένας άλλος δεν πίστευε ότι μπορεί.
0: Και όχι, μόνο αυτό, τότε πολύ λέγαμε μεταξύ αυτών και εμείς ότι, ξέρεις, ότι πετάει λευκή πετσέτα εμπιστευόμενος.
1: Έτσι λέγαμε, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αλλά δεν ήταν έτσι.
1: Και όμως όλα ανατράπηκαν. Παραλίγο να κάνει μεγάλη ανατροπή και ο Πανσεραϊκός, γιατί έκανε τρομερή προσπάθεια. Στο τέλος έχει την καρδάρα, αλλά δεν φαίνεται να προλαβαίνει έτσι όπως έχει τουλάχιστον διαμορφωθεί η βαθμολογία μέχρι τώρα.
0: Καλό για τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως για τους φίλους του Πανετολικού, από τον γκολ που πέτυχε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και δεν μπλέκει σε περιπέτειες, έτσι, γιατί αν έμενε εκείνο το 1-0 για τη Λάρισα θα ήταν όλοι μαζί και θα γινόταν χαμός στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.
1: Από την άλλη όμως, Παναγιώτη, φεύγουν πιθανότατα δύο ακόμα ομάδες από την επαρχία. Με κόσμο πολύ. Και σου υπενθυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ο Πανετολικός έχει κόσμο όμως, έτσι.
1: Και ο Πανετολικός, προφανώς, ο Πανετολικός και αν έχει κόσμο. Σου υπενθυμίζω ότι και στους φίλους ακροατές ότι ο Αστέρας Τρίπολης μετράει 20 συνεχόμενα χρόνια στη Super League. Με συμμετοχή και στο Europa. Άρα λοιπόν. Ναι, αυτό θα πρέπει να το λέμε. Γιατί στεκόμαστε πολλές φορές στην ιστορία, στις φανέλες, αυτά που έγιναν πριν από 150 χρόνια. Ο Αστέρας Τρίπολης μετράει 20 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην Super League. 2005-06 νομίζω πήρε την άνοδο από τη Super League 2. Έπαιζε με τη Θήλα Πατρών τότε στην τρίτη εθνική, όταν αναδείχθηκε πρωταθλητής. Και με την Παναχαϊκή. Βέβαια, εντάξει.
0: Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή μας.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Είχαμε δραχμές, δεν είχαμε ευρώ τότε.
1: Όχι, το 2005 είχαμε ευρώ. Από το 2002 είχαμε ευρώ.
0: Όχι, τότε που έπαιζε με τη Θύελλα, λέω.
1: Όχι, είχαμε κανονικά. Είχαμε ευρώ, γιατί από τον Ιανουάριο του 2002 εισήχθη το ευρώ στην Ελλάδα, οπότε ναι, είχαμε ευρώ. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, από τη βαθμολογία, γιατί έχει σημασία, μας τη ζητάνε κιόλας, η ΑΕΛ είναι στην τελευταία θέση με 27 και ο Πανσεραϊκός με 28. Ναι. Ο Αστέρας έχει 32, ο Πανετολικός 35 σώθηκε. Έτσι, γιατί δύο αγωνιστικές απομένουν, έχει 7 βαθμούς από την ομάδα που υποβιβάζεται. Ναι. Άρα ο Αστέρας, παίζοντας με ποιον θα παίξει τώρα συνέχεια, νομίζω θα παίξει με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά.
1: Ο Αστέρας έχει παιχνίδι, θα σου πω αμέσως, το επόμενο είναι με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, Σάββατο. Που είναι βαθμολογικά διάφορο, γιατί η Κηφισιά έχει σώθει. Ναι. Αν νικήσει, εξασφαλίζει γι' αυτό στην παραμονή του.
1: Ναι.
0: Μια αγωνιστική πριν το τέλος των play-out και θα σφραγιστεί ο υποβασμός δύο επαρχιακών ομάδων, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι καλό.
1: Σίγουρα δεν είναι καλό. Και να κέρδιζε η ΑΕΛ, νομίζω δύσκολα θα προλάβαινε, αλλά τουλάχιστον θα είχε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
0: Κοίταξε, αν κέρδιζε η ΑΕΛ, θα έμπλεκε και ο Πανετολικός. Γιατί ο Πανετολικός θα έμενε στους 34, η ΑΕΛ θα είχε πάει στους 29. Ναι. Ο Αστέρας δεν θα του έφτανε, μάλλον το Αστέρα, μόνο μία νίκη. Έτσι θα έψαχνε κάτι άλλο. Και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να συμβεί, ξέρεις, με δύο αγωνιστικές. Έτσι να απομένω, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τι θα γινόταν. Αυτό μπορούμε να πούμε πώς έχουν τώρα τα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι πολύ άσχημα για τις δύο αυτές ομάδες επαρχίας.
1: Να πούμε κάτι το οποίο βέβαια γνωρίζαμε, απλά είναι και επίσημο πλέον. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας
0: με τον Μάριο
1: Μπατή, ναι, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα. Σας θυμίζω ότι ανέλαβε το δύσκολο έργο να οδηγήσει τον Προμηθέα στην παραμονή επί της ουσίας, έτσι, στην Basket League, μετά την αποχώρηση του Κούρο Σεγούρα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται για την έλευση του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο της ομάδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πλευρά του Προμηθέα. Πολλά λέγονται για την έλευση του Νίκου Δίπλαρου. πολλά λέγονται γενικώς.
0: Όχι, θα πάει ο Μπαζίνα στη Θεσσαλονίκη, ναι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κάπου γράφτηκε ότι για τον Κλοπ ενδιαφέρεται ο Άρης, και σε όλα αυτά, ναι, θα τα, ναι, δούμε. Φίλε, και διαβάζω εδώ πώς οι άνθρωποι του αθλητισμού, έτσι, δέχονται αυτές τις πιέσεις πηγαίνοντας προς το τέλος. Δεν έχουμε και, ναι, πολύ χώρο και χρόνο να το αναλύσουμε. Θα ήταν καλό όμως να κάνουμε μια εκπομπή με αυτό το θέμα. Υπέστη έμφραγμα μετά από προπόνηση και δίνει μάχη για τη ζωή του ο προπονητής της ΕΦΡΕΣ, που ανήκει έτσι στο τεχνικό δυναμικό του συλλόγου, ο Σερχάτ Γιουνέζ, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διαβάζω εδώ. 40 χρόνων,
1: νέος,
0: μετά από προπόνηση είναι και σωριάστηκε στο έδαφος. Είναι διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει.
0: Λέω όμως ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αρκετούς ανθρώπους που είναι μέσα στο άγχος λόγω της δουλειάς τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους. Και ένας από αυτούς τους τομείς είναι και ο αθλητισμός. Έτσι, γιατί υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε.
0: Ναι, αφού επαναλάβουμε τα τηλεοπτικά, νωρίς σχετικά. Α, και έχουμε και play-offs για τον μπάσκετ στις 5. Ολυμπιακός Κολοσσός 2 Sport, έτσι. Στις 5 Λεβαδιακός Όφι Nova Sports 2, καμία σημασία, και Βόλος Άρης Κοσμοτέ Sport 2. Στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κοσμοτέ Sport 1. Το ενδιαφέρον έχει εδώ ποιος θα είναι δεύτερος, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, που σημαίνει ότι θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League στο μονοπάτι των δεύτερων αθλητών. Ενώ το μεγάλο παιχνίδι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό είναι στις 10, θα παίξει στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Δεν υπάρχει αύριο. Όποιος από τους δύο προκριθεί.
1: Όποιος ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο δεν υπάρχει.
0: Ούτε, ναι, μεθαύριο δεν υπάρχει. Θα περάσει στο Final Four που θα διοργανωθεί στην Αθήνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Εκεί που περιμένει ήδη η Ρεάλ. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός του Πόλου στους άνδρες θα παίξει 9.30 2 Sport με την Πρέσια. Σημαντικό παιχνίδι. Θέλει τη νίκη για να προκριθεί στο Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Ήταν κοντά σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εκενώσεις των εγκαταλείψεων.
1: Αυτά από εμάς. Είπαμε Μαρία Γιώργαρη εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης, θυμίζω, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν συνέβη τίποτα. Άδεια ο Άρης, Δευτέρα κανονικά εδώ. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος Φιάλτης, από τις 9 μέχρι τις 11 ο Παύλος Τσίμας και εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 7. Καλημέρα, καλό πρωινό, μια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο πριν από λίγο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία γίνεται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, το εμπόριο αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα θανάτου ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνη Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραγτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων από τον οργανισμό. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Δωρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δημήτρης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Δωρίου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με έκρηξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλιανθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Έτσι να ξεκινήσουμε με ωραίο τρόπο και με κεφάκια για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε, λέει, και πώς το λέει η υπηρεσία, κάτσε φίλα ακροατή, διότι αν είσαι σαν και εμένα που έχετε ζητηματάκια με την, πώς το λένε, με αλλεργίες, είναι, λέει, σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων Ιγύριο Ελιάς. Χαμός. Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι την Παρασκευή, το Σάββατο, θα μας έρθει και σκόνη από την Αφρική. Ωραίο πράγμα, ε! Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν πτωούμαστε, να το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Εντάξει, σε σχέση με προχθές, την Τρίτη δηλαδή, που έκανε και αρκετή ζέστη. Χθες στα βόρεια έριξε και αρκετές βροχούλες. Έβλεπα, μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κάτι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές, και νομίζω κάπου στον Εύρο και τέλος πάντων κάποιες εκεί εκδηλώσεις με βροχή. Χαμός, βροχή πολύ, πολύ. Μπαμπάτσικη βροχή που λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα βρέχει στις Σέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βρέχει στη Δράμα, βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα λέει θα βρέξει μεσημέρο απόγευμα. Okay. Πώς το λέει ο λαός μας το ωραίο, στο Μάη μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει, δεν λένε. Ναι, αλλά τη θέλουμε τη βροχή, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Για τα νερά τα ζητάμε, τέλος πάντων. Βρέχει, βλέπω, και στην Τρίπολη. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η Φλόρινα έχει 9, η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ, καλημέρα, 15, 13 η Αλεξανδρούπολη, στα Σέρας 14, 15 η Λαμία. Ο Βόλος 13, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Πρέβεζα με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα, Σωσό, καλημέρα, 11 βλέπω εκεί στο χωριό σας. 17 στα Χανιά, με αέρα όμως στα Χανιά. Η Γάβδος πόσο, 17. Η Σαντορινάρα, καλημέρα στην Ποθητή, 18 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, έχω συνδυάσει τώρα όλες τις περιοχές με ακροατές που σχεδόν καθημερινά τα λέμε και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 ο Βενιζέλος, 18 στην πατρίδα μου στα Ανατολικά Προάστια. Εδώ σε εμάς 19, 19,5. Εντάξει, έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα, όπως έλεγε και ο κύριος Γιαννίδης, θα κάνουμε τρίωρη παρέα. Πολύ ωραία. Προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου. Στο δύο ώρα που μας έχουν εκεί συμπιέσει, ζοριζόμαστε. Τρία ώρα και μια χαρά. Έχουμε καλεσμένους, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και αύριο επίσης. Πολύ ωραία. Και επίσης έχω μια έκπληξη από ό,τι μου είπε η υπηρεσία του προγράμματος και για το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό, το ερχόμενο Σάββατο, 23 του μηνός. Θα κάνουμε και το Σάββατο παρέα, μαθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Μ' αρέσουν, γιατί εγώ είμαι του ραδιοφώνου. Δεν είμαι. Είμαι αυτού του μέσου ενημέρωσης. Που, ας πούμε, βλέπω ότι ενίοτε κάποιοι στέλνετε μηνύματα. Έστειλε, ας πούμε, ο φίλος ο Γιάννης από το Φορτηγό. Βλέπω ένα μήνυμα που το έστειλε στο Γιαννήρη. Και λέει καθημερινά, λέει, ακούω και τον Γιαννήρη και τον Ψάλτη, αλλά από και πού στέλνω μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς. Καλά χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Πού είσαι, γειτόνισσα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο για δουλειά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, στην Κύπρο. Είσαι της Eurovision, Δημήτρη, βλέπω. Αντιγόνη είναι η εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Eurovision. Έμαθα ότι τραυματίστη, λέει, ο Ακύλας, αλλά εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τι έκανε, μπάλα έπαιζε, τι συμβαίνει. Πονάει, λέει, αλλά εντάξει. Μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που λέω το πονάει, δεν πονάει. Καλά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ξέρετε, παρακολουθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι των διεθνών εδώ τα τεκτενόμενα στην Κίνα. Στην Κίνα, αδελφές μου, στην Κίνα, εκεί έτσι. Όπου, ενώ άλλα έλεγε πριν φύγει από την Ουάσιντον ο πρόεδρος, ότι καλά, δεν μας νοιάζει και πολύ πολύ η ιστορία του Ιράν, να την κουβεντιάσουμε, λέει, με την Τεχεράνη, βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει θα θέλαμε μια παρέμβαση της Κίνας, η οποία παίζει έναν ρόλο στο να επηρεάζει, λέει, την Τεχεράνη. Το καταπληκτικό, εντωμεταξύ, το πιο ωραίο που διάβασα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, κάνουν πόλεμο, λέει, χάνουν. Η Κίνα, λέει, δεν κάνει πόλεμο, κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Έλαντε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, θα μου πεις. Μπορεί να με φαίνεται ο πόλεμος που κάνει κάποιος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά, για να δούμε, θα προκύψει κάτι? Έχουν κατέβει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Όλοι οι σπουδαίοι διευθύνονται σύμβουλοι, όλοι, όταν σας λέω όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Συνολικά, λέει, μαζί με τον πρόεδρο έχουν πάει, λέει, διευθύνονται σύμβουλοι, οι οποίες οι εταιρείες τους είναι κάτι 3 εκατομμύρια, λέει, τα οποία αξίζουν. Όχι δις, 3 εκατομμύρια.
Και έχω, καθίστε τώρα να σας πω και λίγο τους... Γεια σας, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι σου που μου ήρθε, ok. Πού το, να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι... Οι διευθύνοντες σύμβουλοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την αμερικανική πλευρά για να συνδράμουν. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Elon Musk, ο Tesla. Ο Tim Cook της Apple. Ο επικεφαλής Nvidia. Κάνα δύο, τρεις, τέσσερις που δεν τους ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι μαζί του. Αυτή είναι, λέει, ηλεκτρονικά και τεχνολογία. Οικονομία και επενδύσεις είναι BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citi, Mastercard, Visa, όλοι εκεί μαζί του με τον πρόεδρο. Για τα επενδυτικά, η Boeing λέει, και θα ανακοινωθεί, λέει, από τους Κινέζους, οι οποίοι φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φτιάξει και οι... Boeing Aerospace και η Lumina. Όλοι αυτοί είναι παρέα με τον πρόεδρο. Και επίσης, λέει, και ειδικοί, πάλι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο χώρο του των αγροτικών προϊόντων. Όλοι αυτοί με την ιστορία, λέει, με τα Boeing, με την αγορά, λέει, αεροσκαφών, θα ανακοινωθεί, λέει, η αγορά από την Κίνα τριψήφιου αριθμού αεροσκαφών. Μεγάλες δουλειές, πολλά λεφτά. Και κάτι επενδύσεις που θέλουν να κάνουν, λέει, οι Κινέζοι. Θα μιλήσουν, λέει, και τα ζητήματα με τους δασμούς, σπάνιες γαίες, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη. Και στα πολιτικά θα τα πούνε, λέει, και με την Ταϊβάν. Για την Ταϊβάν, μάλλον. Που ξέρετε ότι η ιστορία της Ταϊβάν είναι λίγο αγκάθι. Στο μαλακό υπογάστριο που λέμε διπλωματικά για τους Κινέζους. Και βεβαίως το Ιράν, έτσι. Το Ιράν, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, διότι. Εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, παιδιά, δεν περνάει τίποτα κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά τα νούμερα που βλέπα χθες το βράδυ, που μου στείλε ένας ειδικός γύρω από τα ζητήματα του τι γίνεται με το θέμα των ποσοτήτων βαρελιών τα οποία έχουν χαθεί και κάπως πρέπει αυτά να αναπληρωθούν, παρά το γεγονός, λέει, ότι έχουμε μείωση της ζήτησης και αυτό προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, ακόμα και θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας δικός μας επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, έλεγε ότι ένα εξάμηνο τουλάχιστον ακόμα, λέει, θα συνεχιστεί η κρίση υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει. Αλλά να ξέρετε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενέργειας, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο χθες, είχε πάει και ο κύριος Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς. Ο αρμόδιος επίτροπος δεν τα έλεγε καλά χθες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εξέπεμψε, που λέμε, ένα μήνυμα όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για να δούμε, διότι όλοι μιλάνε για την μεγαλύτερη κρίση, η οποία, ακόμα και αν λήξει, λέει, η πολεμική αναμέτρηση, δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέω εγώ σκοπτικά ενίοτε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Να δούμε πώς θα το πληρώσουμε όλοι μας. Εννοώ όλοι μας. Καταλάβατε τι εννοώ. Όλοι μας. Τελεία και παύλα. Δεν έχει, παραπάνω δεν έχει να σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής εδώ πέρα πρωί-πρωί μου στέλνει ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Η Αριστοτελία. Η Πελώνη, Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος. Α, ο Λέανδρος, μάλιστα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ξημέρωσε, λέει, ωραία μέρα σήμερα. Μακάρι, Παναγιώτη μου, μ' αρέσουν εμένα τα αισιόδοξα. Ανατολή του ηλίου έχουμε εδώ και 3 λεπτά. Και δύση ηλίου 8 και 27, 9 παρατέταρτο. Φως. Πάμε βόλτα με το σκύλο, να ξέρετε, και πάμε μικρές βόλτες τώρα, γιατί μεγαλώσαμε, δεν είμαστε για πολλά, να ξέρετε, με το σκύλο, αλλά φως, κανονικότατο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ισιδώρου μάρτυρος αποτυχίο, Θεράποντος, Μάρκου του Νεομάρτυρα, Ιωάννου του Νεομάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στον Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα, αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το, είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Άστο να εωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση,
μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στον Μπουγιουρντή. Καταλάβατε τι εννοώ, αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμιά κουβέντα με τον, πώς το λένε, με τον φοροτεχνικό σας για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, οπ, πρωί-πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα λέει, φύγει ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλεις και τον καφετζή, θέλεις και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9-8 θα το βγάλουν τον καφετζή. Έτσι, για το ονόρε, Κώστα, αφού θες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι εξής, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει καλημέρα πρωταθλητή, τι κάνεις. Καλό, γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στην πρώτη σερών. Η παροιμία λέει: αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδιά, ναι, αλλά ξαναλέω, στον καταραμένο τόπο λέει: μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Ε, τι λες εσύ. Εδώ λέει στην πρώτη σερών δεν βρέχει. Καλημέρα Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι. Άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε φάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μου άρεσε, γιατί ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις, διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν, πώς το λένε, στη Γερουσία, όχι στη Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός, είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα κλπ. Και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Ένθερμος, λέει, αντικομουνιστής ο Ρούμπιο, είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών, που να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, και όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει, ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο, κάποια θέματα εκεί, και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και απάντησε ότι ναι, ενίοτε, λέει, ο πρόεδρος, ακούστε τι είπε τώρα, με αφορμή, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου. Και είπε, λέει, ο αντιπρόεδρος ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είπε επίσημα. Εντάξει τώρα. Καλά. Δεν έχει. Σιγά τα αυτά. Σιγά. Αυτά είναι για το Θεό Αθήνα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, παιδιά. Αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν...

0: Τουρκία την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε, τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλό μας τη χάρη, οι Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια Αστυπάλαια, είναι Δωδεκάνησα, δεν είναι, Δωδεκάνησα, εκεί είναι και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέφτει μέσα καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου προφανώς, είναι αμοργός Αστυπάλαια Κος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε, ενίοτε θέλω να πω, κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι, εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία και θέλουν, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο εντωμεταξύ έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ό,τι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, εκτός από συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα είναι ελληνικά. Υπογραμμίζω ότι η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και αυτό όχι παντού, μιλάμε για το Αιγαίο. Ξαναλέω, στη Μαύρη Θάλασσα δεν το έχει υπογράψει, το εφαρμόζει όμως. Άσχετο αυτό. Τα δικά μας και μερδικά μας. Εμείς ακούω τις απόψεις του στυλ ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση κλπ. Δεν μου ρώτησα χθες και ήταν λίγο πιο κάπως. Αυτούς που ρώτησα, που ξέρουν τα ζητήματα αυτών των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων κλπ. Είναι ένα επιχείρημα, λέει, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό επιχείρημα. Αν περάσει, που θα περάσει προφανώς από την τουρκική βουλή, θα ανοίξει ζητήματα τα οποία πάντοτε τα έχει κατά νου η Τουρκία, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. 6 και 29 άργησα λιγάκι, με συγχωρείτε, αλλά άμα με πιάσει πολυλογία δεν σταματάω. Ήρθε το κορίτσι για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα θα είναι στην παρέα μας το πρωί. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large.

0: κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσετε και το τραγούδι που έχετε μέσα στη μουρμούρα. Είστε πρωί-πρωί, δεν ακούμε ένα τραγούδι, αλλά ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα, έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο. Οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει, καλά ρε Ψαλτή μου, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο, η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση, νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα. Ψυχραιμία, σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεμένα τα γράδα πρωί-πρωί, κάτσε ρε Νικό, κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζεται 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά λέει το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω το μήνυμά σου, δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό. Ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα. Ας πούμε καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στην Κήτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Χωλιο Μιχάλης εκεί πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, πρέπει να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι, γίνεται έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε κοιτάξει, το έχετε ψάξει ειδική να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλημονό μας. Λοιπόν, καλημέρα Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη. Εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για. Επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε, καλά βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει πόσο έχει, ένα 200, ένα 300, πόσο έχει, και η Αμερική είναι 300, 100, 350, πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια, με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική, και βέβαια η Κίνα, και ορθώς κατά την άποψή μου, θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται κλπ. Κλπ. Με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Κλπ. Α, εντωμεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου, τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό. Παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό. Το ξενύχτησα λίγο εχθές. Είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την, πώς το λένε, τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά. Αν πεις σε όλο τον κόσμο, οι πολιτικοί κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Τώρα, για να πούμε 2-3 ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την. Να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ, τρίωρο σήμερα, ξαναλέω έτσι. Όχι μόνο σήμερα και αύριο. Τριωράκι, λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα. Και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη. Το θετικό είναι παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της, είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά, ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Αν πεις τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανες τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό αν το καλοσκεφτεί κανείς ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για εσάς ενίοτε λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα 68.788 είναι η σακτέιλη φέτος στις πανελλαδικές. 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα που υπάρχουν. Οκ. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο τρόπος, η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. πρέπει και τα παιδιά να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς, μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται, λέει, στη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός, λέει, και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμή, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία, τη βιολογική, είδαν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21, λέει, είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, και στην βιολογική μελισσοκομεία. Είχαμε και, το είχαμε κάνει θέμα, και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες, λέει, με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς πέραν λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα? Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει, λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν, λέει, και προϊόντα, ενδεχομένως, λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόδου βλέπω, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Σεπολίων. Πού είναι αυτό? Στη Λένορμαν. Κάτι έχει συμβεί εκεί, ε. Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί, υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 210-48-00-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι καλό είναι το, εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πως λέει και ο Κολιομιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στη Σχιστούς Καραμαγκά έχουμε. Εντάξει. Όχι πολύ, αλλά έχουμε. Ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτα παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείων. Λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω πάλι λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι. Αρδιτού, τι γίνεται. Καλά είμαστε, παιδιά. Μια χαρά δεν έχω. Για, ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Ο ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν εχθές 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή κλπ. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο κλπ. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κυκλισμένο των θυρών, αν δεν κάνω λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Θα δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε κι εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μου αρέσει με αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν, η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα 2 λεπτά, δεν έχω πολλά, άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι, να ξέρετε, ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι, δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια, που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια, που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια, και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα λαδί και ανάποδα θα βλέπουν εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντικσότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιεί για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές. Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάη στην παραγωγή και η Ριρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε νωρίτερα στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στις αρχικές του δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενο στο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων Τραμπ Σι Τζιπίνγκ είναι ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη ακυχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου. Επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ροζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λίγοι ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κύριος Τραμπ, απευθυνόμενο στο Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντας συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά bras de fer των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο στο θάνατο Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Κατά μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά τα κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αυξήσει τις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αναφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων. Ο οργανισμός να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Φυρακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα έκανε λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
0: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός γίνει δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
3: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
0: Το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
3: Λέτε γιατί δεν. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
0: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
2: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δημήτρης, ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα, σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και η Πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια, Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την 5η αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά, με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά, γιατί λέω θα ήταν, γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία, επαναλαμβάνω, λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών. Κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεω έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μα γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, σποραδικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: δεν ζητάει πολλά. Εδώ τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξεις στα βόρεια του νομού. Αυτά με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η μέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης. Ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, τον κάλεσα. Ο κύριος Χριστοδούλου ξέρει πολύ καλά τα πράγματα τα οποία τεκταίνονται στην διόρυγα της Κορίνθου. Χθες είχαμε μια κουβέντα με καλεσμένο που έλεγε ότι στα ναυλοσύμφωνα τα οποία υπάρχουν υπάρχει η αναφορά ότι θα περάσουν τα πλοία τα οποία νοικιάζονται, τα σκάφη, μέσα από την διόρυγα της Κορίνθου. Είναι και ένα σημείο, να ξέρετε, πολύ φωτογραφημένο, είτε από πάνω είτε από κάτω. Αλλά για να μάθουμε λοιπόν τι γίνεται, γιατί τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι από ένα πρόβλημα που είχε εκεί ένας αγωγός, ο οποίος έσπασε και δημιουργούσε προβλήματα στην διόρυγα. Δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα, γίνονται κάποια έργα για να μπορέσουν τέλος πάντων την θερινή περίοδο να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της διόρυγας, πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, πού να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου μέσω ΕΜΟΥ να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της ισοτικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την κάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει, ναι, αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 23, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021. Το
0: 2021. Άρα είναι 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπρεπε κανονικά να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη διόρυγα. Είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι ναι, δεν, βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η διόρυγα έχει ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι, μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1η Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο.
0: Σαν είναι, οι εργαζόμενοι.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι, στο ότι η εταιρεία είχε μπει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς, και όλο αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες, και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργάτη ανειδίκευτο. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις.
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι το όπως το βάζετε πάνω. Συνολικά, πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή η διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή, φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Μπορώ να
0: παρακαλώ.
1: Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμαι να ξέρω, υπάρχει και ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
0: ναι,
1: που αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, η Διόρυγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω?
1: Η εταιρεία έχει ένα master plan,
0: ναι,
1: με ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό για τη χώρα μας.
0: Μακάρι
1: κάτι που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
0: Μάλιστα.
1: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιόρυγμα, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές,

0: να δίνουμε περισσότερη σημασία και να σκεφτόμαστε και την τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που μοχθούν.
1: Και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, κύριε Χρυσοδούλου. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ο κύριος Ευθύμιος Χρυσοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενος στην Διόρυγα της Κορίνθου, για να δούμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και πότε θα ανοίξει, επαναλαμβάνω, μείζονο σημασίας, όχι μόνο για τον τουρισμό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2 10 55 98 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

0: Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι-Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ μου σχολιάζουν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι και ο ειδήμων επί του ζητήματος αυτού. Το βασικό, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι έξις, ξέρετε πολύ καλά, αν αυτό σημαίνει κάτι, απογοητευμένος σας διαβάζω. Γιατί παίζετε και εντός έδρας, αν περνάγατε στο Final Four. Τώρα, πριν πάω στον καλεσμένο μου για να πάμε στην υπέροχη Λίμνο, γιατί έχω καιρό να πάω στη Λίμνο και την αγαπάω, να ξέρετε, την όμορφο νησί, να το επιλέξετε για διακοπές, φιλικά σας το λέω. Βλέπω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει εισήγηση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, στην συζήτηση που κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο αντιπροσωπείες. Είπε λοιπόν ο Κινέζος, προσέξτε, πίστευα, λέει, πάντα ότι οι δύο χώρες μας, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, έχουν περισσότερα κοινά συμφέροντα παρά διαφορές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν και οι δύο από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Σι Τζινπινγκ. Για να δούμε. Για να δούμε αν αυτό το... Πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά. Α, δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε. Και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε Κροάτες και Σοκράτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
1: Καθόλου δεν μας ταλαιπωρείτε, σας ευχαριστούν πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
0: Δεν είναι ωραίο, δεν μπορώ να πω άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται, οι Βόρειοι έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από το Νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα, ναι, μικρά και μεγάλα. Για πέστε
1: το
0: μου.
1: Το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά, ναι, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί με μετακινήσεις. Επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων. Άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
1: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, διότι εμείς την αναισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα. Διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι, ναι, όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
0: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
1: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές, ναι, που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο, ναι, όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
0: φεύγουν και πάνε ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
1: Ακριβώς. Φεύγουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενή θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
0: Προφανώς. Είναι τα αυτονόητα που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολων, να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
1: Στρατιωτικοί γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό οριλά σε όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αμυντική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και τον κατοίκον και του στρατεύματος.
0: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς. Γιατί και
1: δεν
0: αυτοί
1: συζητώ προβάλλουν. Ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για εμάς θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, το να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
0: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτήν την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, διότι ξέρετε, οι δύο συνεξοδοτήθηκαν και οι 6 με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην Παραμεθόριο, φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά, και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύ το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κίνητρα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1.500 ευρώ.
1: Ικανοποιητικότατο είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
1: Τίποτα.
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
0: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
1: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο
0: έκταση.
1: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή και κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι και για τα Γεννητά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη στο Υπουργείο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασία και προσέλευση.
0: Γιατρέ, πόσο κόσμο μένει μόνιμα στο νησί?
1: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους τον χειμώνα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν
0: το καλοκαίρι και έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
1: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
0: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ. Σας καλημερίζω.
1: Θα τα πούμε και πάλι. Κύριε Ψάλτη, σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσει το Υπουργείο και να συνδράμει.
0: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη η Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από την Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης προς τη Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδυπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη σημεία, και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς, βεβαίως. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόμβο των Αμπελοκήπων, και η ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο esonego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova θα είναι το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Διονύση.
16: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
0: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
16: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο, νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ, ναι, και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνουν, η σύνταξη λόγω χειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λογογύρατος, θα είναι αρκετοί αυτοί, είναι γύρω στις 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν. Οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
0: Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι εμπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 10. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, 3 μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
8: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί εγκύκλειος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16, που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
0: Okay, αλλά περιμένει για λίγο ακόμα. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ, λέει, με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
8: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
0: Okay. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 93 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας, οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση, λέει, πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, ρωτάει.
8: Το 62 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και της Γερμανίας.
8: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, θα συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
8: Ακριβώς.
0: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
8: Μέρος αυτού, αναλογία.
0: Αναλογία, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη, λέει, από το Δεκέμβριο του 25. Έχω ταμείο, λέει, στο δημόσιο. Έχω πάρει, λέει, επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται? Έλατε.
8: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει βγει σύνταξή του, να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη.
8: Φαίνεται περίεργο. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
0: Okay.
8: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάτι χρόνο πληρωμές.
0: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι αμαία συνταξιούχος και εργάζομαι. Τα ένσημα είναι, λέει, βαρέα και ανθυγινά. Τα ένσημα αυτά, λέει, πώς θα μετρηθούν στη σύνταξη?
8: Όταν θα σταματήσει την εργασία στο τέλος και θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τη συμπλήρωση της σύνταξής του με αυτόν τον χρόνο ή όταν θα πάει 67 να ζητήσει μια ενιαία σύνταξη γύρω του.
0: Η φίλη μας η Κέτη από την Κέρκυρα έχει δώσει ένα ερώτημα και λέει το εξής. Όσοι συνταξιούχοι, λέει, έχουμε εργαστεί πάνω από 30 χρόνια, δικαιούμαστε κάποια προσάυξη στη σύνταξη? Πρέπει να κάνουμε κάποια. Όχι, έτσι. Είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά νομίζω ότι.
8: Όχι, δεν υπάρχει προσάυξη.
0: Ναι, okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Για νέα μητέρα εγκυμονούσα στο δεύτερο παιδί, εργάζεται, λέει, 2 χρόνια ως ενοικιαζόμενη υπάλληλος στα ΕΛΤΑ με διαδοχή συμβάσης μηνιαίας διάρκειας. Δικαιούται άδεια κοίησης, τοκετού, λοχίας, ανατροφής? Και ποια διάρκεια έχουν αυτές οι άδειες?
8: Εφόσον μπαίνουν ένσημα κανονικά, δικαιούται κανονικά το επίδομα κοίησης λοχίας. Δηλαδή την επιδότηση κοίησης λοχίας, η οποία είναι χρόνος άδειας.
0: Ναι, άρα δηλαδή κανονικά. Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι ενοικιαζόμενη υπάλληλος.
8: Ναι, με ορισμένου χρόνου συμβάση.
0: Okay. Αλλά δικαιούται κανονικά εφόσον είναι ασφαλισμένη. Ο Νίκος, πόσο καιρό πριν τη σύνταξη πρέπει να στείλω τα ένσημα για καταμέτρηση?
8: 2 χρόνια πριν.
0: Ναι. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα αυτό?
8: Ναι, είναι ικανό.
0: Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Για κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα χαρτιά μου. Λοιπόν, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει αποχωρήσει, λέει, 31-12 του 24 με θελούσια. Είναι κυρία. Είναι 57 ετών. Έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Είμαι παλιά ασφαλισμένη από τον πρώτο του 90. Αν δεν εργαστώ ξανά, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει 10.300 ημέρες ασφάλισης. Το 57 ετών είναι σήμερα.
8: 57 ετών, άρα έγινε 50 το 19. Αν δεν εργαστεί 61 ετών και 10 μηνών, παίρνει μειωμένη σύνταξη. 67 πλήρη.
0: Okay. Η Γιώτα από το 11 αξιωματικός αστυνομίας. Πριν το 11 ήμουν ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών. Ρώτησα την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι μετά το 11 πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένα 62. Τους έχω κάνει και εγγράφος ερώτημα, αλλά δεν μου απαντούν. Προσωπικά ξέρω ότι με βάση διάταξη νόμου 3865 του 10, οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 15 χρειάζονται 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τι ισχύει τελικά με βάση τα σημερινά δεδομένα?
8: Ισχύει αυτό που λέει ο Κράτη. 40 χρόνια ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας είναι στους ένστολους, δεν είναι 40 και 62.
0: Ναι, άρα μπορεί να πάρει προφανώς, υποψιάζομαι. Σωστά.
8: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε και στη Δώρα. Έχουμε ένα και τελευταίο ερώτημα, είναι γιατί δεν βλέπω άλλο. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και θα συνεχίσει να εργάζεται με ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕ. Θα παρακρατείτε, λέει, κάτι από τη σύνταξή μου και τι φορές θα πληρώνω?
8: Όχι, το 100% της σύνταξης και θα πληρώνει 50% προσαυξημένη την εισφορά στον ΟΑΕ.
0: Οκ.
8: Δηλαδή, αν πληρώνει την κατώτατη κατηγορία, θα πληρώνει 90 ευρώ παραπάνω, από 240-330.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα ερώτημα για να μην το χάσουμε και αυτό. Ασφαλισμένο στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα, είναι 63 ετών. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη?
8: Όχι. Είναι από τον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα να εξαγοράσει πραγματικά, συμπληρώσει 40 και να φύγει με πλοία.
0: Okay.
8: Και να συνεχίσει μετά στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει και εισφορές. Δεν πληρώνει εισφορές σε αυτήν την περίπτωση.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, και για τη
8: συμμετοχή. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Διονύσης Ορίζος, το ραντεβού μας στις 5, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τελειώσαμε, γιατί είπαμε λείπει ο Άρης, ο πρωτοσάλτης σήμερα και αύριο. Άρα θα κάνουμε παρέα έως τις 9 και αμέσως μετά θα έρθει στην παρέα σας η άλλη υπόθεση. Ο κύριος Παύλος μας. Λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι και χαρούμενος σήμερα. Λοιπόν, με τα αθλητικά δρόμενα εννοώ. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να κουβεντιάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλημέρα σας.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Κάι 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στον Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας, ανέφερε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο κ. Ρούμπιο συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβερνήσης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές μέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Λίβανο με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από εκείνη την περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν το Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.

0: υποθέσεις. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες

0: Το βασικό και μεγάλο ζήτημα είναι ότι η χώρα γερνάει. Αυτό δημιουργεί ανάγκες που δεν ξέρω αν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Για να δούμε λίγο αυτή την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αριθμητικά δηλαδή, πού είναι, πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται με τους ελέγχους, τι γίνεται με το προσωπικό, έχετε, βρίσκετε προσωπικό για τις ανάγκες του δικτύου σας?
1: Στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένες περίπου 350 δομές.
0: Ναι.
1: Στο σύνολό τους είναι ιδιωτικές, ναι. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές.
0: Ναι.
1: Και χωρίζονται, οι μισές είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κυρίως της Εκκλησίας της Ελλάδας. Μάλιστα. Και άλλες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια χοντρική σκιαγράφηση και από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας το 50% είναι ανεπτυγμένες συμπεριφερειατικής.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι και ο πολύς ο κόσμος υποψιάζεται.
1: Κυρίως είναι και μεγάλων αστικών κέντρων παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα νησιά και στα χωριά υπάρχουν συνθήκες από κληροδοτήματα, μικρές ανάγκες και η κοινωνική επαφή είναι άλλη και μπορούν και...
0: Καλύπτονται οι ανάγκες.
1: Καλύπτονται οι ανάγκες. Το πρόβλημα είναι οι μεγαλοπόλεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα αυτών των δομών. Και η βιωσιμότητα αυτών των δομών έχει δύο πόδια. Το ένα είναι να βγαίνουν οι λογαριασμοί και το άλλο είναι αυτό που είπατε. Το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου, όχι εδώ και παγκοσμίως, είναι το θέμα του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι απόφοιτοι των νοσηλευτικών σχολών δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες των δομών υγείας της χώρας. Πολύ περισσότερο δε τις προνοιακές δομές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Άρα,
1: είναι σπάνιο είδος.
0: Πώς καλύπτεται τώρα το προσωπικό, δηλαδή θέλω να πω πώς καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού, πώς βρίσκεται άκρη γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, το ένα είναι μια ανοχή από την πολιτεία όταν κάνει ελέγχους να κοιτάει την ποσότητα και να μην κοιτάει όλα τα πτυχία όπως περιγράφονται. Δηλαδή στην ουσία ζητάει απόφυτο νοσηλευτική σχολή ακόμη και στη βραδινή βάρδια. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν.
0: Ναι.
1: Εάν δε η κυβέρνηση υλοποιήσει τις προαγγελίες της, θα κάνει 5.000 προσλήψεις νοσηλευτών,
0: ναι.
1: Και εκείνη την ώρα πανηγυρίσουμε και πούμε να η κυβέρνηση που προσλαμβάνει 5.000 νοσηλευτές, δεν λέμε την υπόλοιπη πρόταση. Από πού θα τους πάρει αυτούς, αφού δεν υπάρχει ανεργία? Από κάπου θα φύγουν, από προνοιακές δομές κυρίως.
0: Mm.
1: Δηλαδή το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά ρεαλιστικά.
0: Άρα τι να κάνει να μην τους προσλάβει? Θα θέλω να πω.
1: Όχι, κοιτάτε, δείτε.
0: Να το πω και διαφορετικά. Μου επιτρέπετε να βάλω μία παράμετρο. Υποψιάζομαι ότι ένας από τους λόγους ενδεχομένως πέρα από το αντικείμενο που μπορεί να είναι πιο δύσκολο ή πιο ιδιόρυθμο, αλλά αυτό το κουβεντιάσουμε όσον αφορά τις μονάδες ηλικιωμένων, είναι το οικονομικά δεδομένα. Αν τα οικονομικά δεδομένα είναι καλύτερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέω εγώ τώρα, θα πάνε εκεί.
1: Όχι,
0: λέω.
1: Είναι το αντίθετο. Είναι το αντίθετο.
0: Ωραία,
1: είναι το αντίθετο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια παράδοση εδώ στην Ελλάδα, υπήρχε τουλάχιστον, ότι εξασφαλίζεται ο άλλος περισσότερο δουλεύοντας στο δημόσιο, δηλαδή με στα ίδια λεφτά προτιμά το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Χάνεσαι σε μια μεγαλύτερη κατάσταση, είναι πολύ πιο βαριά η δουλειά καμιά φορά στον ιδιωτικό τομέα,
0: yeah.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το δημόσιο δεν το προτιμούν λόγω του ότι έχει περιορισμό οικονομικό, ενώ ένας ιδιώτης μπορεί να ανέβει και 50 και 100 και 200 ευρώ,
0: yeah.
1: Το δημόσιο έχει οροφή τις διατάξεις και τις γενικότερες
0: όρια
1: κανόνες.
0: Τα οποία υπάρχουν.
1: Ασφαλώς, ναι, ναι. Ο Εθνικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας,
0: ναι.
1: Πρέπει να είναι έτσι. Βγαίνουν κανόνες οι οποίες περιορίζουν περισσότερο το δημόσιο. Ένα ιδιώτης, δηλαδή.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι. Ναι, αν θέλει να καλύψει και τις ανάγκες, ναι, ναι. Και να είναι εντάξει και με τις υποχρεώσεις του κλπ.
1: Εάν βρει τρόπο να δώσει παραπάνω λεφτά, θα τους πάρει όλους.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Με τους ελέγχους τι γίνεται? Το λέω αυτό όχι επί προσωπικού που λένε, γιατί επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, μου έχετε πει ότι προφανώς εσείς θέλετε τους ελέγχους, ενώ οι νόμιμοι του δικτύου που υπάρχουν, που μου είπατε νωρίτερα τα νούμερα, αλλά με αφορμή τα γεγονότα που είδαμε σε κάποιες περιοχές και στην Αττική και στην περιφέρεια, με παράνομους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάτε, δείτε, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Σε σημείο που για να τους αποφύγουν τους ελέγχους, γίνονται όλες αυτές οι λοβιτούρες, δηλαδή είτε το ανοίγει σαν ξενοδοχείο ηλικιωμένων τάχα,
0: ναι.
1: Οπότε δεν έχεις όλους αυτούς τους ελέγχους, είτε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν άδεια δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Ναι. Τα παράνομα στηρίζονται λοιπόν σε ένα αθέμητο ανταγωνισμό.

0: διαγωνισμό, ο οποίος προσφέρουν τιμές πάρα πολύ χαμηλές, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φορεία και κυρίως δεν έχουν τους ελέγχους, τους ποιοτικούς και ελέγχους οι οποίοι ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να μιλάμε ότι μπορούμε να ανεχθούμε παράνομη λειτουργία.
1: Βλέπω και ερωτήματα Κροατών τώρα και εγώ θα τα μεταφέρω. Όντως υπάρχουν λόγω των συνθήκων που επικρατούν και λόγω των αλλαγών των δεδομένων αναμονές στο να μπει κάποιος ή να βάλει κάποιος τον δικό του άνθρωπο σε ένα,
0: Να σας πω, υπάρχουν τεράστιες αναμονές στα μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Λόγω του ότι υπάρχει ένα επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα, το οποίο δίνεται μόνο εάν εισαχθεί κάποιος σε μη κερδοσκοπική δομή. Αυτό έχει φέρει αναμονές στα μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν πληρώνεις τίποτα. Πληρώνεις μια σύνταξη, πληρώνει και 1.000 ευρώ το κράτος και αποτέλεσμα είναι ότι εκεί υπάρχει πράγματι αναμονές.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: στα υπόλοιπα?
0: Στα υπόλοιπα, κοιτάτε, δείτε, υπάρχει μια εποχιακή ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα υπάρχουν κλίνες παντού.
1: Α, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι λόγω των συνθηκών που κάποιοι έχουν διακοπές... Βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, είναι διακοπές κάποιας αλλοδαπής κοπέλας που κρατάει τον παππού και τη γιαγιά και γυρίζει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν μια εποχικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι πράγματι χρειάζεται δομές η χώρα, κλίνες μάλλον, περισσότερες από τις 20.000 κλίνες που είναι ανεπτυγμένες τώρα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Ολλανδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και έχει 300.000 κλίνες και εμείς έχουμε 20.
1: Ναι, βέβαια, εμείς ξαναλέω είμαστε διαφορετικά, όχι ότι απλώς
0: κοινωνικά συνθήκες είναι,
1: αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί όμως από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, αλλά ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε τον κόσμο όταν μεγαλώνει σε κλειστή δομή.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να κάνουμε όμως, το 6% του συνόλου των ηλικιωμένων θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μιας κλειστής δομής λόγω των συνθηκών αναπηρίας που υπάρχουν. Είτε...
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και ανοιχτές δομές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί υπάρχουν...
0: ανοιχτές δομές λέμε τα καπίευη, παραδείγματα. Τα ημερήσιας φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Κλειστές δομές λέμε όταν κοιμάται κάποιος. Υπάρχουν τριών επιπέδων δομές. Υπάρχει η υποστηριζόμενη διαβίωση, υπάρχει μετά τα care homes που είναι άτομα αυτοεξυπηρετούμενα και τα nursing homes, οποία είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκη υψηλότερης νοσηλευτικής φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, οι ιδιωτικές δομές είναι περισσότερο προς το επάνω κομμάτι, αυτό που πλησιάζει δηλαδή το αναρωτήριο και το νοσοκομείο, δηλαδή μετά το εξιτήριο του νοσοκομείου,
1: ναι,
0: που πηγαίνει ο ασθενής, ο οποίος δεν είναι σε θέση να πάει σπίτι, αλλά και είναι... δεν είναι σωστό να κρατάει ακριβές νοσοκομεία και κλίνες. Το σωστό είναι λοιπόν να υπάρχουν δομές. Αυτό τον χώρο επίσης τον καλύπτουν οι δομές οι δικές μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, στην προοπτική αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος, ο οποίος από μόνος του, όχι λόγω της οικογένειας, ο οποίος μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, ξαναλέω, χωρίς να έχει προβλήματα σημαντικά, να επιλέγει να πηγαίνει σε έναν...
0: Βεβαιότατα. Δύο περιστατικά είναι. Το ένα είναι μοναχικά άτομα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται,
1: ναι,
0: λόγω του προβλήματος, ο κόσμος δεν κάνει παιδιά, δεν παντρεύεται, δεν κάνει. Τα μοναχικά άτομα, λέει, θα αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια, και άτομα τα οποία έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας λόγω προβλημάτων υγείας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο γκρουπ τα οποία εισάγονται σε κλειστές δομές, τα οποία αντιμετωπίζουν καλύτερες συνθήκες από ότι να ήταν μόνοι τους στο σπίτι ή με υπηρετικό προσωπικό και με νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μια οργανωμένη κλειστή δομή παρέχει προγράμματα αποκατάστασης, παρέχει δημιουργική απασχόληση, οι νοσηλευτές αλλάζουν κάθε 8 ώρες και κυρίως κοινωνικοποιείται. Δηλαδή βρίσκει και άλλους. Από το να είναι κλειστό στο σπίτι και να μην χτυπάει το τηλέφωνο, σαφώς είναι καλύτερη αυτή η επιλογή. Παγκοσμίως, όχι εδώ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτές οι παροχές κοστίζουν. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Χρειάζεται οπωσδήποτε επιδοματική πολιτική από την κυβέρνηση, κάποια βάουτσερ να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Άρα εκτιμάτε και λέτε ότι αν υπάρχουν βάουτσερ, όχι μόνο σε αυτά που είπατε νωρίτερα, σε κάποιες δομές, ας πούμε, δημόσιες, με την έννοια ότι είναι μη κερδοσκοπικές, ότι θα μπορούσαν με βάουτσερ και στις υπόλοιπες να συνδράμουν.
0: Αυτό. Αντί να λες ότι θα πάει σε μη κερδοσκοπική δομή, να πεις ότι θα δώσω βάουτσερ σε αυτούς που έχουν ανάγκη και ας το κάνουν το βάουτσερ ό,τι θέλουν. Είτε να μπουν σε
1: κλειδί.
0: Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τον θυμάσαι, κύριε Προσαλίκα, από την αθλητική του εμφάνιση. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς. Ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και με πολλές παραμέτρους θέμα. Και αλλάζει πολύ γρήγορα και πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας.

0: Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Σας δοκίμασα νωρίτερα να δω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτως ή άλλως. Είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν, είναι πολλά αυτά τα πάσα που έχουν βγει και στο παρελθόν.
1: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν προφανώς, υποψιάζομαι, κάποιες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος για να πάρει το πάσα. Δεν είναι, δεν θα προλάβει όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Υπάρχουν κάποια.
0: Θα γίνει κλήρωση. Δεν είναι όμως πολύ αυστηρά δεν είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαι δικαιούχος προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.
1: Nice.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να αποφεληθούν. Κατά τα άλλα, ο καθένας μπορεί να κάνει την αίτησή του και αν προφανώς, γιατί θα είναι οι αιτήσεις περισσότερες από τις 6.600,
1: σίγουρα.
0: Θα γίνει κλήρωση.
1: Μάλιστα. Να σας πω, άκουσα ότι αλλάζουν και κάποια δεδομένα στο περίφημο gov.gr όσον αφορά το ποινικό μητρό, που ήταν μια μουρμούρα κλασική. Τι αλλάζει, γίνεται πιο γρήγορη η έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου, σωστά?
0: Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή, η οποία έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα. Μέχρι σήμερα να θυμίσω, και το ζήσαμε νομίζω όλοι, ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση ποινικού μητρώου την ίδια ώρα. Ναι. Ακόμα και αν ήταν μηδενικό το ποινικό μητρώο, απαιτούταν μέρες. Μέρες, εβδομάδες. Κάτι το οποίο πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε. Από την Δευτέρα, πλέον για περίπου το 50% των Ελλήνων, και θα εξηγήσω γιατί για το 50%, το ποινικό μητρώο βγαίνει την ίδια στιγμή, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε 2, 3, 4, 5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο περίπου για το 50%, επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που πατάει σε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ελέγχει τις αποφάσεις. Έτσι, αν έχετε ένα πολύ κοινό όνομα και επίθετο, εγώ έχω ένα τέτοιο, πιθανώς να πάρει μέχρι και μία μέρα. Όμως για περίπου το 50% πλέον των Ελλήνων μπορούμε να πάρουμε ποινικό μητρό την ίδια στιγμή, κατά το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι εκείνη την ώρα την βεβαίωση ποινικού μητρώου. Και ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με σκοπό να ανεβεί το ποσοστό επιτυχίας, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να εκδίδουμε ποινικά μητρώου.
1: Μεγαλύτερο ποσοστό να μπορεί να το εκδίδει την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή σχεδόν, ε?
0: Εμένα, για το δικό μου, στις δοκιμές που κάναμε, χρειάστηκα περίπου μία μέρα. Στο παρελθόν χρειαζόντουσαν μία και δύο εβδομάδες. Πολύ μεγάλη αλλαγή σε κοινή προσπάθεια που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για μια πιο γρήγορη και πιο ψηφιακή δικαιοσύνη.
1: Αυτό το ψηφιακό μου αρέσει πολύ, να σας πω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, με τις άποψεις ότι μας έχει βοηθήσει και έχουμε γλιτώσει πάρα πολλές ουρές. Τι ενίσχυση περαιτέρω θα έχουμε, δηλαδή, ποιος είναι ο προγραμματισμός για το περίφημο gov.gr, το οποίο ήρθε και βοήθησε αρκετά τον κόσμο? Τι έχετε στα σχέδια και στα πλάνα σας?
0: Καταρχάς, τον Ιούνιο κλείνουμε 6 χρόνια gov.gr και κάνουμε μια παρουσίαση τις επόμενες μέρες. Το πιο σημαντικό από αυτά που θα δείτε είναι πλέον ένα πολύ πιο προσωποποιημένο gov.gr. Δηλαδή, σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις που κάναμε αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν την ίδια στιγμή, όχι μόνο στον gov για απλά πράγματα, υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, χωρίς να έχουμε γνωσιμότητα, χωρίς να ξέρουμε πού βρίσκεται το αίτημά μας, αν έχει κάποια ζητήματα η αίτησή μας ή όχι. Πλέον θα δείτε ένα gov.gr το οποίο έχει μια ενότητα αφιερωμένη στον καθένα μας, δηλαδή μπορούμε πλέον να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, θα μπορούμε να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, πού βρίσκονται, αν οι αιτήσεις μας είχαν κάποια προβλήματα ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ένα gov πολύ πιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των πολιτών.
1: Ωραία, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μας βοήθησε και γλιτώσαμε χιλιάδες ώρες αναμονής και ουρές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα,
0: να δούμε και να θυμηθούμε πώς ήταν η υγεία και η δικαιοσύνη τα προηγούμενα χρόνια, πόσες αλλαγές έχουν γίνει, τα εκατομμύρια των πράξεων που πλέον γίνονται. Για παράδειγμα, κάθε μήνα γίνονται περίπου 10 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
1: Μα το θεωρούμε πλέον δεδομένο, Υπουργέ. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, ότι γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Το τελευταίο μήνα μόνο κλειστήκαν περίπου 300.000 ραντεβού με γιατρό. Είναι αυτά τα οποία και ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσιάζει, ότι όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν διαδικασίες που θα απαιτούν να στηθούμε σε μία σειρά ή να περιμένουμε σε μία τηλεφωνική γραμμή, και πλέον γίνονται μέσα του gov.gr την ίδια στιγμή.
1: Τώρα, πάμε λίγο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και η χώρα μας μπήκε σε αυτή την οικογένεια χωρών, δηλαδή, που έχουν μικροδορυφόρους. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, γιατί θέλουμε, γιατί χρειάζονται οι μικροδορυφόροι, πού μας βοηθούν, και ως χώρα θέλω να πω βασικά, και αν θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση αυτού του προγράμματος?
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει τη δική της αυτονομία στο διάστημα. Στο διάστημα πλέον μπορούμε να πάρουμε λύσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Θα μιλήσω για τα πιο βασικά και ίσως επίκαιρα πλέον, όπως για θέματα πολιτικής προστασίας και πρόβλεψης, αλλά και έγκαιρης διάγνωσης πυρκαγιών. Πλέον μέσω των δικών μας 4 νέων θερμικών δορυφόρων μπορούμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ακόμα

0: και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της χώρας, να έχουμε εικόνα για πυρκαγιές οι οποίες ξεσπάνε, πληροφορία η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μάλιστα. Αλλά όχι μόνο για αυτό, για καλύτερες προβλέψεις του καιρού, έχοντας πλέον δυνατότητα να έχουμε δεδομένα από το διάστημα αλλά και από επίγειους σταθμούς πάρα πολύ άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα προγνώσεις, να προλάβουμε φυσικές καταστροφές ή να έχουμε πολλές εφαρμογές για θέματα που μας έχουν πονέσει στο παρελθόν, όπως ας πούμε οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή.
1: Να διασταυρώνουμε. Χώρα,
0: να διασταυρώνουμε και να γυρίσουμε και τον χρόνο πίσω για να δούμε στην τάδε φυσική καταστροφή τελικά τι προβλήματα είχαμε, με ποιες ζημιές είχαν γίνει. Όλα αυτά χάρη σε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στους 17 ήδη δικούς μας εθνικούς μικροδορυφόρους.
1: Ναι, να σας πω και νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν φτιαχτεί από ελληνικά χέρια, σωστά.
0: Το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που σημειώνεται, ότι δεν είναι απλά ότι πήγαμε και αγοράσαμε από το ράφι εντός εισαγωγικών δορυφόρους. Ήταν υποχρέωση των εταιριών να έρθουν και να στήσουν γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα. Και ήδη κάποιες από αυτές τις εταιρείες, επειδή βρήκαν προσωπικό, βρήκαν Έλληνες μηχανικούς, σκέφτονται να επεκτείνουν πλέον τις εγκαταστάσεις του και άρα εκτός από τα εξαρτήματα πλέον να μοντάρουν, να κατασκευάζουν δορυφόρους εδώ στην Ελλάδα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ελληνικά μυαλά, και νομίζω ότι κάποια από αυτά τα μυαλά είναι και στην αιχμή αυτό που λέμε της νέας τεχνολογίας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για θέσεις εργασίας, να επιστρέψει ο κόσμος στην πατρίδα. Είναι, νομίζω, και αυτό μέσα στο παιχνίδι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα επεκταθεί η λογική αυτού του προγράμματος και σε άλλα πράγματα στο διάστημα, κύριε Υπουργέ?
0: Έχετε στο μυαλό σας? Έχουμε ακόμα 7 δορυφόρους οι οποίοι έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Είναι οπτικοί δορυφόροι, πολύ χρήσιμοι και αυτοί για δράσεις σαν και αυτές που σας είπα. Δηλαδή για να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε όταν την θέλουμε και για κομμάτια προστασίας των δάσεων και για την ποιότητα των νερών στη στεριά και θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια μιας καινούργιας σύγχρονης Ελλάδας που πλέον έχει τη δική της παρουσία και στο διάστημα.
1: Και για να κλείσουμε, open data, μου λένε κάποιοι ακροατές, κάποιοι ενημερωμένοι είναι. Τι open data, τι στοιχεία, τι ιδέα δεδομένα θα παρουσιαστούν, θα γίνουν κάτι σήμερα, θα υπάρξει κάτι σήμερα?
0: Σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζουμε πλέον επίσης την επόμενη μέρα στην ανοιχτότητα δεδομένων. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαφάνεια. Ναι. Είναι διαφάνεια, είναι δυνατότητα ανάπτυξης πλέον νέων εφαρμογών. Η τεχνητή νοημοσύνη δεδομένα θέλει. Μιλάμε για ανώνυμα πάντα δεδομένα. Ναι, έτσι, ναι. Πάει το μυαλό κανένας, θα ανοίξουμε προσωπικά δεδομένα κανένας. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι παρουσιάζουμε τη νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι σήμερα είχαμε μόλις 85 ομάδες δεδομένων ανοιχτές, τίποτα. Από σήμερα λοιπόν κοντά στις 10.000 ομάδες δεδομένων έρχονται να ανοίξουν προκειμένου να δώσουν ενίσχυση στην έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη εφαρμογών. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή για τα δρομολόγια, μια εφαρμογή για καιρικά φαινόμενα σε σχέση με αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν διαθέσιμα σε μια πολύ σύγχρονη πύλη, για να βγαίνει μπροστά και στο κομμάτι αυτό.
1: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας
1: ευχαριστώ,
0: μέρα.
1: Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Με αφορμή τώρα η κουβέντα που θέλω να κάνω ήταν μικροδορυφόρη, να σας πω την αλήθεια. Ακούσατε ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα χρειαζόμασταν. Ήταν λάθος ότι είχαμε μείνει τόσο καιρό πίσω. Αλλά πότε δεν είναι αργά. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω και κάτι που θέλω να σας πω και έχει ενδιαφέρον και για μένα. Το όλοι μαζί μπορούμε, το έχετε στο μυαλό σας και το έχουμε στο μυαλό μας, με τους καθαρισμούς ή, για να το πω σωστότερα, με τις αναδασώσεις. Αλλά και με τους αγώνες δρόμου και με τη συναυλία που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη κλπ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν πάει τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι που για μένα επιμένω να λέω, επειδή έχουμε πάρα πολλές ακτές, πηγαίνει και στο κομμάτι των υποβρύχιων καθαρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι υποβρύχιοι καθαρισμοί θα ξεκινήσουν 14 Μαΐου από το λιμάνι του Λαβρίου. Σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια θα πάει 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στην Αίγινα, 7 Ιουνίου στη Χίο, 13 Ιουνίου στη Ρόδο, 23 Ιουνίου στη Σάμο. Και από ό,τι μαθαίνω, όλη αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Στόχος είναι η απομάκρυνση όλων εκείνων των ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας, αλλά μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θέλει και λίγο μια μέρημνα από όλους μας. Δεν πετάμε ό,τι βρούμε στη θάλασσα. Έτσι, προσπάθειες γίνονται όπως αυτή του όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με τη συνδρομή ομάδων διτών, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή και από όλους μας. Βέβαια κάποιοι το κάνουν και επίτηδες, ξέρετε τώρα, αλλά η θάλασσα, η έρμη, τι έχει, τι φταίει. Αλλά Τέλος πάντων, ευτυχώς υπάρχουν και αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 9. Εκτάκτους κάνουμε σήμερα πάλι παρέα. Το λέω γιατί μερικοί μπαίνετε και βγαίνετε και δεν ακούτε τη συνηθισμένη φορή του Άρη Πρωτοσάλτη, ο οποίος λείπει αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για μια δήλωση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος για την Ταϊβάν και χρησιμοποίησε τον όρο «η παγίδα του Θουκυδίδη». Έψανα λοιπόν λίγο να δω τι είναι αυτή η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και λέει στη διεθνή πολιτική χρησιμοποιείται, λέει, για να περιγράψει ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ χωρών, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η θεωρία, λέει, βασίζεται σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Ωραία, τι διαγωνίσματα έχω γράψει για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τώρα το σκέφτομαι. Η άνοδος, λέει, της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε, λέει, στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ήρθε, λέει, ένας Αμερικανός καθηγητής, ο Γκράχαμ Άλισον, ο οποίος καθιέρωσε, λέει, τον όρο αυτόν, χρησιμοποιώντας τη σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης, για να πει ότι όταν, λέει, μια ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, όχι ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, Κίνα δηλαδή, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία γνωστής μεγάλης δύναμης, δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιθανότητες, λέει, σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών αυξάνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε ένα βιβλίο του, ο συγκεκριμένος καθηγητής υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε αυτήν την αντιπαράθεση, σε αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα έχουμε σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Και υποψιάζουμε ότι τις επόμενες μέρες και στα Κυριακάτικα Φύλλα θα δούμε μεγάλες αναλύσεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που, επαναλαμβάνω, μας βάζει από την τρύπα στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του Θουκυδίδη, την παγίδα του Θουκυδίδη. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, καταρχήν έχω μια είδηση η οποία, να σας πω την αλήθεια, με εκνεύρισε. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα. Στη Νέα Σμύρνη, λέει, και ο Δήμος αποφάσισε να κάνει μια συμφωνία, μια συνεργασία και να βάλει, λέει, κοινόχρηστα ποδήλατα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα οδικό σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση, λέει, από δημότες και επισκέπτες μέσα στα όρια της πόλης. Ξεκίνησε, λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και δεν χρειάστηκαν να περάσουν πολλές μέρες και έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος και λέει τα αποσύρω τα ποδήλατα διότι τα έχουν βανδαλίσει. Υπάρχει, λέει, κύμα βανδαλισμού και κλοπής των ποδηλάτων. Πέστε μου εσείς, να σας πω εγώ τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτή την ιστορία. Μάλιστα, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος και λέει: περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το γεγονός υποχρεώνει το Δήμο της Νέας Σμύρνης να τα αποσύρει, προκειμένου, προσωρινά βέβαια, να πραγματοποιηθούν εκείνες οι ενισχύσεις για αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Ντροπή, μόνο αυτό θέλω να πω, τίποτα παραπάνω. Ντροπή με όλη τη σημασία της λέξης. Και έγινε πρόσφατα μια ημερίδα για τη γεωργία και το νερό. Και επειδή νομίζετε ότι νερό έχουμε, δεν έχουμε. Ακούστε, λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Δέρκας, δόκτορ, είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε, λοιπόν, μια ομιλία και είπε τα εξής συγκλονιστικά, κατά την άποψή μου. Η ελληνική γεωργία καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν επισήμως περίπου σε 12 λίμνες πλαστήρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια νέα βιώσιμη και ορθολογική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού. Ο καθηγητής παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των αρδευτικών υποδομών. Η εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών γεωτρήσεων οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την υφαλμύρωση και την νητρορύπανση που επηρεάζουν πολλοί περιοχές γεωργικές. Άρα χρειάζεται σοβαρότητα, πρόγραμμα,
αν θέλουμε να έχουμε νερό και για τη Γεωργία που καταναλώνει και τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Αυτά ήθελα να σας πω για την δική μας σημερινή πρωινή επικοινωνία. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Την καλημέρα μου.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βλέπω, θεία αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
6: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
7: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
9: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
8: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
9: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
8: Open Mind στη Πάτρα, Νιαούλη 21.
9: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Κάι 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις λεωφόρους Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρέματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Παραλιακή, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διήμερη συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημερώσεις, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι ασύμφωνα. Διεμήνυσε και υπογράμμισε ότι η διασφάλιση ειρήνης και της σταθερότητας στο στενό του Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε σε αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο κ. Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της ελληνικής και της λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφορός εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο της πόλης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελεστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσει τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην παραλιακή με μέτωπο προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού προς και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα, όλη αυτή η απόσταση είναι σχεδόν ακινητοποιημένη. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής, από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας, δεν είναι λίγα τα προβλήματα. Ίδια εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, με μεγάλες καθυστερήσεις και μεγάλο επηρεασμό βεβαίως της περιφερειακής Ημιτού προς την Αττική Οδό. Ίδια εικόνα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ακόμα πιο δύσκολα από τη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς μόνον είναι στα επίπεδα που περιμένετε να τον βρείτε, φίλες και φίλοι. Μεγάλη καθυστέρηση ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στους Αμπελοκήπους και τη Φιλοθέη.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.
8: Καλημέρα. Έχω δύο προειδοποιήσεις να σας κάνω. Στην αρχή, πρώτον, ο Άρης δεν είναι εδώ. Ο Άρης δηλαδή θα λείψει σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί σας και χορταστικός. Διότι θα λείπω εγώ τη Δευτέρα, οπότε θα κάνει ο Άρης τρίωρο. Η δεύτερη προειδοποίηση είναι ότι αρκετοί συμπολίτες σήμερα δεν ξυπνήσαμε καλά. Οπότε έχουμε μια ανάγκη να εξορκίσουμε το κακό. Κάπως έτσι.

πως δεν είχε ήδη φανεί, όχι πως δεν θα έπρεπε να το περιμένει κανείς, όχι πως δεν ήταν δίκαιο με στις συγκεκριμένες συνθήκες και με τις συγκεκριμένες, με τη συγκεκριμένη μορφή του αγώνα, αλλά πως και να το κάνεις, ή τα πονάει, και πονάει διπλά όταν έχεις οργανώσει μια ολόκληρη γιορτή, έχεις καλέσει κόσμο σπίτι, ο κόσμος είπε ότι θα έρθει και τελικά θα λείψεις εσύ. Καλημέρα λοιπόν, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, από τις 9 ως τις 11, Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννίρη φυσικά διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης, όχι, η Αργύρο Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174, εννοείται, μηνύματα στέλνετε εκεί στο πες την απόψή σας, πες την απόψή σου, Sky Radio, τι λες ελευθέρως και δωρεάν, και εγώ τη διαβάζω, η Δήμητρα Σταματίου τα διευθύνει όλα αυτά από την κονσόλα του ήχου. Ο μήνας έχει 14, είναι 5η 14 Μαΐου και επειδή ξυπνήσαμε άσχημα, είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο ξορκίζοντας το κακό, δηλαδή δεν τέλειωσε ο κόσμος με μια ήττα, έστω και αν την ήττα πάντα την παίρνεις λίγο βαριά, ιδίως αν είναι σημαντικός ο αγώνας. Τι να κάνουμε, όπως έλεγε και ο γερό BB King, ο οποίος έφυγε από τον κόσμο σαν σήμερα το 2015, πριν από 11 χρόνια, Thrill is gone.

0: Είναι 5η λοιπόν, 14 Μαΐου. Στον κόσμο υπάρχουν, μάλλον στην ατζέντα μας, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο που έχει ξεκινήσει. Το άλλο είναι η πληροφορία που δόθηκε επισήμως χθες στην Άγκυρα ότι πράγματι μετά την 1η Ιουνίου, που είναι η γιορτή τον Μπαϊράμι, θα έρθει στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, το νομοσχέδιο το οποίο, με το οποίο μάλλον μόνο μερός η Τουρκία θα νομοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι, επί των οποίων θεωρεί ότι έχει δικαιώματα. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της ημέρας, αλλά έχει και άλλα. Ας πούμε, εγώ σκόνταψα σε ένα. Χτες ανακοινώθηκε ότι τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, ένα συνολικός προϋπολογισμός 134 εκατομμύρια ευρώ, ακυρώνονται. Δεν θα δοθούν τα χρήματα. Γιατί? Γιατί οι έλεγχοι έδειξαν ότι εδώ υπάρχει μεγάλο ποσοστό παρανομίας. Ένας στους τρεις παραγωγούς που ελέγχθηκαν δεν ήταν σύνομος. Αν το δείγμα που ελέγχθηκε είναι αντιπροσωπευτικό, σημαίνει ότι οι άλλοι δύο στους τρεις ήταν σύνομοι. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάναν καλά τη δουλειά τους, είχαν κάνει τα έξοδά τους και περιμέναν να εισπράξουν την επιδότηση. Αλλά οι δύο στους τρεις τιμωρούνται για τον έναν στους τρεις που συνελήφθη να κλέβει. Και η ελληνική πολιτεία αποφάσισε ότι επειδή οι έλεγχοι έδειξαν μεγάλα ποσοστά παρανόμων, απλώς οι επιδοτήσεις κόβονται. Δεν μου φαίνεται λογικό, να σας πω την αλήθεια. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο είναι βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας, πραγματικά μεγάλο θέμα της ημέρας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Είναι μια ατζέντα βαριά. Πρώτα απ' όλα είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στο Πεκίνο είχε πει σιγά, δεν έχουμε ανάγκη την Κίνα για να λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν. Αλλά ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο, καθοδόν προς το Πεκίνο, είπε θα ζητήσουμε από την Κίνα να μεσολαβήσει, να πιέσει το Ιράν, να είναι λίγο πιο τέλος πάντων διαλλακτικό, να βοηθήσει να ξεμπλοκάρει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, και είναι φανερό ότι η Κίνα θα το έθετε και το έθεσε από την πρώτη στιγμή και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έλαβαν οδηγία να το προβάλλουν, είναι το θέμα της Ταϊβάν, όπου φέρεται ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε με μεγάλη έμφαση. Και έχει και άλλα. Είναι το εμπόριο και οι δασμοί. Η Κίνα θεωρεί ότι στον πρώτο γύρο είναι κερδισμένη. Είναι οι σπάνιες γης, των οποίων η Κίνα έχει σχεδόν το μονοπόλιο. Ένα μεγάλο ποσοστό των σπάνιων γεών, χάρη στις οποίες οι ψηφιακές τεχνολογίες και η σχετική παραγωγή δεν λειτουργεί. Είναι στην Κίνα και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και οι νέες τεχνολογίες, AI, οι αμερικανικές επενδύσεις εκεί, ο ανταγωνισμός ο τεχνολογικός και το ενδεχόμενο ρύθμισής τους. Μεγάλα θέματα στην ατζέντα, στο Πεκίνο, στο ραντεβού Trump-Xi Jinping. Το δεύτερο θέμα μεγάλο στη δικιά μας ατζέντα είναι αυτή η είδηση που βγήκε χθες στην Τουρκία. Επιβεβαίωσε ότι πράγματι ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει μόνο μερός από την τουρκική πλευρά τις θαλάσσιες ζώνες είναι έτοιμο να κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτό θα γίνει την 1η Ιουνίου, αμέσως μετά τον Μπαϊράμι, ή αμέσως μετά την 1η Ιουνίου. Η ατμόσφαιρα βαραίνει γενικώς, γιατί είχαμε χτες και ένα επεισόδιο που είχαμε καιρό, νομίζω, να δούμε στο Αιγαίο. Ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες, κάπου μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, που προσέξτε, δεν ήταν η γνωστή ιστορία με το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Ήταν καλώδια του Κοσμοτέ, οπτικές ίνες που πόντιζε αυτό το πλοίο. Δέχτηκε παρενόχληση από μια τουρκική πυραβλάκατο. Ξαναλέω, μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, και βέβαια ήταν κάπου εκεί κοντά η φρεγάτα Αδρίας, με το ιστορικό όνομα Αδρίας, παρενέβη και το επεισόδιο έληξε, αλλά υπάρχει με ένα σύννεφο ανησυχίας πάνω. Έτσι θα πάμε προς το καλοκαίρι. Ας σταθούμε εδώ, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα, άλλωστε αυτό και η αναγγελία της νομοθέτησης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και το επεισόδιο χθες στο Αιγαίο. Ο καθηγητής διεθνών υποθέσεων, διεθνούς δικαίου, ο κ. Κώστας Ιφαντής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ξαναγυρίζουμε σε περίοδο έντασης? Έχει κάποιο λόγο η Τουρκία να το κάνει, να κουρδίσει, ας πούμε, λίγο το ρολόι της έντασης?
1: Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές οι ενέργειες δηλαδή, και αυτά τα οποία διαραίουν για την νομοθέτηση στο εσωτερικό. Όχι διαραίουν, έχουν ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπήρχε ποτέ μια ουσιαστική διαφοροποίηση από αυτά τα οποία η Τουρκία ισχυρίζεται εδώ και 50 χρόνια, εδώ και μισό αιώνα. Έτσι, και η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι υποψιάζομαι ότι εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή από τότε που ανακοινώθηκε ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο, η οποία θα ανέτρεπε το πώς είναι τα πράγματα εδώ και περίπου σχεδόν 4 χρόνια. Και έχουμε, αυτό το οποίο έχουμε είναι στην ουσία η αντιγραφή, με την τουρκική βεβαίως διάσταση, αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα. Είναι δηλαδή, εγώ έτσι το εκτιμώ, είναι μια αντίδραση στις πρωτοβουλίες τις νομικές που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, βέβαια η Ελλάδα δεν έκανε, αν οι πληροφορίες που διαραίουν είναι ακριβείς, αυτό που κάνει η Τουρκία είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό, με την έννοια η Ελλάδα όρισε χώρους θαλάσσιας ευθύνης για άλλα θέματα. Δεν προσδιόρισε χωρικά ύδατα, δεν προσχώρησε γελίτιδα ζώνη, δεν προσδιόρισε αγός και μονομερός, που δεν δικαιούται να το κάνει, και δεν έθεσε, ξέρω, δεν προσπάθησε να θέσει θέματα διεθνούς καθεστώτος στο Αιγαίο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, και η Τουρκία είναι στο όριο. Αυτά τα οποία μεταδίδονται είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα αποτυπώνονται τα δικαιώματα της Τουρκίας σε χώρους θαλάσσιας δικαιοδοσίας, για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βεβαίως πάλι οι αναφορές μιλάνε ότι θα ξεκαθαρίζεται η τουρκική θέση για τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Θα δούμε αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα πραγματικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Υπάρχει πάντα μια απορία που και στις συζητήσεις ελληνοτουρκικές με έναν τρόπο πάντα τίθεται. Η Τουρκία έχει γύρω-γύρω, στα βόρεια, στα ανατολικά, στα νότια-ανατολικά της σύνορα, μια σειρά από εντάσεις και πηγές κινδύνων. Η μόνη πλευρά των συνόρων της από την οποία στα αλήθεια δεν αντιμετωπίζει απειλή είναι η δυτική. Τι θέλεις, τι λόγο έχει να τσακώνεται, τι λόγο έχει να δημιουργεί ένταση εκεί που δεν υπάρχει?
1: Έχει διαμορφωθεί μια πολύ συγκεκριμένη κουλτούρα, ας την πω έτσι, στην Τουρκία, η οποία λέει ότι ναι μεν δεν θεωρεί κανένας, τόσο από κάποιους ακραίους τύπους, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια πολεμική εμπλοκή με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα καταφέρνει συνεχώς με την υποστήριξη και τις πλάτες των δυτικών να κερδίζει πόντους σε αυτή τη διελκυνστίνδα που υπάρχει, η οποία βεβαίως η Τουρκία τη διαβάζει διαφορετικά για το Αιγαίο, για την ΑΟΣ, για την Φαλοκρηπίδα. Έτσι, ότι η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς πόντους, κάνει κινήσεις οι οποίες de facto περιορίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Δηλαδή στο μυαλό των Τούρκων, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Τσίμα, η Τουρκία ό,τι κάνει είναι αντίδραση σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Άσχετα αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία, αλλά αυτή είναι η αντίληψη που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, είναι,
1: πρόσληψη
0: ναι.
1: των πραγμάτων.
0: Είναι χρήσιμο. Έχει πάντα μια σημασία να προσπαθείς να διαβάσεις τι κάνει ο άλλος, γιατί το κάνει, θέλω να πω. Είτε σε ενοχλεί, είτε δεν σε ενοχλεί, είτε είναι το θεωρείς δικαιολογημένο, είτε αδικαιολόγητο όπως τώρα. Αλλά με αυτή την έννοια η συζήτηση έχει ένα ενδιαφέρον αυτή, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι έχουν στο μυαλό τους, ανεξάρτητα αν αυτό που έχουν στο μυαλό τους στέκει.
1: Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, σωστά,
1: σωστά. Είναι η αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που έχει δημιουργηθεί και επιπλέον δεν πρέπει. Για να είμαι απολύτως σαφής, ας το πούμε έτσι, ο περιφερειακός μεγαλοειδιατισμός του Ερντογάν μετά το 2010 περίπου σκοντάφτει στην ελληνική αν θέλετε αντίσταση, αντίδραση λοιπόν, που δεν επιτρέπει στην Άγκυρα να, όπως φαντάζεται εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Ερντογάν, να ξεδιπλώσει όλες τις καλές τις προθέσεις και να καταστεί έτσι και να διαμορφώσει μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή. Η Τουρκία βλέπεις τον εαυτό της, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και συγγνώμη για τον αγγλικό όρο, σαν order setter, δηλαδή σαν κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα όχι να ηγεμονεύσει, αλλά να διαμορφώσει τις συνθήκες μιας τάξης πραγμάτων στην περιοχή.
0: Να επιβάλλει.
1: Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς βεβαίως το Ισραήλ, όχι φυσικά τη φυσική ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, αλλά χωρίς το Ισραήλ να μπορεί να διαμορφώνει τις εξελίξεις. Όλο αυτό δεν βγαίνει και εξαιτίας βεβαίως των όσων συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή από την Αραβική Άνοιξη και μετά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιφαντή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Συμπέρασμα, ναι, τον Ιούνιο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ας ελπίσουμε μέχρι εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ο φόβος πάντα ότι θα ξαναζήσουμε ένα καλοκαίρι, ίσως όχι τόσο έντονο όσο αυτό που ζήσαμε πριν από 3 χρόνια, γιατί πολλά έχουν αλλάξει και ο συσχετισμός έχει αλλάξει στο μεταξύ, αλλά εν πάση περιπτώσει η Τουρκία έχει μια φιλοδοξία να παίζει ένα ρόλο. Αυτό που είπε ο κύριος Φαντής, agenda setter, είναι αυτός που κανονίζει τα πράγματα στην περιοχή. Αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να της δοθεί όσο η Ελλάδα είναι αυτό που είναι και ανήκει εκεί που ανήκει. Αυτό δημιουργεί κατά καιρούς εκνευρισμούς και εντάσεις που μερικές φορές ξεφεύγουν. Θα δούμε. Θα δούμε πρώτον διαβάζοντας τις συγκεκριμένες διατυπώσεις αυτού που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και δεύτερον περιμένοντας να δούμε αν αυτό που συνέβη χτες με την τουρκική πυραβλάκατο και την ελληνική φρεγάτα Δρίας που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο που δεν θα επαναληφθεί ή αν θα επαναληφθεί. Περιμένουμε. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένας πρόλογος ημερολογίου. Μεταφέρω τις συνήθειες του ημερολογίου στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος σήμερα λείπει. Αυτός που ακούτε φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Απλώς είναι σήμερα η μέρα που του κάνουν μνημόσυνο, δηλαδή έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Διακοπή.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θέλεις να ζήσεις από κοντά την ενέργεια του Final Four, ο προορισμός είναι ένας, energyoutloud.gr, το νέο site από την ΔΕΗ, στο οποίο θα βρεις τον πιο δυνατό διαγωνισμό. Δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια την δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το

0: Smart. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4. Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και τους Αμπελόκηπους, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού στην Παραλιακή από τον Άλιμο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Περιφερειακή Ημιτού από την Αγία Παρασκευή προς την Αττική Οδό. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπηρούν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχτηκε τη νύχτα το Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, σύμφωνα με τις αρχές του Κίεβου. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι η ώρα του Δημήτρη Κολιομιχάλη. Να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, είναι ώρα δύσκολη. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα, σήμερα μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολη, Δημήτρη.
1: Έχεις δίκιο, καλημέρα Παύλο. Έχεις δίκιο και δυστυχώς έχει καταντήσει σισίφιο έργο το να διαβαίνεις κάθε πρωί κάποιους συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Να σου πω τι συμβαίνει στην παραλιακή όλο το τελευταίο διάστημα. Το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Ψάλτη προηγουμένως. Προσπαθούσαμε να βρούμε μια απάντηση. Από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο, το τελευταίο διάστημα, πολλές ημέρες, είναι σχεδόν ακινητοποιημένη η παραλιακή μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Φαντάζεσαι για τι πράγμα μιλάμε. Από το αεροδρόμιο του ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι είναι και αυτή τη στιγμή η παραλιακή προς τον Πειραιά. Και η μόνη εναλλακτική που έχετε είναι η Αμφιθέας και η Λάμπρου Κατσόνη εν συνεχεία. Αλλά έλα που και η παλιά παραλιακή είναι κλειστή λόγω έργων σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Οπότε μπλέκεται με στο Μοσχάτο. Δεν υπάρχει λοιπόν εναλλακτική. Μόνο αν έχετε κανένα Chris Craft να το πάρετε εκεί από το ελληνικό και να βγείτε κατευθείαν στον Πειραιά.
0: Η μόνη παλιά ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτό. Η συγκοινωνία γινόταν από το λιμάνι, από την Αριστοτέλους προς την Αρετσού με καραβάκια. Έτσι. Για να μην περνάς από την πόλη. Τέλος πάντων. Η εξήγηση πάντως δεν είναι τα έργα που γίνονται στο ελληνικό. Γιατί αυτά δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία προς τον Πειραιά.
1: Όχι. Είναι καινούριο φρούτο, όπως λέμε αυτό. Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει υπερδιπλασιάσει, σχεδόν τριπλασιάζει το χρόνο διέλευσης προς τον Πειραιά το πρωί. Έτσι. Αλλά και το αντίθετο ρεύμα στο Παλαιό Φάληρο, όλο το τελευταίο διάστημα πιάνει πολλή κίνηση. Ίδια εικόνα στην Κηφισού, τα ξέρεις, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την γέφυρα Λυκόβρησης, ανατμήματα μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα καθ' όλο αυτό το μήκος. Επαναλαμβάνω, Ιερά Οδό, γέφυρα Λυκόβρησης. Μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο καλύτερος από ό,τι τον περιμένουμε. Η Κηφισίας μεγάλη καθυστέρηση. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας και αυτά έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, έχοντας επηρεάσει φυσικά και την περιφερειακή Ημιτού από την Αγία Παρασκευή προς την Αττική Οδό. Και πάει λέγοντας. Το κέντρο φυσικά αυξημένη κίνηση. Να μην σε ταλαιπωρώ άλλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Τρέπονται, τρέπονται όλα τα κορίτσια. Τα κορίτσια, τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια. Στο περιθώριο των μεγάλων θεμάτων της διεθνούς ή της εγχώριας πολιτικής, μια έγνοια την έχουμε και μια συζήτηση την έχουμε ανοίξει. Μερικές φορές με λάθος τρόπο, αλλά η έγνοια είναι εκεί. Αυτή η είδηση ότι ένα κορίτσι πήδηξε από τον Ισθμό και αυτοκτόνησε. Δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν χέρι-χέρι, αποπειράθηκαν το ένα. Δίνει ακόμη μια μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Η Ξένια Κουναλάκη σήμερα στην Καθημερινή θυμήθηκε το τραγούδι του Σαββόπουλου, «Δυο-δυο», τα κορίτσια μάλλον που πηγαίνουν δύο-δυο, απλώς για να θυμίσει ότι δεν είναι τα social media που δημιουργούν το πρόβλημα. Και πριν τα social media πρόβλημα υπήρχε, απλώς το πολλαπλασιάζουν. Στην ίδια σελίδα της Καθημερινής βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ένα άρθρο που υπογράφει ο συνάδελφος ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεταφέρει μια εμπειρία πριν από χρόνια, λέει, είχα μιλήσει με τη σύζυγο ενός αυτόχειρος. Οι άνθρωποι που έχασαν άνθρωπους συγγενή με τέτοιο τρόπο ονομάζονται survivors. Είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί και μόλις κυκλοφόρησε στη γειτονιά η είδηση του θανάτου της, οι γείτονες άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και να μιλάνε για πράγματα που δεν είχαν ιδέα. Κάποιοι άρχισαν να λένε ότι η αιτία ήταν ένα δάνειο, αλλά δάνειο δεν υπήρχε. Άλλοι μίλησαν για εξόγαμα, εξόγαμα δεν υπήρχαν. Κανένας δεν έθιξε το αληθινό θέμα που λέγεται κατάθλιψη. Γιατί είναι αλλιώς να λες ότι έπαθε κατάθλιψη αυτός ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν ούτε ανδρεία ούτε δειλία. Απλώς αρρώστησε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θυμίζει ότι στα χρόνια της κρίσης των μνημονίων κάθε τόσο κάποια αυτοκτονία γινόταν πρώτο θέμα σε εφημερίδες ως ένδειξη της δυστυχίας, ως συνέπεια των μνημονίων κτλ. Όλοι πάντα βρίσκαμε μια τέτοια εύκολη λύση να μεταφέρουμε στην πολιτική την απάντηση, αγνοώντας αυτό που συνήθως είναι το υπόβαθρο, δηλαδή ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Και έτσι γίνεται και τώρα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις, το άγχος, το εφηβικό, το μπούλινγκ στα σχολεία, όλα αυτά, τα οποία όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Απλώς όλα κρύβουν μια συζήτηση που δεν θέλουμε να κάνουμε και που δυστυχώς μερικές φορές παραμένει ταμπού. Το πρόβλημα της ψυχικής υγείας και η ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης της. Κλείνω την παρένθεση και γυρίζω στην επικαιρότητα της ημέρας. Αύριο αρχίζει το πολυσυζητημένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα είναι ένα ενάρκτηριο λάκτισμα μιας προεκλογικής περίοδου. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, το αργότερο που μπορεί να γίνουν είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα που μιλάμε. Άρα βρισκόμαστε στον προεκλογικό κύκλο. Άλλο συνέδριο δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει μέχρι τότε. Από αυτή την άποψη και μόνο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ο Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει, ας πούμε, μια υποφόσκουσα αναταραχή που απλώς αυτή είναι η ανάλυση πολλών συναδέλφων μου. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, δεν εκδηλώνεται. Απλώς εκδηλώνεται με γκρίνια. Καμιά φορά εκδηλώνεται και με παραιτήσεις. Κάποια τομεάρχης, η κυρία Γελεστάθη, παραιτήθηκε χθες.
2: Εγώ πάλι νομίζω ότι θα αποτυπωθεί στο συνέδριο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά το συνέδριο. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία γράφει ένα ρεκόρ για τη χώρα, το οποίο είναι να βρίσκεται ουσιαστικά να μπαίνει στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης και να προηγείται σχεδόν και με double score σε πολλές περιπτώσεις από τον δεύτερο, και να δίνεται πια η μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ξέρετε, αυτό είναι η γνωστή συζήτηση. Είναι κατόρθωμα της Νέας Δημοκρατίας ή απλώς ακόμη έχει μια μεγάλη δείχνει μια μεγάλη αδυναμία η αντιπολίτευση. Είναι βέβαια λίγο σαν το αυγό και την κότα.
2: Αυτό πήγα να πω αφενός. Και αφετέρου, προφανώς, εγώ θα μιλήσω για αυτό που αφορά εμάς, το άλλο αφορά την αντιπολίτευση. Σε ένα βαθμό είναι και τα δύο, και σίγουρα σε μεγάλο βαθμό δεν έγινε μόνο το αυτό. Δηλαδή, κάτι έκανε αυτή η κυβέρνηση, κάπως άλλαξε την εικόνα της χώρας, κάπως βελτίωσε την καθημερινότητα των πολιτών, κάπως δίνει μάχη με πολύ μεγάλα προβλήματα, κάπως έχει αλλάξει τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν διεθνώς και ούτω καθεξής.
1: Αλλά αυτή είναι η άλλη ένσταση. η ένσταση που λέει ότι όσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αντιπολίτευση, ενώ σε ποσοστά πρόθεση ψήφου δημοσκοπικά, άλλο τόσο απέχει από την αυτοδυναμία.
2: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δει κανείς την εκτίμηση ψήφου, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ πιο κοντά η αυτοδυναμία από την απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα. Αλλά για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα σας πω ότι περίπου την ίδια συζήτηση κάναμε και πριν τις εκλογές του 23, λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν τις εκλογές του 23. Και πάλι φάνταζε αδύνατη για πολλούς η αυτοδυναμία και πάλι μας έλεγαν αποκλείεται να έχετε αυτοδυναμία, με ποιον θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε. Και πάλι απαντούσαμε αυτό που θα απαντήσω και τώρα, ότι θεωρώ απολύτως εφικτή την αυτοδυναμία. Προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη φθορά. Προφανώς δεν πάω να πω ότι είναι ακριβώς οι ίδιες οι αναλογίες.
1: Προφανώς και υπάρχει ένα επιπλέον, μια επιπλέον ας πούμε επιφύλαξη, ότι στις δημοσκοπήσεις του 2019 υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή είχε επιρεκτιμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ διότι η δημοσκόπη έκανε λάθος. Υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δημοσκόπος δεν είχε συλλάβει την έκταση της επερχόμενης ήττας του. Ενώ το τώρα 23... είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υποεκτιμούνται κάποιοι από την αντιπολίτευση.
2: Ναι, αυτό που σίγουρα όμως έγινε το 23 πάλι, που είναι το τελευταίο παράδειγμα που έχουμε, είναι ότι υποεκτιμήθηκε η κυβέρνηση και πάλι είχε υπερεκτιμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, αυτό μένει να το δούμε στις εκλογές προφανώς. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν η στάθμιση εκτίμηση ψήφου βασίστηκε στις ευρωεκλογές και κατά πόσο αυτό ανοίγει μια συζήτηση για το αν οι ευρωεκλογές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις εθνικές εκλογές και το καθεξής. Αλλά ξαναλέω, αυτό αφορά τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αφορά τους αναλυτές των δημοσκοπήσεων. Αυτό που αφορά εμάς είναι ότι οι αντίπαλοι εντός αγωγικών είναι τα προβλήματα των πολιτών. Μόλις χθες είχαμε θετικά στοιχεία για την αύξηση των εισοδημάτων στην Ελλάδα από τις χώρες του ΟΑΣΑ, μελέτη του ΟΑΣΑ, που δείχνει ότι ήμασταν πρωταγωνιστές, πρώτοι δηλαδή στις αυξήσεις εισοδημάτων. Θα μου πείτε, προφανώς υπάρχει ακρίβεια, προφανώς ροκανίζεται ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την προσπάθεια. Ναι, αλλά ξαναλέω, επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, το ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, να στηρίζουμε τα εισοδήματα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα, να μειώνουμε φόρους και να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να συζητάμε σε αυτή τη χώρα πόσους παραπάνω φόρους μπορούμε να μειώσουμε και πόσο παραπάνω μπορούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα, όταν σε άλλες χώρες συζητούν τι νέους φόρους θα βάλουν και βρίσκονται σε μια κατάσταση.
1: Όπως λέτε, αυτή η συζήτηση έχει πάντα δύο όψεις, γιατί η άλλη όψη είναι αυτή που επίσης συχνά ακούγεται, ότι αν συγκριθούμε με τις ευρωπαϊκές νόρμες, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν ήμασταν εκεί, είμαστε πια από άποψη πραγματικής αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων κάτω από την ή μαζί με τη Βουλγαρία, πάντως στην τελευταία θέση. Οπότε αυτή η συζήτηση έχει πάντα δύο όψεις στη στατιστική.
2: Υπάρχουν και άλλοι δείκτες που έχουν να κάνουν με την αγοραστική με τις καταθέσεις, ναι, με την αγοραστική δύναμη και ούτω καθεξής.
1: Υπάρχουν όντως.
2: Που δείχνει την ανάπτυξη, την μείωση της ανεργίας, γιατί νομίζω συμφωνούμε ότι χειρότερο από την ανεργία δεν υπάρχει. Μικρότερη αγοραστική δύναμη από έναν άνεργο δεν έχει κανείς. Και εκεί επίσης είμαστε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης και ούτω καθεξής. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, είναι μια καθημερινή μάχη, όπως είναι και για την ασφάλεια. Είχαμε τα περιστατικά που είχαμε στα πανεπιστήμια, όπως είναι και για την ενίσχυση της δημοσίου εικόνας της χώρας, που και εκεί και οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι βεβαιώνουν ότι παίζουμε χωρίς αντίπαλο, χωρίς να ακουστεί καθόλου αλαζονικό αυτό, με την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην εξωτερική πολιτική που χαράσει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν όταν έρθει ο χρόνος των εκλογών. Και σίγουρα πάντως, ξέρετε, είναι υποκριτικό τα ίδια κόμματα που μας κάνουν την κριτική που θέσατε και εσείς στο τραπέζι, δηλαδή ότι υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, υπάρχει ακρίβεια που ροκανίζει την αύξηση των εισοδημάτων κτλ. Και την ίδια ώρα να έρχονται οι ίδιοι και να προτείνουν τετραήμερη εργασία, που το μόνο που θα κάνει, ανεφάρμοστη κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θεωρητικά εφαρμοζόταν, σε μια χώρα με 95% μικρές επιχειρήσεις, με μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων.
1: Μα δεν προορίζεται για αυτές. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε μια κριτική στο Πασόκ για την τετραήμερη εργασία, είναι ότι αποτελεί μια πολυτελή πρόταση, η οποία αφορά το ίσως το 0,1% των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι πραγματικά μεγάλες και επίσης ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες. Γιατί μόνο σε αυτές απευθύνεται. Στις υπόλοιπες ούτε προτείνεται για αυτές, ούτε μπορεί να έχει καμιά εφαρμογή. Άρα είναι ένα θέμα που κάπως εκτός συζήτησης, είναι περισσότερο μια συμβολική κίνηση. Αυτό που είναι σοβαρό.
2: Με τη διαφορά όμως ότι αλλιώς παρουσιάστηκε στην αρχή και μετά, επειδή προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είχαν καμία μελέτη για τις επιπτώσεις, άρχισε μετά να γίνονται εκτός και να καταλήγει εκεί που λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω, αυτό θέλω μόνο να κλείσω και να υπογραμμίσω, ότι το ουσιαστικό διακύβευμα είναι πώς θα μειώσουμε κι άλλο την ανεργία, πώς θα αυξήσουμε πραγματικά τα εισοδήματα και πώς ακόμα και αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στην νομοθέτηση για το δικαίωμα με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου για τετραήμερη εργασία θα μπορούσε να διευρυνθεί σε περισσότερες επιχειρήσεις. Και όταν έχεις καταψηφίσει αυτό, επιτρέψτε μου να λέω ότι είναι υποκριτικό να έρχεσαι να προτείνεις το άλλο.
1: Ναι. Τώρα, να έρθω πάλι στο συνέδριο, γιατί είναι ένα συνέδριο του κόμματος, είναι προφανώς το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Ένα θέμα είναι αυτό που λέτε, δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να κατά κάποιο τρόπο να φανεί ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, που είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους Έλληνες. Και το δεύτερο είναι αυτό το ισοκομματικό που σας έλεγα στην αρχή, επειδή παρακολουθώ το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1980, έχει συμβεί συχνά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ο κορμός του είναι η λεγόμενη λαϊκή δεξιά, αλλά που κάθε φορά που χτύπησε την πόρτα της εξουσίας το έκανε γιατί είχε και συμμαχίες προς το κέντρο. Το έκανε ο Καραμαλής, το έκανε ο Μητσοτάκης, το έκαναν όλοι. Εννοώ ο παλιός Μητσοτάκης. Και το έκανε και συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια δυσανεξία. Δηλαδή και όλη αυτή η συζήτηση περί επιτελικού κράτους, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, δεν αφορά το ίδιο το επιτελικό κράτους, αφορά την αίσθηση ότι κάνουν κουμάντο κάτι τύποι που δεν προέρχονται από την ψυχή της παράταξης και αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και σε αυτή τη συζήτηση ακόμα και βουλευτές και άνθρωποι της παράταξης οι οποίοι άσκησαν μια κριτική εν πάση περιπτώσει βγήκαν μετά και είπαν για τα συμπεριντικά επιτεύγματα του επιτελικού κράτους, για τη σημασία του ότι δημιουργήθηκε το επιτελικό κράτος και όλα αυτά που έχουν πετύχει το επιτελικό κράτος. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Και θεωρώ, ξαναλέω, ότι αυτό το οποίο θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο θα είναι ακριβώς ότι αυτή η μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας είναι μια συνολική μάχη στην οποία συμμετέχουν και εξοκοινοβουλευτικοί και κοινοβουλευτικοί και ιστορικά στελέχη της παράταξης και όλοι μαζί, υπηρετώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μόνο αυτή η κυβέρνηση έβαλε στο τραπέζι και μόνο αυτή η κυβέρνηση έκανε. Από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που αν τα συζητούσαμε πριν από μερικά χρόνια, θα μας φαινόταν αδιανόητο και θα καιγόταν η Αθήνα, μέχρι την ψηφιακή επανάσταση, που αν επίσης λέγαμε πριν από μερικά χρόνια για τις χιλιάδες υπηρεσίες που πλέον έχουν ψηφιακά οι πολίτες, θα με λέγατε τρελό. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομίας, των επενδύσεων, των άμεσων ξένων επενδύσεων, που επίσης είμαστε πρωταγωνιστές, και όλων των δικτών αυτών που κάποιοι επιμένουν να κάνουν την κριτική ότι δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητα, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό, αποτυπώνονται σε πάρα πολλά πεδία και είναι ο μόνος τρόπος πάντως για να μπορείς να συνεχίσεις να αυξάνεις τα εισοδήματα και να μειώνεις τους φόρους.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε για όλα αυτά τους πολίτες.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρωμανέ. Τα ξαναπούμε μετά, όταν δηλαδή τελειώσει αυτή η συνεδριακή διαδικασία και όταν πια στα αλήθεια. Και όταν επίσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα νέα κόμματα για τα οποία θρυλούνται, δεν κουβεντιάσαμε καθόλου γι' αυτό. Περιμένω να την ξανακάνουμε την κουβέντα όταν όλα αυτά θα είναι κάπως πιο κοντά στην πραγματικότητα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Μεγάλη χαρά.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

Actual Πορτοσάλτη ολοκληρώνεται. Μετά τις ειδήσεις έρχεται το ημερολόγιο με τον Παύλο Τσίμα. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι γίνεται κανονικά, αλλά δεν έγινε σήμερα γιατί ο Άρης λείπει. Οπότε μοιραστήκαμε το δύο ρότου εγώ και ο Γιώργος Ψάλτης. Το ίδιο θα γίνει και αύριο. Απλώς φτάνουμε στο τέλος. Θυμίζω, αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του Φρανκ Σινάτρα. Είναι το τραγούδι που του άρεσε του ίδιου λιγότερο από όλα όσα είπε για κάποιο λόγο. Ο Φρανκ Σινάτρα έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1998. Είδου η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Νομίζω την ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της παραλιακής προς Πειραιά, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Αμπελόκηπους προς Σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην Περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Στη συνέχεια, σε συνάντηση που είχαν με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Η Κίνα χαίρεται που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία μαζί της και είναι πεπισμένη ότι οι Αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές στην Κίνα, δήλωσε ο κ. Σι, σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά όταν υπήρχαν δυσκολίες της λύναμε, είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα, όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα κύθυρα. Και υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη χθες βράδυ 29χρονος. Ύστερα από έλεγχο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Τριανθρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε το γιοταχή αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν 60 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την τροχέα. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφερειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 31 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Κλείσε την πόρτα γιατί μας τα έχει κάνει τσουρέκια ο μικρός γάβρος εδώ μέσα, έτσι. Όχι πολλά πολλά σήμερα, γιατί είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από εδώ. Να τα πείσουμε έτσι όλα ανοιχτά να δούμε και να σκοτώσουμε να φύγουμε. Όχι πολλά πολλά. Όχι πολλά πολλά. Κλείσε την πόρτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να σε καλά.
3: Δεν υπάρχει.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Όχι!
5: Δεν έχει αντέγια. Έχει όχι τώρα.
6: Καλησπέρα, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
1: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Κατάριψε τον! Δεν είναι τσιφλίκης εδώ πέρα. Άντε να πούμε, το έχουν δει.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, στη Δυτική Ελλάδα, ο Λούθε. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 14 ο Μάιος, το σωτήρον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Ισίδωρος και ο Θεράπων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Εμείς και σήμερα πρώτα ο Θεός θα προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο πικραμένος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο πικραμένος γέροντας απεσιότατος.
7: Τα τελευταία δεν παρατήρησες κάτι?
8: Ναι μωρέ παιδί μου.
7: Τι?
8: Με πειράζει το αυγολέμον.
0: Καλημέρα στην αύπακτο τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πολιτεία. Τι έγινε ρε παιδιά, την επιστολή τη στείλατε? Την επιστολή ρε που μου είπε να σας πω ο Υπουργός. Μου είπε σούπα είχαμε χθες. Καλημέρα στο Διακοπτό, καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγητο, το Αγρίνιο και τις λοιπές περιοχές της πατρίδας μου, της Ετωλοακαρνανίας. Από καρδιάς βεβαίως η καλημέρα σε εσάς που και σήμερα ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Να έχετε σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο και φυσικά στην εφαρμογή που είναι πολύ πρακτική, πολύ σύγχρονη, είναι ο νέος τρόπος να καλείτε το ταξί σας σε τάμπλετ και κινητά. Στους οδηγούς, στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή, οι υπόλοιποι δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, προσέχουμε διασταυρώσεις και πιθανότητα να μπούμε σε καμιά καινούργια κόκκινη λακκούβα. Και κράνει οι αναβάτες. Ευβίας 2.50 για όλους στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλαύκου. Μπαίνουμε όλοι λοιπόν μέσα, βάζουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν. Έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε παιδιά θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, θα το δείτε με τη μία στο δείκτη σας. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
9: Επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο, συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, συν και πρόσθετους όρους.
10: Τι σκεφτήκατε?
9: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε.
9: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
0: Από το ντοκιμαντέρ Χιλιοστό είναι αυτό, το τελευταίο επεισόδιο της περασμένης Δευτέρας. Το επόμενο είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, εκεί που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα και κάνεις το σταυρό σου και λες: ο Θεός μας βοήθησε, Άγιο είχαμε και γλιτώσαμε σαν χώρα από αυτά τα κατορθώματα που έκανε το δίδυμο Τσίπρα Βαρουφάκη. Ο κύριος που ακούσατε φυσικά ήταν ο κύριος Λαφαζάνης. Πήραμε το μνημόνιο το τρίτο αχρίαστο στο Παραμάσκαλα χωρίς λεφτά. Εντάξει, και στη Μελένια δεν θέλετε και πολλά λεφτά για να φάτε, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, δεξιά επί της Κορίνθου, ανανεωμένη και πάντα γευστική η Μελένια σας περιμένει με τη μαμαδίστικη κουζίνα για φαγητό φτιαγμένο από μεράκι και πραγματικά με σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε είτε εκεί επιτόπου στο νέο χώρο της, συμπαθητικότατος, είτε στο σπίτι σε πακέτο αφού τηλεφωνήσετε στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, είτε παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2611-911-822, σας το ετοιμάζουν, περνάτε, το παίρνετε και πάτε και τρώτε. Σάββατο από τις, κάθε μέρα από τις 12 έως στις 6 το απόγευμα, Δευτέρα με Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, η Μελένια σας περιμένει.
10: Τα σύνορα κλειστά, κανένας μετανάστης δεν περνά, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, θα είμαστε μια χώρα γερόντων και δημογερόντων. Δεν θέλουμε να είναι αυτό το μέλλον μας.
0: Το πιάσατε το υπονοούμενο. Τα σύνορα ανοιχτά με Τσίπρα, περάστε όλοι μέσα να μας λύσετε το δημογραφικό. Κάνετε τέτοια σχέδια εδώ πέρα τώρα, όχι, όχι τέτοια, όχι τέτοια, τα κάναμε χτες. Η Κάρνα είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντο του για μια αγορά σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, πολύ δυνατές προσφορές να τις ψάχνετε και ένα κατάστημά της να είναι κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι του Βασιλόπουλου, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
11: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση.
12: Όπα.
13: Όπα.
11: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
13: Όπα.
11: Νομίζω ότι αυτό
13: Τσίπρα.
11: Το τραγούδι.
13: Πίσω από τη λέξη κρύβε το Αλέξη.
11: Για εσένα.
13: Συνεχίζουμε τραγούδια εγώ. Ολύμπια.
11: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
13: Περιμένετε.
11: Τσίπρας, Τσίπρας.
13: Του έχουμε αφιέρωση. Ήταν εκεί μαζί με άλλου 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Αματιά.
14: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία. Για να κομπούλου να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Αν συνεχίσουμε με τραγούδι.
14: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Όπα και γήπας ο Ζαχαριάδης. Γήπας ο Ζαχαριάδης. Κυρία Γιανακοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Καμπτούμ, για να χαλαρώσετε, να πιείτε το καφέ σας, να φάτε φαγητό εξαιρετικό, να πιείτε το ποτό σας. Το Ταμπτούμ είναι η πρότασή μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, με προσιτή πολυτέλεια και για την εκδήλωσή σας και για το ξεχωριστό σας τραπέζι. Το Ταμπτούμ είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής.

0: Λοιπόν, το νου σας, γιατί υπάρχει κίνηση στους δρόμους λόγω της βροχής. Έχω και μερικές φωτογραφίες που μου στείλανε πρωί-πρωί διάφοροι οδηγοί. Η τελευταία φωτογραφία 10 παρα 10 έχει ένα απορριμματοφόρο στην Κορίνθου 10 παρα 10. 10 παρα 10. Να φορτώνει απορρίμματα από διάφορους κάδους και να γίνεται της κακομοίρας στην κίνηση. Θέλει μία προσοχή αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ώρα να ταλαιπωρείται ο Κοσμάκης. Έχουμε που έχουμε πρόβλημα με τους οδικούς άξονες. Μας λείπουν δρόμοι που έχουν γίνει πεζόδρομοι σωστά, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης που το κόκκινο δημαρχείο. Α, την καλημέρα μου στους αρχόντων κομμουνιστές, μην το ξεχάσουμε. Το κόκκινο δημαρχείο. Το κόκκινο δημαρχείο λέει ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα το κυκλοφοριακό της πόλης. Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Εμείς έχουμε αντιρρήσεις σφοδρές όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βλέπουν στους δρόμους οι οδηγοί 10 η ώρα τα απορριμματοφόρα να έχουν πιάσει τη μία λωρίδα. Ποια μία λωρίδα? Από τη μία είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Κορίνθο, από την άλλη είναι τα απορριμματοφόρο. Μένει δεμένη μισή λωρίδα να περάσει έτσι ξυστά από το φορτηγό. Το βάζουν και λίγο πιο άνετα εκεί. Οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, βέβαια, να μαζεύουν τα σκουπίδια θέλουν. Αλλά η υπηρεσία θα πρέπει να προγραμματίζει τα δρομολόγια αυτά μέσα στο κέντρο της πόλεως πολύ πολύ νωρίτερα. Επίσης, άλλος μου γράφει Ανθίας και από Ανθίας, Κολοκοτρώνη και Μεζόνος, κάναμε 27 λεπτά. Εντάξει, 27 λεπτά. Άμα έρχεσαι από την Αθήνα όπως εγώ, τα 27 λεπτά είναι τίποτα. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ζήτημα στην πόλη. Θα το πούμε στην πορεία, θα τα πούμε αυτά. Θα ασχοληθούμε με το θέμα των αντιδρομήσεων που έτσι όπως πάει από αναβολή σε αναβολή θα ξεχάσουμε ότι έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα καλό είναι να προσέχουμε και να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, τουλάχιστον από πλευράς υπηρεσιών οι οποίες είναι στον δρόμο, να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό πληστηριασμών για κατοικίες από τώρα έως τον Νοέμβριο και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός σπιτιών στην Πάτρα η οποία στους πληστηριασμούς βρίσκεται δυστυχώς στη δεύτερη θέση πανελλαδικά. Μετά την Αθήνα, η Πάτρα είναι στη δεύτερη θέση σε πληστηριασμούς σπιτιών. Έτσι, μεγάλη κινητικότητα φέτος ο Μάιος σε πληστηριασμούς και ο Ιούλιος. Μάιος και Ιούλιος είναι μήνες πληστηριασμού. Άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους θα χάσουν τα σπίτια τους. Για πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300 να δούμε σήμερα με αυτή τη βροχερή αφύπνιση που είχαμε πώς ξημερώσαμε από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, σήμερα βροχερή ημέρα και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για κίνηση. Η Κανακάρη στο ύψος της Κανάρη και η Κορίνθου στο ύψος της Κανάρη έχουν μία λωρίδα λόγω έργων και αυτό δημιουργεί δυσκολίες κίνησης. Η Κορίνθου, σοβαρό πρόβλημα, είναι όλοι διπλοπαρκαρισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Από το πρωί μαζεύει η ανακύκλωση, υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Ναι, το είπαμε προηγουμένως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 10 η ώρα τώρα στον δρόμο η ανακύκλωση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, να αναφέρω, να έχουν το νου τους. Η ακτή Δημαίων προς τα έξω και προς τα μέσα είναι φορτωμένη. Η Κανακάρη επίσης και αυτή είναι επιβαρημένη. Γενικότερα σήμερα υπάρχει έντονη κίνηση.
0: Ναι. Υπάρχει πολύ διπλό παρκάρισμα στην πόλη. Πολύ πράγμα.
1: Πολύ, ειδικά η Κορίνθου είναι...
0: Καλημέρα στην Τροχέα, καλημέρα στην Ερμού. Φέτα, παιδιά, φέτα, σιγά σιγά. Μην βιάζεστε το καφεδάκι μας πρώτα. Μετά, έχει ο Θεός. Α, βγείτε. Πάμε παρακάτω.
1: Επίσης να αναφέρω στο τέλος ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στην Εθνική, στην έξοδο της ΒΠΕ. Το ποντιλιάρισμα είναι...
0: Είναι εκεί με τις Νταλίκες.
1: Μάλιστα, ακριβώς εκεί. Είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο, με ενημερώνουν οι οδηγοί.
0: Πέστε το πάλι, να έχουν το νου τους όσοι πηγαίνουν για την ΒΠΕ.
1: Εθνική οδός στην έξοδο της βιομηχανικής. Μόλις περνάμε τη γέφυρα, να σας κατατοπίσω, προς το παλιό χάραμα.
0: Εκεί έχουν γλιστρήσει οι νταλίκες, έτσι. Είναι το μόνιμο πρόβλημα. Εντάξει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας. Δύσκολη μέρα από την πλευρά του πληροφοριακού. Δύσκολη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
2: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Παλιά, δεν ξέρω, έβλεπες Western. Western, έβλεπες. Παλιά, που βλέπαμε πιτσιρικάδες, είχαμε τρελαθεί στα Western. Στην άγρια δύση, στα χωριά, ξέρεις, εκεί, στα σπίτια, στις μικρές πόλεις αυτές, προκειμένου να μην μπαίνουν οι ληστές, οι ομάδες των ληστών, σκοτώναν ένα ληστή, του κόβαν το κεφάλι, το παλουκώνανε στην είσοδο και γράφαν από κάτω, φίλε, καλώς ήρθες στο τάδε χωριό. Αν σκέπτεσαι να μας ληστέψεις, θα καταρτήσεις έτσι. Ωραία. Προτείνω λοιπόν ένα κεφάλι επενδυτή στα διόδια. Τάκ, παλούκομπα. Και από κάτω να γράφει. Εδώ, Πελετίδης, κόκκινο δημαρχείο. Λέγεσαι επενδυτής, θα πας στην κόλαση. Εντάξει είμαστε. Της κακομοίρας από ποτηλιάρισμα φορτηγών μέσα στον πεζόδρομο, μου λέει ακροατής τώρα στη Μεζόνος. Η ώρα τελειώνει για τη φορτοεκφόρτωση. Ο Κατσιγιάννης εντωμεταξύ, αντί να ασχολείται με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το ωράριο των καταστημάτων, που είναι τελείως διαφορετικό από το ωράριο της φορτοεκφόρτωσης. Τα καταστήματα ανοίξαν στις 10 σχεδόν, 10 και κάτι. Η φορτοεκφόρτωση 10 και κάτι τελειώνει. Καταλάβατε πώς γίνεται το έργο. Αντί λοιπόν να ασχοληθεί με αυτό, κάνει πολιτική, υψηλή πολιτική και ασχολείται με το λιμάνι. Ασχολείται, γιατί είναι και πρόεδρος της ΔΕΠ, βεβαίως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ταμτούμ λοιπόν, ο Ασυδροσιάς είναι η πρότασή μας για χαλάρωση, για καφέ, για φαγητό, για ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, στην προσιτή πολυτέλεια και για το τραπέζι σας το ξεχωριστό. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
2: Ναι βρε παιδί μου, και δεν θέλω και τίποτα να τσιμπήσουμε.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της είναι πάντα δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι η πρότασή μας για να γεμίσετε το τραπέζι σας, το ψυγείο σας, το απόθεμά σας, ό,τι θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται και Σαββατοκύριακο με ένα κατάστημα κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Ουβρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. 2.50 στην Ευβίας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Σύντροφοι, προσέξτε τώρα. Εκεί πέρα μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει σήμα ΕΚΟ, να μην το ξεχάσουμε. Έχει σήμα ΕΚΟ. Λοιπόν, μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε ταξιτζίδες. Δεν έχει σημασία. Βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή αυτή τη δύσκολη ώρα τιμή στην αγορά. Πολύ δύσκολη ώρα, αλλά έχει καλή τιμή σχετικά. Οπότε το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι μέσα να μας επηρεάσει εκεί στα χρήματα, αλλά να πληρώσουμε, αλλά να πάρουμε σε καύσιμο. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε στο δίχτυ. Ορμάτε όσοι είστε στην περιοχή ή όσοι θέλετε να κάνετε μια δοκιμή. VS250 δεξιά.

0: 22, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα, 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, και ρυθμίστε την κατάσταση με την Μελένια. Επίσης, στο Facebook, ακολουθήστε, βρείτε τη Μελένια, τη σελίδα της, ακολουθήστε τη, θα σας έρχεται μηνυματάκι τι μενού έχει κάθε μέρα. Ορίστε, τι άλλο θέλετε, ρε. Τι άλλο θέλετε. Πήγαινε διάλειμμα και έρχομαι.
1: Ξέρετε, η μέρα μου είναι πολύ πιο σημαντική από το να μην με ακούτε και να μιλάτε μόνοι σας.
2: Ο κόσμος ακούει εσάς.
1: Θέλετε να μιλάτε μόνοι σας.
2: Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι ουσιαστικό.
1: Θα σταματήσετε ένα λεπτό να μιλάτε.
2: Κύριε Βελόπουλε, είναι αυτή μια συμπεριφορά πολιτικού αρχηγού?
1: Μπορείτε να σταματήσετε ένα λεπτό να μιλήσετε. Να μιλήσω, μπορώ.
2: Μπορείτε να μας πείτε. Καταρχάς, είστε στο σαλόνι μας, είστε στο σπίτι μας.
1: Στο σπίτι
2: τηλεθεατών.
1: Στο στούντιο εδώ.
2: Είστε στο σπίτι τηλεθεατών.
1: Λέω λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω ένα λεπτό.
2: Παρακαλώ λοιπόν. Αυτό σας λέω και εγώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Ελάτε, κύριε Βελόπουλε. Επί της ουσίας.
1: Λέω λοιπόν, και σταματάμε επιτέλους να μιλήσω.
2: Κύριε Βελόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Λέω ότι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς να κάνεις εκεί εξοικονόμηση.
2: Το είπατε. Άλλη πρόταση πέραν αυτής.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χτες μετά την εκπομπή, κατά τις 12 παρά, αφού τελείωσα τα σχετικά, τα υποστηρικτικά της εκπομπής σε διαδίκτυο και σε ΑΙΤ, λέω να βγάλω αύριο σήμερα τον Κυρανάκη να μου πει για την υπόθεση του Οδοντατού με αφορμή την κινητοποίηση που θα γίνει αύριο από τους κατοίκους στην Πούντα Καλαβρίτων, εκεί. Θα κλείσω το δρόμο, θα τα πούμε. Το σηκώνει το τηλέφωνο, του λέω: μήπως θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες αύριο γι' αυτό? Μου λέει: κοίταξε να δεις, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, θα στα πω εσένα με τεφερέτα. Λέω να ακούσω, μου λέει, πες στο δήμαρχο ότι μίλησες μαζί μου και ότι θέλω μία επιστολή υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή τις τεχνικές του υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα γίνει τίποτα το καλοκαίρι, δεν θα πέσει πέτρα κατολίσθησης, δεν θα γίνει κάτι και εγώ θα ανοίξω αμέσως τον οδοντότο. Τον ακούω, του λέω, και δεν βγαίνει να το πεις εσύ. Μου λέει, όχι, όχι, αυτό μου λέει, το λέω δημοσιογραφικά, πες το. Οκ, το λέω. Έγινε της κακομοίρας εκείνη, από εκεί και πέρα. Έγινε της κακομοίρας.

0: ο μοίρας. Καλά, ο άλλος ο Νάρκησος. Ναι, λοιπόν, έγινε της κακομοίρας. Πάμε κατευθείαν, είναι στο τηλέφωνο ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος. Καλημέρα σας, Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ξαναλέτε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Την κάνετε την επιστολή?
1: Θα μου τη στείλει να την υπογράψω, είπες.
0: Όχι, θα την κάνεις, θα την έχεις μέσω, μάλιστα μου ζήτησε τις τεχνικές υπηρεσίες.
1: Δηλαδή εγώ τι να κάνω, να περιγράψω εγώ μια επιστολή ζήτησε... προς τον Υπουργό που να του λέω ότι ναι. Κύριε Υπουργέ, μετά όσα είπατε στον κύριο Ξανάλα, το στέλνω ναι. Την υπογραφή ναι. μου για την ανοίξη ναι. οδοτός.
0: Ναι, γιατί κακό είναι. Με επικοινωνία που με μεταφέρθηκε και μετά από επικοινωνία με τις τεχνικές μου υπηρεσίες.
1: Εγώ το θεώρησα πιο σοβαρό και είπα βεβαίως, έτσι, εγώ θα υπογράψω, έτσι, όποια επιστολή το Υπουργείο θέλει να περιγράψει τι ακριβώς ζητάει από μένα, να του υπογράψω την ασφάλεια του φαραγγιού.
0: Α, αυτό εσείς ναι. ζητάτε τώρα να σας φτιάξει ένα κείμενο το Υπουργείο?
1: Όποιο θεωρεί, παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Ό,τι θεωρεί και να το υπογράψει. Εγώ δεν το κατάλαβα έτσι και δεν το είπε έτσι.
1: Εγώ πάντως να γνωρίζεις, είπα αμέσως στους ναι. δημοσιογράφους που πήραν τηλέφωνο για την υποποίηση, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Ήμουν ναι. σε μια υποχρέωση που δεν μπορούσα ναι. να ρεθίσει. Μην είμαι ούτε στο γραφείο, ούτε. Λοιπόν, και εγώ όταν το έμαθα, λέω βεβαίως, αν ο Υπουργός ζητάει τη δικιά μου υπογραφή για την ευθύνη, εννοώ, έτσι, να περνάει το τρένο όπως περνάει 130 χρόνια μέσα αυτό το φαράγγι, χωρίς να έχουμε ατυχήματα από πτώσεις βράχων
0: ναι.
1: ή
0: ακριβώς.
1: ό,τι άλλο έτσι αναφέρουν και λένε από τα καπηγή, εγώ αυτό το αναλαμβάνω, το υπογράφω, αν το θέλουν από μένα. Αν και θεσμικά, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι και λίγο αστείο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το δέχομαι.
0: Εμένα μου είπε επιλέξει πρώτα από εσάς, πριν αναφέρει το Δήμαρχο, μου είπε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Εντάξει, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, Νίκο, τα πράγματα μην τα φτάνουμε σε σημείο, δηλαδή να μην μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Έτσι, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρίτων, δηλαδή δύο μηχανικούς που έχουν στο Δήμο εδώ, να τους πάρουν να υπογράψουν τι, να τους πω βάλτε υπογραφή για τι πράγμα.
0: Για τον Τσιμεντάβλακα που θα ποτίζει τα μοσχάρια στο Παναχαϊκό.
1: Λέω, αν θες να σου
0: χελμό.
1: Αν θες τα παιδιά σου φτιάξουν μια μελέτη εδώ για να συμμετώσουν κάποιο δρόμο και λοιπά, ή κάτι πιο σοβαρό ακόμα και λοιπά, το κάνουν. Εντάξει, είναι να επιβλέψουν ένα έργο του Δήμου.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό μου είπε, θα κάνετε τώρα την επιστολή, θα κάνετε εσείς.
1: Να γράψουν για το φαράγγι, γιατί
0: εντάξει, έχει πολύ
1: για,
0: δόση
1: τα πρανί, για τα πρανί του φαραγγιού να γράψουν τι να πάνε ναι. να κάνουν μια επισκόπηση, τι ναι. να κάνουν.
0: Τώρα, τι έχει γίνει τώρα, τι έχει γίνει τώρα,
1: για να είναι μια στιγμή να το σωρέσουν λίγο τα πράγματα. Τα Καλάβρητα και το διακοφτό, με αυτή την απόφαση που πάρθηκε από τον ΟΣΕ, έτσι, από εκεί φαίνεται ότι πάρθηκε, από τη διοίκηση του ΟΣΕ σήμερα, το διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Παλιό, εγώ πιστεύω ότι είναι και υπόδειξη του Υπουργού, έτσι, ότι τάχα μας είδαμε δύο πέτρες που πέσανε πέρσι και δεν είδαμε τις 15 φορές που σταμάτησε το τρένο από μηχανική βλάβη.
0: Σωστό.
1: Που διαμαρτυρόμαστε ότι εδώ η εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείριση των τρένων στη χώρα μας, η Hellenic Training, δεν συντηρεί τα τρένα και δεν τα οδηγεί όπως πρέπει να τα οδηγεί, γιατί είναι κρίμα. 45 εκατομμύρια δαπανήθηκαν από την Ελλάδα το 2007 να αγοράσουμε τους νέους σειρμούς και να αντικαταστήσουμε όλη τη γραμμή ενώ τις Ράγες
0: ναι, ναι.
1: χιλιόμετρα από τα κουστό Καλάβρητα και να στηρίξουμε τις γέφυρες με νέα μέτρα στήριξης στις παλιές γέφυρες του Δοτού προκειμένου να βάλουν τα καινούργια τρένα να λειτουργούν τα οποία είναι σύγχρονα, πιο βαριά και μεταφέρουν και περισσότερους επισκέπτες. Το τρένο λοιπόν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, με 3 δρομολόγια κάθε μέρα και 5 το Σαββατοκύριακο. Βάλε τώρα τη μεταφορά αυτών των δρομολογίων από 120 επιβάτες στο κάθε δρομολόγιο, φουλ τα τρένα, και με ξένους και με Έλληνες, έτσι, επισκέπτες, τι κόσμος έχει χαθεί από τα Καλάβρητα.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Άκουσα, υπάρχει μεγάλη ζημιά.
1: 280.000 εισιτήρια το 24.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τώρα τι θα γίνει με την επιστολή, πέσε μου, γιατί εγώ έχω αγωνία να μάθω.
1: Αυτή την κατάσταση ότι δεν δουλεύει σωστά και διαμετρευόμαστε για τα δρομολόγια, έρχεται η απόφαση και λέει σταματάμε το τρένο.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει, λέει, πρόβλημα ασφάλειας και επικινδυνότητας.
0: Έτσι.
1: Λέω λοιπόν συνέχεια ότι αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε όταν το τρένο λειτουργεί 130 χρόνια χωρίς κανένα ατύχημα. Έτσι, όταν κάποια στιγμή κάποιες πέτρες από βροχή ή οτιδήποτε κύλησαν πάνω στο δρόμο και έφτασαν, ξέρω εγώ, μέχρι τις Ράγες. Τις κάνουμε στην άκρη και περνάμε. Στον δρόμο πηγαίνουμε πού τα καλάβητα, τρέχουμε 100 χιλιόμετρα, βλέπω μια πέτρα, σταματάω.
0: Ναι, το τρένο εκεί στο μεγάλο σπήλαιο.
1: Το τρένο πάει με 45 χιλιόμετρα και 15 χιλιόμετρα στην οδόντωση. Αυτό το τρενάκι. Αυτό το τρενάκι είναι το τρένο για την, είναι για την ομορφιά, για τη φύση, για το περιβάλλον. Θέλω να φτούν στα καλάβητα όλοι με τον οδοντωτό. Γιατί για να περάσουν με αυτό το τρενάκι που είναι μικρότερο στον κόσμο στη γραμμή 75 εκατοστά διάμετρο, έτσι μέσα από ένα φαράγγι που περνάνε σφύραγγες, γέφυρες που κατασκευάστηκαν τότε από την εταιρεία τότε που το σχεδίασε το 1896 επί Τρικούπη. Και μέχρι τώρα δεν είχε κανένα πρόβλημα και ατύχημα. Και βρήκαμε δύο πέτρες που έπεσαν και τις δείχνουμε στη Βουλή και λέμε ότι εγώ δεν πάω στον εισαγγελέα. Τι πάει να πει αυτό? Πάω εγώ. Πάω εγώ, αυτό εννοούσα να υπογράψω. Πάω εγώ, που το ξέρω, που μεγάλωσα με το τρένο, που είμαι και δήμος του Καραβίδου και αν χρειαστεί θα πέσω κάτω στον δρόμο να περάσει το δρόμο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω σαν δήμαρχος? Η ιστορία της περιοχής μου είναι. Τον Καραβίδο και του Διακοφτού οδοντοτός δεν είναι μόνο συγκοινωνιακό μέσο. Είναι η ιστορία του Καραβίδου, το ολοκαύτωμα. Μεταφέραν οι Γερμανοί τα δικά μας τα πράγματα εδώ με τον οδοντό. Ούτε στην κατοχή δεν έκλεισε.
0: Άρα.
1: Και το κλείσαμε τώρα 80 μέρες σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα, μισό λεπτό. Άρα, λες. Υπογράφω.
1: Είναι ασφαλέστατο να περάσει ό,τι όλα θέλουμε.
0: Ναι, λες. Υπογράφω την επιστολή που λέει ότι εγγυώμαι ότι είναι ασφαλέστατο το τρένο.
1: Αν για μένα αυτό είναι.
0: Και αν χρειαστεί να πάω στον εισαγγελέα, θα πάω εγώ, ναι.
1: Πάω, ναι.
0: Εννοείται. Την επιστολή θα την φτιάξει. Θα τη φτιάξει.
1: Όχι, να τη φτιάξω, να μου τη φτιάξει, να μου τη στείλει.
0: Να τη φτιάξει ο Κυριανάκης. Ωραία.
1: Όπως τη θέλει, ώστε. Ναι.
0: Θα επικοινωνήσεις να μεταφέρεις το μήνυμα. Φτιάξτε μου τι θέλετε να το υπογράψω.
1: Από χθες το έχω πει δημοσιογραφικά παντού.
0: Όχι, άλλο. Κάτσε. Άστο. Εντάξει. Το καταλαβαίνω.
1: Το διαβάσαν. Σε πληροφορώ μου το έπανε.
0: Εντάξει. Το ξέρουν.
1: Ναι, το διαβάσαν. Ναι, όλοι το ξέρουν.
0: Ωραία. Περιμένεις λοιπόν να σου έρθει η επιστολή και να την υπογράψεις ό,τι κείμενο και έχει απάνω.
1: Μάλιστα, τους είπα, στείλτε την σήμερα να την υπογράψω για να μην κάνουμε συνταγητήριο αύριο.
0: Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό.
1: Ωραία.
0: Και
1: άμα βρεθεί το συνταγητήριο το πρωί.
0: Ναι, περιμένεις να σου έρθει, σου είπα θα τη στείλουν, τι σου είπαν?
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σου θέμα.
0: Τι απάντησαν όταν τους έλεγες αυτά?
1: Μα δεν έχω τώρα, εγώ ξέρεις πολύ καλές, ναι. Εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν συντάσσει η επιστολή ο Δήμος. Περιμένει επιστολή, κείμενο που θέλει ο ΟΣΕ ή το Υπουργείο, λέω εγώ, και υπογράφεις οτιδήποτε σου στείλει.
1: Εμένα την υπογραφή μου ζήτησαν, την έχουν.
0: Την έχουν. Και λες ότι εγώ την υπογράφω ό,τι και να μου στείλετε και είμαι και διατεθειμένος να πάω και στον εισαγγελέα όταν χρειαστεί.
1: Όλα τα χρόνια εδώ έχω ζήσει και έχω μεγαλώσει το τρένο, 70 χρόνια. Λοιπόν, 130 λειτουργεί το τρένο. Δεν μου λες κάτι, να σου δώσω κάτι άλλο. Έχεις έρθει στα καλάβητα με το οδοντωτό?
0: Τι λες τώρα?
1: Έχεις έρθει, ρωτάω.
0: Δεκάδες φορές.
1: Ωραία. Αυτοί που το κλείσαν έχουν έρθει?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Γιατί κάτι οι πολιτευτές που σου ανεβαίνουν να πάνε και σου πιάνουν την καρέκλα στο γραφείο σου έχουν μπει στον οδοντωτό.
1: Να σου δώσω κάτι άλλο. Στη μέση του φαραγγιού, στο πιο έτσι σημαντικό σημείο του φαραγγιού, είναι η κοινότητα μία από τις 66 του Δήμου Καραβίτων που λέγεται Ζαχλωρού.
0: Πω, εκπληκτικό μέρος.
1: Είναι,
0: βέβαια, τι λέει.
1: Είναι μέσα στο φαράγγι.
0: Είναι μέσα στο φαράγγι. Τρως την ομελέτα πάνω από το νερό που τρέχει από κάτω.
1: Μπράβο. Εκεί έχει επισκεψιμότητα μεγάλη τουριστική.
0: Τι λέμε τώρα, τις κακομοίρες. Τώρα τι λέμε μεταξύ μας τώρα, ο κόσμος που το ξέρει.
1: Εκεί είναι ένα χωριό ολόκληρο στημένο με τα σπίτια του, κάτι και εκεί μένουν.
0: Και τους ξενώνες του.
1: Ναι. Άρα τι ζητάμε? Να τους πούμε να φύγουν, πέσει κανένας βράχος από πάνω τους?
0: Ναι. Τότε να υπογράψεις και για το μεγάλο σπήλαιο που έχω σταματήσει πολλές φορές να πούμε. Μπράβο. Για να καθαριστεί ο δρόμος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε.
0: Εντάξει, ναι, δεν βλέπω.
1: Την αλήθεια.
0: Δεν το βλέπω.
1: Να πούμε ότι δεν αντέχουμε άλλο εμπεγμό και αδιαφορία από κανέναν και θα βγούμε στον δρόμο αύριο στον κόβο της Πούντας να διαδηλώσουμε σε συλλαλητήριο.
0: Τι ώρα?
1: Παγιάλιο και Παγκαλαβητινό συλλαλητήριο.
0: Τι ώρα, τι ώρα?
1: Για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Βάλτε το μπροστά το τρένο.
0: Τι ώρα?
1: Έχετε όλα και σειρμούς έχετε και ράγες έχετε και ασφάλεια έχετε.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
1: 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ωραία.
1: Σας καλούμε και εσάς και όσους μας ακούν.
0: Το άρα, εκτός και αν έρθει, εκτός και αν γίνει κάτι με την επιστολή σήμερα και πάρει μπροστά ο οδοντοτός.
1: Ναι, αμέσως.
0: Μόνο τότε ακυρώνεται αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λοιπόν, έχουμε άλλο τρόπο, κύριε Ξανά.
0: Θα είμαστε μαζί και αύριο. Θα είμαστε μαζί και αύριο.
1: Το τελευταίο που θέλω να πω, θέλω να καλέσω όσους μας ακούν. Γιατί ότι στερηθήκαμε τον οδοντό, αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο των Καραβίτων και Διακοφτού. Μην πω ότι είναι εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις τι είναι ο οδοντός για την Ελλάδα, παγκόσμια, έτσι, πώς έχει ανακηρυχθεί, μνημείωση οδοδρομικό από το Υπουργείο Πολιτισμού και όλα τα άλλα, αλλά τουλάχιστον το νομό Αχαΐας αφορά όλους του νομού μας.
0: Δεν το συζητάμε. Εμείς,
1: ελάτε όλοι.
0: Εμείς αύριο το πρωί, τώρα, το κλείνουμε από τώρα στον αέρα το ραντεβού μαζί σας, 10:30 το την ίδια ώρα ακριβώς, για έχουμε να πούμε στον αέρα οτιδήποτε
1: έχουμε
0: νεότερο.
1: Τους πολιτικούς μας έχουμε καλέσει όποιος θέλει να είναι κοντά μας.
0: Αύριο 10:30 την ίδια ώρα ακριβώς στον αέρα μαζί σου για τα νεότερα μέχρι εκείνη την ώρα. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εγώ. Και εγώ. Στην άλλη γραμμή έχω τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, ο οποίος το μεσημέρι χτες, δηλαδή έγινε της κακομοίρας, ένα τηλέφωνο έκανα εγώ ρε παιδιά, δεν πήγα να πάρω τον άνθρωπο να του μιλήσω, τον υπουργό, και έγινε της κακομοίρας. Λοιπόν, το μεσημέρι χτες πήρε και μια επιστολή το τεχνικό επιμελητήριο ότι, αν κατάλαβα καλά δηλαδή, θα μας τα πει ο κύριος Καραχάλιος, ότι φταίει κιόλας γιατί καθυστερεί, λέει, να ξεκινήσει τις μελέτες. Κύριε Καραχάλιο, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Για πέστε μου.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι τότε έχει καθυστερήσει να κάνει τις μελέτες όταν έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση και θα εξηγήσω γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα προγραμματική σύμβαση. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο για αυτό που βγάλατε εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος σε επικοινωνία που είχατε με τον Υπουργό. Εγώ προσωπικά ως πρόεδρος τεχνικού επιμελητηρίου δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Υπουργός Μεταφορών βγήκε δημόσια και ουσιαστικά είπε ότι αν ο Δήμαρχος Καλαβρίτων βεβαιώσει πως δεν υπάρχει κίνδυνος
0: και οι τεχνικές του
2: υπηρεσίες, τότε ο οδοντός μπορεί να ανοίξει ακόμα και αύριο. Αν πράγματι είναι αυτή η λογική με την οποία αντιμετωπίζει το ελληνικό δημόσιο, ο αρμόδιος υπουργός, η ελληνική κυβέρνηση, την ασφάλεια κρίσιμων σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα, τότε πραγματικά είναι σοκαριστικό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για τοπικό έργο που διαχειρίζεται ο Δήμος. Μιλάμε για μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε φαράγγια, σπρανή, γεωλογικά φορτισμένες περιοχές, ένα περιβάλλον αυξημένης ευαισθησίας όπως είναι ο Βουραϊκός και ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Είναι δυνατόν το 2026 να υπάρχει Υπουργείο Μεταφορών που να λειτουργεί με βεβαιώσεις από δημάρχους χωρίς θεσμική διαδικασία, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση?
0: Να σας πω τι πιστεύω.
2: Συγχωρέστε με.
0: Ναι, έχετε δίκιο,
2: αλλά,
0: διότι το προφανές είναι αυτό.
2: Τραγωδία, συγχωρέστε με. Αλλά μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, τέτοιες δηλώσεις
0: το έχουμε χαμένο
2: δεν
0: λίγο.
2: Μπορούν να προκαλούν παρατεράστια ανησυχία στην κοινωνία.
0: Να σας πω εγώ τι πιστεύω. Τι πιστεύω μετά από όλα αυτά. Γιατί από χτες μου. Δηλαδή, σας είπα, δεν το περίμενα να έχει τέτοια έκταση το πράγμα. Μία πρόσκληση σε έναν συνομιλητή στην εκπομπή, ας είναι και υπουργός, από τους πολλούς που έχουν μιλήσει μαζί μου. Ένα λεπτό. Πιστεύω πραγματικά, επειδή το παρακολουθώ το θέμα του οδοντοτού και τα καλάβητα, επειδή τα αγαπάω πολύ και κάνω και διακοπές εκεί πάνω, έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα στα καλάβητα, όχι μόνο το οδοντοτού. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουν αντιληφθεί το μέγιστο σφάλμα που κάνανε και τη διαδικασία που ακολούθησαν, η οποία ήταν εντελώς λαθασμένη για να φτάσουν στο αποτέλεσμα του κλεισίματος, που ψάχνουν τρόπο διέξοδο σαν τον ατμό στη Χίτρα ταχύτητος, διαφυγής. για να ξανανοίξει το τρένο. Εγώ έτσι πιστεύω.
2: Χαίρομαι γιατί με αυτόν τον τρόπο απαντάτε, γιατί το τεχνικό επιμελητήριο προσπαθεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που θέλει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Το καταλαβαίνετε γιατί. Και ως προς το χρόνο καθυστέρησης, θα σας δώσω τρία ορόσημα. 12 Μαρτίου 26 βγαίνει ο αρμόδιος διαχειριστής της υποδομής, ΟΣΕ, όχι χωρίς να παρουσιάσει δημόσια την αξιολόγηση του κινδύνου που έχει κάνει από το 23 και μετά τις φωτιές, χωρίς να μας δημοσιοποιήσει τα γεωλογικά αυτά δεδομένα που τον κάνουν να πιστεύει ότι είναι επικίνδυνο η λειτουργία του οδοντοτού, χωρίς να μας παρουσιάσει ποια έργα και ποια μέτρα έλαβε τα οποία δεν καλύπτουν αυτή την επικινδυνότητα την οποία επικαλείται προφορικά, κυρίως έχετε αναζητήσει ως έκδοση δημοσιογράφος πέρα από μια ανακοίνωση, πέρα από ένα δελτίο τύπου του ΟΣΕ στην ιστοσελίδα του, αν υπάρχει επίσημα αναρτημένη διοικητική πράξη στη διάρκεια. Αυτά το τεχνικό επιμελητήριο, ξέρετε πότε τα πήρε, έχοντας εικόνα του τι προτείνει το Υπουργείο Μεταφορών. 28 Τετάρτου. Ρωτάω, δεν έχει δικαίωμα το τεχνικό επιμελητήριο 10 μέρες να επεξεργαστεί τι του ζητάει ένα Υπουργείο αυτή
0: τη στιγμή? Δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Εννοείται.
2: Άρα, είπατε μόνοι σας τη μαγική λέξη. Ένα τεράστιο λάθος με μια απόφαση η οποία βασίζεται μόνο στην έναρξη της προγραμματικής διαδικασίας κατά την κρίση μου, οδήγησε σε ένα κλείσιμο μιας ιστορικής συνδρομικής γραμμής 130 χρόνων και ψάχνει απεγνωσμένα το Υπουργείο και ο διαχειριστής της υποδομής να βρει τρόπο, δεν ξέρω αν θέλει να βρει τρόπο να το ξανανοίξει, γιατί αν θέλει πραγματικά, το ΤΕΕ είναι παρόν, το δήλωσε από την πρώτη στιγμή, δώστε μας την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα. Το ΤΕΕ δεν μπήκε για να κάνει μια μελετούλα. Μια μελέτη δεν ανοίγει τον οντωτό όταν υπάρχει μια πολιτική απόφαση περί αόριστης επικινδυνότητας. Πρέπει να ανοίξει μια
0: αόριστη, όπως το είπατε. Αόριστης.
2: Και έχουμε προτείνει 4+1 μέτρα για την άμεση και σταδιακή επαναλειτουργία του οντωτού. Το θέμα είναι να μπορέσει να τα κάνει πράξη το Υπουργείο.
0: Δεν έχετε υπογράψει προγραμματική, μου είπατε, με την περιφέρεια.
2: Όχι, δεν έχει ακόμα υπογραφή, γιατί σας είπα, το αντικείμενο της προγραμματικής το έστειλε 28 Τετάρτου.
0: Μάλιστα.
2: Σας είπα τον προβληματισμό που
0: επικρατεί. Πρέπει εσείς να το ελέγξετε πρώτα όλο αυτό
2: το
0: πακέτο και μετά η προγραμματική.
2: Το έχουμε ελέγξει και έχουμε κάνει αντιπρόταση.
0: Αντιπρόταση στο Υπουργείο.
2: Ναι. Έχει επικοινωνηθεί και με το κεντρικό ΤΕΕ, με τον Γιώργο του Στασινόφ.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει απάντηση στην αντιπρόταση. Άρα όλο αυτό καθυστερεί την προγραμματική. Αυτό μου λέτε.
2: Σωστό.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε.
2: Θα είμαστε. Ναι.
0: Θα μπορούσε όταν όλα ρολάρουν, αν ρολάρουν και υπογραφεί η προγραμματική, αυτά τα οποία εσείς θα αποφασίσετε να γίνουν στα επικίνδυνα σημεία που εσείς θα βρείτε, η μελέτη σας ή εν πάση περιπτώσει η έρευνά σας, θα μπορούσαν να γίνουν ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του οδοντοτού?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, ότι μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα.
2: Και άμεσα.
0: Αφήστε το, γιατί αυτό κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα.
2: Ας μας δώσει την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα. Εμείς δεν κοιτάμε αν υπάρχει βουνό στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ή αν η γραμμή ανήκει στον ΟΣΕ. Εμείς κοιτάμε την άμεση επανέναρξη του οδοντοτού. Αυτό είναι το επίδικο.
0: Εσείς λέτε λοιπόν αυτό. Ο Παπαδόπουλος λέει: εγώ υπογράφω το κείμενο που θέλει το Υπουργείο ή ο ΟΣΕ να μου το στείλει να το υπογράφω και δεν με ενδιαφέρει. Πάω και στον εισαγγελέα, είπε πριν από λίγο. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αν πέσει μια πέτρα και πάω στον εισαγγελέα, το ερμηνεύω εγώ. Πάω για τον καλό του τόπου μου. Αυτά τα δύο, με τη δικιά σας βεβαιότητα ότι μπορούν να γίνουν ό,τι φτιάξουμε, εσείς αποφασίσετε και φτιαχτεί παράλληλα με την κυκλοφορία του οδοντοτού, νομίζω ότι είναι το κλειδί. Απ' την άλλη, εμένω στην άποψή μου, εμένω, ότι το Υπουργείο και βεβαίως, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εντάξει, έτσι, το Υπουργείο κατάλαβε ότι παρασύρθηκε, ότι έκανε λάθος εκτίμηση, ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, μπορεί, και τα τρία.
2: Το είπε από την πρώτη στιγμή ότι έχει γίνει λάθος. Και ναι, ο τρόπος να ξανανοίξει συγκεκριμένο. Αποδεχτείτε τον, δώστε μας την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα.
0: Πολύ ωραία. Σωστό. Λοιπόν, έχει καταλάβει και προσπαθεί τώρα, γιατί αντιλαμβάνεται και το πολιτικό κόστος, μην τρελαθούμε, το τοπικό πολιτικό κόστος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι πρέπει να ανοίξει ο οδοντοτός και ψάχνει να βρει το καπάκι στη βαλβίδα, στο καπάκι της χύτρας. Ξέρετε, να φύγει λίγο
2: αυτό. Δεν είναι πολιτικό προκάλημα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου του ΟΣΕ. Τα λέω όπως νομίζω εγώ. Έτσι. Λοιπόν.
2: Χαίρομαι. Αυτά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
2: Είμαστε σε επαφές. Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα έχουμε γέλια. Πικρά. Επειδή συνεχίζουν και καλά κάνουν, δηλαδή τους δώσαμε δικαίωμα χθες να μου στέλνουν διάφοροι σύντροφοι Ολυμπιακοί διάφορα εδώ πέρα. Να είμαστε όλοι βέβαιοι, είτε είμαστε κόκκινοι είτε πράσινοι, γιατί υπάρχουν και πράσινοι που μου στέλνουν διάφορα φίλοι και συμπολεμιστές παλιοί της Θύρας 13 και τα λοιπά από την Αθήνα, ότι ο Γιανακόπουλος δεν είναι κανένας μαλάκας, είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, έχει DNA γιανακοπουλέικο και θα προστατεύσει την επένδυσή του, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της οικογένειας Γιανακόπουλου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι εδώ τίποτα κάτω σούρμενα, πέρα Παναγιά, έτσι. Λοιπόν, θα την προστατεύσει και θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί. Είναι δεδομένο και εγώ δεν έχω καταφερθεί ποτέ κατά του Αταμάν όταν είναι η περίοδος του αγώνα, αλλά τώρα, επειδή ο πρώτος κύκλος έκλεισε με μία παταγώδη αποτυχία, ο σύντροφος Αταμάν θα οδεύσει προς άλλες πολιτείες. Έτσι. Εγώ έτσι πιστεύω. Το ποιος θα έρθει είναι ένα άλλο ζήτημα μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Ζέλικο, που είναι και το όνειρο των Παναθηναϊκών. Και επίσης κάποιοι από τους παίκτες ή θα αποδεσμευτούν με κάποιο τρόπο ή θα βρουν το ρόλο τους. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Σόρτς που τον έβγαλε χθες στη σέντρα στο ημίχρονο, ντροπή, δεν παίζεται αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει. Το έχει κάνει τώρα τελευταία πολύ συχνά. Μάλλον έχει χάσει τα αποδυτήρια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. Και επειδή μου γράφετε και για την απουσία του Λούκα, συμφωνώ απολύτως, αλλά είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να στηρίζεσαι στο Σλούκα. Μπορώ εγώ να στηρίζομαι τώρα στο Γέροντα Γκύρι. Πρέπει να βρω κάποιον άλλον. Σιγά σιγά θα κάνω και εγώ τη μεταγραφή μου στον ήχο. Πού θα πάει. Λοιπόν, Ηλία Ρίχτο. Ηλία Ρίχτο. Για το τέλος, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Προσέχετε τα παιδιά σας.

έχει τόση μοναξιά. Πάνω στην τρέλα μου μιλάς κι εσύ για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
8: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Sky 89,4.
13: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδίτου, στη Βασιλής Σοφίας, από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή, στην Πατησίων, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την Ομόνια και στην κάθοδο τηλεφόρου Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Κατεχάκη. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα την παρατηθούν. Θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζινπινγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουδετερωμένο προσωπικό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύεται το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στη σκιά των χθεσινών Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξη για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών αυτών μέτρων. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα και σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 18 Μαΐου και το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν την Χίο και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν και προτιμήσουν τα Κύθυρα. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες φαίνεται να αποκόμισαν οι δράσεις 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον Μάιο του 2025 στο Φεβρουάριο φέτος στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων για εμπλοκή σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, Πέμπτη, σήμερα 14 Μαΐου. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα στις 11, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Αλλά και ο Γιώργος Μουρούτης, δεν γίνεται.
0: Γιατί
1: και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Άλλη μια μέρα. Απέναντι... Το αντέχουμε από ό,τι φαίνεται, για να δούμε.
0: Το αντέχουμε. Το θέμα είναι αν μας αντέχετε εσείς που μας ακούτε. Στο...
1: Ακούμε σχόλια, περιμένουμε σχόλια εμπριστικά. Ούτως ή άλλως εμπριστική είναι η περίοδος και διεθνώς και εσωτερικός.
0: Συνήθως τα σχόλια όμως δεν είναι εμπριστικά. Είναι...
1: Δεν είναι.
0: Συνήθως λέω δεν είναι εμπριστικά.
1: Καλά.
0: Συνήθως είναι παροτρυντικά.
1: Μέσα, εντάξει.
0: Και συνήθως είναι και ουσιαστικά. Δηλαδή, πολλοί από εσάς μας δίνετε τις πληροφορίες που μας λείπουν, τις αδυναμίες που έχουμε στις γνώσεις μας, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις της στιγμής. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίδης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και στείλτε μας όπως είπαμε τα σχόλιά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και πείτε μας την άποψή σας και ό,τι σας απασχολεί στο 210-4800-170-174. Σήμερα νομίζω ότι είναι μία μέρα ελπίδας για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, γιατί συναντιέται ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο της
1: Κίνας.
0: Συνεχίζει να συναντιέται. Η είδηση της ημέρας είναι ότι κάπου εμπλέκεται και η Ελλάδα.
1: Έμαθε το Θουκυδίδη ο Τραμπ.
0: Νομίζω ότι τον ήξερε το Θουκυδίδη ο Τραμπ. Κάπου
1: τον είχαν γράψει λογογράφο.
0: Σαν να αναφέρει σε κάποια ομιλία του. Αλλά είναι, νομίζω είναι ενδεικτική η δήλωση του Xi Jinping, γιατί να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η παγίδα του Θουκυδίδη αφορά την ισχύ δύο κρατών, που ενώ η μία διαπιστώνει την ισχύ της άλλης, τελικά είναι ο αναπόφευκτος τρόπος που οδηγεί στον πόλεμο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω όπως θα έπρεπε να το περιγράψω, αλλά στο ραδιοφωνικό χρόνο νομίζω ότι κάπως έτσι προσπαθούν και οι δύο χώρες να διατηρήσουν τις αντιθέσεις και τα θέματα που τους απασχολούν, χωρίς να μπουν σε μια πιο ισχυρή αντιπαράθεση που οδηγεί όντως σε σύραξη.
1: Το γεγονός πάντως, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος Τραμπ, ούτως ή άλλως η Αθήνα έχασε από τους Σπαρτιάτες με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και άλλα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ γνωρίζει και τον καθηγητή που ασχολήθηκε πολύ με τον Θουκυδίδη τον Αμερικάνο και έχει γράψει κάτι βιβλία από ό,τι διάβασα ή ούτε εγώ τα ήξερα. Και εγώ καθυστερημένα προσπαθώ να επιμορφωθώ. Χειράσκω αίδη δασκόμενος που έλεγε μια παλιά φράση, να τη χρησιμοποιούμε. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ από όσα είδα στις εικόνες και στις εικόνες και στα λόγια είναι ότι ο κύριος Τραμπ ήταν πολύ πλουσιοπάροχος, φίλος μου ο Xi Jinping, εξαιρετικός ηγέτης, μαζί θα τα βρούμε, ενώ ο άλλος ήταν πολύ πιο μετρημένος, πολύ πιο προσεκτικός, πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο, θα έλεγα, κάπως με ξηραφάκι
0: στοχοπροσιλωμένος, χωρίς να παρεκκλίνει από λεκτικές αν θες υπερβάσεις ή υπερβολές. Να πούμε ότι οι Κινέζοι, παρά τις διαφορές που υπάρχουν με τη Δύση σε πολλά ζητήματα, ότι είναι ένας λαός που έχει βαθιά ιστορία, ένας από τους δύο
1: αρχαίους
0: πολιτισμούς. Οι ίδιοι θεωρούν την Ελλάδα ως τον άλλο αρχαίο πολιτισμό, γι' αυτό έχουν βαθύ σεβασμό στην χώρα μας, και το λέω ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθήκων και επιρροών. Να πούμε ότι...
1: Και τα οικονομικά μας ενδιαφέρουν. Είχε πει ένα ωραίο μακαρίτσι στο Πάγκαλος τώρα που το θυμήθηκα. Αν το 1% των Κινέζων ερχόταν στην Ελλάδα, είχαμε λύσει το θέμα το οικονομικό σε σχέση με τον τουρισμό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, κάτι τέτοιο έλεγε ο Πάγκαλος για να το θυμόμαστε.
0: Αν το 1% των Αμερικανών έρθουν στην Ελλάδα, που καταναλώνουν, είναι οι πρώτοι σε κατανάλωση τουρίστες, είναι πολύ πιο, νομίζω, κρίσιμο και χρήσιμο. Αλλά και ο Πάγκαλος έχει δίκιο. Οι Κινέζοι γενικώς όμως επενδύουν παντού. Επενδύουν και στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκές εταιρείες και σε ομόλογα και στην Αμερική. Για να δούμε πώς θα πάει. Εγώ γενικώς, το ξαναείπα στην εκπομπή, είμαι αισιόδοξος. Και είμαι αισιόδοξος γιατί θεωρώ ότι αυτές οι συναντήσεις δεν γίνονται έτσι απλά για να γίνουν, να δώσουν ένα μήνυμα. Έχουν προετοιμαστεί καλά από τα επιτελεία των δύο χωρών. Η Κίνα έχει σοβαρότατα επιτελεία, πολύ σοβαρή ομάδα που δουλεύει.
1: Και ο Τραμπ έχει σοβαρά οικογενειακά επιτελεία.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο,
1: πήρε
0: σε αυτό
1: και
0: που
1: το
0: λες.
1: Ρούμπιο μαζί του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και δεν πήρε μόνο το Ρούμπιο, πήρε και πολλούς επιχειρηματίες που
1: θα το πιάσουμε μετά. Λέω το Ρούμπιο γιατί κάποτε οι Κινέζοι του είχαν βάλει κάτι απαγορευτικά, αλλά τα πήραν πίσω τώρα. Αλήθεια, για την καλή προετοιμασία της συνάντησης.
0: Εγώ απλώς να ξαναπώ ότι αυτές οι συναντήσεις, όταν λέμε ότι δουλεύονται, δουλεύονται από τα διπλωματικά επιτελεία για μήνες. Δηλαδή μέχρι και την τελική δήλωση, μέχρι το που θα σταθεί ο καθένας όταν θα συναντηθούν, μέχρι το στίγμα που θα δώσουν, μέχρι ποιος θα κάθεται από τους υπουργούς δεξιά ή αριστερά, μέχρι και τις δηλώσεις που κάνουν. Συνήθως έχουν ανταλλαγή κείμενα μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να μην υπάρξει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις.
1: Συμφωνώ, πολύ προετοιμασμένοι.
0: Παρά το χαρακτήρα του Τραμπ, ο οποίος συνήθως είναι απρόβλεπτος, οι Κινέζοι είναι ρολόι. Δουλεύουν με τον τρόπο που θα πρέπει να δουλεύουν σε αντίστοιχες
1: περιπτώσεις.
0: Και επειδή
1: ξέρουμε τον Τραμπ, τον βλέπουμε.
0: Δεν θα κάνανε συνάντηση για να πούν στον υπόλοιπο πλανήτη να δώσουν ένα στίγμα αστάθειας.
1: Απλά να ξαναθυμίσω ότι ήταν εξαναβολής. Είχαν συμφωνήσει λόγω του ότι ο φίλος μας ο Τραμπ έκανε τη φοβερή επιχείρηση που νόμιζε ότι σε μια εβδομάδα θα είχε καθαρίσει το Ιράν, θα είχε φέρει τη δημοκρατία. Σε ούτε κάθε... θυμάται διάφορα τώρα, όχι μόνο
0: έχεις
1: τα οικονομικά.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν ο βασικός του στόχος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνδέεται με την πίεση προς την Κίνα, κυρίως ό,τι αφορά τα ενεργειακά της από την πλευρά της Αμερικής. Και δεν είναι μόνο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια στρατηγική επιλογή της Αμερικής να απομονώσει την Κίνα από παραδοσιακούς ενεργειακούς της συμμάχους, όχι μόνο στην παραγωγή ενέργειας αλλά και στη διακίνηση ενέργειας, δηλαδή τη Ρωσία και το Ιράν. Τώρα, αν βγήκε στον Τραμπ όλη αυτή η πρακτική ή όχι, σίγουρα δεν του βγήκε, προφανώς. Και οι αναλυτές σε όλο τον κόσμο θεωρούν ότι αυτή η... Κάποιοι που διάβαζα, όχι όλοι οι αναλυτές, κάποιοι που διάβαζα χθες το βράδυ προκειμένου να ενημερωθώ για την εκπομπή, έλεγαν, Δημήτρη, ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να δώσει μία εντός της εισαγωγικών λύση εξόδου στην ιστορία στο Ιράν, με τον Τραμπ να εμφανίζεται ως problem solver, δηλαδή επιλυτής προβλημάτων, και να αποχωρήσει χωρίς να φαίνεται ότι ιτήθηκε η Αμερική ή εν πάση περιπτώσει δεν κέρδισε η Αμερική.
1: Το έχει χάσει αυτό ο Τραμπ και το ξέρει. Προσπαθεί να μαζέψει τώρα τα ημάτια του, όχι μόνο με το Ιράν και με την Ουκρανία και με όλα. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Επειδή μου αρέσει να μένω στο πρώτο επίπεδο και θα έχουμε καιρό και για το δεύτερο υπόγειο και για το τρίτο υπόγειο, ότι έχει βγάλει δηλαδή η συνάντηση. Αυτό που παρατηρώ εγώ εκτός από τη σημειολογία της συνάντησης, που εντάξει έχει σημασία το ότι έγινε προετοιμασμένη όπως είπες, τι είπε ο Τραμπ, είπε, α τι ωραία που με υποδεχτήκανε, λέει, τα παιδάκια εκεί με τα σημαίακια. Δεν πιστεύω ότι θα φωνάξει τίποτα σχολεία σε μια επόμενη συνάντηση. Θα το σκεφτεί ο Τραμπ, είναι βέβαιο αυτό. Αν θα το καταφέρει στην Ουάσιγκτον, ότι προφανώς τα παιδάκια εκεί τα πήγανε. Τι να κάνουν τα παιδάκια, θα πήγαιναν οι δάσκαλοι τους. Αυτά θυμίζουν, ξαναλέω, όχι, ποιο είναι το καθεστώς στην Κίνα, μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Άλλο η προκοπή η αναπτυξιακή της Κίνας, άλλο οι επιτυχίες της σε πολλούς τομείς. Αλλά τώρα να μην θυμίσω, άλλωστε ένας ωραίος σχολιαστής έλεγε. Τι δεν πρέπει να πει ο Τραμπ ή να πούνε οι Αμερικάνοι πηγαίνοντας στο Πεκίνο. Δηλαδή για δικαιώματα και τέτοια. Προφανώς δεν θα λέγανε για δικαιώματα. Τι δικαιώματα
0: όχι,
1: να πει ο
0: δεν
1: Τραμπ
0: ήτανε,
1: για δικαιώματα.
0: Δεν ήταν, ήτανε τα τέσσερα, εχθές έβγαλε η πρεσβεία του Πεκίνου της Κίνας στην Αμερική. Τα τέσσερα όχι. Ένα ήταν η Ταϊβάν, δεύτερον το κράτος δικαίου και η δημοκρατία κλπ.
1: Αυτό πώς το χαρακτηρίζεις. Δεν ήθελα να φτάσω εκεί κατευθείαν, γιατί το είχαν πει και σχολιαστές. Δεν ξέρω αν τους αντέγραψε η πρεσβεία. Έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ποιο?
1: Μια πρεσβεία να λέει τα μη. Ήτανε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι πάντα.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Θα σου πω όμως γιατί γίνεται. Γιατί τι θέλουν οι Κινέζοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλουν να πάει καλά η σημερινή συνάντηση. Και γιατί θέλουν να πάει καλά, για να μην δημιουργήσουν αναστάτωση στον κόσμο, στις αγορές και αυτά. Τι μπορεί να αντιχαλάσει ο χαρακτήρας του Τραμπ. Αν για παράδειγμα συμφωνήσουν σε όλα, υπογράψουν τις συμφωνίες τους και σε κάποια δήλωσή του Τραμπ, γιατί κάτι μπορεί να μην του άρεσε ο καφές που του σερβίρανε ή τα παιδάκια να ήταν λιγότερα από αυτά που περίμενε, να πει μισή κουβέντα για την Ταϊβάν ή για τα δικαιώματα, εκεί θα δημιουργηθεί μείζον ζήτημα και θα είναι αιτία βαθιά σύγκρουσης.
1: Να το πω λίγο όπως το καταλαβαίνω και θα μετρηθούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Σι Τζιπινγκ, που υπενθυμίζω έχει γίνει ισόβιος, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχουν ξαναγίνει
0: σοβαρά,
1: αυτά.
0: Σοβαρά καθεστώτα.
1: Να τα θυμίζουμε αυτά. Να τα θυμίζουμε.
0: Εντάξει, γιατί και ο Ερντογάν ή ο Πούτιν που δεν έχουν γίνει ισόβοι, είναι μαζί. Δημοκρατικά ισόβια.
1: Εντελώς συμπτωματικά οι πολύ εκλεκτοί φίλοι του Τραμπ ή που νομίζει αυτός ότι είναι φίλοι του ή τέλος πάντων τους θέλει για φίλους του για να θυμίζει ότι και αυτός πρέπει να γίνει βασιλιάς όπως τον καταγγέλουν οι φίλοι του οι Αμερικάνοι, οι συμπολίτες του δηλαδή, ή αρκετοί συμπολίτες του, λέω το εξής. Δεν νομίζω ότι ο επισπεύδων αυτής της συνάντησης ήταν το Πεκίνο, ήταν ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Γι' αυτό και παρά την αναβολή επανήλθε και η προετοιμασία και η απέτηση ήταν μπας και βοηθηθεί στα ζητήματα του Ιράν, όπως είπες και εσύ, αλλά ξαναλέω, εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και το μείζον ζήτημα είναι ότι αυτό που μαθαίνουν τελικά όλοι ενώ ο απλός κόσμος που μας ακούει και εμάς εδώ και μπορεί να μας κρίνει και να μας επικρίνει και γενικότερα είναι ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο όπλο ή το μεγαλύτερο χέρι, κάτι μου θυμίζει, κάτι προσπαθεί να βγάλει με κάθε τρόπο. Και αυτός είναι κυρίως ο Τραμπ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί η ισχύ της Κίνας και στην Αφρική, υπενθυμίζω που πολλοί το ξεχνάνε, και στην περιοχή της Ασίας, άλλωστε το Πεκίνο είναι σύμμαχος της Τεχεράνης. Και αν ζητάει κάτι ο Τραμπ, είναι να διαμεσολαβήσει για να σώσει τα προσχήματα και η Τεχεράνη. Και κυρίως αυτός, αν μπορέσει. Δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά
0: πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Διάβαζα μία ανάλυση χθες το βράδυ, πριν την συνάντηση, χθες το βράδυ δικιά μας ώρα, που ο στόχος των δύο πλευρών είναι win-win κατάσταση. Δηλαδή, τι έχουν να κερδίσουν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως να φανεί ο Τραμπ ως deal maker, ότι έκανε την συμφωνία, να ουσιαστικά να αποφύγει την παραπάνω κλιμάκωση, να ηρεμήσει τις αγορές, να σταθεροποιήσει την τιμή της ενέργειας και να αποφορτίσει την ένταση στο εσωτερικό της Αμερικής και γενικότερα την ένταση με τους συμμάχους. Από την άλλη, οι Κινέζοι θέλουν να μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ, να παγώσουν οι νέες κυρώσεις στο Ιράν, να σταματήσει η επιθετική ρητορική της Αμερικής και να μπουν σε μία περίοδο από εκεί και πέρα παραγωγικής συνομιλίας με τις αντιθέσεις τους. Αυτό θεωρούν ως μία κατάσταση η οποία θα επιλύσει την ένταση της περίοδου, κυρίως είναι προσανατολισμένη στο Ιράν, στον κόλπο.
1: Ωραία, εγώ κρατάω πάλι επίμονα αυτό που είπες και καλά έκανες και το έβαλες πιο γρήγορα και από μένα, το θέμα της ιστορίας της πρεσβείας. Εγώ δεν θυμάμαι σε μεγάλη συνάντηση, μικρότερη συνάντηση, όχι των Αμερικανών μόνο, οποιοδήποτε, η επίσημη διπλωματική αντιπροσωπεία της χώρας που πηγαίνει ο άλλος ή που έρχεται.
0: Να λέει τα τέσσερα δεν.
1: Να λέει δεν. Δεν το θυμάμαι ότι έχει ξαναγίνει και μόνο
0: υπάρχουν
1: αυτό.
0: Υπάρχουν ρεπόρ των πρεσβειών που λένε, βγάζουν μια ανακοίνωση και λέει ελπίζουμε η συνάντηση να οδηγήσει.
1: Χαιρετίζουμε κτλ.
0: Και σε λύσει ένα, δύο, τρία.
1: Και τέλος πάντων, επειδή για τα δικαιώματα είναι από τα σημεία που υποτίθεται μας ενδιαφέρει εμάς ακόμα, όσοι αντέχουμε δηλαδή, γιατί δεν βλέπω ότι τα θυμούνται όλοι. Να θυμίσω ότι είχε και μια άσχημη είδηση ο κύριος Τραμπ εχθές, και όχι μόνο ο κύριος Τραμπ, και ο φίλος του ο Ρούμπιο που θα διεκδικεί μεθαύριο ενδεχομένως τη διαδοχή. Τι έγινε, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε τα λεγόμενα μέτρα της κυρώσης που είχε πάρει αυθαίρετα ο Τραμπ και ο Ρούμπιο απέναντι στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που είναι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ζητήματα της Γάζας, επειδή δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγε, την είχαν κατηγορήσει για αντισημιτισμό, σε συνδυασμό με το Διεθνές Δικαστήριο, τώρα για να μην τον μπλέξω πολύ. Αλλά τέλος πάντων το ανέτρεψε ο ομοσπονδιακός δικαστής. Συνεπώς οι κυρώσεις απέναντι στην κυρία Αλμπανέζε δεν ισχύουν. Μια και μιλάμε για δικαιώματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν δικαστές.
0: Εντάξει, συγγνώμη όμως.
1: Και άλλα πολλά.
0: Κάνεις ατυχείς νομίζω συγκρίσεις.
1: Ατυχείς είναι. Απόφαση του δικαστή.
0: Η Κίνα δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς.
1: Όχι, δεν είπα. Μα την Κίνα την είπα πριν εγώ.
0: Την είπες. Δηλαδή,
1: τώρα λέμε για την είδηση που πήρε
0: επικαλείσαι,
1: ο Τραμπ
0: και ο Ρούμπιο. Για δικαιώματα για την Κίνα για να πεις μία.
1: Όχι, δεν είπα καν για την Κίνα. Είπα η άσχημη είδηση που πήρε ο Τραμπ. Ωραία. Και ο Ρούμπιο όμως. Μην ξεχνιόμαστε. Διότι μαζί και οι δύο δώσαν εκτελεστική εντολή για βαριές κυρώσεις και όχι μόνο για την κυρία Αλμπανέζε, για τα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλους πολλούς. Δεν το ανοίγω τώρα όλο το κεφάλαιο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Κακή είδηση λοιπόν για τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Ρούμπιο. Και το τελευταίο για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι τυχαία τα δεδομένα που παίζονται από την πλευρά της Μόσχας του νεοτσάρου κυρίου Πούτιν, που προσκάλεσε στελέχη βουλευτές του AfD του Γερμανικού στην Αγία Πετρούπολη για το λεγόμενο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Και από ό,τι απαντήσαν αυτοί, θα πάνε.
0: Ανεβάζει και τις στροφές του δημοσκοπικά το AfD. Έχει μεγάλη επιρροή αυτή την περίοδο στην Γερμανία και μεγάλο κίνδυνο για τη Γερμανία, συνολικά για την Ευρώπη, τη σταθερότητα, αλλά και τον πλανήτη, θα έλεγα. Να πούμε ότι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών είναι τα τσιπ, η παραγωγή των τσιπ και μέσω της Ταϊβάν, αλλά και απευθείας στην Κίνα. Οι σπάνιες γεές, που είναι πολύ κρίσιμο, κρίσιμο υλικό πρώτες ύλες προκειμένου να κατασκευαστούν τα προϊόντα της νέας τεχνολογίας, και η δυνατότητα της Κίνας το να παραγάγει αντίστοιχα υλικά. Θέλω να σου πω ότι η Κίνα το τελευταίο διάστημα έχει επενδύσει και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ αυτό της Αμερικής, μάλλον το ξέρει πλέον η Αμερική, αλλά δεν το περίμενε, στην ολική αυτάρκεια. Δηλαδή έχει δημιουργήσει δικά της εργοστάσια ημιαγωγών για να παράξει, να παραγάγει, είναι η σωστή λέξη, εγχώριο εξοπλισμό και hardware τεχνολογίας εχμής. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Κίνα προσπαθεί να παρακάμψει τους περιορισμούς που είχε βάλει η Αμερική σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία, και ήδη έχει καταφέρει σε ένα βαθμό να έχει δική της παραγωγή. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τις δύο πλευρές. Είναι ζήτημα κομβικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικό για την Κίνα. Και νομίζω ότι, Δημήτρη, πέραν των υπολείπων, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη συζήτησή μας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φαραντούρη, που το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ άλλων, ξέρω ότι ήταν και στην περιοχή και έκανε συναντήσεις για το Ευρωκοινοβούλιο στην Ταϊβάν. Οπότε θα μας εξηγήσει και τα ζητήματα τα οποία αφορούν και την Ταϊβάν. Εχθές μαθαίνω κιόλας ότι είχε και τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, οπότε θα μας πει και τα νεότερα. Εγώ να σου πω, Δημήτρη, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, βασικά για την EIDAP και την μεγάλη στιγμή που πλησιάζει και μπορείς εσύ να είσαι εκεί. Η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, στις 12 παρά ένα λεπτό, και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό, γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει, και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω, οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητες απώλειες βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαθετική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένειες, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλύτερα.

0: Ως δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας του Γκίζη, στην Ιπποκράτου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνησης συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως εάν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθόδου σπηρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Sky 89,4.

Επιστρέψαμε και πριν πάμε στον καλεσμένο που σας είχαμε ήδη προαναγγείλει, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, σωστά δεν το λέω Δημήτρη, στις Βρυξέλλες, να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της BWIN. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport

0: τρίμερο, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημερίζουμε.
0: Λέγαμε πριν το διάλειμμα και προαναγγέλλοντας την συνομιλία μας ότι εχθές συναντηθήκατε με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μέτσολα, και είδαμε και τη σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά σας δίκτυα. Προέκυψε κάτι από αυτή την συνάντηση, μπορούμε να αισιοδοξούμε ή να ανησυχούμε περισσότερο?
1: Ναι, παρακολουθώ και εγώ αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, τα διαμοιβόμενα στο Πεκίνο, και ταυτόχρονα η σκέψη μου είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Άγκυρα και στις Βρυξέλλες. Και αυτά τα δύο με κάποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν, αλλά ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτήσατε. Χθες πραγματοποίησα συνάντηση προγραμματισμένη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο δηλαδή, με την πρόεδρο ενός από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, και της έθεσα επιτεκτικά το ζήτημα της κυοφορούμενης νομοθεσίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όπως όλα δείχνουν, μέσα στον Ιούνιο προχωράμε σε κάποιο είδους νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε νόμο του τουρκικού κράτους, το οποίο σημαίνει άρνηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα στα νησιά, ένας χωροταξικός σχεδιασμός για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, που στερεί εθνικής κυριαρχίας ζωτικής σε περιοχές της πατρίδας μας, και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να το σηκώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ από τη δική μου πλευρά έκανα το καθήκον μου. Οι συνάδελφοί μου στο ΠΑΣΟΚ, οι τέσσερις ευρωβουλευτές και εγώ, ήδη από την Παρασκευή καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο, ζητώντας ακόμα και προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην περάσει αυτή η κυοφορούμενη νομοθεσία στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
0: Είναι αυτό που έχω χαρακτηρίσει. Μπορεί η Ευρώπη να το αποκλείσει αυτό με πίεση χρηματοδοτική, για παράδειγμα, ή οικονομική?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και με πολλά άλλα. Ξεκινάω από τα αυτονόητα. Η Τουρκία επιζητά την επέκταση της τελωνιακής της Ένωσης, τη νέα τελωνιακή Ένωση. Έχει λαμβάνει πάρα πολλά χρήματα και για ανάπτυξη και για μεταναστευτικά ζητήματα και για πολλά άλλα. Έχει μια μεγάλη αγορά την ευρωπαϊκή να διοχετεύει τα προϊόντα της. Έχει μια προνομιακή σχέση στο πλαίσιο της προενταξιακής της διαδικασίας. Γενικώς έχει λαμβάνει χρήματα και πολλά προνόμια από τη σχέση της με την Ευρώπη. Εδώ και τώρα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να αντιδράσουν και να πούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αντί να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα σε ένα μήνα, να περάσει κάτι το οποίο προφανώς αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως στα συμφέροντά μας. Τελεία και παύλα. Στα συμφέροντά μας. Στα συμφέροντα κρατών μελών της χώρας μας και κατ' επέκταση στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί το μισό Αιγαίο να βγαίνει από το χάρτη της εθνικής μας κυριαρχίας και να περνά με τουρκικό νόμο στην Τουρκία. Είναι ένα δεύτερο casus belli, έτσι το έχω χαρακτηρίσει. Θεωρώ ότι στην Αθήνα νομίζω κινούμαστε λιγάκι στο ρελαντί. Δεν έχω δει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Το επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε προθέσεις ή σε δημοσιεύματα. Αλλά καταλαβαίνω και από την πλευρά τη δικιά σας, και καλά κάνετε ως αντιπολίτευση και ως Έλληνες ευρωβουλευτές, ότι πιέζετε και την κυβέρνηση αλλά και την Ευρώπη με πιο εμφατικό τρόπο και εκτός, αν θέλετε, των διπλωματικών πλαισίων που θα όφιλε, ας πούμε, ένα Υπουργείο Εξωτερικών να ακολουθήσει.
1: Κύριε Μουρούτη, ξέρετε πολύ καλά και τη διπλωματική γλώσσα και τη διπλωματική πρακτική. Αυτή τη στιγμή κυοφορείται κάτι που παίζει σε όλα τα έγκυρα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Γνωρίζουμε από την Άγκυρα τι κυοφορείται. Έχουμε μάλιστα και από την Μιλιέτ, το επίσημο, αν θέλετε, και αν όχι επίσημο, ανεπίσημο όργανο της τουρκικής κυβέρνησης, που απηχεί τις απόψεις της, ακόμα και τον κορμό αυτής της νομοθεσίας. Γνωρίζουμε λοιπόν τα πάντα. Το να ολιγορούμε και να λέμε δεν έχει ακόμα συμβεί, θα περιμένουμε να συμβεί και κατόπιν εορτής θα δούμε τι θα κάνουμε, είναι τουλάχιστον αφελές. Εγώ λοιπόν ζητώ από το Υπουργείο Εξωτερικών, το έχουμε κάνει ήδη οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πράξη αντιπολίτευσης, είναι πράξη ευθύνης. Όταν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ανήκουμε σε μια μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, παίρνουμε πρωτοβουλία και σηκώνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το ζήτημα και καλούμε προφανώς όλους τους συναδέλφους μας να ενώσουν τη φωνή τους, γιατί αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης. Το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης. Και θεωρώ ότι είναι λάθος το Υπουργείο Εξωτερικών να ξορκίζει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο κυοφορείται με το ενδεχόμενο να μην συμβεί. Μα είναι δυνατόν? Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αντιδράσουμε. Χρειάζεται ο καθένας από το μετερίζει του. Εμείς το κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έθεσα σε ανώτατο πλέον κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει πιο πάνω να το θέσει κάποιος το ζήτημα αυτό. Αντίστοιχα, περιμένω από την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής και τους υπουργούς στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών. Νομίζω ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη δράση, ενημέρωση των εταίρων μας και των συμμάχων μας στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ παντού. Και στο τραπέζι πάντα το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Διότι εάν περάσει αυτή η νομοθεσία που ισοδυναμεί με δεύτερο κάζους μπέλι, αντιλαμβάνεστε ότι αφαιρεί με το καλημέρα εθνική κυριαρχία από τα νησιά μας, από το μισό Αιγαίο. Είναι δυνατόν να το αποδεχθούμε? Και μην γυρίσει κάποιος
0: και πει: διεκδικεί την αφαίρεση, δεν αφαιρεί, διεκδικεί την αφαίρεση. Είναι τουρκικός νόμος που έχει ισχύει μόνο εντός των τουρκικών πλαισίων. Δεν γίνεται αποδεκτός από την Ελλάδα και καλά κάνετε και πιέζετε να μην γίνει αποδεκτός και να καταγγείλετε από την Ευρώπη, προφανώς.
1: Κύριε Μουρούτη, δεν συμφωνώ ότι είναι ένα αμυγός εσωτερικό ζήτημα. Όταν υπάρχει τελωνιακή ένωση με την Ευρώπη, όταν η Τουρκία είναι ήδη με το ένα πόδι στους ευρωατλαντικούς θεσμούς αλλά και τους αμυγούς ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ασφάλεια και την άμυνα.
0: Και ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε καλά, επειδή είστε μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ότι υπάρχει και η έκθεση προόδου της Τουρκίας στην Ευρώπη, που ότι η τελευταία ήταν πάρα πολύ επιβαρυντική και για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Βεβαίως.
0: Ουσιαστικά απομακρύνει την Τουρκία από την
1: Ευρώπη. Εγώ σας ερωτώ πρακτικά.
0: Αλλά συμφωνούμε πρακτικά.
1: Προσέξτε, νομίζω είμαστε στην ίδια σελίδα. Προσέξτε τώρα τα ζητήματα. Χθες, δεν έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες, παρεμποδίστηκε ένα ερευνητικό σκάφος 7 μίλια ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Ένα έρμο καλώδιο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ποντίσουμε, παρότι έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου. Ποια είναι η αιτία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Η δυστροπία της Τουρκίας, οι απειλές της Τουρκίας. Αν λοιπόν στην πράξη γκριζάρουμε και ακυρώνουμε την εθνική μας κυριαρχία, τι σημαίνει είναι ένα αμυγός εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας? Αν το αμυγός εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας καταλήξει να μας αφυδατώσει, να μας αποξενώσει από την άσκηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν κάναμε τίποτα.
0: Ωραία,
1: να είναι
0: Φαραντούρη,
1: εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, γίνεται εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδας αν το αφήσουμε να διωγγωθεί και δεν το αντιμετωπίσουμε.
2: Καταλαβαίνω την επισπεύδουσα σημασία της συνάντησής σας και των όσων καταθέσατε και μας ενημερώνετε και όλους τους ακροατές μας, αλλά θα έλεγα το εξής. Δεν θα ήταν προτιμότερο να είχε αναλυθεί μια πρωτοβουλία ευρύτερη των ευρωβουλευτών? Ή στο όνομα το ότι τι να κάνουμε τώρα, βρισκόμαστε σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, προτιμήσατε την κίνηση τη δική σας? Καταλαβαίνετε τι λέω? Έχει σημασία το ότι το κάνατε. Εγώ θα περίμενα λοιπόν, επειδή μιλάμε για εθνικά ζητήματα, για ευρωπαϊκά ζητήματα που πρέπει η Ευρώπη απέναντι στην Άγκυρα του Ερντογάν, για να είμαι και πολύ πιο σαφής, να διορθώσει τις τακτικές της και τις προσεγγίσεις της, και η πίεσή σας καλή είναι. Αλλά γιατί να μην είχε αναλυθεί μια ευρύτερη προσπάθεια και να βλέπαμε τι λένε και οι άλλες δυνάμεις?
1: Καταρχάς, οι προσπάθειές μας δεν έχουν το χαρακτήρα της αποκλειστικότητας, ούτε διεκδικούμε τέτοιο χαρακτήρα. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή, με το που έσκασε το ζήτημα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, Bloomberg κλπ., θεωρήσαμε εθνικό μας καθήκον και ευθύνη να προχωρήσουμε άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, όχι προσάγραν κομματικής, εκλογικής, πολιτικής πελατείας ή οτιδήποτε. Δεν μας απασχολούν αυτά, τουλάχιστον τους ευρωβουλευτές, αυτή η δύσκολη συγκυρία. Και βεβαίως ενώνουμε τη φωνή μας και έχουμε κοινό παρονομαστή και με τους υπόλοιπους Έλληνες ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει κάποια κούρσα ή κάποιος διαγωνισμός. Υπάρχουν αντανακλαστικά. Πρέπει σε αυτά τα πράγματα γρήγορα και άμεσα να αντιδράς, διότι αν αφήνεις να σέρνονται, το πιθανότερο είναι ότι θα χάσεις το τρένο. Λέω λοιπόν εγώ τώρα προς την ελληνική κυβέρνηση από την Παρασκευή, έχει περάσει μία εβδομάδα. Και λέγω, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει κάποια αντίδραση. Η κυβέρνηση. κάποιος άλλος δεν έχει βγει μπροστά, κυβερνητικό στέλεχος, να μιλήσει, να τονίσει, να διαρρεύσει κάτι, να κινηθεί κάπως, να συντονίσει και εμάς και τους υπόλοιπους. Τι θα έπρεπε, να σταυρώσουμε τα χέρια μας και να περιμένουμε πότε θα δεήσει η Αθήνα να σπεύσει, να αντιδράσει?
2: Εντάξει, με καταλάβατε. Εγώ σας είπα, αν πήρατε την πρωτοβουλία, εντάξει, επιλέξατε αυτή τη μέθοδο, δικαίωμά σας είναι. Εντάξει,
1: κατανοώ.
2: Για να το συνεχίσουμε όμως, κύριε Φαραντούρη, μια στιγμή.
1: Να ξέρετε, θέλω να το τονίσω αυτό. Και μπορούν να με επιβεβαιώσουν οι καλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές και από άλλες ευρωομάδες και από άλλα κόμματα. Υπάρχουν ζητήματα που είμαστε απολύτως σύστοιχοι και θα το δείτε και στην πράξη. Υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν, υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που μας ενώνουν. Στα εθνικά θέματα είμαστε ενωμένοι. Προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγείτε την ταχεία αντίδραση και τα γρήγορα αντανακλαστικά με οποιονδήποτε κομματικό διαγωνισμό. Τουλάχιστον στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ και στους τέσσερις μας δεν εμφυλοχωρούν τέτοια μικροκομματικά ζητήματα.
2: Καλώς, εντάξει, ούτως ή άλλως έχει πεδίο δόξης λαμπρώνει συνέχεια, γιατί η Άγκυρα είναι προφανές ότι σιγά σιγά θα κλιμακώνει. Ανάλογα και με τους χειρισμούς τους ευρύτερους, είδαμε
1: πάντως εγώ το θεωρώ
2: δηλώσεις των Αμερικανών, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και τους χειρισμούς που υπάρχουν στη συνέχεια. Αλλά για πέστε μας κάτι, επειδή πήγατε για την Ταϊβάν.
0: Για την Ταϊβάν, το σημαντικότερο θέμα, μιλάμε για τα δικά μας και δεν πήγαμε στο θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη. Ήσασταν πρόσφατα στην Ταϊβάν, ξέρετε τα θέματα πολύ, πολύ καλά αυτά των σχέσεων Ευρώπης, Κίνας και Ταϊβάν και τις ισορροπίες μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
1: Ναι, καταρχάς νιώθω μεγάλη περηφάνεια όταν πριν από λίγες ώρες ακούω από τα χείλη του Κινέζου Προέδρου να αναφέρεται στον Θουκυδίδη, τον δικό μας μεγάλο ιστορικό και θεωρητικό της στρατηγικής. Δεν επικαλέστηκε τον Σουντσού, τον μεγάλο Κινέζο θεωρητικό της στρατηγικής, επικαλέστηκε τον Θουκυδίδη, ο πρόεδρος Σι, στην συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο Τραμπ. Μάλιστα, απευχόμενος οι δύο υπερδυνάμεις να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, είπε στον Τραμπ, καλωσορίζοντάς τον. Ήμουνα πρόσφατα στην Ταϊβάν, είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία που έχει...
0: Το αναλύσαμε, κύριε Φαραντούρη, στην αρχή της εκπομπής. Πράγματι και εμείς αναφερθήκαμε σε αυτό, οπότε πάμε στην ουσία.
1: Πάμε στην ουσία. Η Ταϊβάν πράγματι για πολύ καιρό και σήμερα ακόμα για πάρα πολλούς κύκλους στην Ουάσιγκτον και στην Ασία και στο Πεκίνο θεωρείται ενδεχομένως το πεδίο στο οποίο μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτηθεί η μεγάλη σύγκρουση του αιώνα. Εκτός από το ότι το απεύχομαι, προσωπικά δεν το πιστεύω κιόλας, ότι αναπόφευκτα θα πρέπει να συμβεί. Αυτό λέει η παγίδα του Θουκυδίδη, ότι μια αναδυόμενη δύναμη και μια υφιστάμενη δύναμη θα έρθουν σαν υπνοβάτες σιγά σιγά σε σύγκρουση, ακόμα και αν δεν το θέλουν, θα τους οδηγήσουν οι συνθήκες σε μια σύγκρουση, διότι έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, οι αναδυόμενοι και οι υφιστάμενοι να οδηγηθούν σε μια σύγκρουση. Είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, ως σαν υπνοβάτες. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή την ανάλυση, διότι θεωρώ ότι παίζουν τεράστια σημασία οι ηγεσίες, αλλά και άλλες συνθήκες που ενδεχομένως επιταχύνουν ή αποτρέψουν μια τέτοια σύγκρουση. Ήμουν πρόσφατα στην Ταϊβάν. Είδα την Ταϊβάν από κοντά, μίλησα με τους αξιωματούχους, είναι σαν αστακός εξοπλισμένοι από τη Δύση. Ταυτόχρονα όμως, τις μέρες που ήμουν εκεί, επισκέφθηκε την Κίνα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και είχε πενθήμερες συζητήσεις με τον πρόεδρο Σι. Σε δηλώσεις τους, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Ταϊβάν και ο πρόεδρος Σι μίλησαν για το κινέζικο έθνος και την ιστορία του και διεφάνει ότι θα υπάρξει μάλλον πολιτική λύση παρά πολεμική σύγκρουση για τα μάτια της Ταϊβάν. Το λέω αυτό διότι η Κίνα τα τελευταία χρόνια συμπεριφέρεται με μία ηρεμία στα διεθνή πράγματα αναντίστοιχη με τους φρενήρις εξοπλισμούς της. Εξοπλίζεται και αυτή σαν αστακός.
2: Έχει ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Και πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι σε θέση σε πολεμικό επίπεδο να συγκρουστεί πλέον με τις μεγάλες, τις κλασικές δυνάμεις, εν προκειμένου με την Αμερική, γιατί πλέον μιλάμε για μικρές δυνάμεις, αυτές που ήταν τον 20ο αιώνα μεγάλες. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται στο διεθνές στερέωμα ως ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, του πολυμερούς συστήματος, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της ειρήνης και της ασφάλειας στον πλανήτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Προσέξτε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε.
1: Παίζει με έναν έξυπνο τρόπο την διείσδυσή της στα γειτονικά κράτη και εγκαθιδρύει την δύναμή της, την ισχύ της στη γειτονιά της και στον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο από την ισχύ των όπλων και τον πόλεμο. Αυτό εμένα μου λέει ότι και στην Ταϊβάν θα επιχειρηθεί πολιτική λύση δια της απορροφήσεως, δια της προσεγγίσεως, δια της οσμόσεως και τελικά δια της ενότητας, σε αντίθεση με αυτό που προδικάζουν πολλοί ως η παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή μια γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ανατολής και Δύσης για την Ταϊβάν.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Είναι εξαιρετική η ανάλυση που κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, κύριε Φαραντούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Πρέπει να επανέλθουμε για να
0: διευθυνθούμε. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Σας εκμυστηρεύομαι ότι σας ακούω συχνά στις Βρυξέλλες, διότι η εκπομπή σας την χάνει με τις ώρες που είμαστε και δουλεύουμε στο γραφείο.
0: Μας θυμάται ιδιαίτερα και εμείς παρακολουθούμε την
1: τις καλές σας αναλύσεις και τους φιλοξενούμενούς σας.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα, ειδικά για το ζήτημα της Ταϊβάν, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ σύντομα και άλλη εξέλιξη, περαιτέρω εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν ο
0: Ευρωβουλευτής, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win.
3: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί είχαμε τις αναλύσεις επί των αναλύσεων. Να πούμε κάτι ευχάριστο που μας αφορά κιόλας. Μια πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχουμε στην γραμμή τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιατί το Όλοι Μαζί Μπορούμε μαζί με ομάδες διτών οργανώνει πολύ πολύ σημαντικές δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Και αυτό ξεκινάει σήμερα. Γιώργο, καλημέρα, είσαι στην γραμμή μας.
1: Να είστε καλά, είμαστε εδώ στο ιστορικό λιμανάκι Θωρικού, κοντά στο Λαύριο.
0: Στο Λαύριο.
1: Είμαστε δίπλα ακριβώς στο κεντρικό λιμάνι και ήδη μαζί εδώ με τα παιδιά και από την οργάνωση Why Not και από την καταδυτική ομάδα Planet Blue έχουμε βγάλει έως τώρα πάνω από 30 λάστιχα παντός είδου αυτοκινήτου, όπως το λέμε.
0: Όλα αυτά στη θάλασσα καταλήγουν.
1: Όλα αυτά τα βρήκαμε από τη θάλασσα.
2: Κανένα ATM μήπως βρείτε.
1: Έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής επίσης πολλές άγκυρες. Μικρές, μεγάλες άγκυρες από πλοία, άγκυρες από αλλιευτικά σκάφη, μπουκάλες, πλαστικά, καρέκλες. Εδώ βλέπω κουβαδάκια, αλουμινένια απορρίμματα, σκουπίδια, μπουκαλάκια δηλαδή που πίνουμε νερό και το πετάμε μέσα στη θάλασσα. Έχουμε δηλαδή βρει τέτοια υλικά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια γιατί πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη δράση εδώ.
0: Εξαιρετική δράση.
1: Είναι μια. Θα το δείτε το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky με τα παιδιά να βουτάνε, γιατί είναι νέα παιδιά. Τους αρέσει αυτό που κάνουν.
0: Εθελοντές και οργανώσεις.
1: Εθελοντές πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ να βουτάνε και να καθαρίσουμε το βυθό της θάλασσας. Γιατί πραγματικά όταν καθαρίζουμε το βυθό της θάλασσας δημιουργούμε και καλύτερο περιβάλλον μέσα στη θάλασσα.
0: Βέβαια, γιατί... για τα ζώα, για τη ζωή μέσα στη θάλασσα, αλλά και για εμάς που βουτάμε στη θάλασσα, αλλά κυρίως για το περιβάλλον εντός του βυθού.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι, λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε από το Λαύριο.
0: Ωραία.
1: 23 θα είμαστε Μυτιλίνη. 23 Μαΐου. Επίσης, θα πάμε 4 Ιουνίου στην Αίγινα με πάρα πολλές ομάδες. Επίσης, θα πάμε και Ρόδο. Θα έχουμε και μια μεγάλη δράση στη Σάμο, στην Πάχη, εδώ στο λιμανάκι της Πάχης στα Μέγαρα. Θα πάμε στο Κατάκολο. Θα πάμε επίσης στην
0: Καβάλα. Και στη Χίο, ξέρω, στις 7 Ιουνίου.
1: Στοιχείο επίσης δουλεύουμε μαζί με τις τοπικές ομάδες Diving Adventure Center και επίσης θα πάμε σε πάρα πολλές περιοχές. Επίσης και στη Σίμη μας έχει καλέσει
0: και ο
1: Δήμαρχος Σίμης.
0: Από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας η Σίμη και ίσως και από τα πιο καθαρά νερά. Μακάρι να τα καθαρίσουμε, να καθαρίσουμε και το βυθό.
1: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μαζί με παιδιά που έχουν κέφι, με δίτες, με επιστοποιημένους δίτες, γιατί είναι επαγγελματίες εδώ αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε να κάνουμε και σωστή εργασία και να βγάλουμε όσο πιο πολλά σκουπίδια μπορούμε και επίσης με τη βοήθεια και ανθρώπων εθελοντών που είναι έξω πάνω στο λιμανάκι να τραβάμε, γιατί και εγώ όσο μπορώ βοηθάω να τραβάμε λάστιχα, δηλαδή τα λάστιχα τώρα μέσα στο νερό και μέσα στην άμμο και μέσα στα...
0: Έχουν βάρος, δεν φαίνεται μέσα στο βυθό, όταν βγαίνουν έξω έχουν το βάρος.
1: Έχουν βάρος και τώρα, δηλαδή τώρα περνάω μπροστά τα λάστιχα, μυρίζει η θάλασσα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Παιδιά.
0: Καλή συνέχεια στο εξαιρετικό έργο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στη γραμμή μας από το Λαύριο. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για τα Φορτιμέρ, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Φορτιμέ λοιπόν είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Την καλημέρα μας.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού λόγω τροχαίου νωρίτερα. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνου στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά και κλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα ξύλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις σοβαρές υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους φθινοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόντου πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Και σαν να μην μας έφθαιναν τα κεντρικά κρίσιμα πολιτικά πράγματα, σήμερα το ενδιαφέρον το πολιτικό μετακυλίεται στα τοπικά πολιτικά. Βάλτε μια παύλα, βάλτε και αυτοδιοικητικά. Και είναι θετικό από τη μια, όσοι μετέχουν στο λεγόμενο δημόσιο διάλογο για οποιοδήποτε θέμα, να έχουν το θάρρος της γνώμης τους και σε επίπεδο κυβερνητικής παράταξης, αυτοδιοικητικής, ανεξάρτητης μεν αλλά γαλάζιας εικόνας στον Δήμο Πατρίων, νομίζουμε ότι έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο σκηνικό ελευθερίας κατάθεσης άποψης και λόγου από την ηγεσία της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Ανοίγει ένα θέμα, η θελημένα ή όχι δεν είναι στην κρίση μου, είναι στη δικαιοδοσία αυτών που έξω από τα δόντια μιλούν, προσωπικές ενδεχομένως απόψεις καταθέτουν, που όμως είτε επηρεάζουν είτε και ενοχλούν. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο ανέδειξε χθες ο Sky, αναδεικνύει σήμερα και διαδικτυακά, ένα ρήγμα το οποίο μακάρι να μην είναι βαθύ, αλλά και αν είναι δεν είναι δικό μας θέμα, ανάμεσα στην ηγεσία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και τον υποστηριζόμενο προερχόμενο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Πατρέων το 28, Κώστα Σβόλη στην Πάτρα. Η εν λόγω εξέλιξη αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αν δεν υπόθηκε τυχαία και πάνω απ' όλα αρχικά θα πρέπει να θεωρηθεί, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος, ειλικρινής, ξεκάθαρη, στέρεη, επιχειρηματολογημένη, έρχεται σε μια κομβική χρονική στιγμή όπου υπάρχει μια αναταραχή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε κεντρικό επίπεδο αυτό θα επιχειρηθεί ή θα καταφανεί στην αυριανή και μεθαυριανή διαδικασία του κομματικού συνεδρίου, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, παρότι νωρίς, κανείς δεν ξέρει αν κάποιοι θέλουν επίσης να ξεκαθαρίσει το κλίμα. Χρήσματα δεν υπάρχουν, πηγές ιδεολογικές υπάρχουν, αφετηρίες υπάρχουν, αλλά ο τρόπος που κάποια πράγματα λέγονται θα πρέπει να εξηγούνται και ο χρόνος που αυτά καταγράφονται θα πρέπει επίσης να διερευνούνται, διότι ταυτίζονται όλος περιέργως και με την χρονική συγκυρία όπου η δημοτική παράταξη, η προσκύμενη ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία εν πολλής, προσπαθεί να ανοίξει συνεργασίες και αυτό ίσως να μην τη βοηθά. Αυτό το οποίο σίγουρα αποτελεί μειονέκτημα είναι ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάθεση δημοσίων απόψεων, κάπου χάθηκε η κριτική, ορθή ή όχι, αρνητική σε κάθε περίπτωση, της Νέας Δημοκρατίας αυτοδιοικητικά κατά του Δημάρχου και της κομμουνιστικής του Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπήρωσης του κυρίου Πελετίδη. Καλό μεσημερινάχετε, είναι η 14η μέρα του Μαΐου, ο μισός πέμπτος μήνας του χρόνου. Είχαμε και πολύ ωραία βροχή το πρωί, έχει σταματήσει, έχουμε λίγο ήλιο, νεφώσεις, ίσως ξαναβρέξει. Είναι τα τρελά της περίοδου της εποχής που διανύουμε. Στα 17 λεπτά μετά από τις 12 ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στο στούντιο των προσωπικών της Πάτρας, διαδικτυακά η μετάδοση της εκπομπής, ελπίζω να μην υπάρχουν προβλήματα, το φροντίζει ο Κωνσταντίνος αυτό, χορηγικά ακόλουθη από την επαγγελματική δραστηριότητα στην Πάτρα, στην αγορά της, της κυρίας Δέσποινας Μηδαράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μηραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: τακτική, τοπική, αυτοδιοικητική μένει για το επόμενο ημίωρο. Νομίζω ότι μπορεί να περιμένει. Και θα ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο και πάλι συζητιέται. Για να είμαι ειλικρινής, δύο πράγματα συζητιούνται παράλληλα τις τελευταίες μέρες και το κάνουμε πάλι κατόπιν εορτής. Το πρώτο είναι ο απόϊχος, ο οποίος έχει καταγραφεί δημόσια με την περίπτωση της 17χρονης και της άλλης κοπέλας στην Ηλιούπολη, το ζήτημα της ψυχικής υγείας, της ψυχολογίας των παιδιών που δίνουν τη μάχη για να σπουδάσουν και να μπουν αφού δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε λίγο καιρό. Και το δεύτερο θέμα το οποίο συζητιέται πάλι με μισόλογα, χωρίς αποφασιστικότητα, είναι η κατάσταση με τα γεγονότα με τους μπαχαλάκηδες στα πανεπιστήμια. Ευτυχώς έχουμε δύο πανεπιστήμια διαμάντια, των Πατρών και της Πελοποννήσου, τα τμήματα που υπάρχουν εδώ, που δεν έχουμε τέτοια γεγονότα. Βέβαια μετράει πάρα πολύ το ότι το κάμπους, η Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, είναι έξω από την πόλη. Είναι στο Ρίο από τη μια και στο Κουκούλι εκτός κέντρου τα περισσότερα που έχουν ως έδρα τους στην Τρίπολη. Θα μείνουμε στο πρώτο θέμα και θέλω να καλωσορίσω τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, για να μας περιγράψει πώς από τη δική του την οπτική γωνία βλέπει αυτά τα γεγονότα, τα πολύ συζητημένα, όπου υπάρχουν πάντα τρόποι αυτά να προλαμβάνονται, είναι τα ίδια μας τα παιδιά, είναι οι συγγενείς μας, και η αφετηρία της σκέψης μας ξεκινά από την οικογένεια, πάει στα φροντιστήρια, πάει στα σχολιά, πάει στις παρέες και στα ίδια τα παιδιά που δοκιμάζονται. Τι κάνετε, κύριε Γιαννακόπουλε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδατε αυτή την εξέλιξη που είχαμε και τι σκέψεις κάνατε για μια ελληνική κοινωνία η οποία παραμένει απροστάτευτη? Δεν θέλει τα παιδιά να είναι ψυχικά υγιή, γιατί οι ευκαιρίες είναι πολλές. Δεν είναι τώρα, θα είναι αύριο. Δεν θα είναι ένα πανεπιστήμιο, θα είναι κάτι άλλο. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για άλλη μια φορά, επειδή το έχετε προσεγγίσει και πολλές φορές το θέμα σας και το θέμα αυτό και έχουμε μιλήσει και μαζί αρκετές φορές, νομίζω ότι η ψυχική υγεία των εφήβων θα έρχεται στο προσκήνιο όλο και περισσότερο. Και αυτό γιατί επηρεάζεται από όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Έχουμε μια πίεση για ακαδημαϊκή επιτυχία, έχουμε φόβο για αποτυχία, έχουμε περιθωριοποίηση όταν κάποιος δεν πετυχαίνει σε ένα πανεπιστήμιο κύριους. Έχουμε την αίσθηση ότι πολλές φορές ότι ποιος είναι αυτός ο κόσμος τελικά που ετοιμάζουμε για τα παιδιά. Οπότε το πρόβλημα στην κοινωνία μας και όχι μόνο είναι βαθιά κοινωνικό και δομικό.
0: Θα περίμενε κανείς, το λέω ίσως ενώ μπορεί να μην είναι έτσι, ότι με το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έφυγε κάποιο άγχος. Δηλαδή παρατηρώ οικογένειες και παιδιά που δεν αποφασίζουν καν να δώσουν πανελλήνιες, επιλέγουν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο πλέον και στη χώρα μας, ίσως και στο εξωτερικό, και θεωρούσα ότι όλο αυτό το αγχωτικό περιβάλλον, ο μονόδρομος της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έχει εκλείψει. Δεν επαληθεύεται νομίζω με τέτοια γεγονότα.
1: Δεν επαληθεύεται, γιατί θα είναι ξεκάθαρο αυτό όταν συζητήσουμε για το ρόλο των γονέων και του σχολείου. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά σε αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι αυτό το σημείωμα αυτής της κοπέλας είναι μια επικίνδυνη αφήγηση. Έτσι, είναι δηλαδή ο φόβος της αποτυχίας στις εξετάσεις και του μηδενικού επαγγελματικού μέλλον. Νομίζω ότι πια όλοι οι γονείς, και πρέπει να το τονίζουν αυτό, όπως και το εκπαιδευτικό σύστημα, ότι δεν είναι μια γραμμική πορεία αυτό που θα συμβεί δίνοντας μια φορά εξετάσεις στα 18 μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, η αγορά πλέον είναι πολύ ρευστή, οι δυνατότητες είναι άπειρες στους επαγγελματικούς χώρους, προκύπτουν συνέχεια πράγματα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και ανοίγει χώρους επαγγελματικούς και δυνατότητες στα νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ καλά εξοικειωμένα γενικά με την πρόσβαση στην τεχνολογία. Οπότε νομίζω αν αναφερθούμε στο ρόλο των γονέων και του σχολείου, μπορούμε να βρούμε αρκετές, έτσι θα έλεγα, αγχωτικές και στρασογόνες διαδικασίες που παραμένουν. Και ξέρετε, τώρα τα παιδιά είναι μικρά ακόμα, το μυαλό είναι υποκατασκευή θα έλεγα, οπότε υπάρχει μια ευαλωτότητα εκεί.
0: Κύριε Γιαννακόπουλε, κοινωνιολογικά, μήπως λέμε για μια καινούργια εποχή, μήπως τελικά υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που αυτήν την εποχή δεν την έχουν τη νέα αντιληφθεί και βιώνουν κάποιες καταστάσεις ακόμα πολύ ξεπερασμένα, παλιακά θα έλεγα, και με τον τρόπο τους πιέζουν το παιδί να φέρει τον καλό βαθμό, να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, και αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε γίνει σύγχρονοι γονείς, τα σπίτια μας είναι σύγχρονα με άλλες ιδέες και με άλλες απόψεις.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ζούμε σε μια χώρα, και όχι μόνο εμείς βέβαια, μόνο η δικιά μας, που έχει σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Πέρα από όλες αυτές τις δράσεις που μπορούν να γίνονται και τις εξελίξεις που συμβαίνουν και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και σαν χώρα, γνωρίζετε ότι έχουμε σημαντικά οικονομικά, άρα και δομικά προβλήματα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος οικογενειών δεν είναι ικανό να σκεφτεί διαφορετικά και να πιστέψει στο μέλλον. Και μέσα από διαδικασίες άγχους, φόβου, επιβίωσης, οικονομικής και πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, δεν έχουν περιθώρια να σκεφτούν διαφορετικά και δεν έχουν και την υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον και την πολιτεία σε αυτό το κομμάτι, παρότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερες. Οι γονείς δημιουργούν πίεση και όλο αυτό έρχεται από το παρελθόν τους, έτσι. Υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια επαγγελματική αβεβαιότητα. Οπότε αυτή η απόκτηση ενός πτυχίου κύρους, θα έλεγα, είναι ένα ζητούμενο που παραμένει, όπως καταλαβαίνετε. Να. Παρότι συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε, έτσι, και ισχύουν.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι τόσο υπεύθυνα κάποια παιδιά που πραγματικά το βιώνουν. Βέβαια, το να φτάνεις στην αυτοκτονία, στο θάνατο, δεν αποτελεί υπεύθυνη στάση. Αλλά έχουμε και παιδιά τα οποία θέλουν την προσωπική επιτυχία, πεισμώνουν και ίσως φτάνουν και σε ψυχικές ασθένειες, που ίσως είναι το λιγότερο έναντι της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Μπορεί το κράτος, η πολιτεία συντεταγμένα, προληπτικά να λάβει μέτρα από εκεί που ξεκινάει η μελέτη, η δοκιμασία, πιο έντονα να προλάβει καταστάσεις, κι αν ναι, πόσο δύσκολο είναι στην εποχή μας να γεμίσουν τα σχολιά με ψυχολόγους, με ανθρώπους που θα βάλουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα ψυχολογική.
1: Πρέπει να γίνουν πράγματα και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, και αυτά τα περιστατικά είναι πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια, ψυχίατροι, ψυχολόγοι μπορούν να αναφερθούν σε ειδικές πτυχές αυτού του γεγονότος, του τραγικού που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη, για μένα, όπως ξέρετε, το σχολείο είναι καθοριστικός παράγοντας. Και σίγουρα έχουν γίνει βήματα, έχουν μπει ψυχολόγοι, έχουν αρχίσει κάποια έτσι μικρά-μικρά σημάδια αρκετά θετικά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Πρέπει να υπάρχουν διδασκαλίες δεξιοτήτων, έτσι, συναισθηματικής έτσι, ανθεκτικότητας, θα έλεγα, προσαρμοστικότητας, ένα δίκτυο ασφάλειας για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο και πόσο αυτά τα υπερφύελα πράγματα παρουσιάζονται στα παιδιά σαν κανονικότητα και υπάρχει μια μίμηση. Πρέπει να υπάρξει προστασία απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι καινούργια. Αλλά πρέπει η κοινωνία να ανταποκριθεί και το κράτος. Πρέπει. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφάλειας για τα παιδιά.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει ταμπού στο να βγει ένα παιδί, μια μαθήτρια, ένας μαθητής, να βγει η μητέρα ή ο πατέρας, οι γονείς και να πούν ότι το παιδί μου, ναι, δεν είναι άρρωστο, είναι ευσυνείδητο, αλλά πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή? Υπάρχει ταμπού στην ελληνική οικογένεια από αυτού ακόμα?
1: Νομίζω και για την πόλη μας, αλλά και γενικά για την ελληνική κοινωνία, αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει σταματήσει να είναι πια ταμπού. Οι γονείς απευθύνονται σε ειδικούς και το βλέπουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτούς τους χώρους, το βλέπουμε ότι συμβαίνει. Και να ξέρετε ότι τα παιδιά, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, είναι πολύ πιο έτοιμα να αναφερθούν σε αυτό που τους συμβαίνει και να το εμπιστευτούν σε έναν ειδικό.
0: Σας θυμίζω ότι υπάρχουν σας θυμίζω κύριε Γιανακόπουλε, κλείνοντας, ότι υπάρχουν πολύ μικρές κοινωνίες που, αν πας δηλαδή στην περίπτωση ενός χωριού έξω από την Πάτρα και πεις στην πλατεία ή στο καφενείο ο πατέρας ότι το παιδί μου το πάω σε ψυχολόγο, θα βγει ο χωρικός και θα το πει τρελό το παιδί.
1: Ωραία, γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και οι κινητές μονάδες και σε αυτό το κομμάτι, που οφείλουμε να πάμε από χωριό σε χωριό και να ενημερώσουμε τους γονείς ότι η ψυχική υγεία και συνολικά η υγεία του παιδιού της είναι παραπάνω από το τι θα πει ο συγχωριανός και το καφενείο. Σαφώς δεν είναι κάτι που λύνεται σε μια μέρα, όμως σίγουρα η ευθύνη του γονέα απέναντι στο παιδί προκειμένου να το υποστηρίξει και να επιβιώσει τα επόμενα βήματά του, νομίζω ότι θα μπει μπροστά από οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το στίγμα, το οποίο σίγουρα προσπαθούμε αρκετά χρόνια και έχουν γίνει πολλά βήματα να το καταπολεμήσουν.
0: Κρατάω, γιατί έχει την ιδιαίτερη σημασία του, αυτό το οποίο είπατε αρχικά στην κουβέντα μας, ότι τα θέματα ψυχικής υγείας στην νεολαία μας, στην κοινωνία μας, θα πολλαπλασιάζονται όσο βιώνουμε αυτά τα οποία βιώνουμε. Είναι τραγικό να ακούγεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννακοπούλου.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα.

0: Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
4: Κάποια προϊόντα πήραν την κατιούσα στις τιμές τους και αυτό μας άρεσε. Από μέρα σε μέρα θα γίνει το αντίστροφο. Κάποια σημαντικά είδη, τα οποία τα χρειαζόμαστε στο σπίτι, θα αρχίζουν να παίρνουν και πάλι την ανιούσα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι επιρροές από τον μενόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι καταγεγραμμένη. Ο Πρωθυπουργός καθόλου τυχαία χθες έκανε αναφορά στο ζήτημα το ενεργειακό. Με το ρεύμα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα και είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που έχουν κάνει οι αρχιτέκτονες εδώ στην Αχαΐα για το ενεργειακό, στην κατεύθυνση που αυτοί και το αντικείμενο της επιστήμης τους ταυτίζονται, και καλωσορίζω την πρόεδρό τους, την κυρία Ολυμπία Λόι, για να μας το εξηγήσει γιατί είναι ταυτισμένο με τα οικονομικά δεδομένα της περίοδου που διανύουμε. Τι κάνετε, κυρία Λόι?
5: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εμείς κάναμε μία παρέμβαση. Φυσικά οι ενεργειακές αναβαθμίσεις είναι τώρα σε πάρα πολλά προγράμματα. Mm-hmm. Κάναμε μία παρέμβαση περισσότερο σε σχέση με τη νέα ας πούμε ανακοίνωση του προγράμματος Διατηρώ για τα διατηρητέα κτίρια.
4: Ναι.
5: Όπου εκεί ζητείται ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου κατά δύο βαθμίδες προκειμένου να επιδοτηθεί. Και εδώ ήρθαμε να πούμε περισσότερο στο ότι αυτός ο όρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα για τα διατηρητέα κτίρια.
4: Τώρα να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, και θέλω να το κάνετε mm-hmm. με πολύ απλά λόγια, γιατί αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ τραβηχτικά, να το πω απλά. Δηλαδή mm-hmm. ο κόσμος πέφτει πάνω κατά πάνω, σου λέει να αναβαθμίσω τώρα που επιδοτείται από το κράτος, κάπου υπάρχουν οι δυσκολίες, κάπου τα αφήνουν στη μέση, το εγκαταλείπουν το θέμα. Εσείς τι λέτε τώρα, δηλαδή τι συμβουλεύετε τον συμπολίτη, τον καταναλωτή, να πω, γιατί κατανάλωση είναι και αυτά τα πακέτα τα προγραμματικά για την ενέργεια?
5: Κοιτάξτε, να πάμε πρώτα στα προγράμματα, τα εξοικονομώ και όλα αυτά τα ενεργειακά που βγαίνουν, ναι, για τα κτίρια. Εγώ πιστεύω ότι ένας ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ όταν κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί όπως έχουμε πει άπειρες φορές, θα πρέπει αυτό να συνδέεται με τη συντήρηση, γιατί πάμε και τοποθετούμε για παράδειγμα μια εξωτερική θερμοπρόσωψη σε ένα διαμέρισμα, και από εκεί και πέρα γίνεται μπορεί να υπάρχει κάποια φθορά που να μην την έχουμε δει. Η θερμομόνωση, η θερμοπρόσωψη είναι ένα ελαστικό υλικό, και μετά μπορεί να γίνει ένα σεισμός και να έχουμε διάφορα παρατράγουδα, γιατί θα έχουμε καλύψει τη φθορά του κτηρίου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει mm-hmm. να προσεχθούν. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μηχανικό που θα επιβλέπει. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε επίσης συνεργεία που να ξέρουν. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το σπίτι μας και την ασφάλειά μας σε ένα μάστορα που λέει άστο θα το κάνω εγώ, κατά τη συνήθη πρακτική.

0: Κάνετε αυτή την παρέμβαση και εγώ θέλω να ρωτήσω εάν αξίζει πράγματι για κάποιους που μας ακούνε να απευθυνθούν στον πολιτικό μηχανικό που ενδεχόμενα επιλέξουν και αν αυτό πράγματι είναι μια ευκαιρία που λέμε, δηλαδή από το να χώσω βαθιά το χέρι στην τσέπη που δεν υπάρχουν και πολλά περισσευούμενα, γιατί να μην εκμεταλλευτώ όλα αυτά τα οποία το κράτος δίνει. Βέβαια βλέπω μια έτσι πολύ αθρώα κατάσταση, δηλαδή πολύ εύκολα κάποιος σου λέει να μπω στο πρόγραμμα, μπορεί να μην έχει τα κριτήρια ή τη δυνατότητα. Εσείς θα προτρέπετε προς μια τέτοια κατεύθυνση?
1: Να σας πω, εγώ θα έκανα το εξής. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα, γενικά όλα τα εξοικονομώ που έχουν βγει, όταν κάποιος έχει μία μονοκατοικία ή ένα διόροφο κτίριο, μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όλο αυτό το πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση. Όταν είμαστε σε μία πολυκατοικία, δεν νομίζω ότι το να βάλω εγώ σε ένα διαμέρισμα στο δικό μου να επιλέξω κάποιους τρόπους θα μου δώσει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί τα κτίρια λειτουργούν ως οργανισμοί. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά ευχής έργο τώρα που λόγω και, και όλων αυτών που γίνονται με τις πολυκατοικίες, που γίνονται συντηρήσεις επειδή έχουμε πτώσεις σοβάδων και τα λοιπά και έχουμε δει τα αποτελέσματα με τον πιο τραγικό τρόπο στην πόλη μας, τώρα που γίνονται αυτές οι επεμβάσεις που γίνονται σε ολόκληρο το κτίριο, θα μπορούσε ταυτόχρονα να γίνει και μια ενεργειακή αναβάθμιση σε ολόκληρα τα κτίρια. Το κτίριο λειτουργεί ως οργανισμός. Το τμηματικό δεν μας δίνει τα ίδια αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά τα προγράμματα αυτά έχουν και μηχανολογικό εξοπλισμό, δηλαδή αντιλήψεις θερμότητας ή όλα τα άλλα, τα οποία μπορεί να επωφεληθεί οποιοδήποτε.
0: Θυμάμαι μια πρόσφατη επικοινωνία που είχα εδώ στον Sky με τον συναδελφό σας πολιτικό μηχανικό και πρόεδρο, τον κύριο Άρη Γκατζόγια, ο οποίος μου έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στην Πάτρα και στην Αχαΐα, ενώ ξεκινά τη διαδικασία με αυτά τα προγράμματα, φτάνει σε ένα σημείο να αποκαλυφθούν πολεοδομικές αριθμίες, δηλαδή πρέπει να πληρώσει, να τακτοποιήσει κάποιες παρανομίες που υπάρχουν στο κτίριο και εκεί εγκαταλείπεται το πράγμα. Εσείς το έχετε διαπιστώσει, έχετε τέτοιο άκουσμα? Έχετε.
1: Βεβαίως, γιατί όταν πάμε να συμμετέχουμε σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα βλέπουμε την άδεια της οικοδομής και τα λοιπά. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε τη συνήθεια να κάνουμε... κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ένα σπίτι παλιό και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις χωρίς καν να συμβουλευτούμε μηχανικό, χωρίς να βγάλουμε άδεια κτλ. Οπότε τέτοιες αριθμίες ακόμα και σε μικροδιαφορές διαστάσεων κτλ. Παρατηρούνται. Αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν, να νομιμοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση και φυσικά να πληρωθεί και πρόστιμο.
0: Ναι. Γι' αυτό λένε
1: τώρα, θα σου πω για ένα παράδειγμα πολύ δικό μου. Πήγα να κάνω την ταυτότητα κτηρίου για το διαμέρισμα της μητέρας μου και διαπίστωσα ότι αυτό είχε γίνει πολυκατοικία το 1976, ότι στα σχέδια που είχε καταθέσει τότε ο μηχανικός, το διαμέρισμα το ενιαίο που έχουμε φαινόταν ως δύο διαμερίσματα και έπρεπε να δείξω ότι έχει γίνει συνένωση από το 1976. Δηλαδή, και είχε και ένα πρόστιμο κάποιων εκατοντάδων ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί ακόμα να βρούμε και λάθη που έχουν ξεμείνει από μια οικοδομική άδεια σε μια πολυκατοικία, από συνένεση διαμερισμάτων κτλ. Που να μην το ξέρει ούτε ο ιδιοκτήτης.
0: Κατάλαβα. Ναι, εσείς έχετε τη γνώση να το αντιμετωπίζετε. Φρονώ ότι οι περισσότεροι λένε αυτό το οποίο προείπα. Μπλέξαμε, άστο τώρα και βλέπουμε. Οπότε
1: ναι, αυτό είναι
0: μένει στη μέση. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας αναλύσετε το λόγο που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πω εγώ.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε, γιατί τα λάθη τα βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Αυτό έχω να πω ως τελευταία λέξη. Και να είναι καλό από τη στιγμή τώρα που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς ταυτότητα κτηρίου. Τώρα είναι καλό που έχει γίνει υποχρεωτική, τουλάχιστον σε μεταβιβάσεις και σε όποιες άλλες πράξεις, τουλάχιστον να έχουμε την περιουσία μας και να ξέρουμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε τελικά.
0: Σας αφήνω, κύριε Άλλο, σας ευχαριστώ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Sky 89,4.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια εισαγωγή πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο μου, για να μην υπάρχει παραμικρή παρεξήγηση και να υπάρχει δηλαδή λίγο με ενδιαφέρει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και θα προσπαθήσουμε να τα μεταφέρουμε όπως ακριβώς έγιναν. Χθες ζήτησα από τον πρόεδρο της κομματικής νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην ΑΧΑΗΕ, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη, να μου πει και πάλι τι είναι αυτό το οποίο ενοχλεί από την πολιτική την οποία ακολουθεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή σε ό,τι αφορά την πορεία της πόλης. Ήταν και πάλι ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί ο κύριος Πελετίδης μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει το κόμμα του, το ΚΚΕ, να βγαίνει και να λέει ότι μην πατήσει το πόδι του επενδυτής στην πόλη, στην Πάτρα. Μάλιστα κάλεσε επ' αυτού να πάρουν θέση όλοι οι φορείς, είτε είναι δημοτικές παρατάξεις, είτε είναι επιμελητήρια κτλ. Κτλ. Εκεί λοιπόν έφτασε ένα μήνυμα σε μένα, το οποίο μου λέει γιατί αυτά βγαίνει και τα λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία της ΑΧΑΗΕΣ και δεν βγαίνει να τα πει και ο Αϊβαλής από το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ψωμάς που είναι ανεξάρτητος και ο Σβόλης ο οποίος έχει αφετηρία από τη Νέα Δημοκρατία. Και έθεσα το ερώτημα στον κύριο Κατσιγιάννη και εκεί εξεπλάγινε, διότι είδα ότι ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας έχει διαφορετική φιλοσοφία από τον επικεφαλής, να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευθέως είπε ότι δεν θα πολιτευόταν έτσι. Θυμίζω ότι ο κύριος Κατσιγιάννης είναι αυτοδιοικητικός, ήταν δύο φορές υποψήφιος δήμαρχος Παραλίας όταν υφίσταται ο Δήμος, άρα έχει γνώση και λόγο. Είπε την άποψή του πολύ ανοιχτά και σε κάποια σημεία εκεί της συνομιλίας μας, αφού άκουσα και πάλι το ηχητικό, άκουσα τον ίδιο να λέει επιλέξει ή δημόσιες σχέσεις κάνει ο Σβόλης ή δεν είναι επαρκής, είναι ανεπαρκής. Δεν ξέρω τι αυτό μπορεί να σημαίνει και δεν θα το κρίνω εγώ. Ο λόγος ανήκει στον κύριο Σβόλη, αλλά για να μην αφαιρέσω την ουσία, που η ουσία είναι η κριτική η οποία ασκείται στον Δήμαρχο Πελετίδη και στη Δημοτική του Αρχή, θέλω να τον καλωσορίσω και να τον ρωτήσω γιατί αυτά τα οποία σε δύο ανακοινώσεις αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, σε δημόσιες ραδιοφωνικές του και τηλεοπτικές δηλώσεις καταδεικνύει προς τα έξω ο πρόεδρος της νομαρχικής, ο κ. Κατσιγιάννης, δεν τα λέει ο ίδιος ο κ. Σβόλης. Καλωσορίσατε, γιατρέ.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Καλά, καλά.
0: Για απαντήστε, ναι, μου, γιατί, ναι, γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε εσείς και τα λέει ο Κατσιγιάννης? Εσείς δεν είστε δεν θέλω να το πω εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο, αλλά έχετε την ίδια ιδεολογική ρίζα. Βγαίνει ο Κατσιγιάννης και επιτίθεται στον Πελετίδη, σου λέει γιατί βγαίνω μόνο εγώ και δεν βγαίνουν οι άλλοι, και τον ρώτησα εχθές γιατί αυτά τα λέτε εσείς και δεν τα λέει ο Σβόλης. Εσείς δεν βγαίνετε να τα πείτε για τον κύριο Πελετίδη?
3: Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει μαζί πάρα πολλές φορές και τα έχουμε πει από το 2019 και μετά αρκετές φορές. Τα σημαντικά θέματα της πόλης τα αναδεικνύουμε, κύριε Διοταφυλόπουλε, και αυτό αποδεικνύεται και με την πληθώρα των παρεμβάσεων στη λογοδοσία που κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τις θέσεις που έχουμε και τις προφορικές και τις γραπτές στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης. Σας έχουμε κουράσει, φαντάζομαι, και αυτό νομίζω και εσείς που έχετε την παρουσία και την έκφραση την ελεύθερη μπορείτε να το συμφωνήσετε μαζί μου. Σας έχουμε κουράσει με έναν μεγάλο αριθμό δελτίων τύπου, που πέρα από δελτία τύπου έχουν και μια σοβαρότητα και στο θέμα και στο ύφος. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσετε. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε μια πολύ συνεχή και αξιόλογη παρουσία. Νομίζω ότι αν κάποιος ισχυριστεί ότι εμείς δεν είμαστε παρόντες όπως πρέπει στην αυτοδιοίκηση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μας υποδείξει ποια άλλη παράδεξη ήταν ποτέ παρούσα ως ορμής σε αντιπολίτευση σε ένα οποιοδήποτε δήμο ή περιφέρεια. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε, αν κάποιος δεν βλέπει αυτά που κάνουμε ή δεν θέλει να τα δει ή δεν προλαβαίνει να τα δει.
0: Και για τον κόσμο όλα και για σας και προς αποφυγή της όποιας παρεξήγησης, για μένα όταν ανήκεται στη Νέα Δημοκρατία ως Κώστας Βόλης και ένα μεγάλο μέρος της δημοτικής παράταξης υποστηρίχθηκε και θα έλεγα ότι η πηγή του είναι η Νέα Δημοκρατία. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και λέει κάποια πράγματα για εσάς, ο τρόπος που το λέει και το περιεχόμενο αποτελεί ένα ρήγμα μεταξύ αυτού και ημών. Θέλω να ακούσετε για ένα ακριβώς λεπτό το τι επακριβώς είπε, να μην το αναφέρω εγώ, και να μου κάνετε το δικό σας σχόλιο ελεύθερα. Να ακούσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάει ο Κατσιγιάννης και η ΔΕΠ Νουδού Αχαΐας και αυτά τα οποία βιώνει η πόλη από τον Μπελετίδη και τη Δημοτική Αρχή, δεν τα λέει ο Σβόλης, δεν το στηρίζουν το Σβόλη, ή ο Σβόλης δεν έχει άποψη, η οποία έχει την αφετηρία της στα όσα πιστεύει και η Νέα Δημοκρατία?
4: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακούστε, καλά κάνουν και ρωτάνε, εγώ θα απαντήσω, γιατί όσο ξέρετε ασχολούμαστε σχεδόν τα ίδια χρόνια, 25 είμαστε, ωραία, από τα κοινά, είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ δεν θα πάω να πω γιατί ο κ. Βόλης πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που πολιτεύεται. Ο ίδιος, ωραία, μπορεί να θεωρεί ότι κάνει το σωστό. Και ο κ. Βόλης, και ο Αϊβαλής, και ο Ψωμάς, και όλοι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ που είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα είναι.
0: Γιατί με εκπλήσετε. Γιατί?
4: Γιατί? Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ,
0: όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Διαφωνείτε, μου λέτε, με τον τρόπο που πολιτεύεται ο Βόλης.
4: Διαφωνώ με οποιοδήποτε. Βεβαίως, με τον τρόπο. Ένα λεπτό. Εγώ εκφράζω προσωπική άποψη. Ωραία. Είμαι αυτοδιοικητικός. Σαν αυτοδιοικητικός σας λέω, δεν θα έκανα αντιπολίτευση με τον ίδιο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι η αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Πελετίδη είναι αν έχει φτιάξει δύο δρόμους στα Αργυρά, στα Σελά ή στο Ρωμανού. Η αντιπολίτευση πρέπει να γίνει σε κέρια θέματα. Τι ανάπτυξη θέλουμε σε αυτή την πόλη? Είναι δυνατόν?
0: Τι λέτε, κύριε Σβόλη?
3: Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα Αργυρά, τα Σελά και ο Ρωμανός αξίζουν το σεβασμό και την προσοχή μας. Γιατί έχουν σοβαρά θέματα και δεν πρέπει να υποτιμούμε τους κατοίκους των κοινοτήτων. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται και να λέει αυτό που θέλει. Προφανώς ακούστηκε μια άποψη, προσωπική άποψη, ίσως και να μην είναι ψηφοφόρος της παράταξής μας, δεν ξέρω αν θα μας ψηφίσει ή αν μας έχει ψηφίσει ποτέ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ο καθένας εκφράζεται στην κοινωνία και έχει το δικό του κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Έχω την αίσθηση και νομίζω και εσείς το ξέρετε αυτό, ότι η κοινωνία είναι μαζί μου. Αυτό φάνηκε στο 44% των εκλογών τη δεύτερη Κυριακή, σε μια εποχή που δεν είχα αναγνωρισιμότητα εγώ στην Πάτρα ως πολιτικό πρόσωπο. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Αυτό φάνηκε με τις συγκεντρώσεις που έχω κάνει, που είναι πολλές και με πολύ κόσμο. Η τελευταία μάλιστα που έγινε στο Ραγιάλ ήταν μια συγκέντρωση με πολιτικό περιεχόμενο, δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη όπως η δική μου. Και μάλιστα τότε είπα και το εξής: είναι ευκαιρία να ενωθούμε όλοι. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λάβουν άπαντες, ότι η δικιά μας παράταξη ενώνει. Και η δικιά μας παράταξη δεν έχει κομματική ορπίδα, δεν είμαστε μόνο Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μια παράταξη που είναι πολυσυλλεκτική και μας ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αν κάποιος έχει να μας κάνει προτάσεις και να συμπορευτεί μαζί μας σε αυτόν τον άξονα που έχουμε, άξονα το όφελος της πόλης, καλώς να έρθει μαζί μας και να ασκήσει και την οποιαδήποτε κριτική. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να είναι κριτική που να είναι δίκαιη. Και δίκαιη κριτική σημαίνει ότι ξέρω να κρίνω σωστά, ότι βλέπω και παρατηρώ σωστά και ότι θα πω αυτό που πρέπει σύμφωνα με το σωστό και με την κρίση του δικαίου. Όχι με τον άξονα ότι θα κάνω κάτι για να κάνω ζημιά στον άλλον. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όσοι είναι επικεφαλής παρατάξεων που προέρχονται ιδεολογικά από μεγάλα κόμματα έχουν αυτό το πρόβλημα. Είναι οι λεγόμενες τρικλοποδιές. Κάποιοι λοιπόν βάζουν τρικλοποδιές κάτω από το τραπέζι, κάποιοι βάζουν πάνω από το τραπέζι. Θα τα κρίνει αυτά ο πολίτης. Και έχω την αίσθηση ότι στον πολίτη έχει διαμορφωθεί μια άποψη ότι ο Κώστας Σβόλης είναι ο επόμενος δήμαρχος. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Νομίζω όμως ότι η παρουσία μου στα κοινά. Και θέλω αυτό και τη μαρτυρία σας, μια και είμαστε σε μια επικοινωνία συνεχή και συχνή, ότι η παρουσία μου είναι όχι απλά μεγάλη και έντονη, ίσως είναι και παραπάνω, ίσως είναι και κουραστική.
0: Για πρώτη φορά από εκλογές σε εκλογές και όχι παραμονές εκλογών. Ωστόσο, νιώθετε τώρα εσείς ότι έχετε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη στήριξη που θέλετε, όταν βγαίνει ο Προεδρός της και λέει ότι ο Σβόλης ή κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Μπελετίδη ή είναι ανεπαρκής?
3: Τώρα, αν κάνω εγώ δημόσιες σχέσεις με τον Μπελετίδη, δεν νομίζω ότι πρέπει να το κουβεντιάσω αυτό. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τον Μπελετίδη. Αν τώρα κάποιος βλέπει τη γραφή, το λόγο μου αυτά που γράφω και αυτά που σχολιάζω και δεν τα αντιλαμβάνεται, πάλι δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Ίσως είναι δύσκολο για κάποιους να τα αντιληφθούν. Εγώ θεωρώ ότι κάνω αυτό που πρέπει σωστά, το θεωρούν αυτό και οι πολίτες, και πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική των κομμάτων και να πάμε ενωμένοι όσοι έχουν αυτοδιοικητική διάθεση και να πάμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για την πόλη μας. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, την κάνουμε από το 2019 τότε με τον κ. Παπαδημάτο, από το 2023 με μένα, και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή πορεία. Ελπίζω αυτή η πορεία να μην ενοχλεί.
0: Οφείλω να θαυμάσω την ψυχραιμία σας. Σας αφήνω, κύριε Σβόλη. Καλό υπόλοιπο.
3: Είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν το δικαίωμα να διοικήσουν όπως θέλουν, με τις όποιες ιδέες, με την όποια ιδεολογία. Κάποιοι τη λένε ιδεολειψία. Γιατί όντως ζυγώνει, είμαστε βέβαια 2-2,5 χρόνια μακριά από τις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 28, αλλά είναι δικαίωμα του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής να κάνει το ένα και το άλλο με την όποια διάθεση πολιτική. Οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις να πουν το δικό τους το πρόγραμμα, να αντιπαρατεθούν, να αντιπροτείνουν κτλ. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι δικαίωμα του κ. Πελετίδη και της Δημοτικής Αρχής κάποια πράγματα να τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Δεν άρεσε σε κάποιους αυτό το οποίο είπε, ότι δεν θα περάσουν καλά κάποιοι επενδυτές. Προφανώς εννοούσε ότι αν έρθουν και βλάψουν την πόλη και δεν την ωφελήσουν. Εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, η κυρία Κατερίνα Σίμου είναι μαζί μου. Ο κύριος Δήμαρχος θα ήταν, αλλά είναι στην Αθήνα, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και έχει υποχρέωση, και είναι φυσιολογικό να κοιτάξει αυτό και όχι τα τρέχοντα. Τι κάνετε, κυρία Σίμου?
5: Καλημέρα, κύριε Διανταφυλόπουλε, σας και στο πρώτο σας. Καλά είμαστε.
0: Τώρα, δεχτήκατε τώρα μία επίθεση από την τοπική Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν εντάσσεται στο γενικότερο προεκλογικό άτυπο κλίμα στα κεντρικά θέματα. Δεν πάβει ωστόσο να αποτυπώνεται και μάλιστα να συνεχίζεται, να μην σταματάει από την βλέπω.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω λίγο από κάτι που είπατε λίγο πριν βγω. Ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα, λέτε, είπατε, έχει δημοτική αρχή το δικαίωμα να χειρίζεται τα πράγματα όπως εκείνη θεωρεί.
0: Ναι.
5: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό είναι θέμα υποχρέωσης. Νομίζω ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και η Δημοτική Αρχή, και πριν τις τελευταίες εκλογές και όταν ξεκίνησε η υπόθεση και με το τρένο και με το λιμάνι, δεν νομίζω ότι άλλαξε ποτέ τη θέση της. Αυτό διεκδίκησε πριν εκλεγεί για τρίτη θητεία η Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτό συνεχίζει να λέει και σήμερα, ότι το τρένο θα περάσει υπόγεια. Ήταν δέσμευση της κυβέρνησης αυτό. Και αυτό συνεχίζει και λέει σήμερα. Δεν έχει αλλάξει ούτε ένα βήμα αυτή η θέση. Δεν είναι θέση που διαμορφώθηκε μετά, ούτε μια αναδίπλωση της Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι η θέση για να μην υποθηκευτεί το μέλλον της πόλης για τον επόμενο αιώνα. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με το τρένο που περνάει επίγεια στο λιμάνι της πόλης μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει με ιδεολειψία. Έχει να κάνει με την ξεκάθαρη και σαφή θέση που είχε η Δημοτική Αρχή, την είχε προεκλογικά, την έχει μετά και μάλιστα την έχει εκφράσει το Πατραϊκός Λαός αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Mm-hmm. Αυτή τη θέση για την υπογειοποίηση του τρένου, όπως επίσης και για την αξιοποίηση του λιμανιού. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για αλλαγή.
0: Καταλαβαίνω ότι λέτε, επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχετε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο, πέραν το ότι το βιώνετε ως τέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, κατά καιρούς, τι εννοεί ο Δήμαρχος ότι να προσέξουν οι επενδυτές, δεν θα περάσουν καλά να έρθουν στην Πάτρα? Δηλαδή, πού έγκυται αυτή η στοχευμένη παρατήρηση που κάνει ο κύριος Πελετίδης και εσείς?
5: Η στοχευμένη παρατήρηση που κάνει ο Δήμαρχος έχει να κάνει στο εξής, ότι αυτό κανένα δεν πρόκειται να ανεχτεί, να συμβεί έτσι απλά. Δηλαδή τώρα να το σκεφτούμε λίγο όπως είναι τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς το προεδρικό διάταγμα, το τι ακριβώς θα γίνει μέσα στο λιμάνι, αν το έχετε μελετήσει. Εκεί μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά χτισμένου χώρου, με εμπορικές χρήσεις και τουριστικές μέσα στο λιμάνι, σε κλειστό συγκεκριμένο χώρο. Μιλάμε για απόβλητα εξορίξεων, που δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν αυτά ακριβώς μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή στον ίδιο χώρο σου λέει ότι δίνατε το τουριστικό, δίνατε και το άλλο. Σύν τις δεξαμενές, Καθήμων, LNG, οπουδήποτε, στο νότιο λιμάνι, δίπλα από το νότιο πάρκο που παίζουν τα παιδιά μας και κάτω από τα Ζαρουχλέικα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι γενικά και αόριστα ότι θέλουμε κάτι να γίνει. Είναι πολύ συγκεκριμένη η στόχευση και είναι στόχευση εις βάρος του αντραϊκού λαού. Και όχι μόνο των ανθρώπων που θα θέλουν να περπατάνε, αλλά είναι εις βάρος και των βιοπαλλεστών εμπόρων και των αυταπασχολούμενων και των μικροεπιχειρηματιών της πόλης μας.
0: Ναι. Δηλαδή εννοείται πως...
5: Για μια, η δραστηριότητα που θα βρεθεί ξαφνικά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο που εκεί θα πηγαίνουν να δένουν όποιοι, αν δένουν, γιατί εντάξει, καλά λέμε για το 27 και το 28, αλλά ακόμα περιμένουμε το τρένο να φτάσει στο Ρίο, για να συνεννοηθούμε τώρα γιατί κουβεντιάζουμε. Ναι. Αλλά να έχουμε στο νου μας το μέλλον. Γιατί καλά είναι όλα αυτά να τα λέμε στη θεωρία, αλλά η πράξη έχει έρθει πολλές φορές και έχει επιβεβαιώσει τα αντίθετα από αυτά που λέμε.
0: Άρα λέτε ότι η αναφορά, η τελευταία τουλάχιστον του κυρίου Δημάρχου, δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορούσε το θέμα του τρένου και του λιμανιού και του master plan. Δεν είναι γενικά μην πατήσει το πόδι του επενδυτή στην πόλη.
5: Μα γιατί εμποδίζει κανείς, δεν γίνονται επενδύσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στην πόλη σήμερα. Ναι. Δεν γίνονται πράγματα στην πόλη, γιατί νομίζω όλοι τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα επενδύσεις που χρηματοδοτούνται, δεν είναι μόνο λέει, ότι βάζουν αυτά τα δικά τους τα λεφτά. Χρηματοδοτούνται από τα δικά μας τα λεφτά. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Ή της Ευρώπης, αν θέλετε να πούμε, δηλαδή των τον λαών της Ευρώπης. Γιατί δεν έχει κανένα δέντρο να βγάζει λεφτά η Ευρώπη. Κάποιος τα πληρώνει αυτά.
0: Ναι.
5: Επενδύσεις μια χαρά γίνονται σήμερα. Ποιος λέει ότι δεν γίνονται?
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολιτική φιλοσοφία, η οποία δεν είναι ωστόσο γενικευμένη. Μου λέτε. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Δεν είναι πολιτική. Η πολιτική φιλοσοφία έχει να κάνει με τη διεκδίκηση του παραλιακού μετόπου, που αυτή τη στιγμή ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ είναι δημόσια περιουσία, και θέλουν να χαριστεί σε κάποιους για να βγάλουν ακόμα περισσότερο. Κερδίζουν, τρώνε με χρυσά κουτάλια και θέλουν ακόμα περισσότερο. Εις βάρος πιανού του πατραϊκού λαού. Και επειδή το ξαναείπα χτες, φανταστείτε να πήγαινε κάποιος αυτή τη στιγμή μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους ή το Λευκό Πύργο και να έλεγε ότι θα γίνει αυτό που θέλουν να κάνουν εδώ. Ποιος θα το δεχόταν? Υπάρχει άνθρωπος που θα το δεχόταν? Φυσιολογικός, έτσι? Ή που δεν εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον, μάλλον.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί το παραλιακό μέτωπο είναι για να το απολαμβάνει μια πόλη που θέλει να λέγεται παραλιακή. Όταν μια πόλη θες να τη λες παραλιακή, σημαίνει ότι εγώ ξεκινάω, κατεβαίνω και μπορώ να περπατήσω στο λιμάνι, να κάνω ποδήλατο τα παιδιά μου, να αθληθώ, να υπάρχει χώρος πολιτισμού, να είναι δικός μου, δηλαδή πιανού του πατραϊκού λαού, του κάθε πατρινού και του κάθε επισκέπτη που θα έχει έναν ακόμα λόγο να έρχεται στην πόλη μας για να βλέπει ποιο να περπατάει δίπλα στη θάλασσα. Αυτό
0: είστε
5: θέλουμε.
0: Πολύ, είστε σαφείς. Μην το κουράζουμε άλλο. Ευχαριστώ που είχατε το χρόνο να τα πούμε. Σας
5: να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Sky 89,4.
0: Για πάμε λίγο στο μήνυμα της κυρίας Μυραράκη να έρθουμε για αποφώνηση.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Και εμείς σας περιμένουμε αύριο 12 και καλά να είμαστε εδώ στον Sky, σύνδεση με την Αθήνα και το Sky 100,3. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
2: Η ώρα είναι μία. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr.
7: Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Sky 89,4.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αγίους Αναργύρους προς Κτέλ λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Επίσης στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην Βασιλίση Αμαλίας και Συσταδίου. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμού θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Παράλληλα, συζήτησαν για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντησή τους, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως είναι κακός, τότε οι χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα κάτω από αδιευκρίνησης συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν εχθές το βράδυ αστυνομικοί της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα στην Κοδρικτόνος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και σε αλκοτέστ στο οποίο υπευλήθη διαπιστώθηκε αλκοόλ 0,96 στον εκπνεόμενο αέρα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά κυκλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέστηρε σταθμευμένο δίκυκλο διανομής, ενώ προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τις σοβαρές υλικές καταστροφές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ένας από τους δύο οδηγούς των οχημάτων να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόντου σπηρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, αλλά και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω αναρτησής του μετά από δημοσίευμα σχετικά με ένα κίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα του και στη συνέχεια του ιδίου, το οποίο ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, ήταν η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: New York. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσουρευκή επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία, αν σ' αρέσουν τα παραπολιτικά, αν ακούτε δηλαδή την εκπομπή για κουτσομπολιά, παραπολιτικά, παρασκήνια, είναι μια χαρά μέρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν όλα αυτά τα θεωρείτε λίγο βαρετά και ψάχνετε πραγματικές ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές. Η μόνη είδηση που υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Νότης θα πει τη δικιά του, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας.
1: Καλά, δεν είναι είδηση, είναι είδηση άραγε. Είναι...
0: Αυτό.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις συναντιόνται σήμερα και θα έχουμε.
0: Και καλά που έχουμε και τους Κινέζους και μας θυμίζουν τι λέει ο Θοδικηδίδης, γιατί εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ασχολούμαστε με διάφορα άλλα ξένα ρητά μεγάλων ανδρών. Ενίοτε κανέναν ποιητή Έλληνα τον βάζουμε στις.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως ο Σίνα λέει για την παγίδα του Θοδικηδίδη.
0: Εντυπωσιακό, διότι πολλοί μάθανε. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, αν ρώταγες πριν το CGP, κανείς δεν ήξερε. Και εγώ κάτι, για να μην κάνω κι εγώ το λόγιο, κάτι θυμόμουν, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι η θεωρία όπου μια κυρίαρχη δύναμη απειλείται από μια ανερχόμενη δύναμη και έτσι δημιουργείται σύραξη. Αυτό έγινε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. Στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ακριβώς. Το ίδιο φαίνεται να πάει να συμβεί τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής και γι' αυτό το είπε ο Σι Τζιπίνγκ. Συμβαίνει καμιά φορά και στα κόμματα, πρέπει να σου πω, διότι άμα είσαι κυρίαρχη δύναμη και δεν πιστεύεις ότι απειλείσαι από κανέναν, έρχεται ξαφνικά μια ανερχόμενη δύναμη και δεν κατάλαβες τι σε χτύπησε. Τυχαία το λέω, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο.
1: Αλλά... εγώ βλέπω εδώ hard rock πάλι τώρα. Βλέπω ξαφνικά η κυβέρνηση αρχίζει να βγάζει διάφορα θέματα.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παραπολιτικά.
1: Διάφορα θέματα από εκεί για να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη ξαφνικά. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι προτιμάει.
0: Υπάρχει μια βεντέτα με τον Ανδρουλάκη, ναι, η οποία δεν θα κοπάσει. Ναι. Παλιά λέγαμε ότι η βεντέτα αυτή ξεκινά με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει με τίποτα τον Μητσοτάκη.
1: Για λόγω των υποκλοπών, βέβαια, έτσι.
0: Τώρα φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει βάλει ως βασικό της στόχο τον Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαδί. Και τώρα η αφορμή για το σημερινό καβγά ήταν ένα δημοσίευμα του Mono News που έλεγε, για όσους δεν το ξέρετε το αναφέρω, ότι ο Ανδρουλάκης λίγο πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονία, ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, μίσθωσε ένα κτίριο στο κτηματολόγιο και εισπράττει από τότε ένα τίμημα περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είπε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, όλα νόμιμα γίνανε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για το αν την εποχή του μνημονίου πας εσύ και εισπράττεις ένα παχυλότατο τίμημα. Η δική μου σκοπιά, πες τη δική σου αν θες Νότι, είναι ότι άμα έχεις μια περιουσία και έχεις μια δυνατότητα να την αξιοποιήσεις, και γιατί να μην το κάνεις. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τον Ανδρουλάκη. Ισχύει για όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή...
1: και τώρα στις παραμονές όλα αυτά που γίνεται να φέρνεις ένα τέτοιο θέμα είναι λίγο παράξενο. Άσε που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνεται ως ευρωβουλευτής, άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε πράγματι να τα είχε φέρει εδώ.
0: Άκου. Σε όλα υπάρχει μία βάση κριτικής. Αν θες την παίρνεις, αν θες δεν την παίρνεις. Ναι. Στο ακίνητο του Ανδρουλάκη, αυτό που λένε είναι ότι εσύ, φίλε μου, κολυμπάς τα εκατομμύρια και μας λες για τους φτωχούς δεν μπορείς να τους καταλάβεις γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Αυτή η κριτική γίνεται κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γίνεται και για το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, η κριτική που δέχεται είναι ότι άμα πιστεύεις στην πατρίδα σου και στην οικονομία της, άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, το φέρνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό το οποίο λες. Ναι,
0: εγώ όχι απαραίτητα. Εγώ θα έκανα δικαίωμά κριτική... του είναι τα λεφτά του, καθένας θα τα έχει όπου
1: νομίζει. Θα έκανα κριτική στον Ανδρουλάκη ότι δεν είναι δυνατόν να θες να γίνεις πρωθυπουργός και να μην ελέγχεις το πόθεν αίσιο σου πριν το καταθέσουν και να έχει ξεχάσει ο λογιστής σου 1 εκατομμύριο.
0: Για πάντως, αυτό σου λέω,
1: δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, το έχει ξαναδηλώσει τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής που μπαίνουν στο εξωτερικό.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε μια κολλασμένη προεκλογική έτσι. Περίοδο. Διότι αυτοί οι καυγάδες είναι μόνο μεταξύ Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Φανταστείτε
1: ότι...
0: τώρα άμα θα μπουν στο παιχνίδι οι Καριστιανού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Αισθάνομαι πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι, γιατί θεωρεί τον Τσίπρα πολύ πιο εύκολο αντίπαλο. Με όλα αυτά που έχουν, με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν, είναι μια εύκολη ας πούμε αντιπαράθεση. Ενώ με τον Ανδρουλάκη τι θα του πει. Ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ ψήφισε μνημόνιο ότι η Νέα Δημοκρατία μίλωσε για τα Ζάπια και είπε όχι στα μνημόνια.
0: Ναι, και είναι και μια δύναμη λειτουργήσε... που δεν έχει κυβερνήσει. Ναι, ναι, αυτό είναι ναι, το μεγάλο προνόμιο του Πασόκ. Ότι έχει χρόνια να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να του πει ότι ευθύνεται για τα λάθη του Πασόκ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και γι' αυτό να το κάνω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό που είπε το οποίο είναι τελείως τρελό. Είπε, κάπου χτες μιλούσε ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς λέει παραδώσαμε τη ΔΕΗ με κερδοφόρα.
0: Αλλά μα ο καθένας λέει ότι θέλει.
1: Δεν σχολιάστηκε στον πρίμα. Ενώ ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
0: Ότι γιατί κοιτάνε τον Ανδρουλάκη, δεν κοιτάνε τον Τσίπρα.
1: Την παρέδωσαν με 500, μου φαίνεται, εκατομμύρια.
0: Δεν
1: χασούλα.
0: Έβγαινε η μισθοδοσία. Ναι. Αν δεις τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 19 και του φθινοπόρου, υπήρχε μια αγωνία στην τότε διοίκηση της ΔΕΗ πώς θα βγει η μισθοδοσία του μηνός. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος να σου λέει. Ή εμένα, εγώ εξοργίστηκα και με κάτι άλλο. Άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή να λέει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται που οι δύο μαθήτριες αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Επειδή λέει δεν υπήρχαν βουλευτές στην αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλούσε, έκανε ένα άλμα λογικής και είπε φταίει η κυβέρνηση. Ούτε εκεί απάντησε. Η κυβέρνηση. Εγώ περίμενα να αντιδράσει αυτό.
1: Αυτά είναι λαϊκισμοί τρελοί.
0: Αλλά.
1: Και δεν μπορεί να... Τώρα, παιδιά, εδώ υπάρχουν θέματα. Τώρα, φταίει η κυβέρνηση γιατί, για αυτό το τραγικό πράγμα που έγινε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή αποφάσισε ότι στις 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις διώξεις που έχουν δεχθεί η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Την ίδια μέρα επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί θα γίνει άλλος ένας πόλεμος αν συμβεί αυτό, διότι θα συμπέσει με την αντιπαράθεση στη Βουλή. Ήδη διαβάζω δημοσιεύματα ότι η κυρία Καριστιανού το ετοιμάζει πυρετοδό στο κόμμα και την επικοινωνία έχει αναλάβει ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος του Open, στενός συνεργάτης του εκδότη Ιβάν Σαββίδη, για να τα λέμε όλα και να καταλαβαίνετε τώρα και τι εννοούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε. Και την επόμενη μέρα, αυτό θα γίνει την 5η 21, την Παρασκευή 22 θα έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Και στα δύο θα γίνει
1: γιατί
0: χαμός.
1: Γιατί το 151 το έχει η κυβέρνηση να περάσει τον νόμο να μην περάσει προανακριτική επιτροπή. Στο άλλο που είναι 120 και θέλει να το κάνει 151 η κυβέρνηση.
0: Ναι, λέγεται ότι πόλεμος. Θα επικαλεστεί μια διάταξη του συντάγματος που πράγματι υπάρχει. Μάλλον. Συγγνώμη, του κανονισμού της Βουλής, όχι του συντάγματος, ναι. Που λέει ότι αν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε δεν φτάνουν οι 120 θετικές ψήφοι για να συγκροτηθεί η Επιτροπή. Χρειάζονται απαραίτητος 151 που η αντιπολίτευση δεν τις έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρουν την εξεταστική.
1: Ναι.
0: Και στις δύο μέρες χαμός θα γίνει.
1: Είναι πολύ λογικό να πει
0: γίνει.
1: Κάποιος ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έτσι.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν είναι, είναι μια επιτροπή η οποία
0: ναι,
1: συζητάει
0: γιατί
1: ένα θέμα.
0: Αυτό. Γιατί άμα γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα κληθούν οι τρεις πρωταγωνιστές να καταθέσουν. Ξέρει η κυβέρνηση ότι όλο το καλοκαίρι θα καλούνε μάρτυρας. Δεν θα κληθεί μόνο ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενδεχομένως ο δικαστής Τζαβέλας, ο πρόεδρος του Αριοπάγου, που τώρα, και τώρα ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αλλά τώρα θα γίνει και μια δεύτερη τρίπλα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η εξεταστική θα απορριφθεί, ζητάνε ήδη ο διοικητής της ΕΥΠ και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μάλλον, να καταθέσουν στη ροπή θεσμών και διαφάνειας, όπου εκεί και η μειοψηφία μπορεί να καλέσει μάρτυρες. Άρα η κουβέντα θα γίνει.
1: Τέλος λοιπόν, πάντων, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το θέμα. Την κυνηγάει αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή.
0: Ατολμηρή είναι. Αυτό. Επειδή είναι τολμηρή, δεν θα το κάνει. Αν ήταν άτολμη, θα το δεχόταν. Επειδή είναι τολμηρή, σου λέει: άκου να σου πω τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, εμείς γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις γι' αυτά, βρίσκουμε ότι το 1,6% ενδιαφέρει για τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το 1,6 θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Βάλτο λοιπόν να συζητηθεί το θέμα. Για να μην σε κατηγορούν για ως ενορχιστρωτή της εγκάλυψης και όλα αυτά. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει βγει ένα δικαστήριο και έχει πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Νομίζω πως δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν λίγο την εικόνα του συνεδρίου, που έτσι κι αλλιώς θολή θα είναι, γιατί δεν περιμένουν και τίποτα. Είχαμε χθες την παρέτηση της υποψηφίας βουλευτού. Έκανε και ένα φεγγάρι βουλευτής, νομίζω.
1: Ναι, για ένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη ζήτησαν να φύγει για κάποιο λόγο που δεν μας λένε. Οι άλλες μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη είδε ότι υπάρχει μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων στο νότιο τομέα της Αθήνας και διαπιστώνοντας ότι μειώνονται οι πιθανότητα της να εκλεγεί, μάλλον θα αναζητήσει άλλη κομματική στέγη, γιατί υπάρχουν κόμματα που αν φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία με την πορεία που έχεις διαγράψει μπορεί να βγεις βουλευτής, ναι, σε άλλο κόμμα.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι πάνε άλλοι να κατέβουν εκεί, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο ισχυρότεροι από εκείνην.
0: Αυτό ακριβώς. Ακούγονται διάφορα ονόματα, τα έχουμε πει, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Τώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα, να το πω έτσι, 12 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από κοινού καταγγέλουν το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτοί, έχω την αίσθηση, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, το κάνουν σαν να κρέμασαν μια ταμπέλα που να λέει ψάχνουμε και εμείς στέγη, άμα ενδιαφέρεται κανείς να μας το πει, γιατί είμαστε ανοιχτοί.
1: Και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία των μεταγραφών ανοίγει κανονικά πια λόγω των εκλογών. Δεν το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να πάρει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας που λέγεται ότι θα πάρει κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν από ό,τι διαβάζω δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο του να μιλήσει με κανέναν και είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αναμένα κάρβουνα. Σου λέει, έχει γούστο να μας αφήσει απ' έξω να μείνουμε.
1: Ναι, αλλά προσπαθεί να δείξει μια καινούριο πρόσωπο. Αν αρχίσει να φέρνει τους ίδιους του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν πριν.
0: Μα γι' αυτό δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο. Αλλά πάλι πολλά νέα πρόσωπα μπορείς να βρεις. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και όσο προχωράμε θα απλωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί και Καριστιανού κάποιος θα πάρει. Μην ακούτε που λέει, δεν θα βάλω στους συνδυασμούς κανέναν από όσους έχουν χρηματίσει στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων. Και τι θα κάνεις, θα βγεις στη γύρα και εσύ και ο Τσίπρας και όλα τα άλλα κόμματα?
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
0: Θα βάλεις και κανέναν πρώην βουλευτή.
1: Το άλλο δεν είπες, ότι σήμερα μιλάει, σήμερα δεν μιλάει, πρέπει να μιλήσει κάπου στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, πράγματι, μιλάει, έχεις αγωνία.
1: Περιμένω να δω αν θα πει κάτι για αυτά που του είπε ο Γιούγκερ, που είπε ότι αφελώς τον πίστεψε.
0: Τον πιέζουν κάποιοι δικοί του ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον Γιούγκερ. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, το χιλιοστό, που στο τελευταίο επεισόδιο ο Γιούγκερ είπε πως με γέλασε έτσι ο Καραμαλής με το έλλειμμα,
1: ναι,
0: και ήμουν αφελής που τον πίστεψα. Μπορεί και να απαντήσει. Το βράδυ θα ξέρουμε.
1: Πώς
0: και
1: θα,
0: αύριο θα
1: πώς
0: σχολιάσουμε.
1: Θα
0: μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει ποτέ,
1: ποτέ
0: σε αυτά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα το κάνει τώρα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες, σας δώσαμε έτσι ένα γενικό περίγραμμα του τι παίζει στα πολιτικά παρασκήνια σήμερα, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.

0: Φωσής προς Αγίου Σταναργύρους και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις αλλά και για τα ασθενά του ορμού, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε το πρωί στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα τραυματίζοντας την θανάσιμα. Συνελήφθη 45χρονος, ο οποίος εχθές το βράδυ, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και άρχισε να κινείται αντίθετα στην οδό Κοδρικτόνος. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος, μου στέλνουν μηνύματα και με αφαιρούν οι συνάδελφοι.
1: Δεν μπορείς να διαβάζεις μηνύματα και να μιλάς.
0: Το κάνω ταυτόχρονα. Διαβάζω και μηνύματα, μιλάω και όλα, αλλά καμιά φορά μπερδεύομαι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή είστε και νέος πολιτικός, εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε ούτε για τις καταθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε για το ακίνητο που νίκιαζε, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής. Μιας λογικής παραπολιτικής, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Της λάσπης στον ανεμιστήρα.
0: Αυτό όμως που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι πώς νιώθει ένα νέο παιδί που μπαίνει στην πολιτική, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και διαπιστώνει ότι τα κόμματα που θεωρητικά κάπως συμπίπτουν σε ορισμένα θέματα οι απόψεις τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κορυφαία διαδικασία που γίνεται κάθε 10 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, την αναθεώρηση του συντάγματος ή σε κάποια άλλα ζητήματα που

0: μπορεί να καταθέτετε εσείς την πρόταση να μην την ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ή να την καταθέτει η Νέα Δημοκρατία και να μην την ψηφίζετε εσείς ενώ συμφωνείτε.
1: Υποθέτω αναφέρεστε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην δώσει τους 180, να μην συμμετέχει στην πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην προτείνουσα Βουλή και να μπορέσει να δώσει τη συνένεση στα άρθρα στα οποία υπάρχει σύγκρουση απόψεων.
0: Ακόμα και στην περίπτωση που θεωρητικά...
1: Την αναθεωρητική.
0: Ναι, ναι. Αναφέρομαι στην περίπτωση ότι ακόμα...
1: Να
0: ολοκληρώσω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε. Ακόμα και στην περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αυτό το άρθρο είναι σωστή. Την υπερψηφίζουμε. Άκουσα έναν βουλευτή σας να λέει, ακόμα και έτσι εμείς θα καταψηφίσουμε τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Πιστεύω ότι αναφέρεστε στον κύριο Γλαβίν, ο οποίος δεν είπε αυτό. Έκανε μια ανάλυση, η οποία είναι η ίδια ανάλυση, θα σας κάνω και εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Η Βουλή η οποία θα συνεδριάσει τώρα είναι προτείνουσα Βουλή. Άρα δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των άρθρων.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τα άρθρα τα οποία θα είναι προς αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Το περιεχόμενο των άρθρων, και αυτά τα άρθρα πρέπει να περάσουν και με 150 βουλευτές. Το περιεχόμενο των άρθρων πάντοτε αποφασίζεται στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία είναι η επόμενη. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είπε, για παράδειγμα, εμπιστευτείτε με και πηγαίνετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 150,
0: mm-hmm.
1: και θα τηρήσω το συνταγματικό έθιμο της υπερκομματικότητας, και δεν το τήρησε. Είναι δύσκολο και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει να την εμπιστευτούμε σε σχέση με το περιεχόμενο.
0: Απολύτως
1: κατανοητό. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα έχουμε από τώρα τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, θα συζητήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όποιο και είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών,
0: στην επόμενη πολυκομματική Βουλή,
1: θα έχουμε ήδη συγκροτήσει τις όποιες πολιτικές συμφωνίες ή αντιθέσεις πάνω στις οποίες θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
2: Άρα θα πείτε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ σε αυτό το άρθρο και θα τα ψηφίσω στην επόμενη Βουλή.
1: Και γι' αυτό τον λόγο θέλω να σας πω, για να ξεφύγουμε και από αυτή τη συζήτηση, μία από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι να απαιτείτε πλειοψηφία 180 και στις δύο Βουλές, και στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική. Προκειμένου να ξεφύγουμε.
0: Κύριε Καρχημάκη, σε μια Βουλή με 9-10 κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει
1: αυτό. Από αυτόν τον θεσμικό ακροβατισμό, ξέρετε κάτι?
0: Αν ίσχυε αυτό που λέτε τώρα, άρα θα έπρεπε να αποφασίσουμε τώρα ότι δεν θα ανανεωθεί το Σύνταγμα.
1: Γιατί
0: αν απαιτούσε από τώρα 180 και 180 στην επόμενη Βουλή.
2: Θα το ψήφισε, λέει τώρα 180.
0: Μα δεν θα φτάνανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί για να βρουν 180.
1: Για ποιο λόγο να είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε?
0: Γιατί μόνο οι δυο σας μπορείτε κάπου να συμφωνήσετε. Οι άλλοι δεν συμφωνούν πουθενά.
1: Το Σύνταγμα είναι η πολιτική χάρτα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πολιτική χάρτα δύο κομμάτων. Προφανώς χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και αυτό είναι και προϋπόθεση της υγείας του πολιτικού συστήματος.
2: Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε για τις ανεξάρτητες επιτροπές, κύριε Καρχημάκη.
1: Φανταστείτε να πηγαίναμε σε μια αναθεώρηση συντάγματος με λιγότερους από 180 βουλευτές, δηλαδή με λιγότερα από τα 3/5 του κοινοβουλίου. Είναι αυτή η ανταπροσωπευτική της ευρύτερης συνένεσης στην κοινωνία? Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική γεωγραφία ή απλά και μόνο να μπορούμε να έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε με προτάσεις στις ανεξάρτητες αρχές και σε μία από αυτές υπήρξε συμφωνία. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Κοκλαμάνη για ποιο λόγο επέλεξε να μείνει ορφανή η αρχή στην οποία υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ηγεσία της.
0: Γιατί, λέει, επαναχωρήσατε στη δεύτερη.
1: Μα αυτό δεν υπήρχε συμφωνία, με συγχωρείτε.
2: Καλά, δεν υπάρχει ούτε αυτό είναι επιχείρημα.
1: Για να υπάρξει επαναχώρηση και επίση με συγχωρείτε.
2: Πρέπει όμως να προχωράμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε κάτι για να γίνει να προχωρήσει.
0: Εμείς γι' αυτό στεναχωριόμαστε.
1: Προφανώς πρέπει να συμφωνούμε.
0: Γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα.
1: Και να σας πω κάτι. Εγώ θα μεταφέρω το ερώτημά σας σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν πάρτι με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα στα ράφια, ενώ ρυθμίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δίκιο έχετε. Μάλιστα, μα δεν είπαμε ότι έχετε άδικο σε ό,τι λέτε.
1: Και μάλιστα κάτι το οποίο κάποτε το είχε σηκώσει και υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Κερακάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στην κατάργηση της Golden Visa και την αντίστοιχη θέσπιση μιας επενδυτικής βίζας. Αντί να έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί και να φελμίζουν ελληνική περιουσία, να επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι σε ντουβάρια. Για ποιο λόγο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική και με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης. Δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ, παρότι βάλεται από τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός πολιτικός στόχος πλέον, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει: δεν με νοιάζει εμένα που με χτυπάς. Εγώ κοιτάζω το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό σε ένα-δύο πράγματα που συμπίπτουν οι απόψεις μας, εγώ θα το κάνω.
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο προσήλθαμε με προτάσεις συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε πει από τώρα: ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πού μπορεί να υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με το σύνολο του κοινοβουλίου. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή
2: παρακάτω,
1: η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η ευκαιρία του πολιτικού συστήματος να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, ναι, και να πει τι πάει λάθος. Και να γέρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κορυφαία διαδικασία.
2: Ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση?
1: Τέσσερα βασικά μέτρα. Πρώτον, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους μεγάλες πολυεθνικές και τα μετατρέπουν σε υπερκέρδη. Τα δίνουν στην πραγματικότητα, μετατρέπουν το κέρδος σε δάνειο στη μητρική και τα διώχνουν έξω. Αυτό ρυθμίζει
0: όλη την
1: υπόλοιπη.
0: Αν χτυπούσατε την ακρίβεια, πόσα χρήματα θα εξοικονομήσετε?
1: Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια μάρκα καφέ, η οποία στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, κοστίζει 9,80. Στην Ολλανδία κοστίζει 6,80. Αυτό είναι μια διαφορά η οποία προκύπτει από τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταία το 3 ευρώ, μπορεί να είναι και μικρό, είναι χαμηλότερο στο ΦΠΑ, δεν θα είναι 3, θα είναι 2,80. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταίο το
2: 33%. Και τα άλλα μέτρα που προτείνετε.
1: Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ιδιαίτερα για όσο διαρκεί κρίση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών για τη μισθωτή εργασία προς τα πάνω, έτσι ώστε όποτε να μην τα τρώει ο πληθώριος, να μην τα τρώει η φορολογική κλίμακα σε όποια αύξηση. Τέταρτο και βασικό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον αδύρ. Όμως, το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί, άρα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία? Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι ίσοι?
0: Δεν είναι. Με αυτά τα τέσσερα, πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ακρίβειας?
1: Με αυτά τα
0: τέσσερα. Θα δημιουργείται τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που θα γιατρεύει την ακρίβεια?
1: Θέλω να σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Αν αυξηθούν οι μισθοί, πέσουν οι τιμές στο ράφι και συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια? Αν την ίδια στιγμή που κάνουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πληθωρισμό στο ράφι και βεβαίως την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, που είναι το βασικό έξοδο για χιλιάδες νέα παιδιά της ηλικίας μου. Το 70% του εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο πηγαίνει στην Αθήνα στη στέγη.
0: Πράγματι. Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο όσο το λέτε, θα το έκανε η κυβέρνηση.
1: Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία, υπάρχουν τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, φαίνεται να έχει μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ασίας του 1990. Δηλαδή, χαμηλή μισθή για να μπορέσουν να έχουν εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία βασίζει την παραγωγικότητά της σε οικονομίες εξωτερικής κλίμακος μέσα από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν οικονομίες εξωτερικής κλίμακος. Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο πρότυπο στο μυαλό της. Δεν βγαίνει, δεν πετυχαίνει, αλλά φαίνεται ανίκανη να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές της αιμονές. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μιλάμε και προτείνουμε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένους πυλώνες και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την εύκολη επιχειρηματικότητα.
2: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε?
1: Εμείς έχουμε πει το εξής απλό. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση στη φορολογία μερισμάτων για αξίες μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετοχές αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου, δεν ξέρω πολλούς στον κύκλο μου, και παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν. Ο κύριος Τσίπρας που λέει αυτό μείωσε τη φορολογία μερισμάτων στο 10% για να τη μειώσει περαιτέρω η κυβέρνηση στο 5%. Υψηλή η φορολογία δηλαδή στους εργαζόμενους, χαμηλή στους εκατομμυριούχους.
2: Αυτή ο μέσος όρος στην Ευρώπη στα μερίσματα πόσος είναι?
1: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 15%.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε στο 5%.
0: Μια τελευταία ερώτηση έχω εγώ, κύριε Καρχημάκη. Τελικά τις δημοσκοπήσεις τις φοβάστε και τις ασκείτε κριτική όλο αυτό το διάστημα? Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστες με τον τρόπο που γίνεται, ή όλο αυτό γίνεται για να μην παραδεχθείτε ότι τελικά απειλείστε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Οι πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να απειλούνται από άλλα κόμματα. Θα έπρεπε να νιώθουν, και εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε, από το γεγονός ότι η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη για τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, όχι μέσα από τα γραφεία της Χαριλάου Κούπη. Το πρόγραμμά μας, θέλω να σας πω, ότι φτιάχτηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με τους πολίτες. Πάνω από 1.500 προτάσεις αναθεματική κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο του προγράμματός μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί να

0: διάλογο του προγράμματός μας και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε Εντάξει. απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί να...

0: νησιά, νησίρες και βραχονησίρες, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
1: Φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί που αρχίσουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους και άρα ενδεχομένως να δούμε μια όξυση της έντασης.
2: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και κταίω.
3: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
2: Είναι η πρώτη παρτίδα, 125.000, και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος, της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
4: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό τον δίνουν και σήμερα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου σχεδόν στο ίδιο σημείο. Από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και ισχυστού, που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ, στη δύναμη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας, πριν καν το ταξίδι, αλλά και από την πρώτη συνάντηση, την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε, και προειδοποιήσεις. Όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τσιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και του είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένα σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
5: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις δύο...
2: Κυριολεκτούμε,
5: ναι, ναι, γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές, υπερδυνάμεις. Ναι. Με επιρροή πολύ πέραν...
2: Από τα σύνορά τους.
5: Των συνόρων τους. Δηλαδή...
2: Ημισφαίρια εκεί πιάνουμε κυρίως.
5: Ακριβώς. Μία συνεννόηση... να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος

0: Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 70, με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούγκ. Μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα.
1: Θα το δούμε παντού.
0: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο
1: Ιράν,
0: μέχρι το Ιράν, μέχρι παντού. Ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
1: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί, για να πούμε για το φυκηδίδι.
0: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των ΗΠΑ. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στο δείπνο, να σου πω τώρα.
1: Παιδάκια τον υποδέχθηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
0: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων Σι είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και ΗΠΑ να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι. Και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα ο πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές, του Μάο Τσετούγκ.
1: Δεν το βλέπουν όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
0: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την... Οι Κινέζοι δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. Την θεωρούν μια επαρχία της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός του θέματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένα σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
1: Θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ, άσε έξω από την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις ΗΠΑ προς την Ταϊβάν.
0: Βεβαίως.
1: Με ένα υπέροχο κόστος για εξοπλιστικά.
0: Ναι. Και με ένα υπέροχο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν. Ξεχάσουμε ότι η Κίνα
1: δηλαδή
0: είναι σχεδόν 1,5%.
1: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
0: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό... Τώρα, πόσο μακρινός ήταν αυτός ο ορίζοντας,
1: με αναλυτές να λένε που
0: εγκόλπωση στη Ταϊβάν ναι. Στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Χονγκ Κονγκ το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
1: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Πρόεδρου, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
0: Και οπότε... που μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Mm-hmm. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το «κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική», δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και Αμερική, μπορούν να, να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Mm-hmm. Το «Make America Great Again» και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις. Κάνουν προπόσεις, ξέρεις. Σηκώνουν το ποτήρι, μιλάνε και μετά σηκώνουν
1: τώρα,
0: το ποτήρι.
1: Τώρα, επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε.
0: Είναι μια τεράστια αίθουσα.
1: Τεράστια.
0: Η κεντρική ροτόντα πρέπει να έχει ακτίνα ή, αν θες, διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ροτόντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τεράστια ροτόντα.
1: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός.
0: Πολύ μακριά, δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Mm-hmm. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόποση αποκάλεσε φίλο, είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Xi Jinping. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία. Και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
1: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί ναι, το τι μπορεί να έχει συζητηθεί, υποθέσεις κάνουμε.
0: Μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν το ρωσο-ουκρανικό. Ο πόλεμος αυτός
1: δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
0: Τα στενά του, μα το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του, όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενά του Ορμούζ
1: και Ιράν.
0: Και το Ιράν.
1: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα τεθούν τα θέματα των διμερών, του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
0: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων και τα λοιπά προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
1: Αναφέρουν αναλυτές, εάν έχω διαβάσει σωστά, ναι, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους, και από την άλλη οι Κινέζοι να ανέξουν τη στρόφιγγα των σπάνιων γεών προς, ναι, την Αμερική.
0: Γιατί έχουν επιβάλει
1: περιορισμούς.
0: Με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, ναι, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής, που βρίσκονται αυτές τις σπάνιες, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών, και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας του δορυφόρου, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
1: τα πάντα πλέον στηρίζονται σπάνιες γεές. Ωραία, Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου, είτε σε επίπεδο δηλώσεων.
0: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο, να τελειώσουμε ναι, έτσι ναι. με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργού: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάβανη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούν ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω-γύρω όλο
1: έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το θέμα και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό για να υποδεχθούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
0: Μα πρέπει να παρακολουθούν.
1: Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί επηρεάζει σίγουρα την Ευρώπη.
0: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον Μαοτζεδούνγκ αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους, και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός, που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση. Ναι. Όλη αυτή τη...
1: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και σημερινή ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
2: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Όχι ότι αυτό είναι εύκολο. Και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo. Δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός πρόεδρος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμος η γαλάζια πατρίδα, και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης, θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Και φαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε.
1: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου, και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
3: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν είναι λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφονται στον τοπικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλάει η Τουρκία, τι θεωρεί θαλάσσια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι.
3: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι κρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμώνυμος αντιπρόσωπος.
1: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
4: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
1: Ωραία, έχουμε πάλι το Μανώλη. Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο τώρα μέχρι να μιλήσουμε πάλι μαζί του. Ακούσαμε τον κύριο Ιφαντή. Αν θυμάμαι καλά, χάθηκε επικοινωνία μας τη στιγμή που μας έλεγες, Μανώλη, δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα με τις γκρίζες ζώνες. Και εκεί κάπου σε χάσαμε.
3: Ναι, δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, διότι για να δούμε και το κλίμα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ απάντησε στην Ελλάδα για την αντιρρήση της Ελλάδος ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα στενά των Δαδανελίων και στενά του Βοσπόρου, εδώ που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
1: Ναι, εντάξει, το έχει λίγο, το έχει λίγο ημέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης. Δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοϊκές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους. Οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Επιστρέψαμε για να δούμε ένα συμβάν τώρα, στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει. Στις Κυκλάδες προσδιορίζεται το χώρος, έτσι δεν είναι?
15: Στη θαλάσσια περιοχή, ναι, των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση. Βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλλιευτικού σκάφους κοντά του. Προέβη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
1: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός

0: με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
1: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείες από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
0: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμμυράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή, ναι, η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
0: Φουτζέιρα είναι μια...
2: στα Εμμυράτα.
0: Έτσι.
2: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
0: Απέναντι από το Ιράν, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα Εμμυράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
2: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα, γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανόν η φρουρή της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξηρού φορτίου. Με βάση τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης, έχει κινέζικη επωνυμία, πλέει υπό σημαία Ονδούρας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως η διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
0: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
2: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι κινέζικων συμφερόντων. Λέγεται Τσιου Τσιουάν, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Ναι, πάντως πολλά στοιχεία από αυτό έτσι όπως το περιέγραψες δημιουργούν ερωτήματα. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
2: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες, ιστορίες των τελευταίων ημερών.
0: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθι ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης

0: στην Ελλάδα, ή και αυτό ξεφεύγει?
1: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες, γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο, το κοντέινερ, ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με τον μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον δέος, και στα στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης, και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
1: Ναι, ναι.
0: Είχες πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι.
1: Ναι, στον Γκουαγιακίλ βέβαια, εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο
0: εκεί
1: γύρισμα.
0: Εκεί φορτών τις μπανάνες και χών μέσα και την κοκαίνη.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανανά. Άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι, και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη, και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτη, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, φαντάζομαι οι αρχές εκεί τοπικές μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
1: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίτα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγέας είναι ο πρόεδρος της χώρας.
0: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ.
1: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά, είναι δηλαδή ιδιοκτησία του.
0: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας, Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα, ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
2: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες πανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο στο αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές, ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου για την υπόθεση
0: Ταϊβάν.
2: Ταϊβάν, ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυδίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη θέση των Σπαρτιατών, η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
0: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί. Σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο.
2: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε εκεί κολλημένοι στα $105 το βαρέλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή, θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυβδη βενζίνη, αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια, πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
0: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχολείο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση, θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσεις αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
2: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί. Ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης. Προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Δηλαδή, πολλοί το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. Μαζί με το σπίτι μου 2, που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά,
0: ναι,
2: η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα η αναπτυξιακή τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ξεπερνιέται το σκόπελος της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων, τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
0: Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιστα ακταίο και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
3: Μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία, μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστήμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
0: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Action μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τακταίο. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τακταίο για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
3: Τώρα θα γίνουν οι πρώτες διασταυρώσεις και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιος θέλει να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε, γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
0: Συγγνώμη, έτσι γίνεται? Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στον δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο? Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο, από εντάξει ρε παιδιά, σου ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
4: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
0: Ωραία, ναι.
4: Πραγματικότητα οι πρώτες.
0: Ωραία, να χειροκροτήσουμε.
4: Είναι τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
0: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
4: Κάποιος, ναι, αλλά ασφάλιστος για χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις τρία ειδοποιητήρια και του λες, κύριε, σας παρακαλώ, ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
4: Αυτό προβλέπει η διαδικασία, δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθείαν πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τα κταίω, το ίδιο ισχύει, πάλι δίνεται μια προθεσμία. Με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμος. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τα κταίω να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης, του προστίμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
0: Ναι. Ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που τους διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μελιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο, η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του, λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριέα, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Δυστυχώς, ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα, διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν, προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με τον Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
8: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Είχαμε χθες πέμπτο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
0: Στράβωσε εκεί.
8: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
8: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
8: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
0: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
8: Μία φορά
0: δηλαδή,
8: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση.
0: Το γύρισε. Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ. Πήγε στη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα. Εκεί πια είχε.
8: Εκεί είναι η Βαλένθια, επέβαλε την ανωτερότητά της ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι, αυτό σαφώς.
8: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης πέμπτη αγωνιστική των play-off. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Που δίνει εισιτήριο και
0: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
8: Ακριβώς.
0: Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
8: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός. Και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Και να μην κερδίσει. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
8: Και είχαμε και στο Πόλο, στην Ατμοσφαίρα των Ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι. Και προκρίθηκε στο
0: Φάναλ. Το αγαπά το άθλημα, σιγά που θα τα άφηνε σαν
8: πέρα.
0: Έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
8: αυτά,
0: πολύ.
8: Καλά.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Sky 89,4.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερός μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη πρέπει να συνεργαστούμε, προσέθεσε. Ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Τόνισε ότι αν ο χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν έκρουσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Μιλώντας σε Αμερικανούς γερουσιαστές, χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Οι Ιρανοί απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες από το να μετατρέψουν το ουράνιο αυτό σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων, προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο θα πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαπέλυσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός την Κυριακή 17 Μαΐου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Ιερουσαλήμ σκοπεύει να παρουσιάσει σήμερα στη Βηρυτό ένα πλαίσιο για το σταδιακό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ καθώς και για την επέκταση των πολιτικών δεσμών. Τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο Άχεν της Γερμανίας, κατά την οποία τίμησε το Μάριο Ντράκη, απονέμοντας το βραβείο του Καρλομάγνος. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί και να επενδύει, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρές στρατηγικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα απαιτεί ηγεσία και πίστη στις δυνατότητες της Ευρώπης να γράψει ιστορία. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον αληθινό Ευρωπαίο. Κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ έχει πυροδοτήσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει άλλους. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας, απάντησε το Πασόκ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι γεννώνται ερωτήματα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει τα ποσά αυτά από το δημόσιο ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές τους γονείς των 6 ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν να διαμένουν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης έφτασε στις αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστον τετραγωνικών χώρο, βρώμικο, εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο που θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν. Αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Πιο αργά μπήκαμε σήμερα, κατά ένα λεπτό, νομίζω, σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Καθυστέρησα να έρθω.
1: Τα λέμε όλα.
0: Θα μπορούσατε να είχατε ξεκινήσει εσύ και θα μένα και εγώ. Δεν θα
1: ρωτήσω. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα.
0: Δεν μπορείτε χωρίς εμένα.
1: Προχωρά.
0: Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δεν είπες πάλι τα ίδια, θα πρέπει να μας έβαλα από την αρχή
0: που έλεγες αυτά. Ο αγαπημένος σας παρουσιαστής Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου είναι ο αγαπημένος συμπαρουσιαστής ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντι μας ακριβώς στο κέντρο είναι ο αγαπημένος μας και αγαπημένο σας ηχολήπτης ο κύριος Γιάννης Θεβανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει μουσική μέχρι και τις 4, παρακαλώ.
0: Τους τρόπους για να μας ακούτε διαδικτυακά τους γνωρίζετε, είστε της τεχνολογίας οι ακροατές μας, αλλά αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολο, μπείτε στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr και ακούστε μας από εκεί. Επίσης, στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: δεν θα ευλογήσω τα γένια μου. Θα είμαι
1: όχι,
0: πολύ
1: αλλά ταπεινός. Θα ξεκινήσουμε, περίμενα στην ταπεινότητα,
0: θα
1: να ξεκινήσουμε. Περίμενα,
0: σήμερα.
1: Σου λέω, περίμενα σου λέω. Να ξεκινήσουμε η είδηση που βγήκε τώρα από το φούρνο. Ο Νάσος Μπαζίνας μέχρι το 2030 και επίσημα θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πλήρωσε 650.000 ευρώ στον Προμηθέα για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Ο ίδιος ο παίκτης, ο διεθνής γκάρντ του δικεφάλου πλέον του Βορρά, θα λάβει για το ίδιο χρονικό διάστημα 850.000 ευρώ. Η μετακίνηση τώρα του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ σπάζει νομίζω κάθε προηγούμενο ρεκόρ οποιοδήποτε άλλου παίκτη στην ιστορία του Προμηθέα και γενικότερα της Πάτρας
0: του Πάτρα μπάσκετ. Εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, σαν συμφωνία εννοείς, ναι, σαν οικονομική συμφωνία εννοείς.
1: Ναι, αυτό γιατί και τα χρήματα που θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ στον Προμηθέα, αλλά και οι απόλαβες του είναι πάρα πολύ καλές, έτσι. Και επειδή ξεκινήσαμε μπασχετικά, συνέχισε μπασχετικά, απλώς ήταν μια είδηση που βγήκε, μια είδηση που βγήκε τώρα από το Τηγιάννη.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Όλες τις προηγούμενες μέρες είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον ήταν πολύ κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές. Τελικά η συμφωνία είναι πολύ καλή και για τον Προμηθέα και για τον Πέχτη.
1: Και οι τρεις πλευρές, γιατί είναι ο Προμηθέας και η πλευρά του Νάσου Μπαζίνα. Θα πρέπει να σου πω, επειδή εντάξει, όλα τα παιδιά τα αγαπάμε πολύ, αγαπάμε περισσότερο ίσως λιγάκι τα παιδιά από την Πάτρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα πρέπει να πω το εξής, ότι ο Νάσος είναι πολύ τυχερός που πηγαίνει σε αυτή την εποχή του ΠΑΟΚ, στην εποχή δηλαδή του κυρίου Μιστακίδη, γιατί θα βρει εκεί και έναν πολύ καλό προπονητή. Έναν προπονητή που μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει άλματα στην καριέρα του. Και μιλάω για τον Ανδρέα Τρινκιέρη, που τον έχω γνωρίσει, έχω μιλήσει αρκετές φορές μαζί του και είναι ένας ωραίος τύπος. Καταρχήν και βέβαια σπουδαίος προπονητής που βοηθά τους νέους παίκτες. Και αυτό είναι σημαντικό για τον Άσο.
0: Τον είχα πετύχει, Παναγιώτη, στο αεροδρόμιο. Δεν θυμάμαι που πήγαινα τώρα. Νομίζω πήγαινα στην Πολόνια. Ερχόταν, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραίο. Όχι, μπορείς να φανταστείς, γιατί το ξέρεις. Πόσο ωραίος τύπος είναι. Δηλαδή, πόσο είναι αυτό που φαίνεται.
1: Λοιπόν, θα σου πω, θα αποκαλύψω ένα μυστικό. Καταρχήν, όχι μυστικό, γιατί αυτό είναι φανερό, αλλά θα αποκαλύψω
0: μυστικό μέχρι τώρα.
1: Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Την πρώτη συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκιέρη, όταν ήρθε στην Ελλάδα ως προπονητή της εθνικής ομάδας, την έκανε η αφεντιά μου για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ήταν καλοκαίρι. Η εθνική ομάδα έκανε προετοιμασία στο Καρπενήσι. Είχαμε πάει οικογενειακώς να περάσουμε και ένα τριήμερο, τετραήμερο. Πετυχαίνω τον Τρινκιέρη. Είχε βοηθό τότε τον Ηλία Κατζούρη. Αυτός που είναι βοηθός του Σπανούλη τώρα στην εθνική, τον ήξερα τον κύριο Κατζούρη από την παρουσία του στον Απόλλωνα ως βοηθός του Γκέκου για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, επικοινωνώ με την ΕΟΚ, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις μια συνέντευξη από τον οποιονδήποτε ομοσπονδιακό προπονητή, έτσι. Ποσό δε μάλλον από τον κύριο Τρινκιέρη τότε που δεν είχε μιλήσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λοιπόν, παίρνω το OK και λέω στον κύριο Κατζούρη, ξέρεις, επειδή τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο πλούσια όσο τα δικά σου, θα ήθελα να είσαι κι εσύ στη συνέντευξη. Ναι, μου λέει, εντάξει, τέλος πάντων, μιλούσαμε για αρκετή ώρα, κανένα 2-3 ώρες με τον Τρινκιέρη, εντάξει, είχε και γέφυρα, ήταν χαλαρά. Δεν χρησιμοποιήθηκε ως μεταφραστής ο κύριος Κατζούρης και μου λέει στο τέλος ο Τρινκιέρη, είδες, μου λέει, που τα κατάφερες, τι άγχος είχες. Του λέω,
0: είναι πολύ ωραίος τύπος, είναι αφεντικός τύπος μάλλον.
1: Ναι ρε παιδί μου, και του λέω, δεν είναι θέμα άγχους, είναι θέμα επαγγελματικής, ξέρεις πώς να το πούμε, ευσυνειδησίας, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι ωραίος τύπος πάντως, είναι ωραίος τύπος. Συγχαρητήρια στον Άσο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Σπουδαία μεταγραφή, σπουδαίο βήμα για την καριέρα του.
1: Καριέρα του, ναι, ναι.
0: Που ανοίγει βέβαια ένα σωρό προοπτικές.
1: Ακριβώς.
0: Για τον ίδιο, αρκεί να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στα άλλα.
0: Τώρα τι να πάμε στα άλλα. Νομίζω αναμενόμενα ήταν τα άλλα. Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού πολύ πιο εύκολα.
1: Εγώ νομίζω ότι ναι.
0: Από ότι θα πέρασε από πάνω,
1: όπως λέμε.
0: Από ότι θα περίμενα πάρα πολύ. Υπήρχαμε κι εμείς που τα περιμέναμε βέβαια όλα αυτά. Προκρίθηκε στο Final Four.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. ούτε μάντης είμαι, ειδικά ούτε γνώστης είμαι, λεπτό, ούτε ειδήμων είμαι.
1: Ειδικά μετά το 2-0. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, τα κανονάκια με τις ζωές, είδες που παίζουμε κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια, ναι, θυμάστε τα Pac-Man, ναι, που λέγαμε θυμάμαι, ένα κανονάκι, θυμάμαι, δύο θυμάμαι, κανονάκια, θυμάμαι. Τα κανονάκια του Παναθηναϊκού χάθηκαν στο ΆΚΑ. Αυτό πιστεύω.
0: Ακριβώς. Μετά το 2-1 όμως η σειρά άλλαξε τελείως. Τέλος πάντων, δεν είμαι ούτε μάτι.
1: Άλλαξε, αλλά μιλάμε για παιχνίδια. Δηλαδή και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ, έτσι.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, άλλο
0: δεν
1: λέω.
0: Έχει να κάνει. Μπορεί όχι, να αντλήσει.
1: Δεν κατάλαβε τι λέω, ρε παιδί μου.
0: Να αντλήσει σημαντικά στοιχεία.
1: Ναι, και από τα λέω όμως ότι ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ. Τα τέσσερα από τα πέντε. Ούτε προσπαθώ να χρυσώσω ένα χάπι.
0: Αλλά όταν η Βαλένθια προηγείται συνεχώς και με πολλή ευκολία μέσα στο ΆΚΑ.
1: Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω.
0: Λεπτά.
1: Άφησε με να σου πω. Τι ήθελα να πω. Θα συμφωνήσει μαζί μου. Τα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια κρίθηκαν στο σουτ. Όμως, αν έκανε ένα highlight, ρε παιδί μου, από όλα τα παιχνίδια και έφτιαχνε ένα ενιαίο παιχνίδι που θα διαρκούσε και είχε όρεξη να καθίσει να δει. Μόνο τα τέσσερα παιχνίδια. Εγώ σου λέω άσε το χτεσινό. Μόνο τα τέσσερα παιχνίδια. Και σου έλεγαν δεν ξέρουμε το σκορ. Θα μας πεις εσύ με αυτά που βλέπεις. Δηλαδή θα έβλεπες 8 ώρες σερί μπάσκετ. Με αυτά που βλέπεις. Ποια ομάδα θα πρέπει να προκριθεί. Χωρίς να ξέρεις το σκορ. Τι θα έλεγες.
0: Και χωρίς να το έλεγα, Βαλένθια θα λέγα.
1: Βαλένθια, αυτό λέω. Δεν βάζω το χτεσινό παιχνίδι, για το χτεσινό παιχνίδι ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν...
0: αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν περίμενα να δω όλα αυτά τα πράγματα που αναλύεις εσύ. Δεν το περίμενα. Βλέπω τις δύο ομάδες πώς συμπεριφέρονται στο παρκέ. Βλέπω ότι μία ομάδα δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Όχι μόνο στο Final Four, λέω. Όχι μόνο στα Playoffs. Ολόκληρη τη χρονιά. Τα λέγαμε εδώ πέρα, τα λέγαμε. 100 φορές τα έχουμε πει. Και μάλιστα με βρίζαν και κάποιοι. Και μου στέλνανε και μηνύματα ότι μου λέει: το λες επειδή δεν θες να προκριθεί ο Παναθηναϊκός στο Final Four ή δεν θες να πας
1: Ολυμπιακός.
0: Ότι είμαι Ολυμπιακός.
1: Και εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, έλεγαν.
0: Μου τα στέλνανε εμένα τώρα αυτά. Τέλος πάντων. Και είναι μια κοινή λογική. Δεν βλέπεις μόνο τις δύο ομάδες. Έχουν κάποιες συνθήκες γύρω από τον αγώνα διαμορφωθεί, έχουν προκύψει κάποια νέα στοιχεία. Η Βαλένθια δίκαια πάει στο Final Four και σου είπα και τη Δευτέρα που ήμασταν εδώ, όποια ομάδα κερδίσει από το Ολυμπιακό Φενέρ, νομίζω Ολυμπιακός θα κερδίσει, θα πάρει και το τρόπαιο.
1: Λες, τόσο πολύ. Εγώ κοίταξα να δεις, ξέχωρα από το τι συνέβη σε αυτή τη σειρά, η πρόβλεψή μου όταν είχα ερωτηθεί το Γενάρη για το ποιες ομάδες βλέπω στον τελικό, είχα πει Ολυμπιακός Βαλένθια. Όμως, θα κατέβουμε χαμηλά και θα μιλήσουμε με έναν τύπο που μας βάζει γυαλιά και έβαλε γυαλιά και σε πολλούς.
0: Σε εμάς.
1: Ναι, θα σου πω. Που θα μιλήσουμε στον Ενικό, γιατί ο Νίκος Μοσκοβάκης είναι έφηβος. Έτσι.
0: Και εμείς είμαστε.
1: Και εμείς έφηβοι είμαστε. Απλώς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από τον Νικόλα. Νικόλα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σας.
0: Έκλεισε η φωνή από τους πανηγυρισμούς ή από τίποτα άλλο.
1: Όχι, είχε κρύο νερό.
2: Έχω και ένα θεματάκι με το λαιμό. Αλλά άμα φωνάξω λίγο παραπάνω, κλείνει κατευθείαν.
1: Λοιπόν, άκου Βαγγέλη, γιατί δεν ήσουν στο κήπεδο, εγώ ήμουν.
0: Το είδα όμως.
1: Περίμενε, το είδες είναι διαδικτυακά. Θα σου πω ότι ο Νίκος μπήκε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, δηλαδή έπαιξε τα τελευταία 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Από τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο Θανάσης Λιώνας, ο μοναδικός που έπαιξε λιγότερο από τον Νίκο είναι ο Χρυσανθόπουλος, που έπαιξε 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι στα 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα που έπαιξε ήταν ο Νίκος Μοσκοβάκης. Πέτυχε 2 πολύ καθοριστικά τρίποντα, έπαιξε πολύ καλή άμυνα και ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τον αγώνα στα 45 του χρόνια. Νίκο, συγγνώμη που λέω την ηλικία σου, αλλά είναι
2: περίπου σαν τον Βαγγέλη. Είναι γνωστό τώρα, τι να κρύψουμε.
0: Να σου πω, Νίκο, είναι έτσι όπως τα λέει ο Παναγιώτης καταρχήν?
2: Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, βοήθησα. Απλώς θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια, εγώ πιο πολύ και γενικότερα τα τελευταία χρόνια που δεν παίζω κανονικά πλέον όπως έπαιζα, αυτό που προσπαθώ να δώσω είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή την εμπειρία, την ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά, την άμυνα, να μπορώ να κάνω και δύο φάουλ παραπάνω που όταν δεν παίζω πολύ όπως έπαιζα πιο παλιά. Και γενικότερα αυτή είναι η δουλειά μου, να στηρίξω τα παιδιά και εκεί που χρειάζεται, αν είμαι σε μέρα, να ξεκολλήσω κάπου την ομάδα.
1: Ναι, αλλά είσαι έτοιμος πάντως.
2: Όλο το κανάλι το προηγούμενο το έχουν τραβήξει τα παιδιά, έτσι. Μην το λέμε τώρα, μην λέμε εντάξει. Βοήθησα, αλλά όλο το ξύλο και όλο 30 λεπτά παίζαν οι άλλοι φουλ, οι συμπαίκτες μου.
1: Μου έλεγε ένας προπονητής, δεν θέλω να τον κατονομάσω γιατί δεν έχω την άδειά του, ότι εγώ μου λέει, όταν επιλέγω παίκτες, επαγγελματίας προπονητής, δηλαδή δεν μιλάμε για τοπικό και τέτοια, έτσι υψηλού επίπεδου, μου λέει, εγώ όταν επιλέγω παίκτες, άκου Βαγγέλη και εσύ, Νίκο, εσύ το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, εγώ μου λέει, όταν επιλέγω παίκτες, βλέπω όλα τους τα παιχνίδια και βλέπω και τη συμπεριφορά τους στον πάγκο. Εάν μου λέει είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, κόβονται από μένα. Και θέλω να πω ότι ο Νικόλας, επειδή έχω...
2: Από τον πάγκο έκλεισε φωνή.
1: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Νικόλας, γιατί Νικόλα εγώ έχω μάθει να τον αποκαλώ και του αρέσει και το ίδιο, ο Νικόλας λοιπόν, είναι από τους ανθρώπους που παρακολουθεί το παιχνίδι κανονικά, δηλαδή το διαβάζει. Είτε είναι μέσα στο παιχνίδι, είτε είναι έξω. Ισχύει αυτό, αυτή την άποψη έχω αποκομίσει από τόσα χρόνια που σε βλέπω.
2: Μα και αυτό κάνω και δίνω συμβουλές και στα παιδιά από πολύ απλά πράγματα, δηλαδή από το πώς να πατήσουν στο σουτ μέχρι πώς να φυλάξουν στα σκρίν, να βγουν στην άμυνα, τι να κάνουν. Και στον coach ακόμα, εντάξει, έχουμε τον coach, συνεργαζόμαστε 15 χρόνια, έχω και μια παραπάνω άνεση, να του πω και δύο πράγματα, γιατί δεν μπορεί να τα βλέπει όλα κι αυτός. Και με τους βοηθούς, με τα πάντα, εννοείται αυτό.
0: Να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Όπως έβλεπα εγώ το παιχνίδι χθες, διαδικτυακά όπως είπες, μέσα από το κανάλι στο YouTube, η άποψή μου είναι ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι και τα σουτ που μπήκαν και η άμυνα που έπαιξε Παναχαϊκή, αλλά κυρίως η ψυχή, η καρδιά και η θέληση των παιχτών της Παναχαϊκής. Όλα αυτά τα στοιχεία, Νίκο, είναι ικανά από μόνα τους να φέρουν την άνοδο στο πέμπτο παιχνίδι που είναι ένας τελικός κυριολεκτικά?
2: Κοιτάξτε, όταν πάμε σε αυτά τα παιχνίδια, πλέον οι τακτικές, είναι για το άντε στο πρώτο δεκάλεπτο, άντε στο δεύτερο. Μετά μετράει ποιος το θέλει πιο πολύ και ποιος θα μπει πιο δυνατά. Δηλαδή, εντάξει, πλέον γνωριζόμαστε, έχουν παίξει 4 φορές. Αυτό ισχύει και για όλες κατηγορίες, δηλαδή και για τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και για από την Ευρωλίγκα μέχρι εμάς. Μετά όλα αυτά τώρα, αφού με τα σκάουτι και αυτά, όλα αυτά πάνε περίπατο. Μετά είναι ποιος θα βάλει το κορμί του, ποιος το θέλει, ποιος θα πάει πρώτος στην μπάλα. Και ο Παναθηναϊκός εχθές, ας πούμε, μπήκε σβηστός. Μετά δεν μαζεύεται. Καταλάβατε. Είναι θέλει από την αρχή να έχει τα κόκκινα.
1: Γιατί δίνεις αυτοπεποίθηση στους απέναντι, λέω εγώ,
2: Ναι, και αυτοπεποίθηση και όχι, μα η Βαλένθια χθες δεν τα έβαλε, ας πούμε, τώρα λέμε για τη Βαλένθια. Που είναι τελική, είναι και οι δύο, έτσι, και το δικό μας και αυτό χθες τελικός ήταν. Ίδια σειρά είναι. Δεν τα βάλανε. Αλλά όσο αυξάνεις κατοχές, όσο αποκτάς βάλες και γενικότερα έχεις την μπάλα στα χέρια σου, κάποια στιγμή θα βάλεις και τους συντόπους και εμείς εχθές. Τα χάσαμε. Ήρθε η ώρα που τους κρατήσαμε στην άμυνα, στο τέλος, βάλαμε δύο σούτ και περάσαμε.
1: Πάντως, για να μείνω λίγο, θα μας βοηθήσει και στην ανάλυση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, τη σειρά μάλλον. Μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Εντάξει, η κερκίδα για όλους όσοι και όσες έχουν έρθει στην Πάτρα και έχουν δει κάποιο παιχνίδι της Παναχαϊκής βοηθάει αρκετά. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι από ένα σημείο και έπειτα, ειδικά όταν προσπέρασε η Παναχαϊκή, φαίνονταν ότι απλώς το παιχνίδι όχι ακριβώς είναι διαδικαστικό, αλλά κυλάει έτσι όπως το θέλει η Παναχαϊκή. Δηλαδή ότι δεν το χάνατε. Είχες εσύ αυτή την αίσθηση μόλις προσπεράσατε, φτάνατε τόσο κοντά?
2: Εγώ άρχισα και το πίστευα από τη στιγμή που φτάσαμε, δηλαδή και στους δύο πόντους που φτάσαμε και μας ξαναφύγανε έξι. Είχε πάρει ροή το παιχνίδι. Δηλαδή άρχισε και γύριζε, γιατί είχαν κολλήσει και οι Γαργαλιάνοι. Είναι ότι είχαν βγει, είχαν και φάουλ, είχε βγει και όλος ο playmaker τους. Είχαν και ξεμείνει σχετικά απολύσεις. Έδειξε το παιχνίδι ότι πάει προς τα εκεί, δηλαδή και πίσω που ήμασταν πριν περάσουμε μπροστά. Εγώ το πίστευα από εκεί, δηλαδή φαινόταν.
1: Με το μάτι τώρα του παίκτη Παύλα προπονητή Μοσχοβάκη, τι βλέπεις να γίνεται στο πέμπτο παιχνίδι? Είπες ότι okay, έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, μας έχουν μάθει και τους έχουν μάθει. Θα είναι τέτοιο παιχνίδι και αυτό? Γιατί θα είναι κάτι άλλο, θα είναι ανοιχτό, θα πρέπει να συμβεί αυτό που είπες, δηλαδή να μην γίνει αυτό που έγινε χθες? Γιατί ξέχασα εγώ να πω τη δική μου παρέλειψη, ότι βρεθήκατε στο μείον 17 κάποια στιγμή.
2: Όχι, άμα γίνει αυτό στο πέμπτο παιχνίδι, μετά είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ναι, αυτός ναι, ήθελα να πω.
2: Όχι, όχι. Εκεί στο πέμπτο παιχνίδι μπαίνει από την αρχή, άμυνα, κλειστό παιχνίδι. Γιατί μετά, άμα φύγουν, δηλαδή και στο τρίτο παιχνίδι που πήγαμε κάτω, φύγανε και νικούσαμε, φτάσαμε στους τέσσερις, στο εκτός έδρας δεν είναι το ίδιο. Όσο και με κυνηγά. Το θέμα είναι να με κυνηγάσαμε, είσαι κοντά. Και θέλει από την αρχή δύναμη 100% σε όλες τις μπάλες πρώτη και τα λοιπά. Ας είναι μπροστά και να μην ξεφύγει το παιχνίδι. Γιατί μετά έχει το άγχος ο κυπεδούχος. Όσο είσαι κοντά. Εντάξει, βέβαια σε αυτό το παιχνίδι θα έχουν άγχος και δύο ομάδες, γιατί είναι τελευταίο. Αλλά όσο είσαι κοντά, εννοείται και ειδικά εκτός έδρας, δεν θέλει να σου φύγουν ποτέ.
1: Χτες αστοχήσατε σε πάρα πολλές βολές. Και στο τέλος που ήταν μια κρίσιμη φάση, ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι ποιος συμπαίκτη σου κράτησε παραπάνω την μπάλα. Δηλαδή είχατε, στο πρώτο εμείς είχατε για τις μέτραγα 8 στις 22 νομίζω και τελειώσατε
2: νομίζω 11 ναι, ναι. Στο πρώτο εμείς,
1: και τελειώσατε με 23 στις 40. Μου έκανε εντύπωση το εξής, γιατί είσαι ένα παιδί που το αρέσει να παίρνει. Έχεις βάλει, εντάξει, το πιο απίθανο σουτ που έχεις βάλει νομίζω ήταν με το Γλάφκο, έτσι, στην αποθήκη από τη Σέντρα. Για τον ναι. παιχνίδι που
2: όχι, που νικήσατε στον πόντο. Όχι, το τρίπο, απλώς ήταν με τρεις.
1: Εντάξει. Έλεγα, ήθελα λοιπόν να πω στο εξής, να περιγράψω λίγο τη φάση και στο Βαγγέλ και σε όλους όσοι μας ακούν. Ότι ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι τώρα, 30, 25, 15, κάπου τόσο. Ήσασταν μπροστά, αλλά κάνουν φάουλ. Ξέρεις από αυτά τα φάουλ που κάνουν οι ομάδες για να σταματάνε τον χρόνο.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: σου έδωσε ναι. την μπάλα ένα συμπαίκτη σου. Και του λες, καλά, ρε φίλε, με βλέπεις ότι είμαι πιο. Δώσε μου την μπάλα να σου τα να εκτελέσω τις βολές. Είχες εκτελέσει δύο προηγούμενα, δηλαδή. Δεν φοβάσαι να πάρεις αυτό το πράγμα που ζήταγες. Και χτες εκτέλεσες κρίσιμα σου και στα 3,5 μέτρα όταν, είναι πολλές φορές.
2: Ειδικά όταν είσαι σήμερα, εννοείται πως θα την μπάλα. Και σήμερα να μην ήμουν, πάλι εγώ θα την έπαιρνα. Δηλαδή. Εντάξει, έχω φτάσει 45. Άμα είναι ακρίβο το 45 μου, θα είχα σταματήσει. Είπαμε. Προς Θεού. Αλλά ειδικά όταν είσαι και σε μέρα, είχα βαρέσει και δύο βολές, είχα βαρέσει και δύο. Δεν είναι ότι μπήκα εκείνη την ώρα. Εντάξει, άμα μπήκα εκείνη την ώρα, δεν είχα απέτηση. Δεν το απέτησα. Απλώς το έδωσα συμβούλη γιατί δεν μπορεί να φορτώνει το άλλο το παιδί. Δεν θυμάμαι ποιος της βάρεσε. Α, ο Οικονομίδης.
1: Ναι, και εγώ το θυμάμαι, θα έλεγα.
2: Ο Οικονομίδης πήρε τις βολές. Ο Άγγελος είναι 22-23 χρονών, μπορεί να είναι πολύ καλός παίκτης, ό,τι και να είναι, όταν φορτώνεις εκείνη την ώρα.
1: Εφόσον
2: ήμουν εγώ μέσα, δηλαδή, και ο Στέλιος που είχαμε βαρέσει και βολές και είχαμε βάλει, ο Στέλιος νομίζω δεν μπορούσε να την πάρει την μπάλα, τον πιέζανε. Απλώς εγώ ήμουν από την άλλη μεριά μόνος, μισχύ αυτό.
1: Κατάλαβα. Για πάμε σε αυτό που είπες, που η κουβέντα της ροής μας οδήγησε εκεί, για τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Εγώ είπα, δεν ξέρω αν άκουγες ότι στην εισαγωγή μου, ότι τα δύο match ball του Παναθηναϊκού επί της ουσίας ήταν αυτά στο ΆΚΑ. Εκεί χάθηκε η πρόκριση και όχι στο χτεσινό παιχνίδι.
2: Εντάξει, τα match στο ΆΚΑ και τα match τα πρώτα στη Βαλένθια ήταν παρόμοια. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, το δεύτερο παιχνίδι, ας πούμε, στη Βαλένθια το πήρε σε εισαγωγικά με τη βοήθεια λίγο της τύχης, με κάτι εκεί με το Οσμάν, το τρίποντο.
1: Ναι, με ταμπλό.
2: Οπότε σε αυτό ήρθανε λίγο πάτσι, νομίζω. Uh-huh. Δηλαδή το πρώτο ήταν πιο καθαρά ο Παναθηναϊκός, όπως και τη Βαλένθια το ένα παιχνίδι που πήρε στο ΆΚΑ που ήταν πιο καθαρά. Και μετά η Βαλένθια πήρε κάτι τρίποτα με ταμπλό και τα έβαλε στο τέταρτο παιχνίδι, ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Uh-huh. Που έβαλε ο Τόμσον.
1: Ένα σχεδόν ίδιο με το Οσμάν.
2: Αυτά λίγο ήταν μία σου και μία, αλλά εννοείται τώρα δεν γίνεται να χάνει ο παιχνίδι στην έδρα σου. Εντάξει. Μπήκανε, δεν ξέρω τι έγινε, μπήκανε αυτό που έλεγα πριν. Πολύ χαλαρά, νομίζω ότι τους έχουμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Κι άμα βρουν αυτή η ρυθμό, τελείωσε. Είναι πολύ καλή ομάδα και πολύ μπασκετική ομάδα και παίζουν και μπάσκετ. Διαβάζουν όλες τις φάσεις, είναι καταπληκτική.
1: Ναι. Και πέσουνε.

0: Ναι, δεν τον βοηθάει και κατά τη γνώμη μου και δεν τον βοηθάει και ο προπονητής. Δηλαδή ακόμα τον έβγαζε τώρα πικερόλ με το τεσάρι και έπεφτε σε παίχτη με γρήγορα πόδια. Δηλαδή να τον βγάλει πικερόλ με τον ψηλό. Δηλαδή να τον βγάλει πικερόλ με το πεντάρι,
1: κατάλαβα.
0: Να μπορεί να τον παίξει, τον έβγαζε με το τεσάρι.
1: Που ήταν πιο δύσκολο για
0: το
1: τέσσερι. Ήταν...
0: το τεσάρι ήταν πιο χαμηλό εκεί. Μπορούσε να τον παίξει τα πόδια, χαμηλώνει.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ
0: λεπτομέρειες που δεν φαίνονται και δεν ξέρει
1: πολύ,
0: ο κόσμο.
1: Πολύ αθλητικό, ναι, πολύ αθλητικό.
0: Ναι, είναι πολλές λεπτομέρειες που φαίνονται, αλλά πρέπει να βοηθήσει και τον παίχτη που δεν ξέρει ο κόσμο.
1: Άκουτα κύριε Βαγγέλη, μάθε από τους ειδικούς, δεν μας
2: ακούω και μαθαίνω, ακούω και μαθαίνω, τι να ακούσω.
1: Έτσι, λοιπόν, με το μάτι του, ναι, για πες
2: Βαγγέλη. Αν και τέτοια παιχνίδια, όπως είπε και ο Νίκος, όπως είναι αυτό της Παναχαϊκής για παράδειγμα, ή όπως ήταν αυτό του Παναθηναϊκού, αν και εντάξει, παιδί μου, τώρα κάκως κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι εκεί παίζει η θέληση, παίζει το πάθος, η καρδιά.
0: Δεν είναι θέμα σύγκρισης ποιότητα, είναι θέμα ότι εννοείται
2: σημασίας,
0: είναι. Δηλαδή δεν παίζουμε εμείς με τον Παναθηναϊκό, εμείς παίζουμε με τον Γαργαλιάνης. Με μια αντίστοιχη ομάδα όπως και ο Παναθηναϊκός, ενώ σε θέμα πίεσης και γενικότερα. Σε θέμα.
1: Ότι κρίνεται κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Τι βλέπεις τώρα στο Final Four, τους ημιτελικούς, γνωστοποιήθηκαν τα ζευγάρια. Θα είναι σίγουρα μια ισπανική ομάδα στο τελικό, έτσι αφού παίζουν μεταξύ του η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και παίζει και η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης με τον Ολυμπιακό.
0: Η Ρεάλ έχει απουσίες τώρα, δεν παίζει. Ο Ταβάρες δεν θα παίξει. Και κάποιος άλλος
1: δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει.
0: Και νομίζω χτύπησε κι άλλος ένας ψηλός.
1: Α, δεν.
2: Ναι, είναι άλλος ένας που δεν παίζει.
0: Ναι, ψηλή και δύο, το οποίο αυτό βολεύει την Βαλένθια. Γιατί η Βαλένθια θα έχει θέμα άμα έπαιζε. Δηλαδή με τύπου Μιλουτίνοφ, Ταβάρες έχει θέμα. Οπότε εκεί βλέπω Βαλένθια. Τώρα το άλλο. Δεν ξέρω, εκείνη τη Φενέρ δεν μπορώ να την ψυχολογήσω. Μία είναι πάνω, μία κάτω.
2: Ο Λεν δεν παίζει.
0: Αυτό είναι δύσκολο ζευγάρι. Πολύ δύσκολο και δύσκολο ζευγάρι. Mm-hmm. Για τον
1: είναι και δύο ομάδες που διαβάζουν πολύ το παιχνίδι. Έτσι, Ολυμπιακός με τη.
0: Ναι, είναι και δύο. Πες τη μία πάνω στην άλλη. Ακριβώς αυτοί οι δύο, δηλαδή δεν υπάρχει φαβορή. Όλα μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Απλώς πιστεύω ότι όποιος περάσει από αυτούς δύο λογικά θα το πάρει.
1: Μάλιστα. Όποιος και να είναι απέναντί του, λες. Δηλαδή, γιατί η Real είναι Real. Μπορεί να έχει τις απουσίες, αλλά okay, ξέρεις και την ξέρει. Δηλαδή, η Real ξέρει καλύτερα τη Βαλένθια, όχι ότι οι άλλες τρεις ομάδες που είναι στο Final Four ή ο Παναθηναϊκός δεν τη γνώριζε. Γιατί στην Ευρωλίγκα δεν μπορείς να κρύβεις πράγματα, αλλά τέλος πάντων αγωνίζονται στο ίδιο πρωτάθλημα. Την ξέρει καλύτερα αυτό. Εννοώ όπως ο Ολυμπιακός ξέρει καλύτερα τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό από τις άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Αυτό εννοώ.
0: Δεν ξέρω, η Ρεάλ είναι για αυτό το θέμα ότι έχει χάσει πολύ τη δύναμη της μέσα. αυτό είναι που με προβληματίζει. Με τα κομπλέ δεν το συζητάγαμε, εντάξει ήταν από τα φαβορί και αυτή. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τη δράσει έτσι, με πιο χαμηλά σχήματα και τέτοια.
1: Κατάλαβα. Β' Εθνική την παλιά έχεις παίξει και την καινούργια, National League One. Θα παίξεις και τώρα, δηλαδή, αν ανέβει Παναχαϊκή, θα συνεχίσεις. Πώς το κάνεις αυτό να παίζεις σε τόσο προχωρημένη μπασχετικά ηλικία,
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ τόσο άλλο πιο πολύ για προπόνηση πάω να βοηθήσω. Γιατί λόγω δουλειών και είχα ξεκινήσει και την αρχή, όπως έχω κάτι τραυματισμούς με το γονατό μου, μετά και γι' αυτό δεν έπαιζα. Και λόγω δουλειών, βέβαια. Δύσκολο, αλλά θα είμαι στην ομάδα, είτε στην προπόνηση, είτε γενικότερα.
1: Και στο τέλος θα σου κάνω την εξής ερώτηση, θα σε φνηδιάσω λιγάκι. Νίκος Βαγγέλη είναι και DJ επαγγελματικά. Θέλω να μας πεις ποιο τραγούδι θα έβαζες για τη φετινή πορεία της Παναχαϊκής.
0: Το τραγούδι,
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει. Το αφούσεις που λέει γέρασα και δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, αν το βρει
0: αυτό
1: ο Γιάννης.
0: Αυτό είναι λίγο το πιβέλο με μέλα, αλλά οκ. Okay. Ναι, θα το πάω και στην ομάδα.
1: Λοιπόν, ήδη ο Γιάννης Στεφανόπουλος, ο ηχολήπτης μας, ψάχνει να το βρει και θα δούμε αν το βρει, θα στο αφιερώσουμε έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Sky 89,4.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό.

0: σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Sky 89,4.
8: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Γέρασα και δεν μπορώ, δεν μας είπε
1: ναι,
0: ο Νίκος
1: αλλά...
0: Μοσχοβάκης. Μια χαρά μπορεί,
1: ναι,
0: Γοϊδά.
1: Μια χαρά είναι,
0: μπορεί.
1: Ρε, αν είναι έτσι γέρι, τι να πούμε εμείς οι πραγματικοί
0: της
1: μέσης ηλικίας. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 055 51.
0: Λοιπόν, έχω να πω και εγώ κάτι σημαντικό, εξίσου σημαντικό, γιατί οι σούπερ προσφορές της Domino's συνεχίζονται κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι για Παρασκευή. Και τι σας έχουμε για σήμερα Πέμπτη, και κάθε Πέμπτη βέβαια. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ. Παράγγειλε και εσύ τώρα στο dominos.gr, στο Domino's Mobile App ή παίρνω από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50 και ζήσε την απόλαυση που δεν αλλάζει ποτέ.
1: Μιλάμε για τεραστιότατες πίτσες, έτσι.
0: Σκέψου τώρα, θα δώσεις 19,90, πόσο είναι.
1: Λιγότερο από 20, πες.
0: Λιγότερο από 20 και εντάξει, νομίζω ότι οι δύο μεγάλες και οι δύο τζάμπο,
1: Για μια τετραμελή οικογένεια
0: είναι για 4 άτομα, ναι. Είναι για 4 άτομα και σκάς. Είναι για 4 άτομα και σκάς. Λοιπόν, αυτό το θεματάκι πάντως που ανοίγει σιγά σιγά με τα εισιτήρια του Final Four, γιατί επειδή το παρακολούθησα λίγο Παναγιώτη σε διάφορες σελίδες, κυρίως στο Facebook, που πολλούνται εισιτήρια, που ανταλλάσσονται εισιτήρια, γίνεται ένας πανζουρλισμός και τι παίζει αυτή τη στιγμή, από χτες δηλαδή το βράδυ. Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήριο για να βρεθούν εκεί, επειδή δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, δεν θέλουν να πάνε στο Final Four και πουλάνε μέσα από αυτές τις σελίδες τα εισιτήριά τους. Οι τιμές είναι τουλάχιστον εξωφρενικές. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα, ένα εισιτήριο στο corner low λέγεται η πλευρά αυτή, ξέρεις, χαμηλά.
1: Low, χαμηλά δηλαδή, στη
0: χαμηλά
1: γωνία.
0: Στη γωνία, χαμηλά,
1: αλλά
0: στη
1: δεν ξέρουν όλοι αγγλικά, για πάμε.
0: Ναι, χαμηλά στη... 4.000 λες εσύ, περίμενε. Το ένα εισιτήριο, όταν το αγόρασαν επίσημα από την Ευρωλίγκα, η τιμή του ήταν 760 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, η επίσημη τιμή από την Ευρωλίγκα. Τώρα, εάν μπει κάποιος σε αυτές τις σελίδες, που έχουν πάρα πολλά μέλη, έτσι, και γίνονται αλυσβερίσια εκεί μέσα, το φθηνότερο που είδα εγώ για ένα είναι 2.000.
1: Μάλιστα, τώρα έχει τριπλασιαστεί σχεδόν η τιμή του, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πούμε βέβαια ότι είναι και αυτά τα εισιτήρια είναι για τις δύο μέρες, δεν είναι 760.
0: Είναι και για τις δύο μέρες. Είναι για τρία παιχνίδια. Είναι για τρία παιχνίδια.
1: Βέβαια, αυτό λέω, για τις δύο μέρες των αγώνων.
0: Βέβαια, προσέξτε.
1: Τους δύο ημιτελικούς και τον ένα τελικό.
0: Με βάση τους κανονισμούς, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί φαντάζομαι μπασκετικοί που έχουν εισιτήρια ή θέλουν να αποκτήσουν εισιτήρια, με βάση τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας, η μεταβίβαση τέτοιων εισιτηρίων, να αλλάξει το όνομα και όλη η διαδικασία που απαιτείται, μπορεί να γίνει μέχρι τις 17 Μαΐου, την Κυριακή.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στις τιμές, η Ευρωλίγκα, στις τιμές τις αναγραφόμενες, δηλαδή αυτό που έχει 760 δεν μπορεί να μεταπολιθεί ούτε 761 σύμφωνα με την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό πήγα να πω. Βέβαια έχουν βρεθεί τρόποι να μεταπολιθεί, τέλος πάντων το προσπερνάμε. Από τη Δευτέρα λοιπόν, αυτοί που έχουν εισιτήρια και δεν θέλουν να πάνε στο Final Four, αλλά δεν θέλουν να τα πουλήσουν κιόλας, από τη Δευτέρα ισχύει το refund. Δηλαδή στέλνουν τα εισιτήρια πίσω στην Ευρωλίγκα και εισπράττουν το ποσό με το οποίο το αγόρασαν αρχικά. Όλα αυτά τα εισιτήρια που θα επιστραφούν στην Ευρωλίγκα, η διοργανώτρια αρχή θα τα διαθέσει από τη Δευτέρα.
1: Ναι. Και κάτι λάθος. Ακόμη να προσθέσω εγώ σε αυτό που λες εσύ, ότι νομίζω μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει αυτοί που έχουν κερδίσει, γιατί ένας διαγωνισμός ήταν ουσιαστικά να προμηθευτεί εισιτήριο, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ταχύς, να είσαι τυχερός. Τέλος πάντων, όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, θα πρέπει, γιατί δεν είναι με θέσεις, θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωλίγκα με email, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ποια ομάδα υποστηρίζουν για να ταυτοποιήσει η Ευρωλίγκα όλους τους φιλάθλους. Δηλαδή...
0: Σε προλαβαίνω, Παναγιώτη. Ναι, ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη πλατφόρμα στο site της Ευρωλίγκας όπου επιλέγει ο φιλάθλος την ομάδα.
1: Ναι, λέω ότι η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι ακόμη και αυτοί που δεν έχουν επιλέξει πρέπει να ενημερώσουν την ομάδα. Δηλαδή ναι, λέω... η Ευρωλίγκα θέλει να ξέρει ποια ομάδα υποστηρίζει ο Γεωργιάννης Φερρυπίνη.
0: Ακριβώς.
1: Ποια ομάδα υποστηρίζει ο Αντωνόπουλος.
0: Δεν χρειάζεται να στείλουν email. Μπορείτε να μπείτε στο site της Ευρωλίγκας. Υπάρχει σχετική πλατφόρμα. Είναι πολύ οργανωμένο και πολύ εύκολο να το κάνετε. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει ανοίξει τώρα ένα τελείωτο αλυσβερίσιμο όλα αυτά. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται, κυρίως από την πλευρά των φιλάθλων του Ολυμπιακού, έτσι, που ψάχνουν εναγωνίως ένα εισιτήριο.
1: Γιατί θα είναι η πρώτη φορά ο Ολυμπιακός έχει παίξει τόσα Final Four, έτσι, δεν έχει παίξει ποτέ εντός έδρας, δηλαδή να είναι στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει παίξει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Θα είναι το πρώτο του που θα παίξει στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μπασχετικά και θα πούμε ότι πριν από λίγο συγκροτήθηκε, όχι πριν από λίγο, χτες συγκροτήθηκε σε σώμα, τώρα γνωστοποιήθηκε, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, πρόεδρος, συνεχίζει ο κύριος Παναγιώτης Λικούδης, αφού ήταν και η μοναδική υποψηφιότητα, πρώτος αντιπρόεδρος, ο φίλος της εκπομπής και φίλος του μπάσκετ, ο κύριος Δημήτρης Τρασάνης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Μιχάλης Βασιλάτος, γενικός γραμματέας ο κύριος Νίκος Κουμανιώτης, ειδικός γραμματέας ο κύριος Γιάννης Ζωγραφάκης, ταμείας ο κύριος Σωτήρης Κλήρης και μέλη οι κύριοι Φίλιππος Καραμούζης, Σταύρος Κουρής, Θανάσης Κούτας, Νίκος Τουβάκης και Θόδωρος Τσίπας. Είναι όλοι φίλοι μας, όπως έχουμε πολλούς φίλους από το αθλητικό κίνημα γενικότερα. Να είστε καλά, καλή θητεία και δημιουργική.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Παναγέλιος είναι ο φετινός κυπελούχος της ΕΠΣ Αχαΐας. Χθες νίκησε την Θύελλα 3-2 στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ με βάση την εικόνα του αγώνα.
1: Πάντως όσοι πήγαν το ευχαριστήθηκαν. 5 γκολ, εγώ αυτό.
0: Κοίτα, όχι μόνο το ευχαριστήθηκαν. Ήταν γενικά μια διοργάνωση πολύ καλή και σε αυτό, να πούμε την αλήθεια, βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, τοξικότητα δεν υπήρχε. Στο τραπέζι των συζητήσεων με την ΕΠΣ ήταν όλοι άψογοι. Νομίζω βοήθησαν όλοι πάρα πολύ στο να διεξαχθεί ένα τελικό γιορτή. 687 τα εισιτήρια που κόπηκαν. Αλλά με τις προσκλήσεις και με τα παιδιά των Ακαδημιών ήταν περίπου πάνω από 1000 άτομα. Βέβαια, αν δεις, Παναγιώτη, πώς έμοιαζαν τα 1000 άτομα στο Παπελοποννησιακό.
1: Ρε φίλε, αν χωράει 18.000, θα είναι το 1/18.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά εντάξει, ήταν ένα μεγάλο κήπεδο, ήταν ένας τελικός γιορτή. Παρόν και ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Κώστας Πελετήδης, ο οποίος έδωσε το κύπελο στον αρχηγό του Παναγιαλίου, ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού ο κύριος Τάκης Αντωνόπουλος, πολύ επίσημη.
1: Όχι εγώ, άλλος.
0: Όχι εσύ μπορεί να γίνεις στο μέλλον, το ξέρουμε. Πολύ επίσημη. Είδε θες.
1: Θα γίνω περιφερειάρχης, θα γίνω αντί, αφού έχει γίνει ο Τάκης περιφερειάρχης.
0: Περιφερειάρχης. Ναι, περιφερειάρχης.
1: Δεν πολύ επίσημη.
0: Ωραία ατμόσφαιρα. Ο Παναγιαλίος κατέκτησε το τέταρτο κύπελο της ιστορίας του, στο 53ο τελικό του κυπέλου Εραστεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, το είπα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.
0: Επιστρέφοντας στο τελικό, είχαμε και κάποια, εντάξει, θα τα λέγα ρεκόρ πρωτιές, ξέρω εγώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρώτο γκολ του Παναγιαλίου είναι το γρηγορότερο γκολ που έχει σημειωθεί σε τελικό του κυπέλου Ραστεχνό, τουλάχιστον από το 1970 και μετά, έτσι, που υπάρχουν αρχεία και αναλυτικά έτσι, στοιχεία. Σημειώθηκε στο 45ο δευτερόλεπτο του αγώνα και ήταν αυτό γκολ. Επίσης,
1: άρα ναι, ήταν και το πιο γρήγορο αυτό γκολ.
0: Ήταν και το πιο γρήγορο αυτό γκολ σίγουρα.
1: Δεν ήταν όμως το πιο γρήγορο γκολ. Ναι.
0: Επίσης ο διαιτητής, ο κύριος Κώστας Βαβαρούτας, ήταν ο νεότερος διαιτητής που έχει σφυρίξει σε τελικό κυπέλλο Ραστεχνών, σε ηλικία 26 ετών. Και
1: έλα.
0: Θα πούνε κάποιοι, καλά, 26 ετών τι είναι, νέος? Να θυμίσω ότι σε αυτούς που ασχολούνται κυρίως με το ραστεχνικό ποδόσφαιρο, ότι τα παλαιότερα χρόνια, μέχρι και πέρσι-πρόπερσι, υπήρχε ένας άγραφος νόμος που διαιτητής οριζόταν από την ΕΠΣΑ Γαΐας, ο πιο παλιός, αυτός που θα κρεμούσε τη σφυρίχθρα του, ο πιο έμπειρος κλπ. Γι' αυτό και έτυχε αυτή η πρωτιά στον κύριο Βαβαρούτα. Και να πω ότι επίσης για πρώτη φορά MVP του αγώνα αναδείχθηκε ξένος ποδοσφαιριστής, ο Κασά Καμαρά του Παναγιαλίου. Για πρώτη φορά.
1: Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχασε αυτή την τεράστια ευκαιρία στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.
0: Έχασε αυτή την ευκαιρία, παύλα, άνοδο, με ερωτηματικό, συγγνώμη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Θα την παρομοίαζα με αυτή την ευκαιρία που είχε χάσει ο Ζέλσον Μάρτιν στο Ολυμπιακό, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι,
0: ναι, αυτό η γραμμή. Ήταν μεγαλύτερη, εντάξει, ήταν πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάπως έτσι λέω.
0: Ναι. Και πρόσεχε, τι είχε γίνει στην ευκαιρία του Κασά Καμάρα. Του είχε βγει το παπούτσι δευτερόλεπτα πριν και σούταρε με την κάλτσα.
1: Α, εντάξει τότε, εντάξει.
0: Και σούταρε με την κάλτσα, ένα απίστευτο περιστατικό. Ναι, νομίζω δεν αναδείχθηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς το πήραν είδηση.
1: Α, δεν το ήξερα. Ναι, πάντως ήταν από αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, δεν χάνεται. Ας πούμε, ναι, και όλα χάνονται.
0: Και ήταν να χαθεί για τους πιο προληπτικούς.
1: Λοιπόν, για τους πιο παλιούς, ξέρεις πως αντιμαρομίαζα, γιατί είχε όντως ο Καμαρά αντιπάλες μπροστά τους, σαν και εκείνη την ευκαιρία που δεν μπορώ να πω ότι την έχασε ο Αλεξανδρής με τον μπαμπάς Μάιχελ.
0: Ναι. Με τη Δανία.
1: Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που την έβγαλε, δεν ξέρω τώρα, το χέρι του Θεού, χέρι του Μάιχελ, του Πίτερ Μάιχελ, έτσι.
0: Μας είχε στερήσει τότε τη συμμετοχή στο Μουντιάλ.
1: Ναι, τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Αν νικούσαμε, θα περνούσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για με φινάλε με μια διαφορετική δισούλα. Για εσένα σου αρέσει να πούμε ότι η υπεύθυνη του 5ου νυχτερινού ημιμαραθωνίου Πάτρας, Φάνη Τσιμιγκάτος, γνωστοποίησαν την ημερομηνία που θα διεξαχθεί φέτος ο αγώνας.
0: Όχι, έλεγε, πότε θα τρέξουμε.
1: Ναι. Θα τρέξεις, φίλε Βαγγέλη, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Γιατί
0: Σάββατο
1: μέχρι να πω το Οκτωβρίου θα μάσεις, έτσι, 10 Οκτωβρίου του 2026. Ναι. Θα γίνει για 5η σερή χρονιά ο συγκεκριμένος αγώνας. Και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα με τον διευθυντή του αγώνα, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπλο, να μάθουμε περισσότερα. Δηλαδή, πότε θα ανοίξουν οι συμμετοχές, αν έχουν
0: κυρίως ανοίξει. Κυρίως αυτό Παναγιώτη, γιατί ξέρεις, όλοι εμείς στο δρομικό κίνημα κλείνουμε από νωρίς τις συμμετοχές μας για τη σεζόν. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε λεπτομέρειες.
1: Πώς κάνω εγώ δηλαδή για γουρνοπούλες και τέτοια, που είμαι του καταδρομικού κινήματος. Εσύ είσαι του δρομικού.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σε παίρνω μαζί μου, πρέπει να τα πεις αυτά. Εγώ αρνούμαι να έρθω μαζί στο δρομικό κίνημα.
0: Δεν αρνείσαι. Έχεις
1: κάποιες φορές έρχομαι.
0: Και έχεις περπατήσει, παύλα τρέξει.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, έτσι, ο φετινός μαραθώνιος στη μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου, που έχει και το όνομά του, είναι ο 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος, όχι μαραθώνιος, έκανα λάθος, ο 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας, Φάνη Τσιμιγκάτος, ανακοινώθηκε ότι έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, συγκεκριμένα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε τις σούπερ προσφορές της Domino's, σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη. Μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο Domino's πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ. Παράγγειλε και εσύ τώρα στο dominos.gr, στο Dominos Mobile App ή πέρα από το κατάστημα της Dominos Ηρώων Πολυτεχνείου 50 και ζήσε την απόλαυση που δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Από τους 3 μας, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Τάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύθηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις αλλά και για τα στενά του ορμούς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν στην Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγορώντας τη χώρα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Την ανάγκη άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, οι προτεραιότητες θα πρέπει να αντανακλώνται σε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα πρέπει να αντανακλά τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον έναν αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενο στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνει Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Κοντράδωνη Γεωργιάδη Πασόκ έχει πυροδοτήσει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ, λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο, νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο το έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή, απάντησε το Πασόκ. Γεννώνται ερωτήματα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Υγείας, Wes Tearing, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από την Βρετανική κυβέρνηση, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Keir Starmer. Σε επιστολή που δημοσίευσε στο X, δηλώνει παράλληλα ότι θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές στους γονείς των 6 ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν να διαμένουν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής. Τα παιδάκια ηλικίας από 3 έως 11 ετών έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο που θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Αρνητικός του Χανταϊό είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο επιβάτης του Κουραζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι ο Χανταϊός δεν είναι COVID, τονίζοντας ότι δεν ισχύουν τα σενάρια για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της και η περασμένης Κυριακής πυροβολούσε αδιακρίτως σε μπάρ στις Τζιφιές στην Καλυθέα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.

0: Η μουντρουχιά σου σήμερα πάντως δεν έχει όρια, ρε άνθρωπε.
1: Αν δεν κοιμούν,
0: ξεπέρασέ το.
1: Με στη χαρά είμαι.
0: Ξεπέρασέ το.
1: Με στη χαρά είμαι.
0: Και με όλα αυτά που λες, προκαλείς και τους Ολυμπιακούς και σε πηγαίνουν εδώ πέρα. Τι να πω.
1: Έχω προκαλέσει εγώ κάποιον φίλο Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάρα πολλούς από το ξεκίνημά μας.
1: Όχι, όχι. Τους Ολυμπιακούς δεν τους προκαλώ. Τους γάβρους προκαλώ.
0: Και εν πάση περιπτώσει, εγώ το κάνω για τους φίλους που μας ακούν, μου το ζήτησαν, δεν το ήθελα. Σου αφιερώνουμε πολύ αγάπη.

0: μην του σήκωσε κιόλα ακόμα μέσα στο ΆΚΑ.
1: Και δεν θα του σηκώσει κιόλα. Πάντως, εγώ θα πω τον καλεσμένο μας ότι αν δει κάποιον να φεύγει με το κάθισμά του από το ΆΚΑ, από το γήπεδο αύριο, να μην ανησυχήσει.
0: Επειδή είσαι, να εξηγήσουμε, σταθερός και δεν έχεις χάσει αγώνα. Οπότε είπες, δεν θα κάτσει ποπός Ολυμπιακού στη θέση σου.
1: Όχι.
0: Θα πας να πάρεις. Αυτό είναι παράνομο, βέβαια.
1: Δεν με νοιάζει, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Θα ξυλώσω την καρέκλα, θα την πάρω σπίτι, ξαναβάλω σε 10 μέρες.
0: Τι είναι αυτά που λέει ο συνάδελφος. Γεια σας, κύριε Χαλιορή.
2: Γεια σας. Καλησπέρα από το ΆΚΑ.
0: Γεια σας, κύριε Χαλιορή. Πώς είστε?
1: Δεν θέλω να το ακούσω αυτό για 10 ημέρα ακόμα.
2: Είμαστε πολύ καλά. Μετά τη συναυλία που περάσαμε, καταλαβαίνετε ότι είμαστε καλά. Είμαστε βέβαια ακόμα κουρασμένοι, αλλά έρχονται ακόμα καλύτερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το σπάσαν το ΆΚΑ, έτσι, στους Μετάλλικα και ήταν.
1: Με την καλή την έννοια.
0: Ναι, ήταν φοβερή συναυλία. Όχι σαν και εσένα που λες ότι θα κάνεις τώρα.
1: Μην του λες το
0: σπάσαν
1: το ΆΚΑ, τρελαίνεται
0: ο Χαλιορής. Όχι κυριολεκτικά, αλλά ήταν πραγματικά ένα κορυφαίο γεγονός, μουσικό, και νομίζω ότι το απίλαυσαν όσοι θα έρθουν. Βέβαια έρχεται και συνέχεια.
1: Πόσος κόσμος πέρασε τελικά?
2: Υπολογίζουμε ότι ήταν περίπου σε 97.500 μέσα στο κεντρικό στάδιο και περίπου 20.000-22.000 στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Α, είχε 120.000 τελικά.
0: Ναι.
1: Α, πολύ.
0: Ναι,
2: νομίζω τώρα σπάσαμε κάθε ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό μέσα στο ΆΚΑ.
0: Μέχρι το επόμενο, βέβαια.
1: Τους αερομέιντεν.
2: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τα επόμενα.
0: Για την αναβίση.
1: Τους αερομέιντεν.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να μας πει.
2: Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία, να σου πω ότι σήμερα κιόλας, γιατί εμείς πάντοτε κοιτάζουμε στην επόμενη μέρα, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μαζί με τη Σταθή, ώστε να έχουμε μια άμεση συνεργασία σε σχέση με το να διευκολύνουμε το να έρχεται ο κόσμος στο ΆΚΑ και να φεύγει από το ΆΚΑ. Άρα λοιπόν σήμερα υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι της Σταθή κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ώστε να δίνουν και την εντολή να αυξηθούν οι σειρμοί. Θέλω να πω ότι περίπου 38.000 άτομα μετακινήθηκαν μέσα από τον ηλεκτρικό.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας και αυτός ένας μεγάλος αριθμός, ένας αριθμός ρεκόρ, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ήδη οργανώνουμε τις επόμενες μεγάλες εκδηλώσεις στο ΆΚΑ.
1: Κύριε Χαλιορή, αυτό είναι πολύ καλό όντως. Γιατί το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος για να έρθει στο ΆΚΑ, και εγώ έχω μεγάλη εμπειρία πια με το ΆΚΑ λόγω του Παναθηναϊκού, λόγω των αγώνων, είναι να πάει με μέσο μεταφοράς. Το να παίρνεις το αυτοκίνητό σου, εφόσον δεν έχεις θέση πάρκινγκ, αλλά για θέση πάρκινγκ να έχεις μέσα, ταλαιπωρείσαι, με το μέσο μεταφοράς, με το τρένο συγκεκριμένα, είναι ό,τι καλύτερο να φύγεις. Ό,τι καλύτερο
0: πραγματικά. Πιο εύκολο.
1: Βέβαια.
2: Κάποιοι μπορεί να μας ακούνε σήμερα και να λέμε ότι μιλάμε για τα αυτονόητα, αλλά δυστυχώς.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
0: Κύριε Χαλιορή, έχετε καταλάβει ότι το Σάββατο το βράδυ, αν τελικά ο Ακύλας λέει αυτό που τραγουδάει, μπαίνετε σε νέες περιπέτειες για του χρόνου?
2: Νομίζω μας αρέσουν οι περιπέτειες. Μας αρέσει να μαθαίνουμε μέσα από τις περιπέτειες και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Οπότε εμείς ευχόμαστε και στον Ακύλα, αλλά και στην ομάδα στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα συμμετέχει στο Final Four, τα καλύτερα αποτελέσματα. Λυπούμαστε για τον Παναθηναϊκό. Εγώ είμαι και Παναθηναϊκός.
0: Α, είστε και Παναθηναϊκός. Άρα είστε στους επικραμμένους κάπως.
1: Ας μείνουμε στον Ακύλα τώρα, εντάξει.
0: Να σας πω, κύριε Χαλιορή, να κάνω μια ερώτηση. Πόσα τηλεφωνήματα δέχεστε την ημέρα για εισιτήρια για το Final Four? Την αλήθεια θα πείτε.
1: Καλά, από σήμερα φαντάζομαι θα γίνει.
2: Δέχομαι δεκάδες, και πριν από λίγο ανέβασα μια φωτογραφία μου με ένα μπλουζάκι που λέει δεν έχω εισιτήριο. Γιατί δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα τηλέφωνα, οπότε ανέβασα ένα τέτοιο story για να πω σε όλους τους φίλους και γνωστούς που καλούν ότι δεν είναι ότι δεν τους απαντάω, αλλά δεν προλαβαίνω στα αιτήματα πραγματικά.
0: Ωραία, να πούμε όμως κάτι. Τώρα που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός,
1: υπάρχει τρόπος. Υπάρχει,
0: ναι,
1: τρόπος.
0: Δεν υπάρχει περισσότερη ας πούμε ευκολία να βρει κάποιο εισιτήριο.
1: Υπάρχουν τα εισιτήρια που έχουν αγοράσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μας το πει και ο Χαλιορής, αλλά μπορούν να το κάνουν επίσημα αυτό. Υπάρχει σελίδα επίσημη να μεταφερθεί, να το πάρει κανονικά, να μεταβαστεί το εισιτήριο. Κανονικά.
0: Ισχύει αυτό, ναι,
2: ναι. Προσπαθούμε όλο αυτό να το διαχειριστούμε. Καταλαβαίνετε ότι εμάς μας νοιάζει πάνω απ' όλα η ασφάλεια σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν είναι μια απλή διοργάνωση, είναι μια εθνική διοργάνωση. Γι' αυτό και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Είναι απανοτές οι συσκέψεις με αστυνομία, με πυροσβεστική, με ΑΚΑΒ, η Οργανωτική Επιτροπή. Εγώ συμμετέχω και στην Οργανωτική Επιτροπή του Final Four, γι' αυτό και παίρνουν όλοι εμένα. Ναι. Δεν με παίρνουν, δηλαδή έχω δύο καπέλα, έχω και το καπέλο της Οργανωτικής, έχω και το καπέλο του Γενικού Διευθυντή του ΆΚΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα τηλέφωνα είναι απανοτά. Και είναι και εντυπωσιακό ότι με έχουν θυμηθεί από τον υπηαγωγείο άτομα που εγώ δεν το θυμάμαι. Με έχουν θυμηθεί από το στρατό, εννοείται. Πρέπει να ήμουν με εκατομμύρια ανθρώπους μαζί, φαντάρι. Είναι όμως ωραίο, γιατί ξαναθυμάμαι ανθρώπους που είχα ξεχάσει. Οπότε νομίζω πάμε καλά.
0: Τώρα έχετε το κλειδί του ΆΚΑ, οπότε το ανοίγετε εσείς και το κλείνετε, κύριε Χαλιορή. Τι να κάνουμε.
1: Οι εισιτήρια πώς θα βρούνε τώρα, ειλικρινά τώρα, πού πρέπει να απευθύνονται, εκτός από τους Παναθηναϊκούς?
0: Όσοι είναι σε απόγνωση αυτή τη στιγμή και λένε πού θα βρω.
2: Πολύ σύντομα θα υπάρχει και ανακοίνωση πάνω σε αυτό. Εγώ μπορώ όμως να σας πω για τους Iron Maiden που θα γίνουν το Σάββατο.
1: Ωραία.
2: Που και αυτή η εκδήλωση πάει πάρα πολύ πάρα πολύ καλά με πάρα πολύ κόσμο. Προσπαθούμε να δούμε κιόλας ό,τι λάθη κάναμε ή ό,τι παραλήψεις υπήρχαν στην προηγούμενη συναυλία να μην τα ξανακάνουμε. Και εμένα και προσωπικό στόχος, αλλά νομίζω και για όλους εδώ στο ΆΚΑ, είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης 26 Σεπτεμβρίου. Οπότε είστε όλοι καλεσμένοι. Πραγματικά είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Καλά, μην ανοίγεστε, κύριε Χαλιορή. Θα μαζευτούμε 100 άτομα εδώ, έτσι όπως είμαστε. Έτσι όπως μας υπολογίζω.
1: Θέλουμε μια θύρα μόνοι μας εμείς.
2: Εγώ ξέρω λοιπόν τι λέω. Είστε όλοι καλεσμένοι, γιατί θα είναι και μια γιορτή του ΆΚΑ, γιατί θα είναι η πρώτη συναυλία μετά την ολοκλήρωση των έργων. Οπότε θα ξανασυστηθούμε στον κόσμο και ευελπιστούμε όλος ο κόσμος να αγκαλιάσει και αυτή τη διοργάνωση.
0: 26 η συναυλία, 27 ακόμα ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Οπότε θα έχουμε πάει άμα είναι στη Βύση και μετά θα πάμε να ψηφίσουμε.
1: Δεν θα έχει δεύτερη συναυλία Βύση.
0: Θα έχει, κύριε Χαλιορή, υπάρχει αυτό το σενάριο.
2: Είμαστε σε διαπραγμάτευση με όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, ξαναλέω, πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια και η εμπειρία. Δεν θέλουμε να κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Ξέρετε κάτι, όταν ζήτησα αμέσως μετά τους Μετάλλικα τη Δευτέρα πρωί γύρω στις 8 παρατέταρτο να κάνουμε την πρώτη σύσκεψη, με κοιτάζαν όλοι απορριμμένα, σου λέει τι θέλει πάλι αυτός. Και ήταν, ναι, γιατί ας πούμε τελείωσε, πάμε παρακάτω. Όχι, πρέπει να δούμε πού υπάρχουν παραλήψεις, πρέπει να δούμε πού υπάρχουν λάθη. Η εταιρεία, η High Priority, θέλω να πω ότι ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματίας. Δηλαδή είναι απίστευτη. Να σου πω ότι είχαμε γύρω στους 1.700 ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. 1.700 άτομα η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης δεν ήταν ποτέ. Το θέμα των σκουπιδιών, το θέμα της διαχείρισης όλη, της ανακύκλωσης, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο project όλο αυτό. Οπότε εγώ ήθελα να δω πού κάναμε λάθος, και κάναμε και λάθη. Δεν τα διαχειριστήκαμε όλο σωστά, αν είναι δυνατόν. Κάναμε λάθη. Θέλουμε λοιπόν να δούμε την επόμενη μέρα. Όλοι... αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι. Ναι. Και θέλω να το πούμε, γιατί ίσως δεν έχει ακουστεί πολύ και ίσως και δεν πρέπει και να ακουστεί, γιατί έπρεπε να είναι αυτονόητο. Είναι η διαχείριση των ανθρώπων που ήρθαν τα άτομα με αναπηρία. Αυτή η διαχείριση ήταν εντυπωσιακή. Συγχαίρω πραγματικά και δημόσια και την εταιρεία τη High Priority, το οποία το διαχειρίστηκε, αλλά και εμάς που συμβάλαμε σε όλο αυτό. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Απλά να σας πω ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν δυνατότητα να ακούσουν φόραγαν ειδικά γυλαίκα που πάλονταν στο ρυθμό της μουσικής, ώστε να νιώσουν ότι συμμετέχουν και να συμμετέχουν μέσα στη συναυλία.
0: Γυλαίκα όπου αισθάνονταν τις δονήσεις, δηλαδή.
2: Σωστά. Πάλονταν με το ρυθμό της μουσικής. Είναι εντυπωσιακό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι κάνουμε σταδιακά βήματα προς τα μπροστά. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Πλέον το ΆΚΑ είναι στο επίκεντρο. Παίζουμε παντού. Αυτό και μας αρέσει, αλλά και μας τρομάζει, γιατί ανεβαίνει και ο πύχης καθημερινά. Αλλά είμαστε χαρούμενοι να διορθώνουμε τα λάθη μας και
0: λοιπόν,
2: να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, αν μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση, πόσος κόσμος θα έρθει και θα περάσει τις πύλες του ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου στη συναυλία της Άννας Βύσης. Πρώτο ερώτημα.
2: Θέλετε να σας απαντήσω τώρα?
0: Φυσικά.
2: Η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση που γνωρίζουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για αριθμούς. Αυτό που μπορώ να πω, επειδή έχουμε κάνει ήδη
0: 4-5
2: Έχουμε κάνει ήδη 4-5 συσκέψεις για το τι στείνει. Πραγματικά στείνει κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοια συναυλία. Και χαίρομαι, γιατί πραγματικά θα γίνει στο ΆΚΑ.
0: Θα έχουμε και την παρουσία κάποιου διεθνούς φήμης, ενδεχομένως καλλιτέχνη ή καλλιτέχνηδος.
2: Άμα σας τα πω όλα εγώ, τι θα πει η Άννα Βύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να αφήσουμε κάτι.
1: Την ξέρετε, κύριε Χαλιορή, την κυρία Νασοπούλου, την ξέρετε. Σκαλίζει συνέχεια.
0: Είδα τον κύριο Χαλιορή να φωτογραφίζεται με τη Βύση, οπότε φαντάστηκε ότι κάτι τέτοιο.
1: Καλά, κάνει συσκέψη ο άνθρωπος.
2: Σας πληροφορώ ότι καθόμασταν στη συναυλία και μου έλεγε ακριβώς, βλέπαμε κι εμείς, κάναμε παρατηρήσεις και βλέπαμε τι θα στήσουμε ακόμα καλύτερα. Οπότε ήταν και λίγο, μας λειτουργήσε και λίγο σαν case study όλο αυτό. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Έχει άλλη μεγάλη συναυλία μέχρι τότε?
0: Και έχω μισό λεπτό πριν πεις αυτό. Υπάρχουν αιτήματα, με ρωτάνε ή πότε ξανά θα έρθουν AC/DC, Rolling Stone?
2: Έχουμε πολλά αιτήματα για το 27 και έχουμε ήδη πάρα πολλά αιτήματα για το 28. Αιτήματα που εγώ δεν το περίμενα και ήδη έχει διαρρεύσει λίγο, γιατί...
0: Δώστε μας καμιά είδηση, κύριε Χαλιορή.
2: Πάνω στη χαρά μας, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και εμείς λίγο παραπάνω. Ας μην βγει σήμερα από μένα, αλλά να ξέρετε πολύ σύντομα, γιατί πλέον θα λειτουργούμε τελείως διαφορετικά σε όλα, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε επίσημα τουλάχιστον 4 πολύ μεγάλες συναυλίες.
0: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα
2: για
0: αυτό.
2: Για το 27.
0: Ανέφερα κάποιους μόλις.
2: Κυρία Αναστασοπούλου, είστε πανέξυπνη, συγχαρητήρια.
0: Άρα η απάντηση είναι ναι, το καταλάβατε.
2: Δεν είπα αυτό. Εγώ είμαι πανέξυπνη και μου το πάτε από εδώ, μου το πάτε από εκεί. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Πρέπει να σεβαστώ και την εταιρεία που κάνει διαπραγματεύσει.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν πρέπει να πείτε κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλιορή, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, να πω για τα εισιτήρια, επειδή έχει κυκλοφορήσει για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε 5.500 εισιτήρια. Τα 5.500 αυτά εισιτήρια που είχε ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνουν μεταβίβαση μέσω του gov.gr. Κανονικά, γιατί είναι επίσημα εισιτήρια κανονικά. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να τα δώσουν μέσω του το fan.
0: Άρα, τι κάνουν οι Ολυμπιακοί τώρα?
1: Αυτό γίνεται μεταβίβαση. Από το εισιτήριο το δικό μου θα μεταβάσω εγώ σε κάποιον άλλον. Γίνεται μεταβίβαση. Μάλιστα. Μέσω του gov.gr. Επίσης, αν γίνει. Και τα λεφτά γίνονται.
0: Έχεις εσύ εισιτήριο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Και να είχα, δεν το δίνω. Έχουν το δικαίωμα να το δώσουν με fan to fan στο marketplace επίσης. Αγορά, κανονική. Και υπάρχει αυτό όμως πρέπει να γίνει μέχρι την Κυριακή. Αυτό δεν είναι την άλλη εβδομάδα. Λέμε τελείωσε. Ό,τι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου. Πρέπει να είναι περασμένα τα ονόματα για τη διοργάνωση του Final Four μέχρι την Κυριακή. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη δεν παίρνει όνομα.
0: Με έχει αγχώσει,
1: δεν μπαίνει κανένα.
0: Πάρα μετά. Πολύ με έχει αγχώσει.
1: Όχι, πρέπει να χωθούν οι φίλοι γαύροι. Α, χωθούν και για κάτι. Έλεος.
0: Ενώ εσύ δεν έχεις κάτι να χωθείς πια. Ότι είναι φίλος, προτιμώ λέει να κάψω τα 700 που έδωσα για το εισιτήριο και να μείνει κενή η θέση παρά να το παίξω υπεράνω και να το δώσω σε φίλους κόκκινης απόχρωσης για να δείξουν την ανωτερότητά τους όπως το γήπεδο της ΑΕΚ. 5.000 κενές θέσεις πρέπει να αφήσουμε έτσι για αντίδραση και μόνο.
1: Μπράβο, μάγκας. Φίλαθλος κι εσύ.

0: Σκέψου τώρα τη φίλη μας την Ελένη. Βάλει ένα πιο χαρούμενο τραγούδι, θα πεθάνουμε. Λοιπόν, η Ελένη, γιατί έχουμε και χαρούμενη είδηση. Μόλις μπήκα σπίτι μου με το κουταβάκι μου. Είναι η πρώτη φορά που έχω σκυλάκι και είμαι ταυτόχρονα χαρούμενη, ενθουσιασμένη και λίγο αγχωμένη.
1: Πρέπει να μας στείλει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ελένη, στείλε στο Instagram, σε παρακαλώ, μια φωτογραφία. Άκου οπωσδήποτε.
0: Λέει, ότι εμείς την επηρεάσαμε θετικά για να πάρει σκυλάκο.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ρε, στείλε μας αυτό το κουτάκι.
0: Έλα, ρε, Ελένη, τώρα. Θα συγκινηθούμε εμείς τώρα. Δεν
1: μπες στο Instagram, σε παρακαλώ, μη Έμα Αναστασοπούλου και στείλε μας μια φωτογραφία, ρε, Ελένη, του κουταβιού.
0: Ναι.
1: Και αν θέλεις, στην περίπτωση που δεν έχετε βρει όνομα, εγώ νομίζω πως πρέπει όλη αυτή η παρέα σήμερα
0: ναι.
1: να βρει όνομα για αυτό το κουτάβι. Αλλά αν δεν το δούμε, μπορούμε να βγάλουμε. Καλά, εμείς τα σκυλιά μας λέγονται Σωτήρης, Αλέκος και τέτοια. Α, είμαστε αυτής της φιλοσοφίας, αλλά μπορούμε
0: εκεί
1: να βρούμε.
0: Παίζουμε εκεί εμείς. Να ζεις πάντως χιλιά χρόνια και να περάσετε τρομερές στιγμές, Ελένη. Τέλειο, τέλειο είναι αυτό.

0: Περιμένω τώρα με ανυπομονησία τη φωτό. Οπωσδήποτε θέλω να τον δω τώρα αυτόν τον κούταβο. Ξέρετε την αγάπη μας, ξέρετε το πόσο πολύ αγαπάμε όλα τα ζωάκια που κυκλοφορούν εκεί έξω. Τα σκυλάκια λίγο παραπάνω, γιατί με αυτά εμείς έχουμε ζήσει περισσότερο. Ελένη, θα αναρωτιέσαι σε λίγο καιρό για ποιο λόγο δεν είχα σκυλάκο νωρίτερα. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω. Σου βάλω μια υπογραφή και κάθε χρόνο, κάθε χρόνο να σκέφτεσαι ότι έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο κι άλλο. Κι άλλη αγάπη που θα αισθάνεσαι.
1: Δεν σταματάει αυτό.
0: Κι άλλο θα σου συμπεριφέρεται σαν να είναι όχι άνθρωπος απλά. Και κάτι παραπάνω.
1: Και όσο μεγαλώνει, θα μαθαίνετε και ο ένας τα κουμπιά του άλλου και θα είναι ακόμα πιο ωραία, να ξέρεις, Ελένη μου. Είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα.
0: Λιώσαμε, Βρυγιάννη, λιώσαμε.
1: Δεν το βρεις σε άνθρωπο, Ελένη μου. Δεν το βρεις.

0: Έχουμε μπει ήδη με Eminem από κάτω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σας λέμε πως είναι σημαντικό να θυμάστε ότι σε κάθε αναφορά που κάνουμε για την B-Win υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Η B-Win λοιπόν, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, μετρά αντίστροφα για το Final Four, είναι το τριήμερο 22-24. Τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν, κυρίες και κύριοι, την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες τη σεζόν. Τι είπα, τις κορυφαίες ομάδες τη σεζόν. Είναι σαν όλοι να έχουν πάρει ένα μαχαιράκι και να το στρίβουν πάνω στην πληγή.
1: Με πόσα μαχαιριά έχω σήμερα πάνω μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν έχουμε όμως εμείς εδώ πισόπλατα. Στα λέμε όλα εδώ.
1: Όχι.
0: Και έχεις την ευκαιρία να απαντήσεις.
1: Φυσικά, μικρόφωνα παντού.
0: Και μου στέλνει τώρα η ξαδέρφη μου η Τόνια. Είναι πάρα πολύ σαν το Φώτη και το Γιάννη που ενώ έχουν εισιτήριο και εμείς το λαχταράμε τόσο πολύ δεν το δίνουν.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού πρόεδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News πως η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Xi Jinping εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως αν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας West Reading. Όπως ανέφερε, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική με έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας.

0: πάει την ψάσω.
1: Πετάμε όλα πάλι, δεν θα χορτάσω.
0: Real estate φέρτο, sashimi tuna φέρτο.
2: Τρεις ορολόγια λέει design, σου λέω φέρτο.
3: Λία τε φαλτό, φέρτο. Κι εσκαλτό, φέρτο.
4: Real cars, διότι μη στάρς, σου είπα φέρτο.

0: Μου στέλνουν τώρα μια φωτογραφία, ναι, από την πρωινή σας εκπομπή στο Open, mm, πέρυσι.
1: Πρόπερση,
0: με συγχωρείς. Α, 3 χρόνια κάνει την εκπομπή το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η 3η χρονιά αυτή.
1: Ναι.
0: Υπέροχο.
1: Όχι, θα καταλήξει το θέμα.
0: Που σηκώνει την κούπα.
1: Ναι.
0: Ποια κούπα είναι αυτή που σηκώνει?
1: Το ευρωπαϊκό.
0: Το ευρωπαϊκό.
1: Είναι το 7ο.
0: 3 χρόνια. Ποιο θα το έλεγε.
1: Είναι το 7ο.
0: Ποιο θα το έλεγε ότι 2 χρόνια μετά δεν θα ήσουν στο Final Four.
1: Αυτό είναι το 7ο ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχει μόνο 3 και 500 συμμετοχέ που έχει.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: μου,
1: το 7ο.
0: Αλλά τώρα να κοιτάμε το τώρα.
1: Είναι τι το 7ο, ξαναλέμε. Όχι, μετράει το πώ έχει πάρει.
0: Και τώρα ξέρει ποια είναι η στιγμή. Mm-hmm. Η στιγμή που έρχονται τα υπέροχα κουβέντα.
1: Για πάμε.

0: πολύ καλά όμως και ο Ολυμπιακός που έχει πάρει τρία.
1: Και εκεί θα μείνει.
0: Ναι.
1: Στα τρία.
0: Εντάξει, το 7 είναι μεγαλύτερο από το 3. Έτσι και
1: είναι πολύ μεγαλύτερο το 7 από το 3.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα που δεν το έχω καταλάβει. Πώς γίνεται σε όλες τις κόντρες να είναι μέσα ο Γεωργιάδης?
1: Από αυτόν ξεκινούν οι καλές οι κόντρες.
2: Το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Ήσουν κομματικός στέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τη συντάξη που όλοι που σέλνε σου είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
3: Εάν δώσω δρόμο.
2: Και είσαι και μα το παίζει και ηθικό και άμεμπτο και κίνσορ. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη.
0: Όχι παράνομο, αλλά ανήθικο, λέει δηλαδή ο κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, αυτό λέει. Αλλά το σηκώνει τέτοιο θέμα. Έχει και τη λάσπη, ε.
4: Στο βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του Πασόκ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους.
2: Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, ο πρόεδρος του Πασόκ.

0: Πασόκ, επειδή δεν μπορούν να τον βρουν πουθενά, δεν μπορούν να τον αγγίξουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχει ξεκινήσει μια ανηλαιή επίθεση εναντίον του, αλλά προσέξτε, η λάσπη στα μάρμαρα δεν κολλάει.
1: Τραβά του Πασόκ ήταν η ανακοίνωση, αλλά και ο κ. Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ που απάντησε. Και έτσι ξεκίνησε και ο νέος γύρος της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και κάπου στο βάθος είναι και ο Τσίπρας στο παιχνίδι. Και πώς μπήκε στο παιχνίδι, αν έχει και αυτός ακίνητο. Όχι, δεν έχει ακίνητο. Βασικά έχει ακίνητα, έχει γίνει θέμα πολλές φορές. Όχι αυτή τη φορά. Ενισχύεται με τη βοήθεια της κυβέρνησης φυσικά.
2: Επειδή το κουράζω δάχτυλο. Και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
3: Ναι.
2: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
4: Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ουδέν ψευδέστερο, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μια δεκαετία ανελιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Αυτή για τα λεφτά του Ανδρουλάκη. Έχουμε νέο θέμα λοιπόν στο εκλογικό μενού. Προεκλογικό, ναι. Τοξικό, ναι. Το ξορκίζουμε το τοξικό. Μην ξανακούς τοξικότητα.
5: Και έτσι έχει ξεκινήσει νέος γύρος Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και κάπου εκεί στο βάθος είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως είπες. Το εκλογικό μενού έχει αρχίσει και μπαίνει για τα καλά πια στην όλη συζήτηση. Και είχαμε και αυτή την παρέτηση στη Νέα Δημοκρατία που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα είναι απλά Πέμπτη.
1: Και θα έρθουμε σε λίγο για την παρέτηση. Γιατί τώρα θα ακούσουμε τον.
3: Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το Πασόκ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία όλα αυτά, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος.
5: Βλέπω ότι αποφεύγεις. Δηλαδή, έχουμε μείνει τώρα, έχουμε κολλήσει του κυρίου Ανδρουλάκη και αποφεύγει να συζητήσουμε για την παρέτηση τη κυρία Γκελεστάθη, που ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, είχε πολλά να πει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο για την Γκελεστάθη. Δεν μπορώ να φανταστεί.
5: Δηλαδή, πόσε λέξει.
1: 7-8 λέξει. Ναι.
3: Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ούτε γνωρίζω του λόγου για του οποίου προέβη στην απόφαση, πήρε αυτή την απόφαση η κυρία Γκελεστάθη, αλλά δεν μπορώ να προσφέρω και κάτι στην συζήτηση.
1: Πώς την είπε, όντως, το που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή. Ποια λέτε.
5: Ναι.
1: Πώς λέγεται.
5: Η κυρία.
1: Τι είναι.
5: Είναι σαν τον Ντίλιαν Ντίλαν.
1: Ναι, ναι, Ντίλιαν Ντίλαν.
5: Τώρα νομίζω ότι έχει μαθευτεί πια το όνομα
1: από όλους.
5: Έρχεται το μεταξύ και συνέδριο και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
5: Δεν πρόκειται να χαλάσει, κυρία, πώς τη λένε, Γκελεστάθη, την ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά, εδώ περιμένουμε το χαλάσει ο Δένδιας. Γκελεστάθη, δεν είναι μπροστά αυτό.
3: Νομίζω ότι. Έχει κουράσει τόσο πολύ όλη αυτή η προσπάθεια να δημιουργήσουν κάποιοι με διάφορα δημοσιεύματα θέμα στη Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο γραφική και από τα πιο γραφικά μέρη της χώρας, που είναι και όμορφα κιόλας. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει. Και εν πάση περιπτώσει κανένας δεν θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής ή της συνείδησης του νεοδημοκράτη ή της νεοδημοκράτας, πέραν των ανθρώπων που ανώνυμα και ανιδιωτελώς για πάρα πολλές δεκαετίες υπηρετούν την παράταξη αυτή, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλες παρατάξεις. Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων ενιών, διάφοροι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Εδώ έχει πολλά λόγια να πει ο κ. Μαρινέκης. Και έχει πάρα πολύ ώρα μιλούσει. Κόψαμε ένα λεπτό. Απλά ήθελα να δείξω ότι για την Γκελεστάθη είχε 14 λέξεις. Για το άλλο θέμα ότι κάποιοι κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είχε.
5: Ο κ. Τσίπρας πώς αισθάνεται που η κυβέρνηση τον θέλει για αντίπαλο, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
1: Α, χτυπάς αλήπητα. Χτυπάς αλίπητα.
5: Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Τόση ζέση από τη Νέα Δημοκρατία κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, κάπως πρέπει να εξηγηθεί.
1: Αυτό βοηθάει τον Τσίπρα προφανώς.
5: Το Μητσοτάκης ή Τσίπρας έχει ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και όχι μία φορά. Και ο κύριος Τσίπρας είχε χάσει όλες τις εκλογές. Οπότε φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή βλέπει απέναντί της, έτσι θεωρεί εκείνη, έναν Τσίπρα ο οποίος είναι ίδιος και απαράλλακτος, σου λέει πάμε να το ξανακάνουμε.
1: Γουστάρω.
5: Είναι πολύ απλά τα
1: πράγματα. Γουστάρω. Με το ΣΥΡΙΖΑ μου τι θα γίνει. Εγώ έχω αγχωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ
5: τι θα γίνει. Σε βλέπω, ναι, πολύ άγχος.
1: Πριν από λίγο ήρθε η ειδοποίηση για συναντήσει του κύριου Φάμελο. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει κάποιο να κάνει κάτι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία ψηφισμένη στρατηγική. Είναι η συλλογική μας απόφαση να υπάρξει μια ευρεία συνεργασία. Η οποία συνεργασία προφανώς απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Και γι' αυτό θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος τις αμέσως επόμενες ώρες, τα αμέσως επόμενα 24 ώρα, να επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του. Δεν υπάρχει ζήτημα του ποιος θα ρίξει τα μούτρα του ή όχι. Ο Σωκράτης έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει την πολιτική μας, η οποία λέει θέλουμε συνεργασία. Άρα και να πάμε στην πολιτική γραμματεία και να έχουμε μια ενημέρωση για το τι λένε οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι.

0: κύριος Τσίπρας πόσες φορές έχει χάσει?
1: 5.
0: Έχει χάσει 3.
1: 5.
0: Έχει χάσει τις εκλογές στις 7 Ιουλίου του 19, που πρωτοεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει χάσει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου του 2023, όπου η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη με μεγάλη διαφορά. Και έχει χάσει και στις εκλογές στις 25 Ιουνίου του 2023. Mm-hmm. Αυτές είναι. Mm-hmm. Πού τους βρήκες στις 5?
1: 5. Έχει χάσει και σε άλλες εκλογές.
0: Ποιες είναι οι άλλες, ρε άνθρωπε?
1: Τώρα. Αυτό το κάνουμε στον αέρα τώρα. Πάμε.
0: Σε ποιες εκλογές άλλες?
1: Από το χωριό, τι ξέρεις.
0: Α, ωραία, εντάξει. Βίτσες στις φοιτητικές.
1: Ναι, σε φοιτητικές.
0: Μήπως αυτές εννοούσες.
1: Δημοτικές επίσης.
0: Ωραία, πού θες να πάμε τώρα?
1: Στον Τσίπρα δεν μένει μας.
0: Πάμε.
1: Ο κύριος Γαβρόλου είπε κάτι για τον Τσίπρα. Ότι θα κερδίσουμε το rebranding.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
0: Υπάρχουν επιχειρήματα, παιδιά.
1: Ναι, και επειδή εδώ ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, τον Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη, τον Τοξικό, θα ασχοληθούμε με κάτι που είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μια παγκόσμια οικονομία που καταραίει και έναν πόλεμο που εξελίσσεται.
1: Και δεν διαφαίνεται να πατάει η οικονομία στα πόδια της. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Η πρώτη αφύπνιση από τις βεβαιότητές μας ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας. Η δεύτερη αφύπνιση ήταν η εκλογή Τραμπ και αυτά που μας είπε για την ίδια την Ευρώπη. Και η τρίτη. Καμπανάκι, δυνατό καμπανάκι, είναι ο πρόσφατος πόλεμος στον Περσικό. Ο κόσμος που θα ζούμε σε 3-5 χρόνια δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση με τον κόσμο που ζούσαμε πριν από 3-5 χρόνια. Οι προτεραιότητες αλλάζουν. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν κινείται και δεν προσαρμόζεται με την ταχύτητα η οποία είναι απαραίτητη. Βεβαίως κινείται με καλύτερη ταχύτητα από ό,τι κινείται πριν από αυτά τα καμπανάκια.
1: Μάλιστα. 3-5 χρόνια για να συνέλθουμε. Για να δούμε. Πάμε στα Auto Center. Θα βρούμε την αντιλιακή προστασία Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ στα Auto Center μόνο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα?
13: από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Δεν φτάνει που με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν φτάνει που σου στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα εσένα. Δεν φτάνει που στέλνουν μηνύματα. Δεν φτάνει που μπαίνουν στο skyradio.gr. Στέλνουν και mail για να με επεξεργαστούν. Αγάπης.
0: Τι λέει.
1: Ρεσίψη λέει πως περισσεύει κανένα ευρώ να αγοράσω ένα στήριο για το Final Four. Ο φίλος μας, ο Ιωάννης εδώ πέρα. Ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννης, πασοκάρα και θρυλάρα λέει εδώ πέρα. Πράσινη πλερέζα μου λέει.
0: Άρα
1: εδώ πέρα.
0: Επιβεβαιώνεται ο Νίκος Σταματέλος που λέει ότι θα το πιεις όλο το ποτήρι μέχρι τέλους.
1: Και σημαίνει πρώτη μέρα, πρώτες ώρες
0: ακόμα. Έχει ακόμα πολύ δρόμο. Λοιπόν, κάτω από τη γέφυρα του προαστιακού στην Αττική Οδό, στο Κοροπή, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μας λέει τώρα η Πέρσα Μπόλια. Μας ενημέρωσε ο ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι έχει γίνει μια σύγκρουση πριν από λίγο και ο Δημήτρης Κυλάκος, γεια σου φίλο μας ξανά, λέει ότι από Φλίσβο μέχρι Αλίμου έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Δώσε μας μια εικόνα τώρα, τελική πριν φύγουμε.
1: Λοιπόν, η τελική εικόνα μπαίνοντας στο Κηφισό, ανεβαίνοντας από το Εγάλεο χαμηλά, έχει μέχρι και Αχαρνών. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα. Έχει λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό και μετά λίγο στο Περιστέρι, στο ύψος λεωφόρου Αθηνών. Έχει κίνηση, αυτό μας είπε ο Δημήτρης, από Ασπρόπυργο. Έχει το κέντρο Κινησούλα, βασικές κεντρικές αρτηρίες, οι μεγάλες κεντρικές αρτηρίες. Έχει επίσης Κηφισίας, έχει κίνηση, αλλά πιο ψηλά, μετά το Χαλάνδρι θα βρείτε και στα δύο ρεύματα και μέχρι το Μαρούσι, στο Ανωδικό. Και η Αττική Οδός έχει, εκεί στο ύψος Πεντέλης, αρκετή κίνηση, έχει ένα μικρό κόλλημα. Κατεχάκι και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένο αυτή την ώρα και έχει πολλή από παραλιακή μέχρι Άλιμο. Μεγάλο κομμάτι, πολλή από παραλιακή μέχρι Άλιμο. Να πούμε μια καλησπέρα σε έναν φίλο που μας ακούει, τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο που μας ακούει.
0: Γεια σου Βαγγέλη μας.
1: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λιάκος εδώ πέρα, είναι στην παρέα και τον ευχαριστούμε πολύ. Μου βοηθάει σε κάποια πράγματα.
0: Μου είπες Βαγγέλης Λιάκος, δεν μου είπες ότι είναι ο βουλευτής.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει τίποτα.
0: Νόμιζα ότι είναι ακροατής μας. Καλά. Και ο Βαγγέλη μας.
1: Ίσα ίσα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Ακούει.
0: Το ότι εσύ μιλάς από το πρωί μέχρι το βράδυ με βουλευτές είναι πρόβλημα. Γεια σας κύριε Λιάκο, δεν μας φταίτε εσείς.
1: Ακούει και επιλέγει τα παιδιά της αλλαγής.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Τόνια λέει, επειδή της είπες ότι αυτή ήταν η 7η φορά. Με το που πατούσε το κύπελο μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο και έκανε όλα αυτά τα ωραία τηλεοπτικά. Και ότι ο Ολυμπιακός είναι στην Τρίτη.
1: Ναι.
0: Μου απαντάει εάν, λέω εάν, καταφέρουμε και το σηκώσουμε φέτος, θα το θυμάσαι περισσότερο απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μετράει δηλαδή για 4.
1: Δεν μετράει για 4.
0: Άρα πάτε 7 όλα.
1: Δεν μετράει για 4, αλλά θα το θυμάμαι για καιρό.
0: 8.
1: Θα το θυμάμαι μέχρι το σηκώσω εγώ.
0: Λοιπόν, και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου.
1: Ναι.
0: Μας λέει ακροατής, στο ύψος του Περιστερίου με Χαλκιδόνα σύγκρουση και ηλικές ζημιές στην αριστερή Λωρίδα. Και η Πέρσα Μπόλια μου γράφει από κάτω, ρε Μαρία, άστον λίγο πια.
1: Όχι, ρε. Δεν με αφήνει, ρε.
0: Δείχνω,
1: σε τίποτα δεν με αφήνει.
0: Θα πάει τώρα μέχρι την άλλη Σαββατοκύριακο.
1: Και άμα τη πω τώρα ότι είναι 5 παρα 5 και πρέπει να φύγουμε, θα μου πει όχι, δεν φύγουμε. Θέλουμε άλλα 2 λεπτά εκπομπή.
0: Φυσικά και έχουμε άλλα 2 λεπτά.
1: Ωραία, θα κάτσουμε εδώ.
0: Νωρίτερα. Και δεν θα μιλάμε.
1: Έχω κούρεμα.
0: Λοιπόν, έρχονται οι ατέριαστοι για τη συνέχεια. Παίρνει λίγο κάτι, θέλουν να σου πούν τα αγόρια μέσα. Σε περιμένουν. Όχι ο Τζουνός, ο Κούτρας. Κάτι να σου πει.
1: Ο Κούτρας Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός στηρίζει τον μπάσκετ.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι, μας έχουν παριλάβει σε ένα άλλο γκρουπ που έχουμε με κάτι φίλους, τους Κάβουρες, που είναι γαύροι και οι δύο και θέλουν εισιτήριο.
0: Γιάννη, πήγαινε σήμερα να κουρευτείς, να φροντίσεις λίγο τον εαυτό σου, να χαλαρώσεις και αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Εντάξει. Όλα πέντε.
1: Είμαι σίγουρο ότι, ότι αύριο θα έχει ετοιμάσει χειρότερα πράγματα.
0: Όχι. Όχι,
1: αύριο μπορεί να μου φέρει τον Μπαρτζόκα στο στούντιο εσύ.
0: Γιώργο, μπορούμε να κλείσουμε έτσι όπως πρέπει. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί το έχει πει η Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα έχει πει το λογαριασμό, το τόβαλε. Δεν βάζει αυτά τα τραγούδια.
0: Η πρώτη τη μεγάλη επιτυχία και διαχρονική.
1: Ήταν το story μου.
0: Δεν ήταν το story μου, ήταν αυτό.

0: highlight της εκπομπής πάντα ήταν το να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας, το Βαγγέλη Λιάκο. Γεια σου, Βαγγέλη μας, είναι βουλευτής ο κ. Λιάκος. Πολύ καλά. Εντάξει. Όταν θα μιλάς για βουλευτές, θα το λες από την αρχή. Ναι.
1: Να σε καλά, Μαρία.
0: Ναι. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Πώς το λέει το χειά. Πολλά είπες, Μαρία. Πολλά είπες, Γιάννη. Φεύγουμε. Γεια σας.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλη ως Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Τονίζει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και για τα στενά του ορμούς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνος, τον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας τον αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερός μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, τονίζοντας ότι αναμένει εξηγήσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, τονίζοντας ότι είχε χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κιρ Στάρμερ. Σε επιστολή που δημοσίευσε, δηλώνει παράλληλα ότι θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 47χρονος νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία μητέρας ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου παιδιού της εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. Μία 36χρονη συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με την κατηγορία ότι προκάλεσε τα μεσάνυχτα της Τρίτης πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6. Ξυμποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι 5η, ο μήνας έχει 14, ο μήνας είναι ο Μάιος και το έτος είναι το Σωτήριον, το 2026. Τι με κοιτάς έτσι?
1: Όλα θα τα πεις για να θυμόμαστε τη μέρα.
0: Ναι, ξέρω κι εγώ, η χθεσινή είναι δύσκολη, όχι η σημερινή.
1: Η σημερινή είναι δύσκολη, χθες έγιναν τα γεγονότα.
0: Λοιπόν, πάει.
1: Και πάει και πήγε.
0: Το έχει πει η Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για το αγροτικό, τον ήπιαμε σύντροφοι σε αυτό το θέμα, πρέπει να το λέμε. Έτσι δεν το είχε πει,
1: κυρία Τζάκερ, βέβαια.
0: Απλά πράγματα. Οπότε σήμερα έχουμε την κατάλληλη καζούρα και έχει και την πλάκα της όλο αυτό. Μου στείλανε, νομίζω καμιά δεκαπενταριά μου έχουν στείλει, το Μπαρτζόκα που κάθεται σε κάτι θέσεις και λέει: άντε ρε παιδιά, πού είστε, μην καθυστερείτε, σας περιμένω.
1: Α, ναι, κρυάδες τώρα, άσε μας εσείς.
0: 15 μου το έχουν στείλει, νομίζω, μπορεί και παραπάνω. Το παίρνω όλη τη μέρα αυτό το.
1: Απάντησες όλους αυτούς.
0: Και μου στείλανε και το Μοντέρο, αυτό τον παιχταρά της Βαλένθια. Αυτό μου το στείλαν 4. Ο πρώτος που το έστειλε ήταν ο κύριος Κάβουρας. Εντάξει, έτσι. Ο οποίος παίζει κλαρίνο, τον ύμνο του Παναθηναϊκού, αν το άκουσα καλά. Κνευρίστηκε και το κλείσα μετά.
1: Καλά έκανες και το έκλεισες. Σε όλους αυτούς λοιπόν που σου λένε αυτά, να απαντάς.
0: Είναι γι' αυτό πάντως η συγκεκριμένη δουλειά. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς, αυτή είναι η άποψή μας. Ο αθλητισμός και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο για τους επαγγελματίες αθλητές, ειδικά για τους επιτυχημένους. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ψηλές καριέρες ταλαιπωρούνται επί χρόνια στον αθλητισμό. Και για όλους εμάς, κοινού θνητού, είναι για να ξεδίνουμε, να κάνουμε πλάκα, να χαιρόμαστε με την ομάδα μας, να λυπόμαστε με μέτρο, πεθαίνουμε κιόλας, και να πειράζουμε ο ένας τον άλλον, να κάνουμε ωραίες πλάκες.
1: Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Τώρα, σε αυτές τις πλάκες και στον αθλητισμό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, να το σπάσουμε κιόλας λίγο, γιατί οι ειδήσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές για ακόμη μια ημέρα. Να το σπάσουμε λίγο με την απόφαση της Διαρκής Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, της περίφημης ΔΕΑΒ. Καθώς το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, που είναι το τελευταίο που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, ever, είναι το τελευταίο παιχνίδι της ιστορίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Λεωφόρο τη χρησιμοποιούσε και ο Ολυμπιακός τα πρώιμα χρόνια που δεν υπήρχε το Καραϊσκάκι, τότε το ποδηλατοδρόμιο. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο σε κάθε περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, και καμιά φορά θα πρέπει να στρίβουμε λίγο. Τι θέλω να πω, αυτό είναι δικιά μου κριτική. Αυτή είναι η άποψή μου, λέω την άποψή μου εγώ. Η κριτική μου έγκυται στο γεγονός ότι θα έπρεπε να πούν στον Παναθηναϊκό: κοιτάξτε να δείτε, τιμωρήστε. Γιατί δεν ξέρω, κάτι κροτίδες νομίζω έχουν τιμωρηθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει ο νόμος, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Αλλά
0: θα έπρεπε να πούν στον Παναθηναϊκό, να προτείνουν στον Παναθηναϊκό: θέλετε να ξεκινήσετε την επόμενη σεζόν με τιμωρία την πρώτη αγωνιστική σας για να παίξετε το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο? Και να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Την καταθέτω όσο σημασία μπορεί να έχει, που δεν έχει καμία δηλαδή. Αλλά το λέμε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Ο Γιώργος είχε το Σάββατο γενέθλια. Χρόνια πολλά,
1: Γιώργο. Πολύχρονος, Γιώργο, πολύχρονος.
0: Και ταυτοχρόνως ήταν και στην συναυλία των Μετάλλικα.
1: Εκεί τα γιόρτασες δηλαδή.
0: Ναι, το είδα σήμερα γι' αυτό. Το είδα σήμερα στο Φασεμπούκι που έσβησε ένα κοκ. Ωραίο ήταν η αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Πόσες ώρες περίμενες δευτερόλεπτο για να μπεις?
2: Κανένα
0: δύο ώρες.
1: Δύο ώρες,
0: Καθώς είναι εκεί, περίμενες δύο ώρες. Και ήσουν στην αρένα.
1: Και πώς ήταν? Ένταση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, καλά ήταν. Μια χαρά. Λοιπόν, η κυρία Ρούλα Βρετάκου απαντά στα τηλεφωνήματά σας χαμογελαστά στο 210-48-00-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει: πες την άποψή σου. Έχουμε την τιμή σήμερα να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και σε εξαιρετική κατάσταση και να βρίσκεται εδώ μαζί μας στην αρχή.
1: Κυρίως αυτό που λέει.
0: Βεβαίως, ναι, γιατί την είχαμε χάσει. Δεν μας
1: προτιμούσε.
0: Δεν μας προτιμούσε. Είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Κούτρα. Το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι αυτό το θέμα με τα παιδάκια εκεί στο Περιστέρι. Εκεί που 6 παιδιά διαβιούσαν σε 27 τετραγωνικά με 2 γονείς. Τα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα, ήταν απεριποίητα, όμως αφρόντιστα και υποστηρισμένα. Και άκουσα τους γείτονες, διάφορες που λέγανε εκεί ότι ναι, το βλέπαμε ρε παιδιά. Και το βλέπατε ρε συντρόφια, τι κάνατε? Δηλαδή βλέπετε 6 παιδιά σε 27 μέτρα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι. Λένε τα πήγαν στο παίδον τα παιδιά. Ναι. Και οι γιατροί λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ποια είναι αγόρια και ποια είναι κορίτσια.
1: Και το πρώτο πράγμα που έκαναν στο παίδον ήταν να τα κάνουν μπάνιο.
0: Ήταν μπάνιο. Ναι, προφανώς και αυτό είναι κακοποίηση, δεν είναι σεξουαλική κακοποίηση, αυτό λέω κύριε Μπόλια. Λοιπόν, ή δεν είναι χτυπημένα τα παιδιά, κακοποίηση, δεν είναι κακοποιημένα. Εν πάση περιπτώσει, οι τα γειτόνια εκεί που βλέπαν έξι παιδιά σε αυτή την κατάσταση, τι κάμανε ρε. Μετά πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, ε. Ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πέσουμε από τα σύννεφα.
0: Ακούμε, δηλαδή, δίπλα μας φωνές, χαμός, χαστούκια κτλ. Μετά μαθαίνουμε ότι η παιδιά κάτι έγινε με αυτό το ζευγάρι κτλ. Δεν λέμε κάτι. Κλείνουμε την πόρτα απλώς για να μην ακούμε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας.
1: Όχι, κάπου. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ότι ασχολούμαστε με τι συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία κτλ. Από πού θα αρχίσεις? Δεν θα αρχίσεις από τη γειτονιά σου. Να είσαι ευαισθητοποιημένος κυρίως για τα πράγματα της γειτονιάς σου.
0: Τι να πω. Μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι το ίδιο που εκεί που μένω επί μία εβδομάδα, νομίζω. Παραπάνω, μπορεί να ήταν και 10 μέρες. Ήταν ένας κάδος σπασμένος. Κάδος σκουπιδιών. Ναι. Και όλοι λέγανε, εκεί, κοίταξε πώς έχει μείνει, κοίταξε πώς έχει μείνει. Μέχρι που πήραν ένα τηλέφωνο και ήρθαν και τον αλλάξαν. Σε μισή ώρα. Αλλά κάποιος ευαισθητοποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Άμα θες να λέγεσαι ότι είσαι ευαισθητοποιημένος πολίτης, το πρώτο πράγμα, και όταν πρόκειται για ανθρώπους, έτσι, όταν πρόκειται για παιδιά, όταν πρόκειται για κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι γονείς έχουν συλληφθεί, βέβαια.
0: Ναι. Φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, δεν είχα καταλάβει ότι χθες είχε και αγωνιστική εγώ. Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Α, δεν ήξερες ότι έχει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και το.
0: Τίποτα, δεν το γνώρισα.
1: Ναι, είχε.
0: Ήμουν προσιλωμένος στο.
1: Χωρίς σημασία όμως, χωρίς σημασία για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί το έχει πάρει η ΑΕΚ από την
0: πρώτη εβδομάδα. Πόσο ήρθατε?
1: 1-0 Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, σε ένα μάτσο που ήταν για να πονάνε τα μάτια σου. Και...
0: αυτό είναι που διάβαζα που λέει δεν έκανε τελική ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, καμία. Ναι, και ο Ολυμπιακός αν έκανε ένα.
0: Το είδες δηλαδή?
1: Είδα ένα μεγάλο μέρος του. Και περιμένοντας το μάτς με τη Βαλένθια, ναι. Και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το οποίο ήρθε 1-1. Με τον ΠΑΟΚ πια να. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική τώρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη.
0: Άρα θέση. Έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνει κανένα λάθος. Κάτσε να δούμε και τη βαθμολογία.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Θα δούμε ότι και με τον Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να σου πούμε στην κίνηση ότι καλά είναι σχετικά τα πράγματα. Φορτώνει λίγο το ανωδικό του Κηφισού. Πέριξ του Συντάγματος. Εντάξει, έχει την κινησούλα του, κλασικά στο ελληνικό, στην κάθοδο του Καρέα, άνοδο-κάθοδο Κηφισίας κατά διαστήματα, και αυτά είναι τα θέματα.
1: Για να δώσει και το τροχαίο που έλεγε και η Μαρία.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος λέει: αγάπες μου, έφτασα γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Τώρα καλό απόγευμα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, στην Κύπρο, μας λέει, και αν γίνεται, βάλτε το. Λέει: φιλιά πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι Αντιγόνη?
1: Η Αντιγόνη είναι υποψήφια για την Eurovision με την Κύπρο, η οποία αγωνίζεται στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό. Για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, αγωνίζεται 8η.
0: Μάλιστα. Ο iBeat Prophet Μαλαχίες λέει: Τζούνε, πονάς?
1: Πονάω, ναι.
0: Πονάει, τι να κάνει.
1: Ναι. Αλλά και εσύ μέτρα μέχρι το 7 και μετά θα μιλάμε.
0: Ναι. Ο Θάνος λέει: εμένα μου στείλανε φωτογραφία, λέει, που ρωτάει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο, και δίπλα έχει άλλη φωτογραφία, λέει, του Μπαρτζόκα που του πάει την κούπα. Αυτά είναι που δεν μπορώ, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε μας λίγο στην ησυχία μας. Εντάξει, έχω φάει πολύ καζούρα.
1: Καλά, έτσι είπαμε είναι. Έτσι
0: πολύ,
1: είναι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, πολύ. Όταν λέμε για πολύ, είναι στο όριο του bullying αυτό που βιώνω σήμερα, αλλά όλα καλά. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χθες στις φοιτητικές εκλογές υπήρχε απίστευτα χαμηλή συμμετοχή. Οι φοιτητές δεν έχουν την ανάγκη πια τις παρατάξεις για σημειώματα και εργασίες. Τα βρίσκουν από το AI, ιστερόγραφο. Εγώ θυμάμαι. Ναι, αυτό. Ναι, βοηθούσαν τα. Ναι, όλοι. Και ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα. Πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 17 βαθμούς, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο Αστέρας κέρδισε.
0: Πολύ. Ποιον κερδίσαμε?
1: Ναι,
0: είμαι και Αστέρας.
1: Τον Πανετολικό έπαιζε.
0: Είμαι από όλα.
1: Να. Άμα είσαι από όλα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβωτα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, η απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. grandserai.com είναι το site του Grand Serai ή τηλεφωνήστε στο 2651-09550. Πάμε να τηλεφωνήσουμε στο Γιάννη Χανιωτάκη στο Λονδίνο να μάθουμε τι γίνεται με την κυβέρνηση Starmer. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Δεν βαριόμαστε ποτέ εδώ αυτό. Πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας West Treating ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ότι είναι πλέον σαφές πως ο κ. Στάρμερ δεν θα είναι αυτός που θα οδηγήσει το εργατικό κόμμα στις επόμενες εκλογές. Απίθυνε κάλεσμα για μια μάχη ιδεών και όχι προσωπικότητων, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ζήτησε να ακολουθηθεί μια διαδικασία ευρεία και η οποία να περιλαμβάνει τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους. Πάντως, παρόλο που παραιτήθηκε, δεν έχει ζητήσει ακόμα την εκκίνηση της διαδικασίας για την εκλογή νέας ηγεσίας στο κόμμα. Παραμένει άγνωστο αν διαθέτει την υποστήριξη των βουλευτών. Χρειάζεται τουλάχιστον 81 βουλευτές για να μπορέσει να ζητήσει κάτι τέτοιο. Η ομάδα του ισχυρίζεται πως τους έχει, πολλοί τον αμφισβητούν. Ο ίδιος πάντως φαίνεται πως για την ώρα ζητάει μια πιο ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Μια απόφαση βέβαια που σε κάθε περίπτωση αφήνει το εργατικό κόμμα βαθιά διχασμένο. Mm. Τον Βρετανό Πρωθυπουργό σε πολύ δύσκολη θέση. Ήδη 94 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτησή του. Καμία λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός φαίνεται πως παραμένει προς το παρόν στην εξουσία. Το ερώτημα πλέον είναι για πόσο.
1: Μάλιστα. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς θα υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και τα επόμενα 24 ώρες και σίγουρα αυτό που είπες είναι αυτό που ισχύει. Είναι σε κρίση για ακόμη μία φορά η Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Οδυσσέας λέει κόκκινο το ΟΑΚΑ, επόμενος στόχος Champions League λέει στο Βοτανικό. Έχουν πάρει και το conference στη Φιλαδέλφεια αυτή, κατάλαβες τι έχουν πάθει. Μας γλεντάνε, μας βρούνε.
1: Με τι να γλεντήσεις, δεν καταλαβαίνω το γλέντι, δεν καταλαβαίνω. Άσε με
0: το. Ο Στέλιος
1: καταρχήν πρέπει να το πάρεις για να μπορείς να γλεντήσεις. Ναι, πάρω το πρώτο και μετά.
0: Ο Στέλιος ο Βίβι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Είναι χίλιες φορές, σκέψου να πήγαινε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ και να το έπαιρνε Ολυμπιακός.
1: Δεν θα γινόταν αυτό ποτέ.
0: Εντάξει, γινόταν, δεν γινόταν, λέμε τώρα. Σκέψου να γινόταν αυτό. Ναι. Οπότε, θεωρητικός,
1: ναι,
0: είναι, μπορεί να βγει και σε καλύτερο, να βγει σε καλό που δεν πήγες. Μπορεί, ναι, το σκέφτομαι.
1: Όπως
0: τα σκέφτομαι όλα.
1: Να συμβεί να μην πάει ο Ολυμπιακός, και να πάει μόνο πάνω.
0: Εγώ έχω μια θεωρία ότι είναι γκαντέμικο το. Την έχω πει από την αρχή, την έχω πει λέω δύο χρόνια τώρα, ότι είναι γκαντέμικο το glass floor. Αυτά δεν είναι, αυτά είναι του διαβόλου πράγματα. Δεν είναι για να παίζουμε μπάσκετ. Καλά, καλά. Το μπάσκετ θέλει ξύλο. Τέλος. Παρκέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάω. Δημιουργεί ατμόσφαιρα κτλ. Αλλά εγώ λέω και το πόνο μου. Ναι. Ο Στέλιος ο Βερβιδάκης λέει: αγαπητέ κύριε Κούτρα, ακούω συχνά την εκπομπή σας και εκτιμώ τα σχόλια και το ύφος σας. Επιτρέψτε μου μια μικρή γραμματική διόρθωση. Η γενική του η Διεθνής Επιτροπή είναι της Διεθνούς Επιτροπής και όχι της Διεθνής Επιτροπής, όπως μόλις είπατε. Εγώ δεν είπα καμία Διεθνή Επιτροπή όμως.
1: Είπε Διαρκής Επιτροπή ο Χρήστος.
0: Διαρκή επιτροπή.
1: Διαρκή επιτροπή μίλησε, δεν είπε καν διαρκή.
0: Τη αντιμετώπιση τη βία. Αυτό είπαμε για άλλη επιτροπή.
1: Όχι,
0: έχω, μπορεί να έχω πει και να το έχω κάνει λάθος.
1: Όχι, για τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση τη Βία, που αυτό είναι και το σωστό τη όνομα.
0: Είπα τη Διαρκή Επιτροπή. Αν είπα τη Διαρκή, έχω κάνει λάθος. Έπρεπε να πω τη Διαρκού. Αλλά δεν τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αστέριος λέει κουίζ για Εντσούνο. Ποιος ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο πρώτο ευρωπαϊκό που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι.
1: Θα το θυμηθώ, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Ο Χρήστος λέει δεν είναι Στάρμερ, αλλά Κυρ Στάρμερ. Η Ρεάλ θα το σηκώσει και το λέω εδώ και μήνες, αν και για τον μπάσκετ καλό θα ήταν η Βαλένθια. Γιατί θα ήταν καλό η Βαλένθια, για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί θα ήταν καλό η Βαλένθια.
1: Εσύ ποιον θες δηλαδή?
0: Δεν θα το πω όταν έρθει η ώρα.
1: Α.
0: Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
1: Μάλιστα. Εγώ μπορώ να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ήταν.
0: Ρε, μην ψάχνει. Γιατί το ψάχνεις το.
1: Πώς έλεγες το
0: βρούμε. Τι να σου πω, τι απατεώνες.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι. Χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρους και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. www.grandserai.com ή 2651-090-550.
0: Και δεν ήταν ο Αλβέρτης.
1: Και δεν ήταν ο Αλβέρτης. Συνεχίζουμε σε.
0: Γιατί θυμάμαι τον Παναγιώτη Γιαννάκη που είχε σηκώσει την κούπα.
1: Παναγιώτη Γιαννάκη. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δηλαδή. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουμε συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρους και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σύνομπο, Φέρι Χούπερ, Χεμπόλισο, Πολύκουλ και Ρένφλουεν έχουν ήδη εκριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως τα 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, για να δω. Λάθος.
0: Τι να δεις. Και το ψάξες κιόλας. Τι έψαξες, Παναθέμα.
1: Ανάρε, το λέει το, στο πρώτο ευρωπαϊκό το 96 ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και μετά αναφέρει τον Αλβέρτη. Εντάξει, δεν το είδα. Δεν έχω και το γυαλίσιμο.
0: Άσε ρε Γιάννη, είμαι στη δικαιολογία. Άιντε τώρα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό. Τι να σου, μα τι να σου πω. Φταίνε που σε γλεντάνε μετά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους και ερχόμαστε.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποτο! Τρίποτο! Μεσχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκίσης Πλακεντίας ως Κηφισίας. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία απολύτως αναφορά στην Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο NBC News ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως εάν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, τότε οι δύο χώρες θα μπορούσαν και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Ο Πάνος λέει, Τζούνιο, είσαι Παναθηναϊκός από το ΤΕΜΟΥ, λέει, με αυτά που λες. Ο Σίπη, αδέλφια, η μοίρα των γαύρων είναι να ασχολούνται πάντα με τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο κόμπλεξ, λέει.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Γεια σου, Στέλιο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο GBU57 λέει, παιδιά, τι έγινε με τον Τραμ και το ΣΥΤΑ, βρήκανε ή όχι για να ησυχάσει και ο κόσμος επιτέλους? Αυτό που ξέρω, που διάβαζα δηλαδή, στο BBC έχω την εντύπωση, είναι ότι ο Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει περισσότερο η κινέζικη αγορά για τις αμερικανικές εταιρείες. Η Ελένη λέει, καλό απόγευμα, παιδιά. Οι φοιτητές στοιχείο ακόμη περιμένουν τα δρομολόγια των λεωφορείων, ακούει κανείς. Και οι φοιτητές έχουν ψυχή. Ο Ιγνάτιος λέει: Γιάννη, μη μασάς τις χαρές που έχουμε πάρει από την ομάδα μας στο μπάσκετ. Όλοι αυτοί δεν θα δουν αυτές τις χαρές ποτέ. Πιο εύκολα θα αποκτήσει ο σταματέλος ξενοδοχείο παρά ο Ολυμπιακός το 7ο. Και ο Γιώργος λέει: Δάχτυλος Χρυσοχοίδη, λέει, είναι να είναι μόνο μία ομάδα στο ΆΚΑ. Τι έκανε, λες να πει στους διευθυντές ο Χρυσοχοίδης?

0: Τιάζουν να λαλούνε. Λαλάει. Λαλάει ο Γιαννίδης τώρα, λαλάει και ο Κάβουρας, ρε που έχουμε μπλέξει. Λαλάει και ο Πολυζωής. Όλοι λαλάνε. Λαλάνε και στο Πασόκ, λαλάει και ο Γεωργιάδης.
1: Α, το Γεωργιάδη που λαλάει μπορούμε να τον ακούσουμε.
0: Τι λέει που λαλάει.
1: Ο Γεωργιάδης που λαλάει. Τον έχει κύριε Γιώργο από τη βουλή, τον κύριο Γεωργιάδη. Για βάλτο.
2: Τι σε χαίρεσαι. Ξέρω και ποιο απόσπασμα θέλει να ακούσει.
0: Δηλαδή, φωνάζει, βρε και εσύ. Τι φωνάζει τον Ισμουρα, τι έχετε πάθει. Τι σα έχει
1: πιάσει. Ποιο φωνάζει, μωρέ. Βάλτο Γιώργο.
0: Χάλια είσαι.
2: Ακούμε τον Γεωργιάδη όλη μέρα γι' αυτό.
0: Τι να σα πω. Πρώτη φορά τον ακούω τώρα.
3: Αυτό είναι ο διαπρίσιο κίνητρο ηθική που θα μα κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας απούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη βουλή, αυτός ο αρχηγός, και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ειδικής, έχει πάει από σήμερα περίπατο. Και αφού μάζευε το 1.200.000 μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο, από το 11 το έχει πάρει το ακίνητο και είναι μόνο δικό του, άρα δεν υπάρχει ο πατέρας του μέσα στην εξίσωση, έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήματα του δημοσίου να κάνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δηλαδή το κτηματολόγιο και νίκιασε το ακίνητο και το ανακαίνισε από χρέπη που ήταν το κανένα καινούριο.
0: Έτσι όπως τα λέει ο Γεωργιάδης, είναι σαν να είναι κλέφτης. Δηλαδή σαν να είναι ο Αλή Μπαμπά ο Ανδρουλάκης. Πήγε μέσα στο δημόσιο και έκλεψε ένα 200. Για καθίστε ρε παιδί. Δεν είναι και έτσι τα πράγματα.
1: Ένα κίνητο στο...
0: Ναι,
2: με απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, και μάλιστα υπήρχε και πλειάδα προσφορών επί διάφορων μάλιστα κυβερνήσεων, ακόμα και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2004, κατόπιν διαγωνισμών, όπως επισημαίνουν, νοικιάζεται αυτό το ακίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο, και σε κάθε περίπτωση δηλώνουν ότι ήταν ένας νόμιμος και διαφανής τρόπος με τον οποίο υπήρξε αυτή η συναλλαγή, σε αντίθεση όπως επισημαίνουν με τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και τις οποίες τις καταγγέλει και ο πρόεδρος και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως αυτή η αναφορά του κύριου Γεωργιάδη από το Βήμα της Βουλής προκάλεσε την... Γιατί ακούσαμε τον Μασαμπούκονε από τον κύριο Γεωργιάδη, δεν ακούσαμε όμως ότι υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χριστίδη, που βρέθηκε, που βρισκόταν στη Βουλή, άκουσε τον κύριο Γεωργιάδη και όταν πήρε το λόγο ακριβώς στυλίτευσε αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση και έκανε προσκλητήριο και στην κυρία Αγαπηδάκη και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πούν αν συμφωνούν με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο εκφράστηκε ο Υπουργός Υγείας. Η κόντρα έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί. Υπήρχε ένα δημοσίευμα που αναφέρονταν στο ακίνητο αυτό που επινοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, βγήκε από το πρωί στην ΕΡΤ και στυλίτευσε ακριβώς το γεγονός και είχαμε στη συνέχεια ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ και όλη μέρα έχουμε μπαράζ εκατέρωθεν ανακοινώσεων. Έχουμε και την τοποθέτηση βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό το θέμα. Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ζήτηση.

0: ζήτημα νομιμότητας ανέφερε, όμως στο ηθικό σκέλος γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα.
1: Ναι. Τι ερωτήματα γίνονται, ρε παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω. Ποια είναι τα ερωτήματα που γίνονται?
0: Η κυβέρνηση βλέπει ερωτήματα. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι ο Μαρινάκης.
1: Ότι μάθαμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει ένα ακίνητο που τον νοικιάζει
2: στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο.
2: Και τον νοικιάζει και
1: τα άλλα ερωτήματα.
2: Ναι, γιατί κάπου υπάρχει μια αναφορά, νομίζω, του Υπουργού Υγείας που λέει μια χαρά την έβγαλε στην κρίση, έτσι δεν είναι, δέσμενα?
1: Δηλαδή στην κρίση δεν θα πρέπει να νοικιαστεί τίποτα.
0: Υπήρχε μια άλλη αναφορά ότι ήταν κομματικό τέλεχο τη τότε κυβέρνηση ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η τότε κυβέρνηση έκοβε τη συντάξη στου υπόλοιπου Έλληνε και στον κ. Ανδρουλάκη έδινε συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο.
1: Τι 1,5 εκατομμύριο για το χρόνο?
0: Κοίταξε, σου λέω τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα...
1: Ναι, παιδί μου, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο έπαιρνε για κάποιο. Όχι, το χρόνο.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αναφορά.
2: Σύμβαση.
0: Σου έγινε το συμβόλαιο.
1: Κάτσε λίγο, γιατί κουκουβούλησα τώρα.
2: Σε βάθος αυτών των ετών, όσο θα πάρετε συνολικά τόσα λεφτά. 1,2 νομίζω είναι.
0: Πάντως εκτιμούν, κατά από ό,τι καταλαβαίνω, στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι κυβερνητικό αυτό το αφήγημα.
1: Και κυβερνητικό να είναι το αφήγημα, εντάξει, δημιουργεί μια συζήτηση. Αυτό
0: ότι
1: είναι το
0: άλλος
1: θέμα.
0: Είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Έτσι, ότι προφανώς επιθυμούν να επιλέξουν έναν τρόπο τον αντίπαλο. Αλλά ότι τέλος πάντων ο κύριος Ανδρουλάκης, ό,τι έχει γίνει με διαφανή τρόπο, δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβηθεί. Αυτός είναι που καταγγέλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχουν απολύτως τίποτα να του προσάψουν. Και μάλιστα απαντούν και στον κύριο Μαρινάκη, που διαφημίζει, όπως λένε, την νομική του ιδιότητα, ότι αναλαμβάνει τώρα συνήγορος του Γεωργιάδη και σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να μην κινηθεί νομικά, διότι το σημαντικό αυτό είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στην πρώτη κιόλας ανακοίνωση, ενημερώνει Χαριλάου Τρικούπη ότι ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά
1: δηλαδή,
0: αυτών των συμβαντιών.
1: Σε ποιον θέλει ο Μαρινάκης να είναι συνήγορος τον Ανδρουλάκη? Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Έχω παιδιά.
2: Έχουμε χάσει λίγο τη
1: δεν καταλαβαίνω τι λένε και στις ανακοινώσεις τους. Δηλαδή, σε ποιον είναι συνήγορος, δηλαδή, ο Μαρινάκης? Σε μένα θα είναι συνήγορος?
0: Όχι, δεν διαφωνώ με αυτά που λες.
1: Στον Γεωργιάδη δεν θα πάει συνήγορος. Στον Ανδρουλάκη θέλει να είναι συνήγορος. Τι είναι αυτά, ρε
0: παιδιά. Συνέχισε, ρε παιδί μου, λέει ότι
1: έρχονται
0: εκλογέ.
2: Μια ήττα κάνει ο Παναθηναϊκός και διαλύεται το σύστημα.
0: Πάει και κουβάει λάσπη, λένε όμως κιόλας. Γιατί λάσπη δεν λες τίποτα που λένε ότι όλα αυτά είναι λάσπη. Και ότι δεν υπάρχουν παρανομίες.
1: Ναι.
0: Και τώρα μας απευθύνουν.
1: Εγώ δεν το είπα πρώτος. Δεν είναι. Αλλά δημιουργεί μια συζήτηση. Ξέχασε και τα δηλώσεις του λογιστή.
0: Ναι, γιατί.
1: Γίνεται και το ένα.
0: Αυτή είναι η άλλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι και σήμερα επανέφερε το ξεχασμένο από δεν έφερε και το ένα εκατομμύριο.
1: Όλη στη βολή του real estate είναι. Πολύ real estate πέφτει. Και μπράβο τους, να είναι καλά οι άνθρωποι. Το άλλο που θέλω, και το άκουσα και τον Παντελή Μπουκάλο που μίλαγε στην Κατερίνα Δράκου χθες ή προχθές για το πόθεν έσχες. Και λέει, δημιουργεί μια δυσαρμονία και το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται οι πολίτες με τους βουλευτές με δύο μέτρα και δύο σταθμά, το γεγονός ότι υπάρχουν δυσθεώρητα δάνεια σε κάποιους πολιτικούς.
2: Ναι.
1: Δυσθεώρητα δάνεια. Βλέπει 500.000 ευρώ δάνειο και λέει εισόδημα 50.000.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε μεγάλε?
0: Έλα μου ντε.
1: Δηλαδή είναι πολλά. Το πόθεν έσχες πρέπει να αλλάξει, τα έχουμε πει.
2: Καλά,
1: αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ έχει συζήτηση το πράγμα. Γεια σου, Δέσποινα.
0: Καλά. Εμείς που τρέχουμε για 5 και 10 ευρώ που έχουμε στην τράπεζα, δηλώσουμε το πόθεν έσχες.
1: Καλά, άλλο αυτό. Το είναι άλλη συζήτηση. Δηλώνεις την υπερανάληψη. Δηλαδή, κάνεις υπερανάληψη σε μείον 300. Πρέπει να το δηλώσεις.
0: Τι μας κοιτάζει, για δεν πας εσύ στις τράπεζες, δηλαδή.
1: Εγώ λέω για αυτή την ιστορία, το έχω ξαναπεί. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουν ένα. Τόσες πλατφόρμες έχουν φτιάξει. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ναι. Λέω ναι. Μάλιστα. Θέλετε να παίρνετε διαρκώς τα στοιχεία μου?
2: Πάρτε τα.
1: Σας δίνω ανοιχτό, ελεύθερο. Μπείτε μέσα στην τράπεζα και να ελέγχετε ό,τι θέλετε. Μην με βάζετε κάθε χρόνο να ταλαιπωρώ τον κάμπορο.
0: Ναι, τώρα έχει γίνει αυτό. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αυτοματοποίησης.
1: Να
0: όμως
1: το κάνουν αυτόματα, κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι, έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Εγώ
0: να είμαστε τίμοι.
1: Συνεννώ να πατήσω ένα κουμπί
2: και να παίρνω όποτε θέλουν τα στοιχεία.
1: Πάρτε ό,τι θέλετε.
0: Απλώς τόσα χρόνια έχουμε το άγχος. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω από τράπεζα σε τράπεζα με 3 και 5 ευρώ στο λογαριασμό. Είναι αστείο πια.
1: Επίσης, το βασικό είναι το πόθεν. Ναι. Να βρούμε. Όχι το έσχες. Έχουμε αυτό, ρε παιδί μου. Έχουμε 4 σπίτια. Πολύ ωραία. Τα εισοδήματα που έχεις τα προηγούμενα 20 χρόνια, αν δεν τα έχεις πάρει κληρονομιά, καλύπτουν να έχεις πάρει 4 σπίτια. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι τρίχες κατσαρές τώρα. Και έτσι κι αλλιώς ζητάμε και εμείς πάμε καταθέτουμε.
0: Πάλι στις τρίχες πήγαμε όμως, είχαμε δεν είχαμε.
1: Τέλος, στο τέλος του χρόνου, πόσο υπόλοιπο έχει ο λογαριασμός. Μάλιστα. Πας 10 μέρες πριν, τα σηκώνεις όλα, λες έχω 0. 10 μέρες μετά τα ξαναβάνεις. Είναι παράλογα όλα αυτά. Τέλος πάντων, γεια σου Δέσποινα, διαφημίσεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Τρεις Εργενίδες. Άχρηστη. Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ο Τίμος λέει δεν βλέπει τίποτα ανάρμοστο να νοικιάζει το δημόσιο κτίριο από πολιτικό, καμία διαπλοκή, κανένα conflict of interest που λένε και στο χωριό μου. Αν απαγορεύεται, ναι, να θεσμοθετήσουν και να λένε ότι απαγορεύεται να έχει δοσοληψίες ένας πολιτικός, η περιουσία του να νοικιάζεται στο... Δηλαδή πρέπει να θεσμοθετήσουν. Θεσμοθετούν ένα σκασμό πράγματα. Αυτό απαγορεύεται. Δεν το ξέρω να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αν δεν απαγορεύεται δεν βλέπω τίποτα μεμπτό. Έτσι όπως το ακούω δεν μ' αρέσει που το ακούω. Για να τοποθετηθώ κιόλας. Αν μου αρέσει που ο μπαμπάς ενός πολιτικού νίκιασε το κτίριο στο δημόσιο, όχι. Είναι όμως παράνομο. Αυτό συζητάμε εδώ τώρα. Ο Παν λέει με 1,5 εκατομμύριο καταγγείλω και εγώ όλη τη μέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Ο Ζαμπετάκης Κωνσταντίνος για το πόθεν έσχες προκύπτει το πρόβλημα διότι κυνηγάνε υπουργούς και βουλευτές για λάθη π.χ. ενός λογιστή, όχι για το κτίριο κάθε αυτό. Κοίταξε Κωνσταντίνε, εδώ έχω άλλη άποψη. Δεν μπορείς να καταθέτεις το πόθεν έσχες σου και να μην το ελέγχεις και μετά να δηλώνεις άγνοια. Εδώ έχω άλλη άποψη εγώ, συγγνώμη. Αυτά είναι λεπτά πράγματα και όσο εμπιστοσύνη και να έχεις έναν άνθρωπο, ρίχνεις μια ματιά. Καθίστε τώρα. Αυτό.
21: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA σε εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Λοιπόν, θες να σου πω τώρα, να σου πω λίγο για φαγητό. Λοιπόν, θα σου πω τι περιλάμβανε.
1: Δέκα δευτερόλεπτα.
21: Τι περιλάμβανε το μενού Τραμπ.
1: Το διάβασα και έκανα με το.
21: Γιατί?
1: Όλα αυτά μαζί.
21: Ναι, κατάλαβα.
1: Εγώ δεν είμαι το.
21: Μοσχαρίσια παϊδάκια, ψητή πάπια και τυραμισού μεταξύ άλλων.
1: Αστακό.
21: Και αστακό με σούπα.
1: Ναι. Τον ξεχνά τον αστακό.
21: Ναι.
1: Αυτό είναι
21: αστακό σε σούπα ντομάτα. Λαχανικά εποχή, σολομό με σάλτσα μουστάρδα και τηγανιτό ψωμάκι με κυρινό.
1: Αυτό είναι, πώς το λένε, Mayday, Mayday. Αμάλωτα να γλιτάσει.
21: Άμα στα βάλουν εσένα, μην τα φας.
1: Όλα αυτά μαζί. Όχι, τι να πω.
21: Φά ένα
1: και πάπια και μοσχαρίζια.
21: Τι θα τρώγε από όλα.
1: Σολομό. Εγώ τα μοσχαρίζια παϊδάκια.
21: Εγώ τον αστακό θα τρώγα.
1: Τη σουπίτσα.
21: Είναι αστακό.
1: Αποφάσισε τι μας είπες, μια σούπα ντομάτα.
21: Σούπα από αστακό. Έτσι. Έχει και το αστακό μέσα, πώς θα το φάσεις.
1: Σούπα ντομάτα δεν είπες.
21: Σε σούπα ντομάτα είναι. Είναι η σούπα και ο αστακός, Χριστιανέ.
1: Άσε μας, ρε Γιάννη, ό,τι να είναι διαβάζεις.
21: Ρε, άσε λοιπόν, τώρα και έχουμε τον πόνο μου.
1: Να καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
22: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Να δω!

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας νέων μοντέλων είναι η είδηση και σημείο ξεχωριστής ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Χθες Τετάρτη είχαμε την πανελλαδική παρουσίαση στατική του νέου ηλεκτρικού EX60. Της Volvo διαθέτει προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρικού, αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα, αεροδυναμική υπεροχή και τολμώ να πω γεννημένο με ηλεκτρονική αρχιτεκτονική. Στην πανελλαδική παρουσίαση βραδίκαμε τον συνάδελφο Νίκο Μαρινόπουλο από το site newsauto.gr και θα σας μεταφέρουμε μια πλήρη εικόνα για το νέο μοντέλο της Volvo που ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του. Νίκο Μαρινόπουλο, καλώς απόγευμα.
7: Καλησπέρα, Άρη.
6: Στατική παρουσίαση χθες, πολύ εντυπωσιακή για το νέο ηλεκτρικό EX60 της Volvo. Προσωπικά μένα μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά πιστεύω και σε εσένα και στους άλλους συνάδελφους.
7: Όπως θα λες, είναι Άρη, πράγματι μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον premium SUV στη μεσαία κατηγορία, το οποίο θα πλαισιώσει το EX60 που γνωρίζουμε όλοι και θα διευρύνει ταυτόχρονα και την γκάμα την ηλεκτρική της Volvo και θα τοποθετηθεί πάνω από τα EX30, EX40 και EC40, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτό και κουπέ εκδοχή του EX40. Το EX60 είναι, όπως είδαμε και από κοντά, είναι εντυπωσιακό, έχει μια έτσι
6: πολύ εντυπωσιακό και ωραία γραμμή, έτσι.
7: Έχει πάντα αυτό το στήλο σκανδιναβικό, έχει τη φιλοσοφία των Σουηδών που αποτυπώνεται και στο EX60, με καθαρές γραμμές, αεροδυναμικό αμάξωμα και ένα εσωτερικό το οποίο είναι πάρα πολύ ποιοτικό και κινείται στα γνωστά πρότυπα της Volvo. Και πάνω απ' όλα με πλούσιο σε τεχνολογία και με πολύ καλά επίπεδα ποιότητας. Αλλά πέρα από τα επίπεδα ποιότητας, το EX60 έχει και μια νέα πλατφόρμα, μια ολοκένουργια πλατφόρμα της Volvo, την SPA3, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε αρχιτεκτονική 800 V. Για να το πούμε πολύ απλά και στους ακροατές μας, αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει πολύ υψηλές ταχύτητες φόρτισης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ταχεία φόρτιση, η DC φόρτιση στο EX60 φτάνει τα 370 kW, όπου μπορεί να βρει κάποιος ένα τέτοιο σταθμό τέτοιας ισχύως. Κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε 10 λεπτά περίπου θα μπορεί να φορτίσει και να διευρύνει την αυτονομία κατά 340 χιλιόμετρα, έτσι.
6: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Βέβαια, αυτό ισχύει σε ιδανικές συνθήκες φόρτισης, έτσι. Αλλά ακόμα και λιγότερο να είναι η φόρτιση, θα είσαι μια χαρά. Δηλαδή, να πηγαίνεις ταξιδάκι και να έχεις και μια πολύ μεγάλη αυτονομία χάρη στις μεγάλες μπαταρίες που έχει το EX60. Εδώ να πούμε και την γκάμα των κινητήρων. Ναι. Η βασική έκδοση έχει μια μπαταρία 83 kWh και έχει ισχύ 374 άλογα. Η συγκεκριμένη έκδοση κοστίζει κάπου περίπου στα 61.000 ευρώ. Τόσο ξεκινάει το EX60. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τετρακίνητες εκδόσεις, δηλαδή με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν μπροστά και έναν πίσω. Όπου υπάρχει η έκδοση μεσαία με τα 510 άλογα, μεγάλη ισχύς, με 95 kWh μπαταρία και αυτονομία 660 χιλιόμετρα. Και η κορυφαία έκδοση, για όσους δεν τους φτάνουν αυτά τα άλογα, υπάρχει και με 680 άλογα. 680 άλογα, έτσι. Άρη, μπαίνουμε σε υποδυναμία.
6: Πάμε σε άλλη διάσταση πλέον. Πάμε σε super car.
7: Ναι. Η οποία αυτή η έκδοση συγκεκριμένη κορυφαία συνδυάζεται με μια μπαταρία τέρας 117 kWh, η οποία προσφέρει θεωρητική αυτονομία WLTP πάνω από 800 χιλιόμετρα, έτσι εντυπωσιακά νούμερα, και συγκεκριμένη κοστίζει 72.000. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. χρήματα, αλλά μιλάμε για ένα premium SUV στη μεσαία κατηγορία που τοποθετείται κάτω από το κορυφαίο Volvo, το EX90.
6: Και να προσθέσω κι εγώ, Νίκο Μαρινόπλε, ότι η Volvo όλα τα χρόνια, να το θυμόμαστε, να το ξεχάμε, η ζώνη ασφαλείας που φοράμε ξεκίνησε από τη Volvo.
7: Βέβαια, τα βασικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την παθητική και ενεργητική ασφάλεια ξεκίνησαν από τη Volvo και γι' αυτό είναι και γνωστή.
6: Είναι γνωστή και συνοχίζει με την ποιότητα και τώρα και στην ηλεκτροκίνηση έχει κάνει πολύ καλά και σημαντικά βήματα.
7: Έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα γιατί πλέον διαθέτει μια συνολικά πλήρη γκάμα, ξεκινώντας από το μικρό, το EX30 που ξέρουμε όλοι, το compact SUV αστικές διαστάσεις. Όπως είπαμε, πάμε στο EX30, στο EX40, πάμε στο EX60 και το EX90. Μια πλήρη γκάμα, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι η Volvo, ενώ είχε προναγγείλει ότι θα εγκατέλει και τα θερμικά μοντέλα, αυτό δεν ισχύει. Όπως οι περισσότερες εταιρείες έχουν τραβήξει τα πλάνα τους για πιο μετά. Και ουσιαστικά θα προσφέρει και το 660 στη θερμική του έκδοση, όπως προσφέρει και το 690. Οπότε για όποιον έχει οποιοδήποτε επιφυλάξεις απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχουν πάντα και τα υβριδικά αυτοκίνητα της Volvo.
6: Νίκο Μαρινόπλα, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky και στην εκπομπή Οδηγώντας με Ασφάλεια για το νέο EX60 της Volvo που έχει την προηγμένη τεχνολογία, όπως είπα και εγώ στην αρχή του λόγου. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να σε καλά, Άργηση.
6: Νίκος Μαρινόπλος, φίλοι μας από το site newsauto.gr, μια προσέγγιση για το νέο μοντέλο της Volvo που έβγαινε η παρουσίαση χθες Τετάρτη. Να σε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στο Εγάλιο ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανίος Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδίτου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στη μέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία απολύτως αναφορά στην Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε από την πλευρά του στο NBC News ότι η πολιτική της χώρας του όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή συνάντησή τους, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, τότε οι δύο χώρες θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε δε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου, όπως είπε, του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ με στόχο την προσέγγιση τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνους στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, τα μέτρα αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Γουες Τίρινγκ, τονίζοντας ότι έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Ανολιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και ξεκίνησε καταδίωξη. Το περιπολικό δέχθηκε τότε επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρωμά. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος playmaker που αγωνίζονταν στον Προμηθέα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στις 7 το απόγευμα τον Άρη.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ωραίο τραγούδι. Τραγούδι που ακούστηκε σε μια επίσης ωραία ταινία. Μια ταινία που έκανε πολύ ντόρο τέτοιες μέρες ήταν πριν από 32 χρόνια. Ναι, τόσο έχουν περάσει. Από τότε που στο φεστιβάλ των Κανών ο Ταραντίνο με το Pulp Fiction έφερε το αμερικάνικο ανεξάρτητο σινεμά στο κέντρο της παγκόσμιας προσοχής. Εκείνος κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και μια θέση στο Πάνθεον με τους πιο αναγνωρισμένους σκηνοθέτες και το σινεμά κέρδισε και εμείς ως θεατές όλοι κερδισμένοι και ευχαριστημένοι.

στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών, το 79ο που ξεκίνησε προχθές Τρίτη. Το επίδικο είναι η τεχνητή νοημοσύνη και με αυτό όχι, η καλλιτεχνική κοινότητα δεν είναι ευχαριστημένη. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, αλλά νομίζω πως η Ντέμι Μουρ που επέστρεψε στο κόκκινο χαλί, επέστρεψε στις Κάνες αυτή τη φορά ως κριτής, το έθεσε πάρα πολύ ωραία. Το να πούμε ότι θα πολεμήσουμε, είπε, την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν να μιλάμε εκ των προτέρων για μια μάχη χαμένη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην φοβόμαστε. Η πραγματική τέχνη δεν ξεκινά από το σώμα, μα από την ψυχή. Άρα, αν ψάχνετε για εχθρούς, ο εχθρός είναι αλλού. Οι Κάνες, λοιπόν, με το διάσημο φεστιβάλ τους, μπορεί να έχουν μια λάμψη παραπάνω, αλλά δεν μπορούν να είναι αποκομμένες από τη ζωή, από την πραγματικότητα, από αυτά όλα που συζητάμε. Πολλά θέματα εκ των οποίων είναι κατά βάση πολιτικά, όπως οι διάφοροι πόλεμοι, όπως ο πόλεμος στη Γάζα. Είχε ενδιαφέρον, λοιπόν, όταν στην συνέντευξη τύπου που έδωσε η Κριτική Επιτροπή, ο Πολ Λάβερτι, ο σεναριογράφος, επιτέθηκε ανοιχτά κατά του Χόλιγουντ, γιατί το Χόλιγουντ έχει αποκλείσει καλλιτέχνες που έχουν εκφραστεί δημόσια κατά του πολέμου. Έχουν πάρει θέση. Και αναφέρθηκε ονομαστικά στην Σούζαν Σάραντον, που, όπως είπε, η ίδια δηλαδή το είπε αυτό, το εξομολογήθηκε πρόσφατα, δυσκολεύεται πια να βρει δουλειά στο Χόλιγουντ, σε αυτές τις μεγάλες αμερικανικές παραγωγές, ενώ και ο ατζέντης της την έχει αφήσει στα κρύα του λουτρού από τότε που άρχισε να κάνει δηλώσεις και να πηγαίνει σε διαδηλώσεις κατά του πολέμου. Πια η Σούζαν Σάραντον. Και όμως γι' αυτό οι Κάνες έχουν, εν μη τι άλλο, κάτι τι στο πνευματώδες. Στην επίσημη αφίσα τη φετινή, η Σάραντον είναι εκεί, είναι δίπλα στην Τζίνα Ντέιβις, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές εκείνης της ταινίας, με εκείνο το τέλος, Θέλμα και Λουίζ. Και κοίτα να δεις μια παράξενη σύμπτωση. Κάποιοι μπορεί να την ξαναθυμηθήκαμε αυτές τις μέρες, αυτή την ταινία, με αφορμή αυτή την τόσο βαριά είδηση με τα δύο κορίτσια.

0: Τέλος πάντων, για να το διασκεδάσουμε λίγο από τις Κάνες, έκανε το πέρασμά της και το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ποια γυρατιά, ποια τρίτη ηλικία, ποια υπαρξιακά. Joan Collins, δεν ξέρω πώς την είδατε, στα 92 της, υπέρλαμπρη, με μια τουαλέτα καθόλου μινιμαλιστική. Ήταν εκεί με τον 3 δεκαετίες, παρακαλώ, νεότερο σύντροφό της. Να μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος κατά βάση γυρνάει από το μυαλό. Ούτε από το σώμα, ούτε από την ψυχή. Και κανονικά νομίζω πρέπει όλοι μας να κολλήσουμε έτσι μια φωτογραφία της κάπου και να την κοιτάμε κάθε που κάποια κρίση αυτοπεποίθησης πάει να μας ρίξει κάτω. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του που ξεκινούν κάπου εδώ, 6 και 16 πρώτα λεπτά. Η μέρα σήμερα βρήθη παραπολιτικών, αλλά θέλω να το πιάσω από εκεί που το άφησα, από μια είδηση δηλαδή που διάβασα στην Καθημερινή. Έγινε, λέει, μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 178 ηλικιωμένους που ζουν στην Κρήτη, ζουν μόνιμα εκεί. Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι μετά τα 80 ο άνθρωπος πέφτει απότομα, γερνά απότομα. Και νομίζω όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και κρίνουμε, είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Άρα, πριν από τα 60, σκεφτόμαστε το πώς πρέπει να είναι το μετά. Όχι μέχρι πού θα φτάσουμε, αλλά πώς θα φτάσουμε εκεί. Γιατί το να ζεις περισσότερο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζεις και καλύτερα. Αυτό, κατά τους ειδικούς, θα είναι το μεγάλο επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης συζήτησης που κάνουμε ήδη για το δημογραφικό. Άρα, θα πρέπει να μιλήσουμε για παρεμβάσεις προς τους ηλικιωμένους, για ουσιαστική υποστήριξη από την πολιτεία, για κοινοτικές δράσεις από διεπιστημονικές ομάδες και για την τεχνολογία, βεβαίως, που μπορεί να συνεισφέρει. Όλα αυτά είναι μέρος της λύσης. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα προσεχώς με τους επιστήμονες που δούλεψαν για την έρευνα αυτή. Σε άλλα νέα είναι βεβαίως η Κίνα, είναι αυτό το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο, εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό που κάπου εκεί εμφανίστηκε το αρχαίο ελληνικό αθάνατο πνεύμα δια του Θουκυδίδη πίσω στα χρόνια του σχολείου, όταν διδασκόμασταν τον Πελοποννησιακό πόλεμο, μας πήγε ο Σι. Ο οποίος επικαλέστηκε την παγίδα του Θουκυδίδη, ένας όρος, όχι που δεν αποδίδεται στο Θουκυδίδη, είναι ένας όρος της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης και την εισήγαγε σχετικά πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, το 2015, ένας πολιτικός επιστήμονας, ονόματι Γκράχαμ Άλισον, για να περιγράψει τι συμβαίνει με αυτή την τάση να οδηγούνται σε πόλεμο μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη δύναμη που όμως αισθάνεται ότι απειλείται. Και βέβαια ο Θουκυδίδης σε εκείνη την ανάλυση που είχε κάνει του Πελοποννησιακού πολέμου έγραψε ότι ο πόλεμος τελικώς υπήρξε αναπόφευκτος επειδή η άνοδος της Αθήνας προκάλεσε φόβο στην Σπάρτη. Στα σημερινά δεδομένα έχουμε όλοι ένα πιο κλασικό παράδειγμα. Είναι αυτό που συζητάμε σήμερα με αφορμή αυτήν την επίσκεψη. Στο επίσημο δείπνο πάντως και στις δημόσιες δηλώσεις όλα ήταν καλά. Έκανε κάποιες σύντομες δηλώσεις ο Τραμπ, χαρακτήρισε τις συζητήσεις της ημέρας εξαιρετικά θετικές, εξαιρετικά παραγωγικές, ευχαρίστησε τον ομολογό του για την μεγάλη τιμή, για την εξαιρετική υποδοχή, τελετή υποδοχής. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε και ως έκτακτη μια είδηση βεβαίως που μας δείχνει ότι συζήτησαν σίγουρα και για την Μέση Ανατολή και για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα σε μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί αργότερα από το Fox News. Όμως σε κάθε περίπτωση κρατήστε αυτό, πως ο Τραμπ φεύγει από το Πεκίνο λαμβάνοντας, έχοντας λάβει μάλλον μια διαβεβαίωση πως η Κίνα δεν θα προμηθεύσει όπλα στο Ιράν. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα επ' αυτού. Όσο περνάει η ώρα, νομίζω θα έχουμε και εμείς περισσότερα πράγματα να πούμε. Περισσότερα θα κυκλοφορούν από το ρεπορτάζ. Κατά τα άλλα, έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα στο και μισή της ώρας για την τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει και στα σχολεία, γιατί υπάρχει μια απόφαση για την οποία γράφει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή του Υπουργείου Παιδείας. Να μπει η τεχνητή νοημοσύνη στα γυμνάσια, να μπει στα λύκεια. Υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν για την αξιοποίησή της, το οποίο έχει και κάποια αναχώματα, για να μην δούμε πράγματα που ενδεχομένως δεν μας αρέσουν. Και επίσης θα έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε και μια συζήτηση για όσα ανακοίνωσε ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος βάζει τέλος βάζει φρένο σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Όλα αυτά μετά από τα σκάνδαλα που κατά καιρούς διαβάζουμε με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Κάποιοι λέγανε ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αυτό μάλλον έπρεπε να έχει γίνει καιρό. Άλλοι πάλι λένε ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Θα το συζητήσουμε στην πορεία. Για την ώρα να σας πω ότι θα συναντήσετε κίνηση. Εσείς που βρίσκεστε τώρα, ανεβαίνετε τον Κηφισό από το ύψος του Ρέντι έως το Εγάλεο. Σε αυτό το διάστημα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Όσοι κατεβαίνετε, ξεκινάει η κίνηση από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος του Μοσχάτου. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Αν κινήσετε στο αντίθετο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ανωδικό της Συγκρού, στο καθοδικό της Αρδιτού, στη Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύρου. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε ή αλλιώς μας γράφετε και όλα στα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, διότι έχουμε όλη αυτή την απορία αν ο κ. Στάρμερ είναι ακόμα στη θέση του, αν κάθεται στην καρέκλα αυτή που τρίζει. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι ακόμα στη θέση του. Το ερώτημα είναι για πόσο θα βρίσκεται ακόμη εκεί. Η κρίση στο Εργατικό Κόμμα βαθαίνει. Σήμερα είχαμε την παρέτηση του Υπουργού Υγείας West Treating, κάτι το οποίο λίγο πολύ γνωρίζαμε από χθες ότι θα κάνει. Όπως είπε στην σχετική επιστολή που δημοσίευσε, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και ζήτησε, απίφθηνε ένα κάλεσμα για μια μάχη ιδεών και όχι προσωπικότητων, όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η διαδικασία διαδοχής θα πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους. Παρά το γεγονός ότι παραιτήθηκε βέβαια, δεν ζήτησε την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας εκλογής νέας ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα.
0: Και εδώ αρχίζουν όλα τα σενάρια. Θα μπορούσε να το κάνει, δεν υπάρχει μια διαδικασία.
1: Θα μπορούσε εφόσον έχει την υποστήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, δηλαδή 81 βουλευτές. Η αντίπαλή του, το στρατόπεδο του κ. Στάρμερ, λέει ότι δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξη αυτή, συνεπώς δεν μπορεί να ζητήσει τις εσωκομματικές εκλογές. Ο ίδιος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι έχει την υποστήριξη των βουλευτών, ωστόσο αυτό που θέλει σε αυτή τη φάση είναι να υπάρξει μια πιο ομαλή μετάβαση την επόμενη ημέρα και γι' αυτό το λόγο δεν ζήτησε την άμεση διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Κατερίνα, ότι αν το έκανε αυτό τώρα θα υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από το Εργατικό Κόμμα, από πολλές πλευρές, καθώς αυτή τη στιγμή ένας από τα θεωρητικά φαβορί της διαδοχής του κ. Στάρμερ είναι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ επί του παρόντος, ωστόσο δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Αυτό απαιτεί μια διαδικασία, θα πρέπει να παραιτηθεί κάποιος από τους συναδέλφους του, έτσι ώστε να έχουμε ξανά εκλογές στην περιφέρειά του και να μπορέσει να επιστρέψει στο κοινοβούλιο.
0: Αυτό θα πάρει
1: λέγεται
0: χρόνο.
1: Λέγεται ότι
0: όμως
1: αυτό θα γίνει προσεχώς.
0: Α, ναι.
1: Χρειάζεται χρόνο σαφώς. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα δημοσιεύματα αλλά και από τις κινήσεις του ίδιου του Μπέρναμ, ο οποίος ήταν και πρόσφατα στο Λονδίνο και είχε συναντήσεις με στελέχη του κόμματος και με εργατικά συνδικάτα τα οποία στηρίζουν το κόμμα, καταλαβαίνουμε ότι προετοιμάζει το έδαφος για να το κάνει, ωστόσο δεν είναι έτοιμος ακόμα. Αν λοιπόν ο Υπουργός Υγείας ζητούσε τώρα εκλογές, οι αντιδράσεις εντός του κόμματος θα ήταν έντονες. Οπότε ίσως
0: πάντως είναι μεταξύ των διεκδικητών ο Streeting. Είναι ο επικρατέστερος, διάβαζα χθες.
1: Είναι ανάμεσα στους τρεις ή τέσσερις που θεωρούνται επικρατέστεροι. Αν τον βάλουμε απέναντι στον Άντι Μπέρναμ, για παράδειγμα, ή ακόμα και σε κάποια άλλα, γιατί τις τελευταίες ώρες έχουν αρχίσει να αναδύονται πολλά ονόματα, για παράδειγμα ο Ed Miliband, ο Υπουργός Ενέργειας, ή η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός η Άντζελα Ρέινερ, που επίσης υπάρχει πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα. Όλοι αυτοί θεωρούνται φαβοροί μια πρόσφατη έρευνα που έβλεπα σήμερα, Κατερίνα, έδειξε ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς αδιαμφισβήτητο φαβορί είναι ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο και ο Στρίτινγκ διεκδικεί με αξιώσει τη θέση αυτή, αλλά αυτή τη στιγμή είναι τόσο επικρατεί τέτοια αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό που τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο. Και βέβαια αυτό, όλο αυτό αφήνει τον κύριο Στάρμερ σε μια πολύ δύσκολη θέση. Οι 94 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτησή του πλέον και σίγουρα το πολιτικό του μέλλον είναι αβέβαιο.
0: Δεν μακροημερεύει ως φαίνεται στη Downing Street. Δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει πίσω τις εξελίξεις έτσι όπως μας τα περιγράφει στα πράγματα. Απλώς
1: είναι
0: θέμα
1: σίγουρα χωρό. Δύσκολο. Ο ίδιος λέει πάντως ότι, ότι θα είναι εκεί για να δώσει τη μάχη έτσι ώστε να επιστρέψει στην Downing Street.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε και μας ενημερώνεις όποτε κρίνεις εσύ κατάλληλο ότι έχουμε μια κάποια άλλη, εν πάση περιπτώσει, σοβαρή εξέλιξη, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Πάμε στις διαφημίσεις μας, στις πρώτες, ήρθε η ώρα του. Σκρόλα στη
2: κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τα μέσα Απριλίου. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενο στο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα σύμφωνα με την Κομισιόν. Την ίδια ώρα σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα απολύεται τουλάχιστον ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας. Επίθεση από περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Ανολιώσκια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Έγιναν τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτό και αν είναι η είδηση, πιθανότατα το ακούσατε πριν από λίγο από την ΑΣΠΑ. Συνέβη νωρίτερα σήμερα στα Νολιώσια. Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από, όχι ένα, όχι δύο, από 80 Ρωμά. Έχει τραυματιστεί άνδρας της ομάδας Δίας από δάγκωμα και πέτρες, μάλιστα. Ο αστυνομικός βρίσκεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Έχουν γίνει, για όλο αυτό που σας περιέγραψε, έχουν γίνει τρεις προσαγωγές. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος και όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν μάλλον να πραγματοποιήσουν έλεγχο, έπεσαν πάνω σε νεύρα. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Τους, εν πάση περιπτώσει, οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια καταδίωξη και εκεί οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρωμά, έτσι λέει το ρεπορτάζ, οι οποίοι κατά τις πληροφορίες της ίδιας βγήκαν από παρακείμενο καταβλισμό και επιτέθηκαν με ό,τι βρήκαν μπροστά τους, με πέτρες, με μπουκάλια, με ξύλα, άλλοι, κάποιοι δάγκωσαν μάλιστα και έναν αστυνομικό. Θα το δούμε σε λίγο, θα δούμε δηλαδή τα περισσότερα από αυτή την ιστορία, που δεν νομίζω βέβαια να ρίχνει και κανέναν μας από τα σύννεφα. Εν πάση περιπτώσει, σας έλεγα νωρίτερα ότι ένα από τα θέματα που νομίζω αξίζει έτσι να γνωρίζουμε και το οποίο διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή από τον Απόστολο Λακασά είναι μια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, να μπει η τεχνητή νοημοσύνη και στις σχολικές αίθουσες, στο γυμνάσιο δηλαδή και στο λύκειο, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Και ενδεχομένως, γιατί όχι, ναι, πολλοί το λένε αυτό και συμφωνούν, μπορεί να βοηθήσει, να συμβάλλει στη μάθηση.

0: Ταρατώδη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα θα μιλήσουμε για τα σχολεία. Του ζήτησα να το δει και να μας δώσει την άποψή του. Γεια σας, κύριε Σπινέλη.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατί νομίζω ότι έχετε πεδίο τριβής έτσι κι αλλιώς στα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα. Οι φοιτητές, πολλοί φοιτητές πια σε πολλά πανεπιστήμια, καταφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Τι θα γίνει αν μπει αυτή και στα σχολεία?
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Η υπουργική απόφαση στην οποία αναφέρεστε προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, κυρίως για τα θέματα που έχουν να κάνουν στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Ότι λόγου χάρη δεν μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτες να αξιολογούνται από τέτοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά. Θα πρέπει να επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγων, η εκπαιδευτική δηλαδή, σε αυτή τη διαδικασία, ή το πώς γίνονται οι εξετάσεις και τέτοιου είδους στοιχεία, τι γίνονται τα προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Ένα κείμενο κανονιστικό, πιστεύω και ελπίζω ότι πέρα από αυτό θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν να κάνουν με το πώς θα χρησιμοποιείται. Το παιδαγωγικό δηλαδή πλαίσιο χρήσης.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι διαβάζω, ας πούμε, στα βασικά σημεία πώς δεν επιτρέπεται η παραγωγή εργασιών μαθητών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, εξ ολοκλήρου ή κατά σημαντικό βαθμό από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός διαπιστώνει κάτι τέτοιο, το λαμβάνει υπόψη ως προς την αξιολόγηση των μαθητών. Ωραίο είναι αυτό, αλλά είναι ιδεατό. Θέλω να πω, ένα παιδί το κάνει και σήμερα αυτό. Μπορεί να κάνει μια εργασία γυμνασίου ηλικίου μέσω ChatGPT. Και ένας καθηγητής χρειάζεται να έχει και την εξοικείωση για να το αναγνωρίσει.
1: Την εξοικείωση, και δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να το αναγνωρίσει. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που κρίνουν αν κάτι έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, συνήθως πέφτουν έξω πολύ πιο πολύ από ό,τι νομίζουν.
0: Α, ναι, παρότι πια κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο κάποια tips για τα κείμενα που συντάσσονται από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Υπάρχουν συμβουλές που δείχνουν κάποια tick τα οποία έχουν αυτά τα συστήματα, που λένε δεν είναι το α αλλά είναι το β και κάτι τέτοια, τα οποία όντως εμφανίζονται, αλλά αυτά αλλάζουν όσο περνάει ο καιρός. Κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν πριν από ένα χρόνο πια δεν τις χρησιμοποιούν πολύ. Και να σου πω επίσης ότι υπάρχουν στο διαδίκτυο και συστήματα στα οποία μπορείς να τα ταΐσεις με ένα κείμενο τεχνητής νοημοσύνης και να στο ξεπλύνει ώστε να μην εμφανίζεται ως τέτοιο. Και αυτά να είστε σίγουροι ότι τα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι φοιτήτριές μας ή οι μαθητές.
0: Μάλιστα. Άρα προχωρά, δεν είναι στάσιμο αυτό. Δεν είναι ότι βγάλαμε έναν κατάλογο με τα βασικά, με τα σως και με αυτό κινούμαστε, ας πούμε, στις διορθώσεις των γραπτών, των εργασιών.
1: Η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη και αμφιβάλλω αν μπορούμε με τεχνικά μέσα να διαπιστώνουμε αν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό. Να σας πω ενδεικτικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παραγωγή και οι πωλήσεις των κλασικών μπλοκ τα οποία χρησιμοποιούσαν στις εξετάσεις, στα μικρά τετραδιάκια, mm-hmm. τα οποία χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις όταν αυτές γίνονται γραπτά στην αίθουσα. Εναντί εργασιών που πριν από 3 χρόνια παραδίδονταν ψηφιακά.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή την απόφαση πώς τη βλέπετε, κύριε Σπινέλη? Το λέω γιατί από τη μία θα πρέπει, πρωτίστως είναι ηθικό το ζήτημα, δηλαδή τα παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι αυτό έρχεται να υποβοηθήσει μια διαδικασία, έτσι, και όχι να την αντικαταστήσει, και οι καθηγητές πάλι μπαίνουν σε μια άλλη περιπέτεια, έχουν που έχουν πολλά πράγματα στο κεφάλι τους αυτή τη στιγμή να διαχειριστούν τα ατίθασα νιάτα εντός της αιθούσης και η τεχνητή νοημοσύνη έτσι στο κάδρο. Μήπως για όλα αυτά θα έπρεπε να κάνουμε μια δουλειά λίγο πιο οργανωμένη, να μην κυκλοφορεί έτσι μια απόφαση με 5 κανονιστικά σημεία και εντάξει να βάζουμε τίκ στο κουτάκι?
1: Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η απόφαση είναι η αρχή που βάζει το νομικό πλαίσιο. Πρέπει σε ένα ευνομούμενο κράτος να υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Αλλά από εκεί και μετά χρειάζεται το παιδαγωγικό πλαίσιο, δηλαδή που θα χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη μάθησης, για συγγραφή, για αξιολόγηση, για προσβασιμότητα. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να βοηθήσει και υπάρχουν αντίστοιχοι κίνδυνοι. Τι θα κάνουμε ανακπαιδευτική βαθμίδα? Τι θα γίνεται, τι είναι ακριβώς η υποβοήθηση, τι είναι αθέμητη υποκατάσταση, πώς θα αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν πια τέτοια συστήματα και ότι πιθανώς ο τρόπος που διδάσκουμε τις μαθήτες και τους μαθητές πια δεν είναι κατάλληλα στοχευμένος σε έναν κόσμο που θα τα χρησιμοποιούν αύριο στη δουλειά τους, έτσι. Mm-hmm. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά

0: τα εργαλεία τα οποία μπορούν ίσως να ελέγξουν την ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης, τι γίνεται με πνευματικά δικαιώματα, τι κάνουμε ως χώρα σε σχέση με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Αν κατάλαβα καλά από την υπουργική απόφαση, μιλάει για παρόχους. Θα θέλαμε να είμαστε και κυρίαρχοι σε αυτά τα συστήματα σαν χώρα, δηλαδή να χρησιμοποιούμε ανοιχτά συστήματα τα οποία τρέχουν και δουλεύουν στην Ελλάδα, να μην βασιζόμαστε αποκλειστικά σε εταιρείες του εξωτερικού. Mm-hmm. Εντάξει, και όπως πολύ σωστά είπατε, την επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, εκπαίδευση, τι υποστήριξη θα έχουν για να μπορέσουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν.
1: Ναι. Φιλοξενείται η δήλωση στην Καθημερινή μιας φιλολόγου. Λέει ότι κάποτε είχαμε τα λυσάρια, θυμάστε τα λυσάρια. Τώρα έχουμε την ψηφιακή νοημοσύνη. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι, το να γυρίσει κανείς να τρέξει ένα λυσάρι. Και, δηλαδή, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι 2-3 βήματα μπροστά. Δεν σε πάει από την αρχή στο τέλος. Υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αυτό το ενδιάμεσο λοιπόν όμως είναι που προσφέρει την περίφημη κριτική σκέψη, αυτή που χάνουμε νομίζω, την εκχωρούμε γενικότερα, τη σκέψη μας, τη γλώσσα μας, την ορθογραφία μας.
0: Υπάρχουν αντιστοιχίες με τα λυσάρια που είπατε. Το πλεονέκτημα της τεχνητής νοημοσύνης εναντί αυτών είναι ότι είναι αλληλεπιδραστική. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι με τη σωστή χρήση της μπορεί να συμπληρώσει, να υποκαταστήσει την παραπαιδεία η οποία είναι εκτεταμένη στην Ελλάδα και επίσης η οποία συνεπάγεται πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Ενώ με τη σωστή χρήση της κάθε μαθήτρια, κάθε μαθητής μπορεί να κάνει ερωτήσεις, να του λυθούν απορίες, να πάρει απαντήσεις, να πάρει καινούργια προβλήματα, να τα λύσει. Αλλά φυσικά αυτά χρειάζονται υποστήριξη και εκπαίδευση στο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά για αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ενώ το λυσάρι είναι ένα για όλες και όλους.
1: Σωστά. Το ChatGPT είναι το πιο διαδεδομένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Σπινέλη?
0: Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και διαφορετικά συστήματα έχουν διαφορετική χρήση στη βιομηχανία έναντι στο μαζικό πληθυσμό. Επομένως αυτά αλλάζουν και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πάντως σίγουρα είναι πολύ διαδεδομένο.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά κάνει και κάποια λάθη τα οποία μερικές φορές είναι και πολύ χοντροκομμένα. Γιατί και εμείς καταφεύγουμε σε αυτό να ψάξουμε κάτι. Σήμερα, ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να γκουγκλάρει τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε ο Σι στον Τραμ κατά την συνάντησή του. Κάποιες φορές τα λάθη είναι. Βγάζουν μάτι, να το πω έτσι.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Τα συστήματα αυτά είναι πολύ καλά σε να απαντήσουν για πράγματα τα οποία είναι ευρέως γνωστά και καθιερωμένα, γιατί σε αυτά έχουν εκπαιδευτεί. Αν τα στριμώξουμε όμως σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν, έχουν την τάση να φαντάζονται πράγματα, αυτό που λέγεται στα αγγλικά hallucinations, και τότε βγάζουν χοντροκομμένα λάθη. Mm-hmm. Επίσης έχουν αδυναμία σε συγκεκριμένους τρόπους σκέψης, ας πούμε σε διαγραμματική σκέψη, πως ενώνονται πράγματα με οπτικό τρόπο. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν γιατί δουλεύουν αποκλειστικά με λέξεις και γράμματα.
1: Για να δούμε. Στα πανεπιστήμια υπάρχει κάποια αλλαγή, δεν ξέρω, έχουν ηρεμήσει κάπως οι φοιτητές, δεδομένου ότι πια φαντάζομαι και εσείς κάνετε περισσότερες συστάσεις και το συζητάτε ανοιχτά μαζί τους, εσείς και οι συνάδελφοί σας εννοείται, έτσι στα αμφιθέατρα.
0: Όντως δεν νομίζω ότι είναι θέμα να ηρεμήσουν, είναι θέμα να καταλάβουμε και τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της τεχνολογίας. Τη Δευτέρα στο μάθημα κάναμε μια συζήτηση για τις εργασίες που παρουσίασαν οι ομάδες εκεί στο μάθημά μου και μου μίλησαν πολύ μεγάλη ωριμότητα τα παιδιά σε σχέση με το τι θεωρούν θεμητό, τι όχι, πώς τους βοηθάει και τι πρέπει να κάνουν μόνοι τους. Νομίζω είναι μεγάλη ευθύνη σε εμάς τους διδάσκοντες να δίνουμε τέτοιες εργασίες οι οποίες να μην μπορούν να γίνουν εύκολα από τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι και αυτό ήταν ο ρόλος τους αύριο, η αξία που θα προσθέσουν. Αν κάτι που πρέπει να κάνουν μπορεί να γίνει με μία απλή προτροπή σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, η αξία του είναι σχεδόν μηδέν.
1: Ναι, αυτό είναι ένας επιπλέον φόρτος εργασίας σε όλες τις βαθμίδες, δηλαδή αφορά τους πάντες πια και τους δασκάλους του δημοτικού, φαντάζομαι, γιατί και εκεί μοιραία κάποια στιγμή στις μεγαλύτερες τάξεις κάποια εργασία θα εμφανιστεί από το ChatGPT γραμμένη, που πρέπει όμως να γίνει με κίνητρο σωστό, έτσι, απέναντι σε αυτό το έργο που έχουν να κάνουν, το οποίο δεν είναι και το ευκολότερο. Εσείς το παρακολουθείτε και βλέπετε, μας λέτε και μας ενημερώνετε ότι είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά τα μοντέλα.
0: Όντως και οι συνάδελφοι στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Εγώ, λόγω του αντικειμένου που ασχολούμαι, έχω την πολυτέλεια να ψάξω αυτά τα θέματα σε βάθος και να προσπαθήσω να βρω λύσεις. κάποιος συνάδελφος που έχει πολύ πιο βαρημένο πρόγραμμα και αγωνίζεται να φέρει σε βόλτα μια τάξη με 25 παιδιά τόσες ώρες την ημέρα, είναι πολύ πιο δύσκολο να αφιερώσει αυτό το χρόνο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Είναι χρήσιμο να ξέρετε.
0: Εγώ ιδιαίτερα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πινέλης. Γεια σας. Ο καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όπως ακούσατε το μελετά τις δυνατότητες, τις επιπτώσεις που έχει η τεχνητή νοημοσύνη με αφορμή αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μπει ένα πλαίσιο αξιοποίησης στις σχολικές τάξεις. Διαφημίσεις.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία.
15: Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Sky 89,4.

0: Ύμνος σε κάθε καιρό, σε κάθε εποχή. Gloria Gaynor, I survive. Λοιπόν, τώρα, αν είστε, σκοπεύετε να αγοράσετε αυτοκίνητο και ψάχνετε να βρείτε ένα μεταχειρισμένο εισαγόμενο αυτοκίνητο και κάνετε έτσι τον έλεγχο να δείτε πόσα χιλιόμετρα έχει, ρε παιδί μου, να το αγοράσω, να μην το αγοράσω, σας ενδιαφέρει αυτό το οποίο θα ακούσετε. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα σήμερα στην Καθημερινή και με αφορά και εσάς που σκοπεύετε να αγοράσετε και εσάς που έχετε ήδη αγοράσει. Λοιπόν, βλέπεις το κοντέρ να δείχνει, ας πούμε, το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 50.000 χιλιόμετρα. Λες, εδώ είμαστε, αν τα βρούμε και στα λεφτά, το αγοράζω, είναι αυτό που έψαχνα. Ωραία, όλα καλά, καθόλου καλά, διότι ένα στα πέντε μεταχειρισμένα για ταχύ εισαγωγής έχει πειραγμένα χιλιόμετρα. Και εκεί που θα ακούσετε εκπτώσεις και τα λοιπά, εκεί πρέπει να είστε δύο φορές πιο υποψιασμένοι, διότι πληρώνετε κάτι υποτίθεται φθηνότερο, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να έχετε δώσει πολύ πιο λίγα λεφτά. Έχουν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί να κόβουν χιλιόμετρα. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει 100.000 χιλιόμετρα και να σου εμφανίζει τα μισά. Και έτσι, πέρα από το γεγονός ότι πληρώνεις ένα αυτοκίνητο ακριβότερα από όσο κοστίζει στην πραγματικότητα, επιβαρύνεσαι, μετά το παντρεύεσαι το αυτοκίνητο, άρα επιβαρύνεσαι και με επιπλέον δαπάνες. Διότι πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζες, αρχίζει και ζητά και θέλει συνεργείο και να σου μία βλάβη και να σου η άλλη. Το χειρότερο ίσως είναι ότι ακόμη και αν ο αγοραστής ανακαλύψει εκ των υστέρων την απάτη, δεν μπορεί να ασκήσει κανένα νόμιμο δικαίωμά του έναντι του πολιτή. Αυτό γιατί το αυτοκίνητο έχει τιμολογηθεί σε άλλη χώρα και έχει εκτελονιστεί στο όνομα του αγοραστή. Πώς στείνεται η απάτη? Ο αγοραστής επισκέπτεται μια επιχείρηση πώλησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Εκεί λοιπόν η επιχείρηση του δίνει την έκπτωση με αντάλλαγμα τον εκτελονισμό του οχήματος στο όνομα του αγοραστή και όχι στο όνομα της επιχείρησης. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας και μάλιστα πολλές από τις μεγάλες και γνωστές έχουν θυγατρικές, παρακαλώ, σε άλλες χώρες, κυρίως εδώ στη Βουλγαρία, όπου γίνεται η τιμολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, δεν φαίνεται να εκτελονίζει το αυτοκίνητο η εταιρεία και επομένως δεν φέρει και καμία ευθύνη. Δεύτερον, με την τιμολόγηση, παραδείγματος χάρη στην Βουλγαρία, δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σοβαρή ανακοίνωση που κάνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Και να είστε υποψιασμένοι, διότι είπαμε, ακόμα και αν αποκαλυφθεί απάτη, ο αγοραστής που θέλει απλώς να αγοράσει ένα φθηνότερο αυτοκίνητο μπορεί να βρεθεί μέχρι και υπόλογος, να πάει ο ίδιος μέσα δηλαδή για λαθρεμπορία. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά δεν συμβαίνουν μόνο εδώ, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή το φαινόμενο των πειραγμένων χιλιόμετρων, που το λες πανευρωπαϊκό. Έγινε μια μελέτη το 2018 και δείχνει ότι αυτό συμβαίνει παντού, δηλαδή τα γυρισμένα χιλιόμετρα, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις βάσει του χαμηλού, του αισιόδοξου σεναρίου κάνουν λόγο για το 9%. Το μετριοπαθές σενάριο ανεβάζει το ποσοστό αυτό στο 20%. Σύμφωνα με το υψηλό σενάριο, το ποσοστό των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με πειραγμένο οδομετρητή φτάνει στο 40%, σχεδόν τα μισά λοιπόν. Ωραίο ρεπορτάζ. Αν θέλετε έτσι να μάθετε περισσότερα για το είστε υποψήφιος αγοραστής και πρέπει να δείτε σε ποια σημεία να εστιάσετε, ψάξτε το να το βρείτε στην Καθημερινή. Δήμητρα Μανιφάβα το υπογράφει. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα έτσι όπως την ξεκινήσαμε, με τα γυρατιά. Λοιπόν, όντως αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και γι' αυτό λαμβάνονται πρωτοβουλίες. Πριν πάω στις υπόλοιπες διαφημίσεις, να σας πω για αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Lambda Development. Είμαστε μια χώρα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.
4: Με την Άσπρα Παναγοπούλου. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη συνέντευξη Τραμπ στο Fox News, ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ με στόχο την προσέγγισή τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές στα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρνουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης ΘΕΣ σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και 2 ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών σε 1.683 άμκα εν αγνία των ασφαλισμένων. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορούμενων. Ένα στα 2 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο. Την ίδια ώρα, σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα πωλείται τουλάχιστον 1 στα 5 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας, προκειμένου να διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Η εφημερίδα επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν αποκριβεί ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας φέρει τραύμα από πέτρες και ο άλλος από δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη. Προσήχθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ένας άνδρας που φέρεται να οδηγούσε το όχημα. Συγκλονίζει το βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για το νεκρό μωρό του στον Αμβρακικό κόλπο. Ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες, επαγγελματίες και τουρίστες να μην πλησιάζουν το δελφίνι, καθώς ίσως εντείνουν το στρες που ήδη βιώνει και το οδηγήσουν σε απρόβλεπτη και επιθετική συμπεριφορά. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6. Ξυμποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Να, αυτά μας κάνει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Και επικά και ερωτικά και ό,τι θέλετε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, με τις ιστορίες μας πάντα. Και να, αυτή ήταν μια ιστορία που δεν την είχα παρέειδηση και την άκουσα τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και είναι πράγματι πολύ συγκινητική. Θα, δεν ξέρω έτσι τι λόγια να βρω. Ψάξτε να βρείτε αυτό το βίντεο. Το κατέγραψαν πολίτες. Δείχνει πώς θρηνεί ένα ρινοδέλφινο για το νεκρό μωρό του. Όλα αυτά συμβαίνουν στον Αμβρακικό κόλπο. Μια μητέρα ρινοδέλφινου παραμένει εδώ και αρκετές ώρες δίπλα στο νεκρό νεογονό της, συνοδεύοντάς το και επιδεικνύοντας μια συμπεριφορά πένθυμη, οπωσδήποτε πολύ προστατευτική. Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτωδών Αρίων μας ενημερώνει ότι αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κοιτόδους στην χώρα μας. Κάνουν έκκληση λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκεί και παρακολουθούν το δελφίνι να θρηνεί το μωρό του σε πολίτες, σε τουρίστες, να μην πλησιάζουν γιατί δεν ξέρουν πώς θα προχωρήσει, πώς θα εκδηλωθεί η συμπεριφορά. Μπορεί να γίνει απρόβλεπτη, επιθετική. Σίγουρα βιώνει εκτός από πένθος και ένα έντονο στρες αυτή τη στιγμή. Για φαντάσου, δεν είμαστε οι μόνοι, Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-0-170-174. Επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Βράχου στο μικρόφωνο. Καλά τα νέα σε ό,τι αφορά την κίνηση. Δεν θα δυσκολευτείτε. Έχουν αρχίσει και περιορίζονται σημαντικά τα προβλήματα που είχαμε νωρίτερα και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Τώρα μόνο αυτό το κέντρο λίγο θα σας δυσκολέψει, αλλά νομίζω όσοι καθημερινά κυκλοφορείτε στο κέντρο, κάπως το έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια αποτίμηση όσων μπορούν να αποτιμηθούν από αυτό το μεγάλο γεγονός, την επίσκεψη δηλαδή του Τραμπ στο Πεκίνο, μια επίσκεψη έτσι, πολλών δισεκατομμυρίων. Οι συμφωνίες που σφραγίστηκαν εκεί σήμερα λένε ότι κοστίζουν πάρα πολύ, πανάκριβα. Άλλοι βάλει λένε ότι χτίζεται το νέο διεθνές σύστημα. Σε λίγο θα την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Στο μεταξύ έχει συμβεί κάτι

0: Το οποίο νομίζω αξίζει να το καλύψουμε και ειδησιογραφικά. Όσοι ήσασταν νωρίτερα στην ακρόαση, μπορεί και να το ακούσατε. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχθηκαν στο πλαίσιο καταδίωξης επίθεση από 80 Ρωμά. Στα Ανολιώσια συνέβη αυτό. Έχουμε τρεις προσαγωγές για το περιστατικό αυτό, που ακούγεται έτσι πολύ εντυπωσιακό. 80 Ρωμά να τα βάζουμε τρεις αστυνομικούς. Ένας μάλιστα είναι και τραυματισμένος. Νοσηλεύεται αυτή την ώρα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Με ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Πέτρες, ρόπαλα, ξύλα, δαγκωματιές, πέτρες. Κύριος Νίκος Ρήγας είναι μαζί μας για να μας δώσει τις πληροφορίες για αυτό το περιστατικό. Είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Γεια σας, κύριε Ρήγα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Βράκου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για αυτό το περιστατικό?
1: Εντάξει, είναι ένα περιστατικό. Τα σπάνια περιστατικά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό και άκουσα επικίνδυνο. Έγινε μια προσπάθεια ελέγχου ενός αυτοκινήτου σε έναν οδηγό, ο οποίος κίνησε την υποψία των συναδέλφων. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα, ακούρισε μια καταδίωξη των συναδέλφων οι οποίοι τον πλησίαζαν για να τον έχουν από κοντά. Όταν έφτασαν να σταματήσουν το κίνδυνο και να τον ελέγξουν, ξαφνικά βρέθηκε μια επίθεση από μεγάλο αριθμό ατόμων, περίπου 80 άτομα, τα οποία ό,τι είχαν μπροστά τους έφτιαξαν κάτω των αστυνομικών δυνάμεων. Πέτρες, ξύλα.
0: Ήταν κοντά σε καταβλισμό, κύριε Ρήγα, δηλαδή σταμάτησε το αυτοκίνητο κοντά σε καταβλισμό και εμφανίστηκαν ξαφνικά αυτά τα 80 άτομα.
1: Έγινε στην περιοχή των Ανολιωσίων. Τώρα εξελίχθηκε η καταδίωξη, έγινε στην περιοχή του. Ξεκίνησε από Ανολιωσία και εκεί στα Λιώσια. Στην οδό αναγεννήσεως, νομοτοποιήθηκε αυτό το περιστατικό. Δέχτηκαν επίθεση. Ο ένας συνάδελφος είναι τραυματισμένος, ευτυχώς κινδυνεύει τη ζωή του, από χτυπήματα και από τραύμα από δάγκωμα.
0: Τον δάγκωσαν τον άνθρωπο.
1: Σημαίνει κάποιος. Και βέβαια προκλήθηκαν και φθορές στο περιπολικό όχημα. Έχουν γίνει τις προσαγωγές συλλήψεις. Οι οποίε η μία είναι ο οδηγό του, η μία σύψη είναι οδηγό του αυτοκίνητου.
0: Έφτασαν ενισχύσει δηλαδή μετά από αυτό το περιστατικό.
1: Έφτασαν και ενισχύσει, υπήρχαν και ομάδα υγεία και το περιπολικό. Έγινε καταδίωξη. Εντάξει, είναι ένα περιστατικό, είναι κάποιοι που δυστυχώ δεν ούτε συμμορφώνονται, ούτε θέλουν να συμμορφωθούν. Και πολύ εύκολα, και αν αυτό το πράγμα γίνεται σε αστυνομικέ δυνάμει, φανταστείτε πόσο εύκολο γίνεται. Είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημα.
0: Δεν το φανταζόμαστε, το ζούμε.
1: Πόσο εύκολο θα είναι να γίνει αν κάποιος δύσμυρος συμπολίτης μας, πολίτης με ένα αυτοκίνητο, μπορεί με έναν άνθρωπο να διαπληκτιστεί ή να πει μια κουβέντα γιατί προσπέρασε ή γιατί δεν βρήκε χώρο να παρκάρει και να έχουν κάποιοι την δυνατότητα να μπορούν να πάσουν στη στιγμή να βρίσκονται 50, 60, 70 άτομα, συγγενείς, φίλοι. Δεν μπορώ να του πω αλλιώ τι να πω και να πα τη στιγμή να επιτεθούν σε οποιοδήποτε. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε σαν ελληνική πολιτεία, το έχουμε ξαναπεί.
0: Κύριε Ρήγα, το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχουμε συζητήσει και για τα άβαντα. Κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει και για αυτή την ρηξικέλευθη ιδέα των αστυνομικών Ρωμά που θα είχαν έτσι το ρόλο της διαμεσολάβησης σε τέτοια περιστατικά. Και άλλα έχουμε πει. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πρώτος είναι κοινωνικό πρωτίστως το ζήτημα. Θα μπορούσε να έχει πολύ χειρότερη κατάληξη το περιστατικό το σημερινό. Λέτε ότι απλώς ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και αυτό είναι, ας πούμε, κάπως κανονικό εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, γιατί σε τέτοια Βράκου, δυστυχώς για μια μερίδα της ελληνικής πολιτείας, το να τραυματιστεί κάποιος αστυνομικός ή ακόμα και να σκοτωθεί, θεωρείται ότι είναι στα πλαίσια των καθηκόντων του. Δεν έχει μεγάλο κάστανο.
0: Όχι, τώρα δεν το γενικεύω. Τώρα πάω σε αναφέρομαι σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν δυστυχώς πολίτες που σου λένε ότι εντάξει, δεν πειράζει, αυτή είναι η δουλειά σας. Επικίνδυνη μεν και κινδυνεύεται. Αν βέβαια συμβεί κάτι από λάθος αστυνομικού, τότε μπορούμε να το μεγιστοποιήσουμε. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Το βλέπουμε. Τα στατιστικά είναι αμήλικτα, ό,τι και να ισχυριστεί κανένας. Τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Βλέπουμε ποιοι είναι πίσω από ληστείες, από πολλές ληστείες, από πολλές κλοπές, από πολλές παραβατικές συμπεριφορές. Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε να το μετέψουμε και αυτό το αστυνομικό πρόβλημα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Τα αστυνομικά τμήματα στις συγκεκριμένες περιοχές κάνουν τη δουλειά τους με το προσωπικό το οποίο έχουν, έχουν ενισχυθεί στο μέτρο που γίνεται, που είναι εφικτό.
0: Τρεις προσαγωγές όμως, μόλις, για 80 έτσι.
1: Ναι, ξέρετε, για
0: που συμμετέχουν.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποια στιγμή συλλήψη και στο μέλλον, γιατί για να γευτηθεί μια επιχείρηση δεν είναι κάτι εύκολο. Κάποιοι όμως εκμεταλλεύονται τη λογική της αγέλειας και μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Συστηματικά.
1: Η κοινωνία, ελεύθερη, δημοκρατική, δυτική κοινωνία και τέτοιες συμπεριφορές πάνε κατά δικαστές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Ρίγατση που μας ενημερώσατε για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Ρίγας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Λοιπόν, να μια ανάρτηση που πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να δει, διότι έχει ήδη πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές, μιας και έτσι, η λογική των ημερών μας είναι η λογική των likes και των views. Έτσι. Είναι η εικόνα του Τραμπ κόντρα στον Ομπάμα στην αντίστοιχη επίσκεψη στην Κίνα. Τραμπ versus Ομπάμα στην Κίνα. Ένα viral βίντεο, το οποίο βέβαια μπορεί να μας δίνει λάθος εντυπώσεις. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή η πανηγυρική υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Το είδαμε όλοι. Χθες μας έκαναν εντύπωση αυτοί οι 300 Κινέζοι που ζητοκράφαζαν με σημαίακια κινέζικα και αμερικανικά. Η δεύτερη είναι από παλιότερη επίσκεψη του Ομπάμα στην κινέζικη πρωτεύουσα. Όταν ο Ομπάμα επισκέφθηκε το Πεκίνο, αναγκάστηκε να βγει από την πίσω πόρτα του Air Force, γιατί δεν του έδωσαν ούτε καν σκάλες, γράφουν κάποιοι Αμερικανοί σχολιαστές, ενώ αντίθετα Τραμπ έγινε δεκτός σαν ήρωας, ας πούμε, πάνω στο κόκκινο χαλί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η επίσκεψη του Ομπάμα στο Πεκίνο το 2016 αφορούσε σύνοδο κορυφής της G20, που τότε η οικοδέσποινα ήταν η Κίνα. Όχι επίσημη κρατική επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου, όπως είναι αυτή που παρακολουθεί όλος ο πλανήτης τις τελευταίες ώρες. Για να είμαστε δίκαιοι, και το επισημαίνει το BBC, πρέπει να κοιτάξουμε να πάμε πίσω στο 2009, στην επίσημη επίσκεψη του Ομπάμα τότε στην Κίνα, που είχε έτσι παρόμοια χαρακτηριστικά, και τότε άνοιξε η πόρτα του Air Force One, άνοιξαν οι σκάλες και τον υποδέχθηκε μια τιμητική στρατιωτική φρουρά. Βέβαια, για να χρησιμοποιήσω κι εγώ μια χιλιοϊπωμένη αλλά κινέζικη παροιμία, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από την εικόνα. Ο κύριος Άγγελος Χωριανόπουλος είναι μαζί μας, είναι αμυντικός αναλυτής, και για να μείνω λίγο και στα views, έχει ένα κανάλι στο YouTube που έβλεπε ότι είναι πάρα πολύ επιδραστικό. Γεια σας, κύριε Χωριανόπουλο. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Ναι, βλέπω ότι σας ακολουθεί ο κόσμος, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται για βασικά γεωπολιτικά θέματα μέσω της ψηφιακής σας παρουσίας. Λέτε λοιπόν σε ένα πρόσφατο βίντεο που έχετε ανεβάσει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κορυφαίο ταξίδι του αιώνα μας, μια κορυφαία επίσκεψη που χτίζονται οι βάσεις του αύριο, του νέου διεθνούς συστήματος. Γιατί?
2: Ακριβώς, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα ταξίδια του 21ου αιώνα, καθώς μέσω αυτού του ταξιδιού θα κριθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι επόμενες δεκαετίες σε επίπεδο δασμολογικής πολιτικής μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων, Αμερικής και Κίνας, σε επίπεδο διαμοιρασμού επιρροής του διεθνούς συστήματος, σε επίπεδο εμπορικών διαδρόμων, καθώς ο κυρίαρχος κινέζικος εμπορικός διάδρομος του BRI αυτή τη στιγμή έρχεται σε κόντρα με τον αμερικανικό αντίστοιχο, τον IMEC. Επίσης, έχουμε μπει για τα καλά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου έχει ένα πάρα πολύ έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, και οι δύο κυρίαρχες χώρες στον τεχνολογικό τομέα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η αμερικανική κυβέρνηση είχε μαζί στο ταξίδι και τον Elon Musk και τον Tim Cook και τον CEO της Nvidia. Mm-hmm. Είχε πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με την τεχνολογία, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, εννοείται, μαζί με στελέχη, συγγνώμη, του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται, με σκοπό να χτίσουν κάποιες βάσεις, έναν κοινό επικοινωνιακό διάλογο, με σκοπό να διαμορφωθεί άνευ διμερούς σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το νέο διεθνές σύστημα, το οποίο καλώς ή κακώς το βλέπουμε να αλλάζει μπροστά στα μάτια μας με πάρα πολύ έντονο τρόπο από το 2019 τουλάχιστον και μετά.
0: Μάλιστα. Επίσης, θέλω να μου εξηγήσετε τον όρο αποκινεζοποίηση.
2: Ο όρος, αρχικά να πούμε εδώ πέρα, δεν είναι δικός μου όρος. Τον συναντάμε στην αμερικανική βιβλιογραφία. Mm-hmm. Απλώς προσπαθώ να τον φέρω στην Ελλάδα εδώ και 1 με 2 έτη. Αποκινεζοποίηση ουσιαστικά, με αυτόν τον όρο, οι Αμερικανοί εννοούν ότι θέλουν να εκδιώξουν τις κινέζικες επενδύσεις από πάρα πολλά στρατηγικά σημεία για τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος. Για παράδειγμα, το 80% των στρατηγικών υποδομών της διόρυγας του Παναμά ανήκανε σε κινέζικες εταιρείες. Τι έγινε με το που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία? Εξαγόρασαν οι εταιρείες BlackRock και Blackstone, οι CEO των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κίνα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαγόρασαν αυτό το 80% των κινέζικων επενδύσεων και έδιωξαν την Κίνα από την περιοχή. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδαμε μάλλον με τη Βενεζουέλα, είναι η αποκινεζοποίηση και των ενεργειακών ροών, των φθηνών ενεργειακών ροών από την Βενεζουέλα προς την Κίνα. Αντίστοιχα, αποκινεζοποίηση είναι αυτό που βλέπουμε με τις πάρα πολύ έντονες. Θυμάστε την κυρία Κίμπερλι εδώ πέρα, πόσο άσχημα μίλησε για την κινέζικη επένδυση της Κόσκο στον Πειραιά. Είναι μια προσπάθεια εξόδου της Κίνας από τις στρατηγικές υποδομές και ευρύτερα
0: της Αμερικανικής συνέχεια, Υπήρου, δηλαδή ας πούμε και στην Κούβα και πάει λέγοντας.
2: Στην Κούβα, έχει ήδη στο Μεξικό αυτή τη στιγμή με πολύ ήπιο τρόπο το βλέπουμε και σιγά σιγά όταν τελειώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ημισφαίριο που τους αφορά θα έρθουν και στην Ευρώπη και θα έχουμε αποκινεζοποίηση και σε στρατηγικές υποδομές της Ευρώπης. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα στην Ευρώπη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή σας βρίσκω ενημερωμένο. Αυτό μπορεί να συνδέεται και με αυτό το οποίο συζητάμε εμείς πολύ σήμερα, γιατί νιώθουμε ότι με έναν τρόπο ήμασταν και εμείς εκεί, με την παγίδα του Θουκυβίδη, αυτό που είπε ο Σι στον Τραμπ.
2: Η παγίδα του Θουκυβίδη, ουσιαστικά θέλω να γνωρίζει ο κόσμος, η Κίνα έχει ξεχωριστά Ινστιτούτα τα οποία με Έλληνες, κυριολεκτικά Έλληνες, μελετούν. Αρχαία κείμενα και αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τον Θουκυβίδη. Η παγίδα του Θουκυβίδη χρησιμοποιείται από την ευρύτερη περίοδο του 2012 και μετά και από Κινέζους και από Αμερικανούς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Για να περιγράψουν έναν επερχόμενο δυνητικό πόλεμο που μπορεί να συμβεί μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Είναι επιβεβαιωμένο ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Η ισχύ της Κίνας αυτή τη στιγμή σε πολλούς δείκτες έχει φτάσει στο πικ της. Δεν θα γίνει ισχυρότερη σε κάποιους δείκτες η Κίνα από ό,τι βλέπουμε τώρα. Και υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Όλη αυτή η ισχύ της Κίνας να διοχετευτεί σε μια ακαριαία χρονική επιθετικότητα έναντι όποιων διεκδικήσεων έχει στην ευρύτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού αλλά και του υπόλοιπου διεθνούς συστήματος. Οπότε, νέο Σι Τζιν-Πινγκ δεν είναι η πρώτη φορά που το αναφέρει. Επιβεβαιωμένα βρισκόμαστε σε φαινόμενα παγίδα του Θουκυβίδη και το αναφέρει με σκοπό να κινητοποιήσει γενικότερα την όποια διεθνή κοινότητα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα για να καταλάβει τη βαρύτητα της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Πάντως και ο ίδιος ο Άλισον που ανέπτυξε αυτό το θέμα αργότερα, εισήγαγε τον όρο το 11 και μετά κάποια χρόνια αργότερα έγραψε ένα βιβλίο λέει ότι η Κίνα και η ΗΠΑ βρίσκονται σε αυτή την πορεία που οδηγεί στον πόλεμο. Ποια θα είναι η αφορμή?
2: Κοιτάξτε, εδώ παίρνετε ένα πάρα πολύ.
0: Λέμε και διάφορα για την Ταϊβάν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, επικεντρώνουμε βέβαια και στο Μεσανατολικό, αλλά για να καταλάβουμε λίγο το ρόλο της Ταϊβάν.
2: Η Ταϊβάν, σαν Ταϊβάν, σαν γεωγραφία, δεν έχει κάποια πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία είναι ο όμιλος εταιριών που βρίσκεται πάνω στην Ταϊβάν. Η TSMC, ο όμιλος της TSMC, είναι η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το 95%, για να μην πω 100%, των ημιαγωγών από 4 νανόμετρα και κάτω, δηλαδή είναι η ημιαγωγή για να καταλάβει ο κόσμος, πάνω στους οποίους στηρίζεται όλη η τεχνητή νοημοσύνη στον πλανήτη.
0: Η
2: Κίνα δεν έχει αυτές τις ικανότητες, προφανώς, και δεν είναι η Ταϊβάν σαν Ταϊβάν, θέλω να καταλάβουμε. Είναι αυτό το συγκεκριμένο τεχνολογικό αποτύπωμα που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία και ο όμιλος των εταιριών αυτών.
0: Ενδιαφέρον και αυτό. Άρα αυτές οι εικόνες που είδαμε είναι παραπλανητικές εικόνες. Το λέω γιατί δεν θα μπορούσε να διαφορετικά μια τελετή υπέρλαμπρη, υψωμένα ποτήρια και μια υπόσχεση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι το Πεκίνο θα μεσολαβήσει στον πόλεμο που έχει τον ατελείωτο, τον πόλεμο των 2 εβδομάδων που όμως έχει ξεπεράσει τους 2 μήνες, πάμε για τους 3 όπου να είναι, ότι δεν θα δώσει όπλα. Αυτό πώς το ερμηνεύουμε? Στο Ιράν εννοώ, δεν θα δώσει όπλα.
2: Ναι, αυτό το ερμηνεύουμε ως μια ξεκάθαρη, ορθότατη, κατά τη γνώμη μου, υποχώρηση του Πεκίνου στο συγκεκριμένο πόλεμο, καθώς έχει χάσει ξεκάθαρα τις φθηνές ροές πετρελαίου που είχε και από το Ιράν σαν Ιράν και από τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής. Για τον εξαιρετικά απλό λόγο ότι οι Αμερικανοί έχουν κλείσει την έξοδο του Ορμούζ για φθηνή ιρανική ενέργεια προς την Κίνα. Οπότε η Κίνα βγαίνει ζημιωμένη από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Έχει κάνει και διάβημα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας πριν ένα μήνα. Οπότε ορθότατα η Κίνα μπαίνει ως διαμεσολαβητής, βάζει την εγγύηση ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν, με σκοπό να μπορέσει να ξαναέχει πρόσβαση σε φθηνές ενεργειακές δωρεές από το Ιράν, με έναν πάρα πολύ σημαντικό αστερίσκο που ανακοινώθηκε, ότι θα αγοράσει πάρα πολύ περισσότερο αμερικανικό αργό πετρέλαιο και αμερικανικό LNG, που το ανέφερε και ο Σι Τζιν-Πινγκ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια νίκη που ήρθε λόγω των γεγονότων στη Βενεζουέλα και στο Ιράν και στον Παναμά. Οπότε το κλίμα για εμένα είναι πάρα πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα και πάρα πολύ πιο ορθολογικές οι κινήσεις και από τα δύο κράτη. Δηλαδή δεν βλέπουμε η παγίδα του Θουκυδίδη να οδηγεί άμεσα σε απευθείας σύγκρουση. Ναι, όχι δια αλλά, των προσωπών, απευθείας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά καλό είναι λέτε, να ξέρουμε και τον background. Μάλιστα. Άρα ο Τραμπ απέδειξε ότι το περίφημο Art of Deal το έχει εκ του αποτελέσματος, μιας και ολοκληρώνεται η επίσκεψη. Να δούμε τώρα αν θα. Και επί του πεδίου θα φανεί αυτό άμεσα. Κάπως άμεσα για όλους μας. Προς το συμφέρον όλων μας θα είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χωριανόπουλε, για την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Χωριανόπουλος, αμυντικός αναλυτής, και η Vodafone μαζί μας που σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Αμερικό. Αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την Bitoline. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
14: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
13: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Παλαντιέν SBS από την Bitoline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
16: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
15: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
16: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
15: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλωστογραφιών. Συνέλησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Συγκλονίζει βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για τον νεκρό μωρό του στον Αμβρακικό κόλπο. Οι ειδικοί απευθυνούν έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν το δελφίνι. Και ο καιρός αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 26 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: γεγονός ότι ψάχνεστε έτσι πολιτιστικά, ψάχνετε συνευλίες, ψάχνετε θεάματα. Νομίζω ότι μπορεί να έχετε καταλάβει και το λόγο που το τελευταίο μας ημίωρο σήμερα ξεκινά έτσι με Μάριο Φραγκούλη και Ντέμπορα Μάιερ. Έχουν ένα ραντεβού οι δυο τους, ένα ραντεβού μαζί μας την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου για ένα γεγονός που κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως σπάνιας καλλιτεχνικής πολυτέλειας. Ο Μάριος Φραγκούλης και η Ντέμπορα Μάιερς δίνουν το ραντεβού τους 27 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς, που ανοίγει τις πόρτες του για να τους απολαύσουμε για μία ακόμα φορά, γιατί εδώ μιλάμε για μία σχέση, μία δοκιμασμένη συνεργασία. Πρέπει να πω λίγο, τόλμησα να ρωτήσω το ChatGPT για ποιο λόγο αυτοί οι δύο ταιριάζουν τόσο. Μου απάντησε λοιπόν ότι ο ένας ανεβαίνει στις ψηλές με δύναμη, ο άλλος γεμίζει το συναίσθημα και τη γείωση, και άρα δεν υπάρχει σύγκρουση, κινούνται στο ίδιο ύφος. Αλλά δεν είναι μόνο η φωνή, είναι που σαν ντουέτο ακούγονται σαν μια ενιαία αφήγηση, και αυτό το βρίσκω πολύ κολακευτικό. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα. Να είστε καλά. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που θα ξαναβρεθούμε επί σκηνής με την Ντέμπορα Μάιερς. Είναι ίσως η πιο ιδανική φωνή.

0: βραδιές musical. Είναι δύο φωνές, η δική μου και τη Δέβορας, που πραγματικά ταιριάζουν απόλυτα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη φορά ήταν έτσι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη που είχε και η Δέβορα τον χρόνο να είναι μαζί μας στην Ελλάδα. Και χαίρομαι πραγματικά που θα είμαστε μαζί στο Παλάς στις 27 Μαΐου.
1: Και είναι μια συνευλία που πάει καλά, γιατί είπαμε, είναι κάτι μια σταθερά, κάτι δοκιμασμένο. Τι θα πείτε, κύριε Φραγκούλη, δηλαδή, μάλλον εξηγήστε μας τον τίτλο. Έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, το Send in the Clowns.
0: Ο τίτλος είναι Send in the Clowns και είναι βέβαια αυτό που ονειρεύεται ο κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή θέλει στη ζωή του μια σταθερότητα, μια αγάπη, μια αποδοχή από το κοινό, και είναι και αυτό που λέμε ο κάθε καλλιτέχνης, ποια είναι η επόμενη μέρα. Και αυτό ήταν και μια πραγματική ιστορία, βέβαια, ενός δύο ακροβατών, έτσι μου είχε πει τουλάχιστον ο Στίβεν Σόντζαϊμ την εποχή που τον γνώρισα, ότι ήταν δύο ακροβάτες και ο ένας έπεσε, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα στρώματα, δεν υπήρχε η τεχνολογία, τέλος πάντων, και χτύπησε και έμεινε παράλυτος, και γι' αυτό λέει making my entrance again with my usual flair, δηλαδή μπαίνω ξανά στη σκηνή με απόλυτη αίσθηση του χώρου, αλλά ξαναφέρτε τους κλόουν να είναι κοντά μου, μην ανησυχείτε, θα έρθουμε πάλι του χρόνου. Δηλαδή είναι αυτή η μελαγχολία που αισθάνεται ένας καλλιτέχνης πριν βγει στη σκηνή και όταν έχει φύγει από τη σκηνή και είναι στο σπίτι μόνος, αυτό που του έχει αφήσει παράσταση και θέλει πλέον να ξανεπιστρέψει πάλι στη σκηνή με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Είναι στην ουσία ένα υπέροχο ταξίδι μέσα από την αγάπη, μέσα από τα διάφορα ταξίδια που κάναμε και η Ντέβορα και εγώ, από την Κίνα, την Ιαπωνία, από την Μπάνκοκ, από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη, από όλα τα ταξίδια που κάναμε και μέσα από τους ρόλους που παίξαμε. Γιατί και εγώ και η Ντέβορα παίξαμε στο Φάντασμα της Όπερας τους ρόλους τους πρωταγωνιστικούς, όπως γνωρίζετε, και πολλούς ρόλους που παίξαμε μαζί, όπως το Βασιλιά και εγώ έπαιξε την νεαρή Τάπτιμ και εγώ έπαιξα τον Λούντα, σε διάφορες όπερες έπαιξε η ίδια και έπαιξα και εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας κοινός δρόμος και ένας κοινός στόχος και θέλουμε να περάσει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Να τραγουδήσουμε τραγούδια που έχουμε πει και έχει αγαπήσει το κοινό μας και τραγούδια που δεν έχουμε πει και θα πούμε για πρώτη φορά.
1: Α, θα ακούσουμε και τραγούδια για πρώτη φορά. Ωραίο είναι αυτό.
0: Υπάρχουν κάποια καινούργια και από το Sunset Boulevard, ας πούμε, όπως το With One Look, το The Perfect Here, το The Greatest Star of All, πραγματικά νέες μουσικές που δεν έχει ακούσει το κοινό από εμάς ξανά στο παρελθόν. Και φυσικά πάντα γύρω από τον Στίβεν Σόντζαϊμ που έγραψε το Send in the Clowns.
1: Είναι εύκολη αυτή η διαδικασία του να επιλέγεις τραγούδια, να χρειάζεται κάποια στιγμή να βγάλεις ένα τραγούδι ή να προσθέσεις? Ξέρετε, καμιά φορά τα δικά σας αγαπημένα μπορεί να μην συμπίπτουν με αυτά που αγαπάει το κοινό και άρα πρέπει να μπουν σε μια
0: αυτή
1: λίστα.
0: Είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ, πάντα έχουμε τα πολύ αγαπημένα μας 50 τραγούδια, ας πούμε. Λέμε ότι, λέει η Ντέβορα, θα πω, ξέρω εγώ, δεν θα πω την Βασίλισσα της Νύχτας ή δεν θα πω, ξέρω εγώ, το Φάντομο Διόπερα, γιατί τόσα χρόνια το Φάντομο Διόπερα λέω.
1: Ναι, το έχω βαρεθεί, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος το ζητάει το Φάντομο Διόπερα. Τι θα κάνει στο τέλος? Το προετοιμάζουμε λοιπόν και το Phantom of the Opera.
1: Έτσι,
0: αλλά θέλει να πει κάτι του Σόντζαϊμ, θέλει να πει κάτι της Εντίθ Πιάφ, της Νταλιντά. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη και καλή ποικιλία που πιστεύω θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, και τραγούδια όπως το Sous le ciel de Paris, όπως το My Funny Valentine, το Summertime,
1: κλασικά, δηλαδή, και πολύ αγαπημένα όλα.
0: Κλασικά μας. Και αγαπημένα και πολύ τραγούδια που τραγουδιούνται, ας πούμε, τον Μάιο, τον Ιούνιο, Άνοιξη, Καλοκαίρι, με μια μεγάλη χαρά. Δεν θα είναι ο βαρύς χειμώνας, τα βαριά οπερατικά τραγούδια. Θα έχουν μια φρεσκάδα και μια χαρά ανοιξιάτικη. Αυτό πιστεύω.
1: Πολύ ωραία. Όλα αυτά θα συμβούν στο Παλάς για μια συναυλία την Τετάρτη 27 Μαΐου και φαντάζομαι ότι προετοιμάζεστε κι εσείς τώρα, πυρετοδός.
0: Προετοιμαζόμαστε, πυρετοδός. Έχουν γραφτεί ενορχιστρώσεις και πολλά από τα τραγούδια έχουμε ξανατραγουδήσει μαζί με την Ντέμπορα. Και κάποια καινούρια, όπως σας είπα. Η Ντεμπορούλα ετοιμάζεται με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να έρθει τις επόμενες 2-3 μέρες. Πρέπει να σας πω ότι ένα μέρος τον

0: των εξόδων πάνω στο εισιτήριο. Θα βοηθήσουν το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Στην τιμή κάθε εισιτήριου περιλαμβάνεται ποσό 5 ευρώ για τη στήριξη του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Σωστά, γιατί δεν θέλω να νομίζει το κοινό ότι εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση και τα λοιπά και θέλουμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Είναι για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί κάθε καλοκαίρι χρειαζόμαστε Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Έτσι.
0: Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν
1: καλοκαίρια και χειμώνες.
0: Εκατοντάδες
1: εθελοντές που βοηθούν. Σωστά.
0: Και πάντα υπάρχουν ανάγκες.
1: Πάντα υπάρχουν ανάγκες. Πάει πολύ καλά η συναυλία όμως και είπαμε είναι...
0: Πολύ πολύ καλά.
1: Είναι κάτι, safe, κάτι σταθερό.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις τι θα δεις και ξέρεις πώς θα φύγεις κιόλας. Μια βραδιά κομψότητας διαβάζω και στο δελτίο τύπου. Στην οποία όμως δεν θα λείπει το συνέστημα. Γιατί αυτό είναι που κάνει κουμάντο στο τέλος.
0: Σίγουρα και το καλό είναι ότι είμαστε δύο πάρα πολύ αγαπημένοι φίλοι. Έχουμε ζήσει τα πάντα στη ζωή μας και τις αποτυχίες και τις μεγάλες επιτυχίες και τα πολλά ταξίδια και στην Αμερική και σε όλα αυτά τα μέρη που ανέφερα πριν. Και ερχόμαστε εδώ δύο άνθρωποι που λατρεύουμε την Ελλάδα, εννοείται. Εγώ Έλληνα είμαι έτσι κι αλλιώς. Αλλά η Ντέμπορα αισθάνεται ότι εδώ είναι το δεύτερο της σπίτι μετά από το Λονδίνο, φυσικά.
1: Άρα δηλαδή στο περιθώριο αυτής της συναυλίας έχετε στέκια που θα βγείτε, θα πάτε, θα φάτε. Ωραία είναι όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία που θα την έχετε και στους ακροατές πραγματικά να επιφύλακτα να μπουν να κλείσουν το εισιτήριό τους. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ την αγάπη μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας με την Vodafone On μαζί μας και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν και ανακαλύπτουν τώρα πως είναι online τα πράγματα, ίσως να τους φαίνονται κάπως περίπλοκα. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε είτε στο App Store είτε στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ, διότι μπαίνει ένα τέλος αυτό το πάρτι εκατομμυρίων από επιτιδίους με τα προγράμματα μαϊμού περί βιολογικών. Κτηνοτροφίας, μελισσοκομείας. Έχουμε πληρώσει βιολογικό που εν τέλει δεν ήταν βιολογικό. Πού?
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
8: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1.80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 8, 10 λεπτά πριν από το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, στο οποίο θα ενημερωθείτε βεβαίως και για τα μεγάλα γεγονότα τα γεωπολιτικά, αλλά και για τη δική μας, πώς να το πω, μικροπολιτική, παραπολιτική ατζέντα που σήμερα βρίσκει θεμάτων. Να έχει ξεκινήσει τώρα μια μετοπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για ένα κίνητο που νίκιαζε. Και νομίζω εξακολουθεί να νοικιάζει η οικογένεια, η ευρύτερη οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη στο δημόσιο, στο κτηματολόγιο εμπροκειμένου. Με αφορμή αυτό, βάλτε και την πρόσφατη ιστορία με το πόθεν έσχεση και το ξεχασμένο 1 εκατομμύριο. Η κυβέρνηση έχει σηκώσει το γάντι από το Πασόκ απαντούν και υπάρχει το σχετικό αλυσβέρηση. Σήκωσε του τόνου και ο υπουργό υγεία, ο κ. Γεωργιάδης. Όλα αυτά σε τι συμπέρασμα μας οδηγούν, ότι πλησιάζουν οι εκλογές. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρακολουθήσει, αλλά ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται τα προγράμματα, τα υφιστάμενα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας, με συγχωρείτε, και κτηνοτροφίας. Μιλάμε για προγράμματα συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και όλο αυτό γιατί φαίνεται ότι κάποιοι, αντί να επωφεληθούν των χρημάτων αυτών και αν κάνουν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, κάναν στην αναπάτες. Γι' αυτό το λόγο βέβαια σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν δύο αναγνώσεις στον τύπο. Η μία λέει ότι τελειώνει το πάρτι επιτέλους και η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά. Υπάρχει και η δεύτερη βέβαια που λέει ότι εδώ μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Ο κύριος Μενέλαος Γαρδι... μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Ευχαριστώ Νότι για τη διόρθωση. Ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης είναι ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ. Για να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Γαρδικιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εσείς τι λέτε που αυτό το θέμα το έχετε αναδείξει πρώτη?
1: Το έχουμε αναδείξει από πέρσι το Μάιο με επιστολή που είχαμε στείλει στην τότε πολιτική ηγεσία και ουσιαστικά καταδεικνύαμε το πού θα οδηγηθούμε. Άρα τα γεγονότα ήταν γνωστά εδώ και πολύ καιρό. Εγώ λέω ότι ορθά ο Υπουργός ακύρωσε τις δύο προσκλήσεις. Δεν γινόταν να κάνει κάτι άλλο με ένα τόσο μεγάλο φαύλο αποτέλεσμα το οποίο έβγαινε. Αλλά μετά από ένα χρόνο περίπου θα περιμέναμε χτες να μας έχει ανακοινώσει και το μηχανισμό ελέγχου που θα έρθει το κράτος να καθιερώσει, ώστε να υπερασπιστεί τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές. Και αν δεχτώ το νούμερο που είπε ο κύριος Χινάς, ότι ξεκινήσαμε από 20.000, αν και να μην έχουν αυξηθεί καθόλου τόσα χρόνια, και 20.000 δεν είναι λίγοι, και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω ότι στις δηλώσεις του έκανε και ένα μεγάλο φάουλο ο κύριος Χινάς. Μίλησε και για τον καταναλωτή και για το ράφι, αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο ότι το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει αν κάτι είναι βιολογικό ή όχι όταν είναι πάνω στο ράφι. Δηλαδή τι έκανε? Έστειλε ουσιαστικά στην Άβυσσο αυτούς τους 20.000 πραγματικούς βιοκαλλιεργητές.
0: Όμως κύριε Γαρδικιώτη, είναι αλήθεια, δεν είναι ωραίο πράγμα η γενικεύσεις, αλλά αν το κράτος δεν μπορεί, τα έλεγα και νωρίτερα έτσι προαναγγέλλοντας την κουβέντα μας, πας με όλη σου την καρδιά, πληρώνεις κάτι παραπάνω για να πάρεις ένα βιολογικό προϊόν. Γιατί πια έχουμε γίνει και, πώς να το πω, με αυτά που ακούμε φοβόμαστε κιόλας. Άρα λες κάτι εγγυημένο, να ταΐσω το παιδί μου, να το βάλω στο σπίτι μου. Και είναι η απόλυτη εξαπάτηση. Και πρακτικά να το δεις, δεν γίνεται να είναι τόσα πολλά τα βιολογικά που κυκλοφορούν.
1: Το κράτος έχει όλες τις δυνατότητες να κάνει ελέγχο. Και το κράτος, επιτρέψτε μου να πω κάτι, σήμερα λοιπόν λέει ότι έχω τόσους πολλούς οι οποίοι ήρθαν να με εξαπατήσουν. Δεν είναι η λύση μόνο η ακύρωση. Αυτοί που ήρθαν να εξαπατήσουν, τι θα πάθουν? Το ακυρώσαμε και τελώς. Ήρθαν ή δεν ήρθαν να εξαπατήσουν το κράτος? Πρέπει να έχουν μία μεταχείριση αντίστοιχη της προσπάθειας εξαπάτησής τους.
0: Ναι. Αυτός ο οποίος, ας πούμε, έλεγε έχω 300 κυψέλες και στον έλεγχο είχε 3 κυψέλες. Είναι ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, το επικαλέστηκε ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Βεβαίως. Ποια είναι η μεταχείριση αυτού νου λοιπόν του ανθρώπου? Τέλος, απλά ακυρώνουμε την πρόσκληση και τέλος. Δηλαδή προσπάθησες να με κλέψεις, okay, δεν σε αφήνω και τελειώσαμε. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι με ένα κοινό κλέφτη. Γιατί επιτρέψτε μου, προσπάθησαν να κλέψουν τους πόρους που διαθέτει το κράτος, προς τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές και στην προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέψει το 25% της καλλιέργειας, της γεωργίας μας, σε βιολογική. Mm-hmm. Εδώ πέρα λοιπόν χάνουμε πόρους, δεν θα πιάσουμε το στόχο. Δηλαδή είναι ποικίλα τα προβλήματα. Δεν μπορεί το κράτος να λέει δεν έχουμε το μηχανισμό ή δεν μπορούμε. Εμείς ως γεωτεχνικό επιμελητήριο δηλώσαμε μάλιστα και χτες στο δελτίο τύπου μας ότι είμαστε έντιμοι να συνδράμουμε με προτάσεις το πώς θα θωρακιστεί το πλαίσιο και μέσα σε πολύ λίγο καιρό να έχουμε ένα πλαίσιο που πραγματικά ο καταναλωτής να είναι σίγουρος ότι παίρνει βιολογικό προϊόν.
0: Ακούσαμε ότι γίνεται αυτό, δηλαδή ας πούμε έχουν ξεκινήσει κάποιοι προενταξιακοί έλεγχοι ή φορείς που πιστοποιούν, πρέπει να το κοιτάζουν καλύτερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λέτε όμως ότι αυτός είναι ο αριθμός, 20.000 άνθρωποι που άκουσαν για το πάγωμα και έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στα κρύα του λουτρού, γιατί είναι άνθρωποι που έκαναν τη δουλειά τους όπως όφυλαν να την κάνουν.
1: Όπως όφυλαν και έχουν επενδύσει, όταν λέω 20 μιλάω για αυτό που είπε διαχρονικά, δηλαδή μιλάω για πολλά χρόνια επαγγελματίες που αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσουν πουθενά το προϊόν τους, γιατί η δυσπιστία στην αγορά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν χάσουμε και αυτούς που το έχουν πιστέψει τη βιολογική καλλιέργεια, ποιος θα βρούμε αύριο να ασκήσουν βιολογική καλλιέργεια?
0: Ναι. Μάλιστα. Και μετά λέμε για κίνητρα. Για κίνητρα. Ναι, να στραφεί κανείς μετά στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι κίνητρα. Όλα αυτά λειτουργούν μάλλον ως αντικίνητρα στο τέλος της ημέρας.
1: Ή μήπως μετά το μόνο βιολογικό θα είναι το εισαγόμενο. Ναι. Γιατί εκείνοι έχουν μηχανισμούς. Δεν γίνεται λοιπόν να έχουν εκείνοι μηχανισμούς και εμείς να μην έχουμε. Ναι. Άρα ορθά έκανε ο Υπουργός. Αλλά ο Υπουργός, όχι ο ίδιος γιατί είναι πρόσφατα, mm-hmm. η πολιτική ηγεσία που έχει διαχρονικά έπρεπε ήδη ένα χρόνο να έχει προετοιμάσει το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαρδικιώτη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Μέχρι εδώ ήταν Νίκος Ανδρίτσος για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος τον Αμερικανό ομόλογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη συνέντευξη Τραμπ στο Fox News, ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη τύπου 737 της Boeing. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά η Ουάσιγκτον την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομόλογό του. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα συζητήθηκαν για την Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News πως η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, κατά τη σημερινή του συνάντηση, ο Xi Jinping εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως εάν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν ακόμη και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ο Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν άμεσα στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, ενώ όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις δεν εξέδωσαν καν καταδίκη. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με στόχο την προσέγγιση τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές στα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής του Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών, Willie Walls, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν. Όπως εξήγησε, κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής Ασίας Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων, Στέφανο Μπαρόντσι, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νόμο σχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε σήμερα από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, τονίζοντας ότι έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Keir Starmer. Παράλληλα, σε ανάρτησή του δηλώνει πως θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Στο αστυνομικό δελτίο, επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε και ξεκίνησε καταδίωξη, με το περιπολικό να δέχεται επίθεση από μια ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρωμά. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο. Την ίδια ώρα, σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα πωλείται τουλάχιστον ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας, προκειμένου να διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Η εφημερίδα επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν αποκριβεί ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που είχαν ζητήσει οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος playmaker που αγωνιζόταν στον Προμηθέα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος αγώνας για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, με την ΑΕΚ να προηγείται του Άρη. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, αυρότητες, φιλικές προσφωνήσεις αλλά και σαφείς γεωπολιτικές προειδοποιήσεις χαρακτηρίζουν την ιστορική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές δείχνουν πως δεν επιθυμούν να διαταραχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και εμφανίζονται πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους συνεργασία σε εμπόριο, γεωπολιτική σταθερότητα αλλά και το ζήτημα του Ιράν. Η Ταϊβάν, ωστόσο, παραμένει το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη θα ακούσουμε τα κύρια σημεία της ατζέντα της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου και τι διεκδικούν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Αρχίζουμε βέβαια με την Ταϊβάν. Εκεί η Κίνα ακολουθεί μια πολιτική ενσωμάτωσης του νησιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την αυτονομία. Προσοχή, αυτονομία. Δεν έχουν πει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Κίνα όμως ακολουθεί αυτή την πολιτική της εθνικής της ολοκλήρωσης, όπως την ονομάζει, ανελιπώς εδώ και δεκαετίες. Σου θυμίζω ότι το 1997 ανέκτησε το Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια Βρετανικής κυριαρχίας και το 1999 ανέκτησε το Μακάο μετά από 4 αιώνες Πορτογαλικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Τελικά εδώ δεν κατέληξαν. Η Κίνα το έθεσε ως κόκκινη γραμμή να μην γίνουν λάθος χειρισμοί στην Ταϊβάν από τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είπαν δια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όχι στη χρήση βίας. Πάμε να δούμε το δεύτερο, τη δεύτερη καυτή πατάτα που είναι το ρωσο-ουκρανικό και ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εκεί. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν, έχοντας πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση Biden βέβαια, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια συμφωνία ειρήνης. Και ακόμα και χωρίς εκεχηρία πριν από αυτήν. Η Κίνα στηρίζει διπλωματικά τη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες και εν μέρη και υλικοτεχνικά. Ναι. Εδώ που κατέληξαν είναι ότι έκαναν μια κοινή έκκληση να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάμε στο τρίτο θέμα, που είναι και το φλέγον θέμα των ημερών μας, τον πόλεμο στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμένουν στη θέση τους ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Κίνα δεν έχει πάρει θέση επ' αυτού, αλλά ξέρουμε ότι στηρίζει με πληροφορίες, με δορυφορικά στοιχεία, αλλά και με τεχνολογία το ιρανικό καθεστώς. Εδώ όμως βρήκανε ένα κοινό σημείο. Είναι η έκκληση για ανεκτά στενά του Ορμούς και για μη στρατιωτικοποίηση της περιοχής του Περσικού κόλπου. Το μεγάλο όμως θέμα που είναι στο, θα λέγαμε, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι το εμπόριο και η τεχνολογία. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν το άνοιγμα της αγοράς της Κινέζικης σε γεωργικά προϊόντα, τεχνολογία, αεροσκάφη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την άρση των περιορισμών σε εξαγωγές σπάνιων γεών από την Κίνα. Η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο αφεντικό στις σπάνιες γεές. Και όταν λέμε σπάνιες γεές εννοούμε για υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για τεχνολογία, για κινητά τηλέφωνα, για δορυφορικά δεδομένα και όλα αυτά.
2: Της εποχή σοβαρά πράγματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο.
1: Με το εμπόριο.
2: Και εδώ κάπου χωλαίνουν οι Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Από την πλευρά τους, οι Κινέζοι θέλουν την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ. Ναι. Αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Εδώ έχουμε ένα από το αποτέλεσμα, γι' αυτό είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι η Κίνα υποσχέθηκε ότι θα αγοράζει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα κάνει και μια παραγγελία για 200 αεροσκάφη Boeing 737.
0: Αίσθηση έχει προκαλέσει ότι στις επίσημες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου απουσιάζει τελείως το θέμα της Ταϊβάν. Δεν έχει καταγραφεί, αν και αποτελεί ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Μιχάλη Γνατίου.
3: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των ΗΠΑ και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο, και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
2: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε, ο ίδιος, σαν γερουσιαστής, πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν, θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
2: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
3: Ναι. Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος, είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο ΣΥ θα ήθελε να δει το στενό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
0: Η παγίδα του Θουκυδίδη πλανάται πάνω από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, με τον Κινέζο πρόεδρο να προειδοποιεί πως ο φόβος και η καχυποψία μπορούν να οδηγήσουν τις δύο υπερδυνάμεις σε σύγκρουση. Πίσω από τις θερμές χειραψίες και τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συνεργασία και τον σκληρό ανταγωνισμό για εμπόριο, τεχνολογία και γεωπολιτική επιρροή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κορίνα Γεωργίου.
4: Την παγίδα του Θουκυδίδη, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους γεωπολιτικούς κινδύνους της σχέσης Κίνας-ΗΠΑ, επιλέγει ο πρόεδρος Σι για να στείλει μήνυμα στον Τραμπ. Η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει τις ΗΠΑ, αλλά αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
0: Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Θα δούμε αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις.
4: Η φράση έχει τις ρίζες της στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη και περιγράφει πώς η σύγκρουση προκύπτει όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια κυρίαρχη.
5: Ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη που κατέστησαν απόφευκτο τον πόλεμο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ είναι αναμφισβήτητα οι δύο πιο σημαντικοί άνδρες στον κόσμο, διοικώντας υπερδυνάμεις, είναι τα μεγαλύτερα θηρία στην παγκόσμια ζούγκλα, είναι αντίζηλοι, αντίπαλοι και όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, φίλοι.
4: Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ σφίγγουν τα χέρια στην εμβληματική πλατεία Τιάνανμεν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου όμως ταξιδεύει και το βαρύ πυροβολικό της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μια επιχειρηματική αποστολή αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους ο Elon Musk των Tesla και SpaceX, ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της Nvidia. Όλοι τους υπό το φόβο κυβερνοεπιθέσεων άφησαν τα προσωπικά τους κινητά στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποίησαν συσκευές μιας χρήσης.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Σι έχουν μια υπέροχη σχέση και έχουμε μεγάλες ελπίδες ότι θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη σπουδαία σχέση και θα βελτιώσουμε τη σχέση των δύο κρατών.
4: Ενώ η Ουάσιγκτον έχει περιορίσει τις εξαγωγές εξελιγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, το Reuters αποκαλύπτει πως τώρα η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως σε 10 κινέζικες εταιρείες για την αγορά του υπερσύγχρονου τσίπ της Nvidia H200. Τα βλέμματα όμως μαγνητίζει ο Elon Musk, που στη διάρκεια του επίσημου δείπνου κάνει γκριμάτσες καθώς φωτογραφίζεται στο πλευρό του Tim Cook. Κάτι που επαναλαμβάνει και λίγο αργότερα όταν του ζητούν μια selfie δύο από τους προσκεκλημένους του Xi Jinping. Ένας εξ αυτών επικεφαλής μεγάλης κινέζικης εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ ο φακός τον συλλαμβάνει να τραβά βίντεο την ώρα που ετοιμάζεται η Αμερικανική αποστολή για την αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το παλάτι του λαού. Τις εντυπώσεις όμως κλέβει για μία ακόμη φορά ο γιος του X. Το θαυμασμό του για τη μεγαλοπρεπή αίθουσα εκφράζει ο Μάρκο Ρούμπιο στο Beat Hexeth, στρέφοντας το βλέμμα προς την οροφή πριν την έναρξη της συνομιλίας των δύο προέδρων. Το γύρο του διαδικτύου κάνει και ο στρατιωτικός χαιρετισμός του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κινέζο Υπουργό Άμυνας, μιμούμενος την κίνηση του στρατηγού.
0: Και θα σταθούμε λίγο στις νέες τεχνολογίες και το εμπόριο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Αμερικανική Αποστολή αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες και όχι από διπλωμάτες. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας μιλήσει για αυτή τη διάσταση της επίσκεψης.
6: Με χάσει εξέλιξη το πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει εκεί να το γνωρίζουμε. Πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει σε σχέση με την πανίσχυρη τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και να μας διαφεύγει. Πάμε να δούμε, να διαπιστώσουμε με νούμερα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό που μπορούμε να δούμε είναι οι εξαγωγές κάθε οικονομίας. Πώς ήταν το 2001, πώς είναι τώρα. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν κάθε χρόνο 792 δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντων. Η Κίνα μόλις 266 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον τα 792 έχουν γίνει 1,9. Τα 266 έχουν γίνει 3,53 από 266.
2: Τι έχει μεσολαβήσει.
6: Υπερδιπλάσιες, σχεδόν τριπλάσιες οι εξαγωγές που κάνει πλέον η Κίνα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα η οποία έχει σχέσεις με 145 χώρες, εμπορικές σχέσεις ανά την Ιφίλιο.
2: Έχει λοιπόν και να δω τώρα,
6: το βλέπουμε.
2: Εδώ είναι το εμπορικό χαρακτηριστικά.
6: Κοίτα ναι. Τώρα. Έλλειμμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή της θητείας του. 2,23 είναι το συνολικό εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα έχει πλεόνασμα. 1 τρισεκατομμύριο δολάριο. Α, δούμε λίγο και τις αμερικανοκινέζικες εμπορικές σχέσεις και αυτές είναι ελληματικές. Δηλαδή η ΗΠΑ αγοράζει από την Κίνα προϊόντα 453 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Κίνα αγοράζει από τη ΣΥΠΑ 145 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Πάνω από διπλάσιο το ποσοστό
6: είναι
2: εδώ πέρα.
6: 300 δισεκατομμύρια το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εμπορικό της ισοζύγιο μόνο με την Κίνα. Αντιλαμβάνεσαι γιατί πάνε πολύ να πουλήσουν. Πάνε να πουλήσουν γιατί δεν πουλάνε οι Αμερικανοί στην ουσία στην Κίνα. Και βέβαια, δες εδώ λίγο το χρέος, γιατί όλες αυτές οι οικονομίες έχουν δημιουργήσει, και επειδή είναι ισχυρές και έχουν και ισχυρό νόμισμα, 115% του ΑΕΠ είναι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, πολλά τρεις. 94% του ΑΕΠ είναι της Κίνας. Εδώ που παίζεται όλο το παιχνίδι και σου μίλησε νωρίτερα και ο Γιώργος Οφελίδης, είναι στις σπάνιες γαίες. Εκεί που, από το οποίο εξαρτάται πλέον όλη η τεχνολογία, όλη η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα data center, τα πάντα. 1,9 εκατομμύρια τόνους μόνο σπάνιων γεών, 7η θέση παγκοσμίως οι ΗΠΑ. Δες εδώ η Κίνα τι έχουν συσσωρεύσει. 44 εκατομμύρια τόνους και βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως, μαζεύουν προσεκτικά κάθε χρόνο και στείλουν καταστάσεις προκειμένου να είναι όχι αυτάρκεις, να ελέγχουν τις τιμές επί της ουσίας.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
17: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
18: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Οκτώ και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, με τα στενά του Ορμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία να δοκιμάζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες, με τους φόβους για κλιμάκωση αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να εντείνονται. Παρά τη σκληρή ρητορική, η Ουάσιγκτον επιμένει πάντως πως η πραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, με το βλέμμα στραμμένο στο Πεκίνο, είναι και το Ισραήλ που παρακολουθεί πολύ στενά τις συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Σι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
20: Περιμένουν όλοι να επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, να ανοίξει τα χαρτιά του αν θέλει, γιατί οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ πιστεύουν ότι μέσα στις επόμενες μία-δύο ημέρες θα φανούν οι προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, αν θα δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, αν θα επιλέξει μία περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση, όπως είναι η συνοδεία πλοίων στο στενό του Ορμούς, ή αν θα επιλέξει την επανεκκίνηση ενός πολέμου σαν αυτόν που είδαμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο απέναντι στο Ιράν. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά, όμως το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης ακόμη και δράσης μονομερός όμως, χωρίς δηλαδή τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό υπονόησε ουσιαστικά ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα. Είπε πως το Ισραήλ είναι κοντά στην επανάληψη του πολέμου προς το Ιράν. Και μάλιστα πως θα αναλάβει δράση, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβει δράση πολύ σύντομα. Ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Ισραηλινού Κοινοβουλίου είπε πριν από λίγη ώρα πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και μάλιστα κάλεσε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την ερχόμενη εβδομάδα να το ξανασκεφτούν.
2: Ναι. Από τη μία πλευρά λοιπόν συζητήσει διαπραγματεύσει, από την άλλη αυτές οι απειλές για επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κάτι που δεν έχει σταματήσει στο Λίβανο, η αιματοχυσία δεν έχει σταματήσει λεπτό. Το σφυροκόπημα είναι ανελέητο.
20: Ακόμη και αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη οι απευθείας συνομιλίες, ο τρίτος γύρος ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσιγκτον, έχουμε επιχειρήσεις. Το πρωί χτυπήματα της Χεζμπολά με ντρόν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν. Η Ισραηλινή αεροπορία από την πλευρά της να βομβαρδίζει περιοχές του νοτίου Λιβάνου και πληροφορίες που θέλουν τους Ισραηλινούς να επεκτείνουν την ζώνη ελέγχου ακόμη και πέραν των 10 χιλιόμετρων μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως οι Ισραηλινοί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρουν στην άλλη πλευρά πως δεν είναι θετική στην επέκταση της εκεχηρίας αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολά και λένε μάλιστα πως είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για να αναλάβουν δράση κατά της Ιτικής οργάνωσης.

0: Κατάστανα του ορμού, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι έκριθμη. Νέα κατάληψη σημειώθηκε σήμερα σε ένα πλοιάριο ανοιχτά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για το Ρεσάλτο.
1: Θα πούμε καταρχάς ότι η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί στις 8:45 38 ναυτικά μίλια βόρεια και ανατολικά της Φουτζέιρα, είναι τα Εμιράτα αυτά, έγινε ένα ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτό είναι η φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε, σε πλοιάριο που κινείται στην περιοχή. Το πλοίο κατελήφθη, πιθανολογούμε από τους φρουρούς της Επανάστασης, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία. Και με βάση το τελευταίο του στίγμα, εμφανίστηκε να κινείται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν. Τώρα, τι πληροφορίες ξέρουμε για το, διαθέτουμε για το συγκεκριμένο πλοιάριο? Όπως είδαμε και στη φωτογραφία, δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο, ένα τάνκερ ή ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ. Είναι καταχωρισμένο στις ναυτιλιακές βάσεις ως ερευνητικό σκάφος. Έχει κινέζικη επωνυμία, λέγεται Χουί Τσουάν. Έχει σημαία Ονδούρας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε, χρησιμοποιείται ως πλωτή αποθήκη όπλων από μια κινέζικη εταιρεία που προσφέρει, παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας ναυσιπλοείας. Πρόκειται για τις εταιρείες που βάζουν ένοπλους φρουρούς στα πλοία. Τι μπορεί να έχει συμβεί? Η συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία είχε αναλάβει την ρημούλκηση ενός πλοίου που κάποια 24 νωρίτερα είχαν χτυπήσει οι φρουροί της Επανάστασης, είχε εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του και έπλεια ακυβέρνητο στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία πήγε να το ρημουλκίσει και έγινε ρεσάλτο στο πλοίο της. Άρα αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί είναι ένα μήνυμα ισχύως από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι χτυπήσαμε το συγκεκριμένο πλοίο και όταν εμφανίστηκε μια επιχείρηση ρημούλκησής του, καταλάβαμε και το πλοιάριο που θα έκανε την ρημούλκησή του.
0: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών τώρα, αυστηρά μηνύματα έστειλαν σήμερα τόσο ο Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στις διαρροές πως η Άγκυρα θα προχωρήσει στην ομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μονομερείς ενέργειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και ο Υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
2: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίθυνε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μετά τις τουρκικές προαναγγελίες για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι προδιαγεγραμμένο να αποτύχει, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο εσωτερικής χρήσης και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
2: Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί διπλωματικά τόσο σε διμερές στάδιο όσο και στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος, η Άγκυρα προχωρά στις τελικές επεξεργασίες του εν λόγω νομοσχεδίου.
4: Το Υπουργείο μας έχει συμμετάσχει σε αυτές τις νομοθετικές προσπάθειες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.
5: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις

0: μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
1: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλληλείας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
2: Η πρόθεση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
3: Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Έως αυτήν την ώρα επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Το Κίεβο τη εισηγεί ηχθείως, ενώ οι ελληνικές αρχές, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους μετά τους εξονυχιστικούς ελέγχους που έκαναν, δείχνουν προς την Ουκρανία. Να ακούσουμε περισσότερα από το Γιάννη Σουλιώτη.
4: Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι αρνούνται την κυριότητα του ντρόν, του θαλασσίου ντρόν, σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να έχει υπάρξει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επικοινωνία Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων, με την Ουκρανική πλευρά να ομολογεί σε αυτές τις επικοινωνίες ότι εκείνη κρύβεται πίσω από το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόν. Οι ελληνικές αρχές εξάλλου έχουν καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πλήθος στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων και στη διαδρομή που ακολούθησε το μη επανδρωμένο σκάφος μέχρι τον εντοπισμό του στην Λευκάδα. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τελούν σε γνώση ενός περιορισμένου αριθμού στελεχών του ΓΕΘ αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που σημειωτέων έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης, με το τελικό πόρισμα του ΓΕΘ πάντως να αναμένεται, Χριστίνα, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
5: Εχμηρές δηλώσεις για το θέμα έκανε εκ νέου σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας, Γιάννη.
4: Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι περιμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομόλογό του και διευκρίνησε ότι το τελικό πόρισμα θα υποβληθεί μεταξύ άλλων και στο λιμενικό, ούτως ώστε, Χριστίνα, να υπάρξει και εισαγγελική ποινική, δηλαδή έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν.
6: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά.
3: Από το βήμα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο δημοσίευμα για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας άφησε εχμές για την ηθική διάσταση του θέματος, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι νόμιμα και ότι το ακίνητο νοικιάζεται από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών, με την κόντρα να μεταφέρεται και στη Βουλή.
8: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
9: Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει το μας αμπούκιασε. Τον ακούσατε. Εσείς το ακούσατε. Εσείς ασπάζεστε αυτή την πολιτική αντίληψη του κυρίου Υπουργού.
10: Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ο αρχηγός σας σήμερα είναι εκτεθειμένος. Βαρέως εκτεθειμένος.
7: Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.
8: Ήσουν κομματικό τέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι τους Έλληνες ούτε είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
11: Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, με πλειάδα προσφορών και επιδιαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους.
12: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος.

0: Όντε ξεκάθαρα.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά την νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κύριου Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού, και αφού πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών, τώρα απευθύνουν τη μομφή της ανηθικότητας.
2: Εχ μέσα άφησε ο Υπουργός Υγείας και για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τράπεζα των Βρυξελών με τη Χαριλάου Τρικούπη να τον καταγγέλει ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας προαναγγέλλοντας προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
3: Μην το κουράσω δάκτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, για το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
1: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
4: Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δεν είπα ότι τα χρήματά του είναι παράνομα, αλλά στυλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε εκεί με τα χαράς.
2: Στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις από το δημόσιο.
5: Η μέρα στη Βουλή ήταν ιδιαιτέρως θερμής ημέρα, καθώς είχαμε επεισόδιο στην Ολομέλεια και μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
6: Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του Υπουργού Υγείας ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και τότε άρχισε να εξαπολύει πειρά κατά του κύριου Γεωργιάδη αλλά και του κύριου Φλωρίδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για παρακράτος. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι έχουν φτάσει στην Βουλή 5 δικογραφίες που αφορούν την ίδια. Η πρώτη έχει δημιουργηθεί μετά από μήνυση του κύριου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ οι υπόλοιπες 4, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν δικαστικούς και αστυνομικούς που μετέχουν στην διαδικασία της δίκης για τα Τέμπη. Τότε είχαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το επεισόδιο να είναι αρκετά θερμό.
7: Να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται.
3: Κρατήστε
8: μου, κύριε σας παρακαλώ.
3: Ανεξάλλου, σε κρίση προφανώς. Και δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
5: Σε μια άλλη εξέλιξη από τη Βουλή, κλείδωσε η ημερομηνία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Άντζη Κούκη και πάλι.
6: Η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει σχετικά με το αν θα συσταθεί ή όχι προανακριτική επιτροπή για την διερεύνηση των ευθυνών και της εμπλοκής του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού της κ. Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε δικογραφία που έφτασε εδώ στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 21 λοιπόν Μαΐου, την Πέμπτη, θα κληθούν να ψηφίσουν με μυστική ψήφο με κάλπη τα μέλη της Ολομέλειας και χρειάζονται 151 ναι ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα. Έχουμε όμως και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να γίνει η συγκεκριμένη συζήτηση στην Ολομέλεια στις 22 Μαΐου, δηλαδή ακριβώς την επόμενη μέρα από τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την προανακριτική. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το πράσινο φως μετά το συνέδριο του κόμματος.
5: Αύριο ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και αν κρίνουμε από όλα όσα έχουν προηγηθεί, από δηλώσεις και ομιλίες, θα είναι ένα συνέδριο με προεκλογικά χαρακτηριστικά. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
0: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.
5: Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες για το μέλλον της Ευρώπης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο απώλειας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καλώντας την Ευρώπη να γίνει πιο ισχυρή και αυτάρκης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
8: Προειδοποιητικά μηνύματα για το μέλλον της Ευρώπης εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναφερόμενος στη διάβρωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
5: Την εξάρτηση από τρίτους όσον αφορά κρίσιμες τεχνολογίες, την ενέργεια, τις αμυντικές δυνατότητες και τις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού. Πρόκειται για τον κίνδυνο η Ευρώπη να πάψει να είναι ο δημιουργός του μέλλοντός της και να καταστεί περισσότερο θέατης αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού.
8: Σημαντική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ασφάλεια που επεκτείνεται πέρα από τη στενή έννοια της άμυνας, καλώντας την Ευρώπη να γίνει κυρίαρχη του εαυτού της.
5: Η ασφάλεια σήμερα εκτείνεται πολύ πέρα από την άμυνα. Περιλαμβάνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τα σύνορα, τις χρήσιμες υποδομές, την τεχνολογία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία των δημοκρατικών μας θεσμών. Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη.
8: Όπως αναφέρθηκε και στη συμβολή του Μάριο Ντράγκη, αλλά και του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ιστορική και καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης.
5: Καμπανάκι για τα ανασφάλιστα οχήματα χτυπούν οι αρχές, καθώς μετά τους ηλεκτρονικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια και πλέον θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Την ίδια ώρα, θύματα τροχαίων καταγγέλουν πως συχνά αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τις ζημιές από ασυνείδητους οδηγούς. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
9: Ελέγχθηκαν, βρέθηκαν παράνομοι, δεν συμμορφώθηκαν και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Ο λόγος για 400.000 συνολικά ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ασφάλεια.
10: Μόνο σε αυτούς οι οποίοι μετά από δύο και τρεις επανειλημμένες προσπάθειες δεν συμμορφώθηκαν, στείλαμε τις πράξεις βεβαιώσεις προστίμου. Έχουν ήδη βγει πράξεις επιβολής προστίμου για 125.000 περιπτώσεις ανασφάλισης των οχημάτων και 170.000 περιπτώσεις που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας το 2025.
9: Για ανασφάλιστα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.
11: Είμαι στους δρόμους τόσες ώρες και φοβάμαι να μην πέσω σε κάποιον ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Μετά και τι θα κάνω εγώ.
9: Μετά ούμπλεξεις.
12: Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και εμπλακεί σε ατύχημα, οι υπόλοιποι όλοι ασφαλισμένοι πληρώνουν για το κόστος της ζημιάς που προξενεί αυτός. Και από την έρευνα που έχει γίνει, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μηχανάκια και αγροτικά.
13: Την έχω πατήσει εγώ, έτσι. Είναι ανασφάλιστος και έχασα τα λεφτά μου και τα πλήρωσα εγώ. Και έφταιγε αυτός.
9: Σύμφωνα με τον νόμο, οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και όσοι βρίσκονται με παράβαση πρώτα ενημερώνονται ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμορφωθούν.
10: Τώρα πλέον που έχουμε φτιάξει το Μητρό οχημάτων και γνωρίζουμε τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πραγματοποιούμε συνεχώς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζουμε κάθε όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
9: Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις που έχουν να κάνουν με τακταίο.
5: Το λάδωμα για ένα δίπλωμα οδήγησης φαίνεται πως καλά κρατεί. Παρά τις αλλαγές και τους ελέγχους, οι καταγγελίες για χρηματισμό σε σχολές οδηγών και εξεταστές συνεχίζονται. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, νέοι υποψήφοι οδηγοί περιγράφουν πιέσεις, υπαινιγμούς αλλά και ευθύς εκβιασμούς προκειμένου να περάσουν τις εξετάσεις.
14: Ο δάσκαλος μου λέει: δεν θα το πάρεις με το σπαθί σου, μου λέει. Με το σπαθί σου. Εντάξει, τα έδωσα. Τα έδωσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα κιόλας. Πιο πολύ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
4: Άλλες φορές ως φιλική παρένεση από σχολές οδηγών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άλλες ως όμως εκβιασμός για να μην περάσουν από την αρχή την όλη διαδικασία. Ο χρηματισμός φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει στη βιομηχανία έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης.
15: Την πρώτη φορά δεν είχαμε λαδώσει, μετά μας το κάνανε κάποιος ότι ήταν 170 νομίζω τα ασφάλιστρα για να ξαναδώσουμε, που ήταν 15 ευρώ και ήταν 150 το λάδωμα. Τη δεύτερη φορά οριακά δεν οδηγήσανε για μας.
14: Θα δώσει 150 και 50 νομίζω, 50 στο δάσκαλο και 50 στον εξεταστή. Ένιωθα ότι από κάτω βοηθάει ο δάσκαλος. Αλλά εντάξει, προσπάθησα και εγώ να του πω ότι ρε παιδί μου, άσομαι και εγώ θέλω λίγο να. Όσο μπορεί.
4: Όπως αποτυπώνεται στις μαρτυρίες νέων που μιλούν στο Sky για τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, το λάδωμα συνεχίζει να αποτελεί κοινό μυστικό. Τόσο για κάποιες σχολές οδήγησης, όσο και για ορισμένους εξεταστές.
16: Τώρα δεν είναι οδήγηση. Σε κάθε σχολή σου λένε λάδος.
4: Τι σου είπαμε.
16: Ότι υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να μην υπάρχουν.
4: Με πόσα ευρώ.
16: 100-200. Τόσο.
4: Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι κάμερες στα αυτοκίνητα εξέτασης.
17: Επόμενο βήμα το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι εφαρμογή του νόμου για τις κάμερες εντός του αυτοκινήτου εξέτασης. Άρα ο εξεταζόμενος
18: θα
17: έχει ένα αποδεικτικό υλικό.
19: Είναι το ίδιο σύστημα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι είναι διάτριτο και έχει σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να μπορέσει αυτό να αλλάξει επιτέλους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε δει με πολύ χαρά.
4: Πολλές από τις καταγγελίες υποψήφιων οδηγών έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.
5: Στην αθλητική επικαιρότητα, οι Ισπανοί της Βαλένθια νίκησαν με 81-64 χθες τον Παναθηναϊκό και με τρία σερί θετικά αποτελέσματα προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί εδώ στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
20: Τρίτη σερί ήταν και ο οδυνηρός αποκλεισμός για τον οικοδεσπότη του Final Four. Στον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Δέχτηκε ένα επιμέρους σκορ 19-1 στο δεύτερο δεκάλεπτο και όταν πλησίασε στους 6 πόντους με τα μεγάλα σου των Χέις Ντέβις και τον Λιόπουλου,
21: μέσα!
20: Αδίκησε τον εαυτό της μετά στο χαλί up στην τελευταία περίοδο.
21: Θα χάσει το λέει από Τούρκος
20: δεύτερο. Ο Κέντρικ Νάν ασφιχτιούσε στην overplay άμυνα του Μπαντίου και η Βαλένθια του πυραυλοκίνητου του Μοντέρο νίκησε με 81-64 και κλεισε ραντεβού με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four.
5: Συγγνώμη για την απογοήτευση, συγγνώμη για την εικόνα μας σήμερα. Δεν εμφανιστήκαμε, δείχναμε ανέτοιμοι.
20: Not ready. Από τη διαπόμπευση του Σόρ στο ημίχρονο.
5: Όταν έπαιζε ο TJ, παίζαμε στην επίθεση 4 εναντίον 5.
20: Στο υποτικό χειροκρότημα στο Μοντέρο και την αποχώρηση από τη συνέντευξη τύπου.
5: Τον περασμένο Γενάρη είπατε πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσετε από την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη τύπου. Αντίο.
20: Φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην αποτυχία της πιο ακριβής ομάδας στην Ευρώπη. Παρότι σε ένα ακόμη παιχνίδι, η Βαλένθια σούταρε 29 βολές και ο Παναθηναϊκός μόλις 8.
5: Αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι τα ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα την Ευρωλίγκα.
20: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό την επόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα.
22: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
28: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
30: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
31: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Είπε, εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει το Άξιος. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι προετοιματισμένη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δράσει ξανά κατά του Ιράν. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών, Willy Walsh, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης τεστ σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη με τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών σε 1.683 άμκα εν αγνία των ασφαλισμένων. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορούμενων. 46 κιλά κοκαίνη σε 40 συσκευασίες κρυμμένες σε εμπορευματοκιβώτιο με προορισμό το Εκουαδόρ εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η αξία του παράνομου φορτίου ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας δύο αλλοδαποί για διακίνηση κοκαίνης. Κατά την έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 210 γραμμάρια κοκαίνης διαχωρισμένα σε 322 νάιλον συσκευασίες έτοιμες για διακίνηση και το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ. Μια νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος. Με μια νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος είναι αντιμέτωπη η Ανατολική Κούβα, η οποία τελεί υπό τον ενεργειακό αποκλεισμό που της έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Υπό την πίεση των αγανακτισμένων πολιτών, ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X πως η χώρα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών θα δοθεί υπό τον όρο «Η βοήθεια να διανεμηθεί από την Καθολική Εκκλησία χωρίς να περάσει από την Κομμουνιστική Κυβέρνηση». 5 Ιταλοί βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ εξερευνούσαν υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες σε βάθος περίπου 50 μέτρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Συγκλονίζει βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για τον νεκρό μωρό του στον αμβρακικό κόλπο. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες, επαγγελματίες και τουρίστες να μην πλησιάζουν το δελφίνι καθώς ίσως εντείνουν το στρες που ήδη βιώνει και το οδηγήσουν σε απρόβλεπτη και επιθετική συμπεριφορά. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τις 10 απόψε έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Σαν σήμερα λοιπόν 14 Μαΐου του 1998 έφυγε από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα. Είχε χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Για τους θαυμαστές του εξακολουθεί να παραμένει, τι άλλο, η φωνή, έτσι τον αποκαλούσαν. Ένα βράδυ του 1952 στο Μοδάτο Κλαμπ Κόπα Καμπάνα στη Νέα Υόρκη η διάσημη φωνή σήγησε, γιατί οι φωνικές χορδές είχαν ματώσει. Τότε μάλιστα η δισκογραφική εταιρεία που είχε την συνεργασία έκανε ότι δεν τον ήξερε και όλοι τον είχαν ξεγράψει. Και μάλιστα ένα χρόνο μετά παρακάλεσε την Κολούμπια να του δώσει έναν ρόλο σε μια ταινία, την ταινία Από Εδώ Έως την Αιωνιότητα, με έναν προσβλητικά χαμηλό μισθό. Εξαργύρωσε βεβαίως την απόφασή του με το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, επανήλθε δρυμύτερος, η φωνή ήταν πλέον πιο όρημη. Τα τραγούδια του απέπνεαν την εμπειρία του άνδρα που πέρασε πολλά και νίκησε τις κακοτοπιές.

0: Ο Φράγκη έγινε ο σούπερστάρ της μουσικής βιομηχανίας, του κινηματογράφου, ένας από τους πλησιότερους τραγουδιστές του αιώνα. Του άρεσε πάρα πολύ να δουλεύει με τους φίλους του, να γυρίζουν μαζί ταινίες και μετά τι άλλο να κάνουν, να πηγαίνουν έτσι σε πάρτι μέχρι το πρωί. Υπήρξε και στενός φίλος του Κένεντι και του Ρίγκαν και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι είχε διασυνδέσεις με την Ιταλική μαφία και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του ήταν μέσα σε λίστες υπόπτων, μέσα σε φακέλους του FBI. Και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε και την άδεια του καζίνου του στο Las Vegas. Η πόλη όμως αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μια από τις κεντρικές λεωφόρους, το πάντα για το Las Vegas. Γι' αυτό μιλάμε. And the sun and the moon seem to be each road that we took. Κατά τα άλλα, αεροσκάφη Boeing, ενέργεια, σόγια, οι συμφωνίες Μαμούθ μετά την δύο ώρη συνάντηση Τραμπ και Σι. Πολλά. Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε στη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη. Μια διαβεβαίωση που έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται ότι είπε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Δήλωσε επίσης πως ο Σι θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του ορμούς και είπε, εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια θα χαιρόμουν να το κάνω. Κατά τα άλλα, ναι, όπως είπα, σόγια, Boeing, φυσικό αέριο, ενέργεια κτλ. Όλα αυτά ως συμφωνίες Μαμούθ μετά την δίωρη συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Ένα λοιπόν θέμα που έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, με Σοφία Καλαβρού στην αρχιδεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-174 τα μηνύματα σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε εντοπίσει έξω κάποιο πρόβλημα, το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα, το λεγόμενο δικό σας ρεπορτάζ που εμείς εδώ το περιμένουμε. Και νομίζω ότι δεν έχετε παράπονο, όταν έχουμε κάτι αμέσως τα λέμε και στον αέρα. Βλέπω ότι έχουμε λίγο κίνηση εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο στο κέντρο και συγκεκριμένα εκεί στο τρίγωνο του Διαβόλου, το λεγόμενο. Κατά τα άλλα, μάλλον λίγο ήσυχα τα πράγματα. Βραδάκι Πέμπτης. Και στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Και αυτό το βράδυ ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε για να το συζητήσουμε και προτάσεις, γιατί όχι. Τώρα, νομίζω ότι θα μείνω κάποια στιγμή στο κύριο άρθρο που διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, γιατί πραγματικά περιγράφει με αφορμή και την κατάσταση που ζήσαμε στα πανεπιστήμια τα τελευταία 24 ώρα, μια μακρινή τριτοκοσμική χώρα. Κάπως έτσι φαντάζει το πράγμα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει ιδέα από τι είναι η Ελλάδα σήμερα και δει αυτές τις εικόνες, θα νομίζει πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες. Ξεκάθαρα. Αναφέρουμε βεβαίως τους βανδαλισμούς, τους προπυλακισμούς σε καθηγητές. Βεβαίως κάτι που μόνο προβληματισμό πυροδοτεί και πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Και αυτό, αφού το μεγάλο μέρος του νομοθετικού πλαισίου έχει ήδη μεταβληθεί προς το πιο αυστηρό από το 2022 και μετά, εννοείται επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης. Ούτε βεβαίως το παροχημένο άσυλο νοείται, ούτε ανοχή σε βίαιες εκδηλώσεις. Το ξαναλέω, άλλαξαν οι νόμοι το 2022. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μαζί με τις μεταρρυθμίσεις και οι νόμοι δεν δρομολογούν και δεν ψηφίζονται όχι απλώς για να υπάρχουν στα χαρτιά και δεν δρομολογούνται έτσι μεταρρυθμίσεις, αλλά βεβαίως για να πληρούνται και να εκτελούνται στο ακέραιο οι νόμοι και μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να ξανασκεφτεί σοβαρά και βεβαίως να αποφασίσει. Θα επιδείξει και άλλη ανοχή σε τέτοια απαράδεκτα περιστατικά ή θα βάλει κόκκινες γραμμές προτού είναι αργά. Γιατί δεν αρκεί το να πεις εγώ θέλω να δηλώνω μεταρρυθμιστής. Εντάξει. Και εγώ δηλώνω 2 μέτρα ψηλός. Είμαι, δεν είμαι. Πρέπει και να το πράττεις. Όταν θες να εμφανίζεσαι ως μεταρρυθμιστής, το ξαναλέω και το συζητούσαμε και προχθές. Ήταν μέτρα που είχε εξαγγείλει προεκλογικά το 2019. Ναι, προχώρησε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Και είδαμε τι έγινε τα τελευταία 24 ώρα. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι σήμερα θέλω να προτάξω κάτι άλλο στον πρόλογο της εκπομπής. Και το κάτι άλλο έχει να κάνει με πάρα πολλές δηλώσεις που διαβάζω συνεχώς το τελευταίο καιρό και τις κάνει ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Κοντζαμάνης. Βίρον Κοντζαμάνης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Το λέω γιατί το πρόβλημα του δημογραφικού, ό,τι και να συζητάμε, μα ό,τι και να συζητάμε, για οικονομία συζητάμε, για εργασία συζητάμε, για ασφαλιστικό πλαίσιο συζητάμε, για συντάξει συζητάμε. Όταν λοιπόν οι θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις γεννήσεις, με την περιφέρεια να πλήττεται περισσότερο, αυτό κάτι σηματοδοτεί για την πορεία της χώρας. Το ερώτημα απλό. Πεθαίνουμε ως χώρα? Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Κοντζαμάνης, ξαναλέω, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα και εσάς, ακροατές και ακροατίες σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, απλό το ερώτημα, το λέω έτσι λίγο γενικά για να μπούμε στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, ως χώρα πεθαίνουμε?
1: Το να μην υπερβάλλουμε, τι σημαίνει ως χώρα πεθαίνουμε? Ναι. Έχουμε και θα έχουμε και τα επόμενα 30-40 χρόνια περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Περισσότερες θανάτους από γεννήσεις, γιατί οι θάνατοι δεν πρόκειται να μειωθούν 125.000, θα κοιμαθούν μέσα 122 και 130.000 κατά μέσο όρο. Εντάξει, παρόλο που οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν, γιατί έχουμε και αυτό είναι ένα θετικό από μια μεριά, γιατί είμαστε όλο και πιο ηλικιωμένοι και οι αυτοθάνατοι αυξάνουν, γιατί έχει αυξάνει συνεχώς η μέσο ζωή μας και όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια και καλύτερα χρόνια. Αυτό σε μεγάλο βαθμό, σε ένα βαθμό μεγάλο, το έχουμε επιτύχει. Επομένως,
0: εννοείται το προσδόκιμο ζωής, έτσι.
1: Ακριβώς, έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί. Επομένως, θετικό δεν είναι? Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα
0: προφανώς.
1: Χρόνια. Προφανές είναι. Επομένως, όμως, έχει το αντίκτυπο του όλοι θέλουν να ζήσουν περισσότερα χρόνια και το έχουμε καταφέρει, είναι ότι δεν πεθαίνουμε νωρίς και μαζευόμαστε όλο και πιο πάνω. Εντάξει. Επομένως, πεθαίνουμε όλο και σε μεγαλύτερες ηλικίες, πράγμα που σε σχέση με τους παππούδες μας ή με τους γονείς μας. Και αυτό έχει σαν επίπτωση, οι θανάτοι είναι αναυξημένοι, θα κοιμαθούν σε αυτό που σας έχω πει τα επόμενα 35 χρόνια, γύρω σε 122 με 130.000, λιγότερο από 130.000, ανάλογα με το μικρή διαφορά, αν είναι κατά μέσο 123.000, 126.000, δεν αλλάζει τεραχικά υπόθεση. Εντάξει. Ένα αυτό πράγμα. Τώρα έχουμε αστέσει στο δεύτερο μέλος της υπόθεσης που είναι οι γεννήσεις. Και μετά πάμε στο τρίτο μέλος της υπόθεσης που είναι η μετανάστευση. Γιατί ο πληθυσμός αυξάνεται και μειώνεται με βάση 3 παράμετρους μιας χώρας.
0: Ναι.
1: Γεννήσεις, θανάτους και μετανάστευση. Συνέπειση της περιφέρειας μεταβάλλεται με 4 παράμετρους. Γεννήσεις, θανάτους, εσωτερική μετανάστευση και εξωτερική μετανάστευση. Πάμε στη χώρα τώρα που είναι 3 παράμετροι. Παίζουμε να είχα 3 παίκτες, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο ένας παίκτης, το ξέρουμε, είναι η θυσιμότητα. Θα έχουμε 123 με 127.000 θανάτους κατά μέσο όρο την επόμενη 35 ετία. Δεν αλλάζει αυτό πέρα. Εντάξει, δηλαδή είναι μικρή διαφορά ανάμεσα 124 και 127. Πάμε στις γεννήσεις. Οι γεννήσεις σήμερα, το 2025 στη χώρα μας, δεν ξεπερνούν τις 66.500. Αυτές είναι οι γεννήσεις. Για τα ξημεριά τους δεν έχουμε. Το 2007, το 2008-2009 ήταν 117.000. Εντάξει. Και τις δεκαετίες του 50 και του 60, τις μακρινές δεκαετίες του 50 και του 60, ήταν 155.000, 154.000, 145.000.
0: Ναι, εντάξει. Τότε που στις μεταπολεμικές γενιές βεβαίως ήταν οι θάνατοι λιγότεροι από τις γεννήσεις, να το πω όλα.
1: Θάνατοι ήταν πολύ λιγότεροι.
0: Πολύ λιγότεροι, ναι.
1: Σκεφτούμε ότι πάνω σχεδόν τη δεκαετία του 50-60 είχαμε κατά μέσο όρο 155.000 γεννήσεις και είχαμε μονάχα 58.000 θανάτους. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά, είχαμε σχεδόν 100.000 παραπάνω γεννήσεις από θανάτους. Αυτό τελείωσε. Έχουμε στην τρέχουσα δεκαετία, που είναι δεκαετία του 2000, αυτή που τρελιανύουμε. Σε αυτή τη δεκαετία θα έχουμε κατά μέσο όρο γύρω στις 127.000 θανάτους, γιατί ήταν και κορονοϊός ο οποίος άφησε θανάτους και μπαίνει μέσα. Αλλά είναι εξαιρετική υπόθεση, δεν θα έχουμε 140.000 θανάτους στο μέλλον. Εντάξει, είχαμε το 2021, αν δεν κάνω λάθος, το 2022, είχαμε φτάσει στις 140.000. Αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζουμε ότι θα έχουμε τόσο πολύ τέλειο. Όμως έχουμε γύρω στις 127.000 θανάτους κατά μέσο όρο και θα έχουμε γύρω στις 68.000 γεννήσεις. Αυτό είναι. Επόμενος, η διαφορά πάνω κάτω δίνει στην τρέχουσα δεκαετία 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Αυτό θα συνεχιστεί και σε επόμενες 4 δεκαετίες. Και που θα σας φύγει, θα σας φανεί περίεργο. Θα συνεχιστεί, δηλαδή οι θάνατοι θα είναι πολύ περισσότερο από τις γεννήσεις. Οι θάνατοι, παραλαμβάνουμε, δεν παίζουμε με τους θάνατους. Οι θάνατοι είναι εκεί πέρα, δεν αλλάζει. Ναι. Τις γεννήσεις. Γιατί οι γεννήσεις δεν μπορούν να αυξηθούν και να φτάσουν στη δεκαετία του προηγούμενου δεκαετία.
0: Κατά... Αυτό είναι αποτέλεσμα μόνο της οικονομικής αβεβαιότητας. Προφανώς υπάρχουν δομικά τώρα στοιχεία.
1: Πριν φτάσουμε στα δομικά. Λοιπόν, παρένθεση. Οι γεννήσεις δεν άρχισαν να μειώνουν στη χώρα μας. Τώρα, ούτε πριν από 5 χρόνια, ούτε πριν από 10, άρχισε να μειώνουμε το 1980. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 1980, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είχαμε γύρω στις 140.000 γεννήσεις. Εντάξει, το 1990, 100.000 γεννήσεις. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Το 2000 πάλι 100.000 γεννήσεις, σταθεροποιήθηκαν λίγο. Είχαμε μια μικρή αύξηση την επόμενη δεκαετία και ξαναπέσανε πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Οι γεννήσεις κάθε χρονιά είναι συνάδελφοι δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο, ένα, θα το συζητήσουμε αυτό πέρα. Και το δεύτερο, πόσα άτομα είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Σήμερα, φέτος, γεννήθηκαν 65.000 παιδιά. Ωραία. Τα 65.000 παιδιά μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια, μετά από 20 χρόνια θα μπουν στην αγορά εργασίας και μετά από 25 χρόνια θα έρθουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα άτομα που γεννήθηκαν το 1960, να μην πάω πολύ μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ήταν γύρω στις 150.000.
0: Υπερδιπλάσιο το ποσοστό.
1: Υπερδιπλάσιο.
0: Επομένως,
1: μετά από 25 χρόνια. Ήρθαν στην ηλικία μετά από 20 χρόνια, ήρθαν στην ηλικία να κάνουν παιδιά, όχι 65.000, εντάξει, ναι, αλλά 150.000.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, επομένως μειώνεται λόγω της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος,
0: ναι,
1: να το καταλάβουμε αυτό πέρα, μειώνεται το πλήθος των ατόμων που έχετε στην ηλικία να κάνει παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, τις επόμενες τρεις δεκαετίες, το πλήθος αυτό λόγω της μείωσης των γεννήσεων των προηγούμενων δεκαετιών, θα μειώνεται συνεχώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κατανοητό?
0: Ναι, ναι. Απλά το είπατε.
1: Ναι. Που σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το 2060, για να βάλουμε μεταξύ, είμαστε το 2025, το 2060, 35 χρόνια, τα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, εντάξει, θα είναι πολύ λιγότερα από σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία, έχουμε μια μείωση.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό πέρα. Ταυτόχρονα, οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980 και τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1960 και μετά, όχι το 1980, αρχίζουν να κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Δηλαδή, να σας πω μια τάξη, να καταλάβουμε τι γίνεται. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 1960, που ήταν πολλά, κάναν κατά μέσο όρο δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 1985,
0: ναι,
1: ωραία, εντάξει, που είναι πολύ λιγότερα.
0: Που είναι λιγότερα από αυτά το 60.
1: Πολύ λιγότερα.
0: Προφανώς κάνουν και λιγότερα παιδιά.
1: Ωραία, κάνουν και λίγο λιγότερα παιδιά. Επομένως, ναι, έχετε για τα επόμενα δύο χρόνια στο συνδυασμό δύο παραμέτρων. Πρώτον, έχουμε όλο και λιγότερους ανθρώπους σε ηλικία να κάνουν παιδιά λόγω του ότι μειώθηκαν οι γεννήσεις πριν από 15
0: και έχουν ήδη γεννήσει και λιγότερα παιδιά, που αυτό σημαίνει κάτι για το μέλλον. Πάρα πολύ απλό.
1: Επομένως, είναι συνδυασμός δύο παραμέτρων. Το να αυξήσουμε το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με μετανάστευση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν γίνεται άλλο. Είναι τα πράγματα δεδομένα. Ωραία. Τα παιδιά που έχουν σε ηλικία τώρα να κάνουν παιδιά, ωραία, δεν είναι ότι είναι μειωμένα λόγω μόνο ότι οι γεννήσεις ήταν μειωμένες πριν από 25 χρόνια. Mm-hmm. Είναι γιατί και ένα τμήμα από αυτούς έφυγε στο εξωτερικό. Δηλαδή οι λίγοι.
0: Και μεγάλο.
1: Και ακόμα λιγότερο.
0: Είναι και μεγάλο.
1: Αμπράβο, το καταλαβαίνετε και αυτό. Επομένως, για να αυξήσουμε, για να μην μειωθεί το πλήθος των ατόμων που έχουμε σε ηλικία παιδιά, θα πρέπει να έχουμε μια μαζική μετανάστευση.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εγώ απλώς λέω ότι γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Απομένως, αυτό εδώ πέρα χωρί. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, προσέξτε να δείτε, δεν μπαίνει κατευθείαν κανένας. Ωραία, ουδέτερη δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση. Αν συνεχίσουμε να φεύγουμε περισσότεροι από ό,τι μπαίνουμε, θα είναι ακόμα χειρότερα. Εντάξει, καταλαβαίνετε γι' αυτό. Επομένως, σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μονάχα να έχουμε μια μαζική μετανάστευση. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, που είναι επίσης σημαντικό, που είναι μπορούμε να ανακόψουμε τη μείωση των παιδιών που κάνουμε κατά μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σα είπα καμιά φορά, αυτοί που είναι το 60 κάνανε κατά μέσο όρο 2
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: παιδιά, αυτοί που είναι το 85 κάνανε 1,5, λιγότερο από 1,5. Ωραία, πάμε. Επομένως, το ερώτημα είναι το εξής. Πρώτον, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη μείωση, ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό πέρα. Δηλαδή, λέμε ότι αυτό ισχύει παντού. Δεν ισχύει παντού. Να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, έχετε μια σειρά χώρες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Έχετε 8 ή 10 χώρες, 8 χώρες του λιγότερο, όπου τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1960 και τα παιδιά του που γεννήθηκαν το 85. Δεν μείωσαν πάρα πολύ τον αριθμό των παιδιών που κάνανε.
0: Άρα εδώ τι φταίει, κύριε Κοντζαμάνη?
1: Αυτά στο πέρα. Επομένως, πρώτα είναι να δούμε γιατί στη χώρα μας έχει τόσο μεγάλη μείωση ο αριθμός των παιδιών που κάνουν να με γονείς και στα παιδιά τους. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Επειδή έχω μόνο 4,5 λεπτά, γι' αυτό σας λέω.
1: Θα σας εξηγήσω,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Να έρθουμε στο τι φταίει.
1: Ναι. Και πάει στο επάγω ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τα νέα ζευγάρια, αυτά που έρχονται σε λίγο, που είναι λιγότερα, να αρχίσουν να κάνουν όλο και λίγο περισσότερα παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό και αν γίνει. Και ακόμα και αυτό το καταφέρουμε, πρέπει δηλαδή, τα νέα ζευγάρια από το συνήθεια να κάνουν παιδιά δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, δεν πρόκειται να κάνουν, να κάνουν τις γεννήσεις που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, οι οποίες είναι και λίγες, 90.000. Στην περίπτωση αυτή, αν το δημιουργήσουν αυτό το κλίμα, εντάξει, αντί να έχουμε κατά μέσο όρο 65-60, θα φτάσουμε και σε 60.000 γεννήσεις σε λίγο. Έτσι. Αν έχουμε, αντί να φτάσουμε κατά μέσο όρο 62-63.000 γεννήσεις στην επόμενη 35ετία, θα έχουμε 70.000. Αυτό είναι το όριο μας, 72.000. Δηλαδή θα έχουμε 10.000 γεννήσεις παραπάνω. Δηλαδή θα έχουμε 350.000 παραπάνω γεννήσεις από ότι αν δεν κάνουμε τίποτε. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Γιατί αυτό πέρα, γιατί έχουν γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας επίσης, με διαφορετική ταχύτητα, έχουν γίνει συνταρακτικές αλλαγές με τα πολεμικά. Είστε νέος, δεν τις έχετε γνωρίσει. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, εγκυκλοπαιδικά δηλαδή, τις έχετε. Καταρχάς, έχουμε πρώτον μια έντονη αστικοποίηση. Δηλαδή, πήγαμε από τον αγροτικό χώρο και μαζί σε ένα μεγάλο
0: αστικό.
1: Σε μεγάλες πόλεις. Στη χώρα μας η αστικοποίηση αυτή είναι εξαιρετικά έντονη, γιατί ένα στου δύο κατοίκου ζει στο 1,4-1,5% τη επιφάνεια. Εντάξει, ωραία. Έχουμε μια έντονη στεκοποίηση. Η οικονομία σπάπησε να είναι αγροτική και είναι βιομηχανία οικονομία υπηρεσιών. Δεύτερο. Τρίτον, γιατί. Γιατί έχουμε αυξήσει συντακτικά το εκπαιδευτικό μας επίπεδο. Τι σημαίνει βασικά αυτό, κυρίως των γυναικών, σημαίνει ότι παραμένουμε όλο και περισσότερα χρόνια στην εκπαίδευση. Πράγμα που σημαίνει μπαίνουμε όλο και περισσότερα στην αγορά εργασία.
0: Προφανώς.
1: Τέταρτον, γιατί στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, συνεχίζουμε να έχουμε έντονες δυσκολίες να συνδυάσουμε επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Τέταρτον, γιατί στη χώρα μας έχουμε έμφυλες διακρίσεις σημαντικές ακόμη σε σχέση με άλλες χώρες πάντων.
0: Σε σχέση με δουλειά γυναίκες σε άντρες, έτσι αυτό.
1: Το δημόσιο και ιδιωτικό ιδιωτικό βίο. Προσέξτε, το ιδιωτικό βίο τι σημαίνει έντονες διακρίσεις. Σημαίνει μόλις ένας που κάνουμε και ξέρουμε και συγκρίνουμε την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα συγκατάλληλε στις χώρες όπου η γυναίκα παίρνει πολύ μεγαλύτερο βάρος για το μεγάλωμα των παιδιών της οικογένειας από ό,τι άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι αυτό Δεν είναι οικονομικό.
0: Αυτό αφαιρεί από κάπου αλλού.
1: Δεν είναι θέμα παιδείας, πολιτικής και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχουμε το κερασάκι τα τελευταία χρόνια, 5-6 χρόνια, στα μεγάλα σκακέντα, την οξυμένη στρατηγική κρίση, πάνω που σημαίνει αν είστε νέος και δεν έχετε τύχει να έχετε παραχωρημένη κατοικία ή ιδιόκτητη κατοικία, την έχετε πατήσει. Ωραία, δηλαδή είναι συναγερμό.
0: Και μένουν μέχρι μεγάλη ηλικία τα παιδιά στο σπίτι, το πατρικό.
1: Μπράβο. Έχετε επομένως και ταυτόχρονα, συγκρινούμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε ανάμεσα στις χώρες όπου το κόστος του μεγαλώματος του παιδιού είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματά μας, όχι απόλυτες τιμές. Και έχετε και το τελευταίο, το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά είναι όλο και πιο έντονο. Έχετε στις νέες γενιές μια πρόσληψη του μέλλοντος, η οποία δεν είναι θετική, δεν είναι ροζ.
0: Ερώτηση. Θέλω το εξής, πολύ σύντομα, σε ένα λεπτό. Αυτή η επιδοματική πολιτική με τα επιδόματα και τα λοιπά.
1: Δεν αποτέλεσμα, σας το λέω. Οι επιδοματικές πολιτικές σε όλες τις χώρες που έχουν σχεστεί και εμπειρία είναι διεθνής και την ξέρουμε, από μόνες τους, αν ταυτόχρονα δεν κάνετε αλλαγές σε όλα τα πράγματα που σας έχω πει, δηλαδή αν διεμείωσε το κόστος του παιδιού, όλα αυτά που σας είπα, έχουν μηδενικό αποτέλεσμα. Είναι σπατάλι πόρο.
0: Ωραία, θέλω μια χάρη. Την ερχόμενη εβδομάδα να σας καλέσω να το συνεχίσουμε, να βάλουμε μια άλλη ταινία από εδώ που μείναμε. Κυρίως στο τι πρέπει να γίνει και κυρίως και στο τι κάνουν και άλλες χώρες. Μπορούμε να τη συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Φυσικά, όχι όμως μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Όχι,
0: μην ανησυχείτε, θα γίνει μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
1: Εντάξει.
0: Οπότε, έχουμε μείνει σε ένα πολύ. Έχουμε σκεγγραφίσει το πρόβλημα και έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο. Την ερχόμενη εβδομάδα το συνεχίζουμε. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ουσιαστική κουβέντα, ο κύριος Κοντζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Και η Άσπα Παραγωπούλου πλησιάζει 9:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και 2 ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 41 άτομα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή έκθεση στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, ως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Baby King, σαν σήμερα, 14 Μαΐου του 2015, έφυγε αυτή η ζωή. Νομίζω ότι δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως ο βασιλιάς του blues, έτσι τον έχουν αποκαλέσει. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στην έκτη θέση στον κατάλογο με τους 100 μεγαλύτερους της κιθάρας όλων των εποχών. Στα 12 του χρόνια αγόρασε την πρώτη του κιθάρα, στα 18 άρχισε να δουλεύει ως οδηγός τρακτέρ και στις ελεύθερες ώρες του έπαιζε μουσική σε κάποια κλαμπ εκεί της περιοχής του. Νομίζω ότι η φήμη του απογειώθηκε το 1969 όταν άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones. Βεβαίως ακολούθησε μια επιτυχία και τη δεκαετία του 70, ενώ από το 1951 έως το 1985 εμφανίστηκε 74 φορές στον πίνακα των επιτυχιών του Billboard για την μουσική R&B. Λοιπόν, έχω μηνύματα να τα πούμε σιγά σιγά. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει θρύλος ο Σινάτρα. Το My Way για παράδειγμα είναι κάτι σαν ύμνος. Να σας πω το μυστικό, εγώ το έχω τατουάζει εδώ στο χέρι μου αυτό, γιατί πρέπει όλοι μας να θυμόμαστε κάτι. Τι σημαίνει My Way? Ότι έχω τον τρόπο μου για μια ζωή. Στο πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα, στα πάντα. Έτσι, αυτό σημαίνει My Way και το έχω εδώ για να το θυμάμαι. Ο εν λόγω εμβληματικός τραγουδιστής πάντως είχε και την σκοτεινή του πλευρά, όπως έχουμε μάθει. Για την επικαιρότητα θα ήθελα να σχολιάσω την επίθεση των Ρωμά στους αστυνομικούς ανησυχητικά αυτά τα γεγονότα, που δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει για ορισμένες κοινωνικές ομάδες που έχουν ζήτημα προσαρμογής με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχω ξαναπεί για την ιστορία που αντιμετωπίζουμε ως οδηγοί στην διασταύρωση των οδών Πέτρου Ράλι με Κηφισό, βγαίνοντας δηλαδή από το Κηφισό για να πούμε στην Πέτρου Ράλι. Εκεί κάτι κοεδρεύουν μέσα σε σκηνές, μέσα σε αυτοκίνητα, όπου μπορείτε να φανταστείτε, Ρώμα, οι οποίοι προφανώς έχουν κλέψει τα λάστιχα από οι αλλοκαθαριστήρες άλλων αυτοκινήτων και έρχονται και θέλουν να σου αλλάξουν τα δικά σου. Και καινούριο να είναι το αυτοκίνητο, θα σου πούνε ότι κάτι έχει το καπάκι. Είναι η φράση που λένε. Μια φορά έκανα το λάθος να ρωτήσω, δηλαδή ποιο καπάκι ρε φίλε, κατέβηκα κάτω. Έχοντας βέβαια ασφαλίσει μετά το αυτοκίνητο, γιατί δεν ξέρεις τι μπορούν να αρπάξουν ταυτοχρόνως. Έχει τύχει σε γυναίκα να πάρουν την τσάντα την ώρα που κατέβηκε ακριβώς να ζητήσει το λόγο, γιατί της άλλαξαν τον υαλοκαθαριστήρα, το λάστιχο. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται εκεί η αστυνομία, κάτι γίνεται κτλ. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι, γιατί αυτό είναι μόνιμη κατάσταση. Καλά, δεν σας λέω ότι όπου περάσουν υπάρχει ένα απίστευτο σκουπιδωμάνι. Δεν ξέρω, δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κάποιον. Ούτε έχω τη λύση. Γιατί αν είχα τη λύση, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Ας σκεφτούν τη λύση αυτή που πρέπει. Ας σκεφτούν τη λύση αυτή που πρέπει. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που... Αφήστε τα παιδιά που πετάγονται για να σου καθαρίσουν τον παρμπρίζ, ενώ έχει ανάψει το φανάρι και εσύ θες να προλάβεις το πράσινο. Πετάγονται κανονικά στο δρόμο. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Ζαφυρία μου, θα επανέλθουμε στο θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα στον Κώστα που μου λέει ότι η οικογένεια στην Ελλάδα έχει πληγεί. Έχουν τεθεί πολλαπλές προϋποθέσεις για γάμο που παλαιότερα δεν υπήρχαν. Έτσι τα κατοικίδια είναι περισσότερα από τα παιδιά. Καλό ήταν να μάθουμε να το μάθουμε και με μια απογραφή τους. Είναι λυπηρό νέοι να προτιμούν να έχουν ένα ή περισσότερα κατοικίδια από το να κάνουν ένα παιδί. Μόνο λύπη. Κοίτα, Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Κοντζαμάνη. Είναι πολύπλευρο το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλώς, το ξαναλέω, όταν μιλάμε για δημογραφικό, μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για ασφαλιστικό, μιλάμε για εισφορές, μιλάμε για τα πάντα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αλλά είπε κάτι ο κύριος Κοντζαμάνης. Ούτε το χιλιάρικο, ούτε το διχίλιαρο, ούτε το πεντοχίλιαρο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο λύνουν το πρόβλημα. Όπου και αν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, έχει αποτύχει. Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα θα το δούμε αναλυτικά το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μανιάνα μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Σταυρούλα μου, έκανε αναφορά στον Φρανκ Σινάτρα και τι είχε πει για τον έρωτα. Έρωτας είναι όταν θέλεις να τραγουδάς νύχτα μέρα, χωρίς να πληρώνεσαι και χωρίς μάνατζερ. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και
Θα επιστρέψουμε. Α, μου λέτε να βγάζουμε τον κύριο Κοντζαμάνη πιο συχνά. Θα γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα, ακριβώς έχοντας βάλει άνω τελείες αυτά που συζητούσαμε σήμερα. Ο Κώστας Ντελέζος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον διαβάζω πάντα στα νέα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε

0: κάτι σακιά και μετά από λίγο καιρό. Αλλά για φανταστείτε πόσους περιμένουμε. Έχει έρθει νομίζω ένας. Πόσο θα περιμένουμε ακόμη. Κώστα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά.
1: Μια χαρά εδώ. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα και να καταγράφουμε αυτά που βλέπουμε.
0: Έχεις τα δίκια σου. Πες μου. Κάτι
1: να πούμε λοιπόν, όταν να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, ότι ο νέος σειρμός θα είναι μια καινούργια προσθήκη στην ταλαιπωρημένη γραμμή 1.
0: Ναι.
1: Είναι ο παλιός ΣΥΣΑΠ, αν θα το λέγαμε έτσι.
0: Ο ηλεκτρικός που μεγαλώσαμε εμείς. Καλά, έχω προλάβει και τα ξύλινα.
1: Ναι, υπήρχαν, ναι, και εγώ τα έχω προλάβει.
0: Τώρα είναι πολύ ωραίο έκθεμα στο μουσείο κάτω στον Πειραιά του ΙΣΑΠ.
1: Έτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να πούμε το ευχάριστο λοιπόν ότι ο νέος σειρμός έχει έρθει. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση τεσταρίσματος. Στις επόμενες μέρες, όπως είπες, θα έχει και σακιά. Τα σακιά θα είναι η προσομοίωση των επιβατών.
0: Ναι.
1: Διότι θα πρέπει να
0: είναι, τα σακιά είναι η καθημερινότητα επιβατών του. Έτσι.
1: Να πούμε πάντως ότι με τούτα και μετά, αλλά ο νέος σειρμός θα πιάσει δουλειά, αν όλα πάνε καλά, τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Και θα είναι η πρώτη προσθήκη σε αυτό τον έρμο τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.
0: Πότε έπρεπε να έχουν έρθει αυτή η σειρμή?
1: Αυτή η σειρμή ήταν η σύμβαση υπογράφη τον Δεκέμβριο του 22, αν θυμάμαι καλά, και έπρεπε να αρχίσουν να τους παραλαμβάνουμε το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Αφού γίνανε κάποιες αλλαγές στις συμβάσεις εν συνεχεία δεν μπορούσε να γίνει αυτό, δόθηκε μια καινούργια παράταση μέχρι τέλος του 25.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε και αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε και φτάσαμε λοιπόν σήμερα μετά από καθυστερήσεις αυτός ο νέος σειρμός να ενταχθεί τελικά στο στόλο της στασή, γιατί πλέον είναι ενιαίο το σύστημα.
0: Κώστα μου, τον είδες?
1: Τον είδα, είχα πάει από κοντά.
0: Μέσα πώς είναι?
1: Είναι ένα πλήρως ανακαινισμένο τρένο, το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Δηλαδή έχει καινούργια καθίσματα, έχει καινούργια συστήματα κλιματισμού, αντικαταστάθηκαν οι παλιοί κινητήρες ρεύματος με καινούργιους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος που καίει λιγότερο κλπ. Έχει πλήρη εξυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας, δηλαδή αεροσυμπιεστών, ηλεκτρολογικών συστημάτων κλπ.
0: Αμορτισέρ καλύτερα, αστειεύομαι.
1: Έχει εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθηση, γιατί είναι ένα μέσο όπου έχουμε εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Θα έχει νέες οθόνες για τους επιβάτες που θα τους πληροφορεί για τους σταθμούς και θα χρησιμοποιούνται.
0: Θα ήταν πολύ πιο ακριβό, Κώστα μου, να πάρουμε καινούριους? Πόσο πιο ακριβό θα ήταν?
1: Επειδή το ρώτησα, ναι, ακριβώς αυτό ήταν το ερώτημά μου όταν έγινε. Δηλαδή, εάν για ένα βαγόνι θα θέλαμε 1.100.000 για να το ανακαινήσουμε,
0: ναι,
1: για ένα καινούριο θα θέλαμε 1.700.000-800.000. Αυτό μετρήθηκε, έγινε μια οικονομία κλίμακας στο κομμάτι αυτό. Είναι 14 στις σειρμοί συνολικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ως το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο θα έρθει και ένας δεύτερος σειρμός, ως το τέλος του χρόνου θα προσθεθούν άλλοι δύο.
0: Ναι.
1: Και
0: μένουν άλλοι 10.
1: Μέχρι το Μάιο του 27 θα έρθουν και οι υπόλοιποι 10. Ας το ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή τη φορά το χρονοδιάγραμμα.
0: Δηλαδή ήταν γύρω στο μισό δις πιο ακριβό το να πάρουμε καινούριο.
1: Ναι, εκεί περίπου. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακολουθήσει και άλλη μια παρτίδα με άλλους 10 σειρμούς των πρώην ΙΣΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης θα πάμε και στο επόμενο στάδιο που είναι άλλοι 12 σειρμοί, αυτή τη φορά που είναι της γραμμής 2 του μετρό, βέβαια χρησιμοποιούνται και στη 2 και στην 3,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό. Είναι τα περιβόητα τρένα μέσα στα οποία το καλοκαίρι βράζει το σύμπαν.
0: Νομίζω ότι είναι από τα πρώτα του 2004, για αυτά μιλάμε.
1: Είναι η πρώτη παραλαβή, γαλλικά κυρίως, τα οποία δεν έχουν κλιματισμό.
0: Και βέβαια, τα οποία αυτά κάνουν και απίστευτη φασαρία, ρε Κώστα. Είσαι μέσα και νομίζω ότι θα διαλύσουν.
1: Ναι, το θέμα ποιο είναι?

0: τώρα, ότι αυτά τα τρένα, ο διαγωνισμός μας λένε ότι βγαίνει και όλο βγαίνει στον αέρα, ακόμη δεν έχει βγει.
1: Α, μάλιστα.
0: Και βέβαια για να τελειώσει όλη αυτή η δουλειά, να εγκατασταθούν, γιατί δεν θα μείνουν μόνο στο κλιματισμό, θα κάνουν και άλλες αλλαγές, θα εξυγχρονιστούν και, και αυτή η στιγμή, θα χρειαστούν άλλα 2 με 3 χρόνια δηλαδή.
1: Και σημαίνει ότι αυτά θα φύγουν από τα δρομολόγια όμως.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Αφού ορθούν οι σειρμοί 14 τώρα του στον ΙΣΑΠ, θα υπάρξει μία. Βεβαίως λείπουν τρένα, μην γελιόμαστε. Αυτά που λείπουν είναι κυρίως προς τη γραμμή του αεροδρομίου, είναι λεγόμενοι διδευματικοί σειρμοί. Αυτούς έπρεπε να τους έχουμε παραγγείλει πριν χρόνια, όταν ερχόταν η επέκταση να φτάσει το μετρό στον Πειραιά. Αυτούς λοιπόν τους σειρμούς δεν τους έχουμε παραγγείλει ακόμα. Μάλιστα. Γίνονται προσπάθειες να ενταχθούν σε κάποια από τα προγράμματα και από τα κοινοτικά πλαίσια. Λοιπόν, και εφόσον θα προχωρήσει ο διαγωνισμός, θα πάρουμε συνολικά 15 τέτοια τρένα, 7 διρευματικά, και τα υπόλοιπα θα είναι τα κοινά τρένα καινούρια, για να ενισχύσουν το κομμάτι του μετρό, των σταθερών κοινωνιών.
1: Θέλω μια χάρη, σε μια από τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε για τα λεωφορεία, εντάξει?
0: Βεβαίως, και εκεί είναι αντίστοιχη η κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Έρχονται καινούργια λεωφορεία, φεύγουν παλιά τα οποία ήταν στα πάκια, είχαμε να προσλάβουμε να πάρουμε από το 2004 καινούργια λεωφορεία.
1: Ας αυτό να το συζητήσουμε από μόνο του. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Άρα λοιπόν, και χωρίς κλιματισμό, θα πάρει καιρό αυτή η ιστορία. Είναι ένα ερώτημα, ότι όταν πάρουν από το μετρό κάποια τρένα, κάποιους σειρμούς, τι θα γίνει, πώς θα είναι τα δρομολόγια? Προφανώς λειψά θα είναι, υποψιάζομαι. Για το φίλο που με ρώτησε το εξής, αν ισχύει το διχίλιαρο για κάθε γέννηση, πρόσεξε. Πολύ εύκολα, AI, και μου απαντάει. Ωραία ακουστική. Το επίδομα γέννησης που αφορά παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από 1η-1η του 2023 αυξήθηκε αναδρομικά και έρχεται. Πλέον, αν έρχεται, συγγνώμη, 2.400 έως 3.500 ευρώ από 2.000 που ήταν, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε 2 ισόποσες δόσεις με την αίτηση που υποβάλλεται μέσω gov.gr εντός 3 μηνών. Και πρόσεξε τώρα. Είναι για το πρώτο παιδί 2.400, δεύτερο παιδί 2.700, τρίτο παιδί 3.000, τέταρτο παιδί 3.500 ευρώ. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η μητέρα θα πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα με ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Πρόσεξε, οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή αν δουλεύουν και οι δύο, δεν πρέπει να παίρνουν πάνω από 40. Αυτό εννοεί. Ισόποσες δόσεις, η πρώτη τον επόμενο μήνα από την αίτηση και η δεύτερη μετά από 5 μήνες. Και έτσι, όπως είπα, υποβάλλεται στο gov.gr ή στα ΚΕΠ. Να το έχετε κατά νου. Ορίστε. AI. Αμέσως σου απαντάει. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πρόλαβα, λέει, και εγώ τους ξύλινους σειρμούς, μου λέει η Μανιάνα, του ηλεκτρικού. Καλά, ήταν τέληξη. Είχανε και τα πρώτα βαγόνια που ήτανε για να βάζεις πράγματα, και εκεί όποτε μπαίναμε δεν είχε να κάτσει κάπου. Ήτανε στο όρθιο. Ήταν ωραία η ξύλινη σειρμή. Θα σας παρακαλούσα να το κάνουμε και θέμα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μουσείο στο σταθμό του ηλεκτρικού στον Πειραιά. Τώρα πάει και το μετρό εκεί. Αλλά μπείτε μέσα να το δείτε. Είναι μια μοναδική εμπειρία το τι έχουν κάνει εκεί για ένα μουσείο του ηλεκτρικού. Έτσι. Φοβερά πράγματα. Και φοβερά, δηλαδή, και αρχείο υπάρχει, και εικόνες και φωτογραφίες και αντικείμενα, και υπάρχει και ξύλινο βαγόνι μέσα κανονικά. Τα πάντα, τα πάντα. Πάμε στον Νικό Παπαγεωργίου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος Βενζινόπολων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινόπολων, και ο λόγος που είναι κοντά μας, κάπου διάβαζα ότι θα ανέβει η τιμή το επόμενο διάστημα. Πήγα και έβαλα σήμερα. Σήμερα το έριξα στο τσακίρ και έβαλα 30 αντί για 20. Αμέ, καλά, μη νομίζεις. Έχω να δω να γεμίσει το ρεζερβουάρ μου. Δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Πάει πάλι 2 σκάλες πιο κάτω ήταν. Έτσι, που δεν καίγε εμένα και με μικρό ρεζερβουάρ το χιλιαράκι. Δεν έχει κάτι της προκοπής δηλαδή. Που αν ήταν βοηθητική βάρκα σε καράβι θα ήταν το δικό μου. Δεν είναι τίποτα. Την καλησπέρα μου, τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Όλα καλά?
2: Στους ακροατές σου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Κατά τα άλλα, έχει ο Θεός. Το πες και μόνος σου. Από 20 ευρώ σήμερα έφτασα να βάλω 30.
1: Δηλαδή ζω επικίνδυνα, έτσι.
2: Καταλαβαίνεις λοιπόν την πίεση που δέχεται ο κόσμος, την πίεση που δεχόμαστε κι εμείς. Το επάγγελμά μας.
1: Ωραία, δεν μου λες, γιατί διάβαζα ότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε αύξηση. Τι έχει γίνει κάτι?
2: Έχει σταθεροποιηθεί, έχει καρποθεί η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και το αργό σε υψηλότερα επίπεδα. Δηλαδή, το τύπου Brent είναι καρφωμένο στα 105-106 δολάρια το βαρέλι. Το χειρότερο όλο, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι. Έχουμε περάσει πια τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον τρίτο μήνα. Όπου εκατέρωθεν ανακοινώσεις και πληροφορίες που διαχέονται στην αγορά πια δεν δημιουργούν εντυπώσεις. Η αγορά ξέρει πλέον ότι υπολείπεται ποσότητα για να καλυφθούν οι ανάγκες.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό από μόνο του σημαίνει αυξημένη ζήτηση, μικρότερη προσφορά, υψηλές τιμές σε μόνιμο επίπεδο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό θα βιώσουμε και το επόμενο διάστημα. Το είχαμε πει, Δημήτρη, μαζί πριν το Πάσχα,
1: ναι,
2: ότι αυτό που μας φοβίζει στην αγορά είναι οι ελλείψεις.
1: Mm-hmm.
2: Οι οποίες αρχίζουν να διαφαίνονται. Δηλαδή, θεωρώ ότι για τις επόμενες 30-40 μέρες προφανώς και δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ας μην αγχώνεται ο κόσμος.
1: Καλά, βέβαια, κοίταξε να δεις. Νίκο μου, αν μου επιτρέπεις, ναι, μία υποσημείωση. Ο καιρός θα ανοίξει. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κομματάκι δύσκολο, άρα οι περισσότεροι Σαββατοκύριακα με το αυτοκίνητό τους κάπου, ακόμα και διακοπές, ακόμα και μια εβδομάδα, το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι. Αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε σε αυτό που μας λες τώρα, ότι προφανώς η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη.
2: Ναι, και οι ανάγκες από τον κόσμο που επισκέπτονται τη χώρα μας.
1: Βάλε και αυτό κάπου.
2: Οι ανάγκες των μεταφορικών, δηλαδή.
1: Βάλε νοικιαζόμενα αυτοκίνητα σε νησιά, που είναι ορδές, έτσι. Ή στην Αθήνα. Μην πάμε μακριά. Δηλαδή, είναι τεράστια τα μεγέθη.
2: Τα φορτηγά τα οποία πρέπει να μεταφέρουν προϊόντα στα νησιά, στην επαρχία, στα απομακρυσμένα χωριά.
1: Και λόγω της αυξημένης κίνησης και κατανάλωσης εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το τι έχουμε, τι μένει και τι θα ζητήσουμε από εδώ και πέρα.
2: Έτσι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Αλήθεια, περάσαμε μια περίοδο ύφεσης στην αγορά με την έναρξη του πολέμου.
1: Ναι.
2: Ειδικά εμείς στα πρατήρια των καυσίμων έχουμε μια μείωση μετά το Πάσχα της τάξης του 10-12%. Αν θυμάστε τότε στο Πάσχα είχε επέλθει και η κυρία. Και έτσι κάπως ο κόσμος είχε αναθαρρύνει. Και επισκεφτήκαν τα χωριά τους, την επαρχία. Έγινε ένα έξοδο. Ένα γύρος γενικότερος, μεγαλύτερος σε όλους τους κλάδους.
1: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα και άδα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση πόσες από τις επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές θα κλείσουν το επόμενο διάστημα. Είναι λίγο δύσκολη η εικόνα στην αγορά, Δημήτρη, είναι η αλήθεια. Δεν είναι η ακρίβεια μόνο στα σπίτια. Ο κόσμος πραγματικά ταλαιπωρείται. Ο κόσμος πονάει. Και εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα αυτό. Και ειδικά όταν φτάνουν τελευταίες μέρες του μήνα που δεν υπάρχουν τα χρήματα.
1: Άστο αυτό. Λοιπόν, τώρα μια καλή τιμή δώσε μας. Για Αθήνα.
2: Μια καλή τιμή. Μια
1: καλή τιμή δεν υπάρχει. Είναι μια καλή άτιμη τιμή.
2: Ο λύκος χαίρεται. Άρα θα πρέπει να είναι και οι καταναλωτές προσεκτικοί να μην δίνουν δικαιώματα.
1: Δηλαδή.
2: Στους κακούς επαγγελματίες.
1: Όταν δούμε ευθυνή, να μην τσιμπάμε με αυτό το λες.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν.
1: Δεν βλέπω ποια ευθυνή πάντως.
2: Υπάρχει πλαφόν. Το πλαφόν ορίζεται για τις μεγάλες αστικές πόλεις στα 2,14 περίπου,
1: ναι.
2: 2,13. 2,14 θα είναι αυριανή τιμή, γιατί κάθε μέρα τώρα έχουμε 1-2 λεπτά αυξήσεις τις τελευταίες 4 μέρες. Άρα λοιπόν εκεί γύρω πάντως πάνω από 2,10, 2 ευρώ και 10 λεπτά για την βενζίνη. Και με τις νέες τιμές το πετρέλαιο έκανε μια κοιλιά,
1: ναι,
2: μια καλή κοιλιά, η οποία κράτησε και τα προϊόντα όλα. Δηλαδή το είχαμε δει να φτάνει και στο 1,73, 1,72 στα πρατήρια του καυσίμου.
1: Και τώρα πόσο είναι?
2: Τώρα κάθε μέρα και αυτό ανεβαίνει 2 με 3 λεπτά. Θεωρώ ότι θα προσεγγίσει και αυτό σταδιακά το 1,87, 1,88. Μια τιμή η οποία ήταν υψηλότερη του τελευταίου μήνα. Άρα μιλάμε για πάνω από 2,10 βενζίνη πάνω από ένα 85 το πετρέλαιο κίνηση από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία. Το θέλω πρακτικά, να το πούμε πρακτικά αυτό που μου είπες. Δηλαδή, πόσο πρέπει να δούμε και να φύγουμε μακριά, αν δούμε φθηνή τιμή? Δηλαδή, πόσο μπορεί να τη ρίξει κάποιος?
2: Τώρα να σου πω ότι εγώ βλέπω καμιά φορά στον δρόμο και 1,99, βλέπω και 2,02, βλέπω και 2,03. Εντάξει, τώρα είναι παράλογο, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, όταν τα 2 ευρώ, 2,01, πουλάνε τα ελληνικά δηληστήρια. Δεν μπορεί ένα πρατήριο καυσίμων να πουλήσει 2,02 που κάποιος του το έχει πάει.
1: Ναι, δεν μου λες όμως, κάτσε, εσύ εκπροσωπείς ένα κλάδο. Γίνονται αυτό το διάστημα ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία περισσότεροι έλεγχοι?
2: Ναι, γίνονται.
1: Γίνονται. Ναι, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν έχουν πιάσει κάποιον.
2: Από διαφορετικές υπηρεσίες.
1: Ναι, πρόσεξε όμως, Νίκο μου, δεν έχουν πιάσει κάποιον, ενώ υπάρχουν αυτές οι πολύ χαμηλές τιμές που είναι οι τιμές δηληστηρίου. Δεν έχω ακούσει να έχουν πιάσει και να κλείσουν.
2: Δημήτρη, όταν το κράτος θέλει να δουλέψει, θα δουλέψει. Και όταν έγινε συντονισμένα η παρέμβαση στην αγορά των αγροτικών μηχανισμών, είδαμε τα αποτελέσματα όλοι. Δηλαδή, είδαμε ακαριέα 300 πρατήρια ευρώ καυσίμων να κλείνουν με μία νυχτή. Έτσι. Άρα, ο συντονισμός είναι αυτός ο οποίος βγάζει αποτέλεσμα και οι στοχευμένοι έλεγχοι και σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτό πρέπει να υπολογίζουμε. Ξέρετε, οι έλεγχοι γίνονται για την κερδοσκοπία πια. Άλλο πράγμα η κερδοσκοπία και άλλο νοθεύω, κλέβω τον καταναλωτή. Νοθεύω το προϊόν και κλέβω τον καταναλωτή.
1: Ναι.
2: Κερδοσκοπία δεν υπάρχει στον κλάδο μας, από μόνος του λειτουργεί ανταγωνιστικά. Μάλιστα, να σου πω ότι τα περισσότερα πρατήρια ελληνικών καυσίμων δεν φτάνουν ούτε καν το ταβάνι του πλαφών. Γιατί η χαμηλή ζήτηση και η ανάγκη για ρευστότητα μας οδηγεί όλους στο να ρίχνουμε τις τιμές να προσεγγίσουμε τον πελάτη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ. Εύχομαι στην επόμενη σύνδεσή μας να έχουμε καλύτερα νέα. Ούτως ή άλλως ένα σανσέρ είναι πια. Το θέμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για αρκετά μεγαλύτερο διάστημα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πια είχε ξεκινήσει ένας πόλεμος για 4-5 εβδομάδες από ό,τι μας ηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Τώρα, ο πόλεμος αυτός έφτασε να είναι 3 μήνες. Θεωρώ ότι θα κρατήσει και άλλους 3.
1: Μάλιστα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Εσένα
2: βράδυ.
1: Οι φίλοι σου πάντως θα σου λένε, αν είναι να πεις να κεράσω ένα κρασί, ρε παιδιά, όχι, κέρασε με κάτι σε ρεζερουάρ. Έτσι.
2: Είναι αλήθεια.
1: Ανάτο.
2: Μα έφερε ένα μπετονάκι.
1: Αυτό σου είπε, κανένα μπετονάκι. Ας το κρασί πες, δεν είναι, λέει, ξέρεις, να βγει, λέει, μια παρέα έξω και να είναι ο Νίκος μέσα. Τι να κεράσουμε τώρα, πάρτε μπετονάκια, έτσι, πάρτε μπετονάκια. Άντε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. www.skyradio.gr. Ο Πάνος, οι 14 ηρεμοί είναι ανακατασκευασμένοι και τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία τη δεκαετία του 80 με πρόοπτικη να λειτουργήσουν για τα επόμενα 25 χρόνια. Εσύ δεν το ξέρα αυτό. Άρα μου λέει μέχρι το 2050. Αν κάνουμε την άρθρηση, φτάνουμε κοντά στα 70 χρόνια με ουσιαστικά τους ίδιους ηρμούς. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Θα ρωτήσουμε τον. Τον τελέζω. Όταν μιλήσουμε για τα λεωφορεία, θα τον ρωτήσουμε και για αυτό από εβδομάδα. Λοιπόν, η Έλενα, αν θέλουμε να βοηθήσουμε, λέει, τα νέα παιδιά με τη στεγαστική πολιτική, μην δίναμε τα χρήματα για τα στεγαστικά δάνεια, βλέπε σπίτι 1-2 κτλ. Που θέλουν μπροστά το 10%, όπου δεν υπάρχει. Ας φτιάξουν τύπου εργατικές κατοικίες με ένα ενίκιο της τάξης των 200 ευρώ και μετά από 10-15 να μένει ιδιοκτησία στα ζευγάρια. Πρωτίστως όμως να δοθεί σε πραγματικά ευάλωτους και όχι στους υποτιθέμενους ευάλωτους, τους κλεφτάκιδες που παίρνουν επιδόματα κτλ. Κτλ. Χωρίς επί της ουσίας να προσφέρουν τίποτα στην χώρα, ούτε φορολογία, ούτε τίποτα. Μόνο εισπράττουν. Καλό βράδυ, η Έλενα Έξαλλη. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια. Γιώργος, σου απάντησα για το διχίλιαρο. Το Κοντζαμάνι να το βγάζει τακτικά. Μάλιστα. Δημήτρη, και εγώ το πρόσεξα αυτό. Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Βοήθησα και εγώ, νομίζω, στην εξήγηση των δεδομένων με κάποιο τρόπο. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νότιμο. Με τι να κλείσουμε? Βάλε. Α, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε διαφήμιση. Εντάξει, μετά θα μπούμε με Bobby Darin. Είμαστε. Κλείσαμε για την έναρξη. Οπότε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και επιστρέφουμε.
3: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συλλήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης χθες σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορούμενων. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο είπε «Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια θα χαιρόμουν να βοηθήσω». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύθηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη της Boeing. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει το Άξιος. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δράσει ξανά κατά του Ιράν. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Willy Walsh, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο Δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Ο Δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. Νωρίτερα σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Στάρμερ. 46 κιλά κοκαίνη σε 40 συσκευασίες κρυμμένες σε εμπορευματοκιβώτιο με προορισμό το Εκουαδόρ εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η αξία του παράνομου φορτίου ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Καλκιδόνας δύο αλλοδαποί για διακίνηση κοκαίνης. Κατά την έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 210 γραμμάρια κοκαίνης καθώς και 40.000 ευρώ. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από αυτήν την ώρα έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
3: Τελικώς, να σου πω κάτι. Ο Τραμπ λίγο την πάτησε με την Boeing, έτσι, γιατί οι εκτιμήσεις ήταν ότι θα πάρουν 500 αεροσκάφη οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι είπαν ότι θα πάρουν 200, άρα...
1: Αρνητικό
3: ισοζύγιο. Πέφτει με το χι της Boeing τώρα. Δηλαδή, ωραία. Είπαμε, γιατί ξέρεις, είχαμε μια συζήτηση πριν με την ΑΣΠΑ ότι εγώ νόμιζα, είχα καταλάβει, θα πάρουν 500 και πήραν άλλα 200. Όχι. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα πάρουν 500 και τελικά θα πάρουν μόνο 200. Γι' αυτό πέφτει και η μετοχή της Boeing. Όχι ότι μας νοιάζει. Έχουμε μετοχές στην Boeing, Νότι. Όχι. Έχεις κάπου αλλού, Νότι. Όχι. Σε είδα με μισό το κεφάλι το ιαρικά που έχει αυτός, παιδιά, και μου το κρύβει. Πάμε, Πομπιντάρι.

0: Νομίζω από τα πιο γνωστά του τραγούδια, Beyond the Sea, Bobby Darin, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να πω μια καλησπέρα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Πέτρο Κασιμάτη. Δεν γνωριζόμαστε. Κάλεσε. Και σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου για τα καλά σας λόγια. Μου το είπαν από το τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ και αυτό το βραδάκι. Όταν παιδί μου έρχεται η Πέμπτη, Νότι. Δουλεύεις Σαββατοκύριακο? Όχι. Μπαίνει σε μια άλλη λογική. Μόνο που το Σάββατο δεν θα κάνουμε βουτιά, Νότι μου, δεν θα είναι καλός ο καιρός. Να το έχεις κατά νου. Μην μου πας τώρα και πέφτεις κανένας κεραυνός και τέτοια. Εντάξει, όχι. Να προσέχουμε. Λοιπόν. Εδώ παρέα μέχρι τις 11. Έχω κανονίσει και για ωραία θέματα και για αυτή την ώρα. Από νωρίς έτσι, συζητώντας με την Σοφία Καλαβρού, που έρχεται να αρχίσει συνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, και την ευχαριστούμε. Είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174. Τα μήνυματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, και αν έχετε εντοπίσει κάποιο προβληματάκι εκεί έξω, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ, αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε μη σας χρεώσουμε κιόλας. Δεν είναι τίμιο. Τι άλλο έχουμε? Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέα στις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Προφανώς ισχύει, όπως πάντα, το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τα τρένα του ηλεκτρικού, ο παλιός ηλεκτρικός, έτσι όπως τον λέγαμε εμείς. Θυμάμαι πηγαίναμε παλιά και στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Ήτανε θεσμός αυτό, έτσι κάποτε. Και ήταν ολόκληρο ταξίδι. Και στα μάτια των παιδιών της δικής μου γενιάς, ας πούμε, το τρένο φάνταζε κάπως. Νόμιζες ότι πήγαινε σε ταξίδι. Εκείνα τα ξύλινα βαγόνια. Φοβερά, είχαν και τα ωραία φανάρια, τα μεγάλα μπροστά. Βέβαια, προσέξτε, ήταν τόσο καλοφτιαγμένα. Εμένα μ' άρεσαν και τα άλλα, τα εκρού. Τα θυμάσαι που είχαν βγει μετά. Και εκείνα ήταν ωραία. Είχαν και ωραία καθίσματα εκείνα. Και πέρασαν τα χρόνια, μετά ήρθαν τα άλλα. Και τώρα περιμένουμε τα ανακατασκευασμένα. Τα οποία και αυτά ανακατασκευασμένα ήταν, από ό,τι μου λέει εδώ ο φίλος ο Πάνος, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ασχοληθήκαμε με το δημογραφικό την πρώτη ώρα και πιάσαμε πολλές πτυχές. Τώρα θα πιάσουμε άλλη μία, αφού όμως πρώτα ανοίξω μια παρένθεση, διότι άκουγα το πρωί από το λιμάνι του Λαβρίου τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου και έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσπάθειες που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, να κάνουμε υποβρύχιους καθαρισμούς αυτή τη φορά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σήμερα 14 του μήνα συναντηθήκαμε στο λιμάνι του Λαβρίου και οι εικόνες που μας μετέφερε ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ήταν πραγματικά πολύ όμορφες. Συνεχίζουμε όμως. 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στο λιμάνι της Αίγινας, ωραία, 7 Ιουνίου στο λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου στο λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου στο λιμάνι της Σάμου. Και συνεχίζουμε εννοείται όλο το καλοκαίρι, γιατί ο στόχος είναι να απομακρύνουμε μεγάλα ογκώδη απορρίμματα από το βυθό της θάλασσας. Αν είστε κοντά, εννοείται ότι και εσείς μπορείτε να πάτε να βοηθήσετε σε ένα από αυτά τα σημεία συνάντησης. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για το θέμα του δημογραφικού και πιάσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κοντζαμάνη, που νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει όλες τις πτυχές του δημογραφικού, όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες σας είχα μιλήσει για ένα βιβλίο που μου έστειλε μια φίλη ακροάτρια και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ζαφυρία. Και με τη Ζαφυρία είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες μέρες για ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο τίτλος λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι «Μητέρες εν αναμονή, ανεβαίνοντας στο Γολγοθά της υπογονιμότητας». Κυκλοφορεί από το... Υπάρχει μία, αν θέλετε, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, mitrotita.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο www.mitrotita.gr να δείτε αναλυτικά τι κάνουν. Πρόκειται λοιπόν για ένα συλλογικό έργο και ξέρετε κάτι, Σε ένα 24ωρο πρόγραμμα ενός σταθμού έχει σημασία να πιάνουμε όλα τα θέματα. Εντάξει, μιλήσαμε για τον Τραμπ, μιλήσαμε για την Κίνα, μιλήσαμε για τα Boeing, μιλήσαμε για τα καύσιμα, μιλήσαμε για την καθημερινότητά μας, αλλά την ίδια στιγμή μην γελιόμαστε ότι αυτά είναι η καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μητέρες εν αναμονή, μαζί με τους συντρόφους τους, συζύγους και τα λοιπά. Υπάρχει ο Γολγοθάς της υπογονιμότητας, τεράστιο θέμα, είχα ασχοληθεί στο παρελθόν. Και διαβάζω στο πιστόφυλλο. Θα μπορούσε να είναι η κόρη σου, η φίλη σου, η κουμπάρα σου ή απλά η κοπέλα της διπλανής πόρτας. Γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους, με κοινό παρονομαστή, την προσπάθεια απόκτησης ενός παιδιού. Γυναίκες που περπάτησαν τον ίδιο δύσβατο, το ίδιο δύσβατο μονοπάτι, δρόμο πήγα να πω, το ίδιο είναι, της υπογονιμότητας, και θέλησαν μέσα από την προσωπική τους εμπειρία να κάνουν ένα βήμα μπροστά, ξεπερνώντας τον φόβο, την ντροπή, το αίσθημα κατωτερότητας, θέλοντας να προσφέρουν με μοναδικό τρόπο δύναμη, κουράγιο, υπομονή και επιμονή σε έναν αγώνα που πολλές φορές φαντάζει άνισος. Τι λες, είσαι έτοιμος να αφουγκραστείς τις αγωνίες, τους φόβους, την πίκρα, τη χαρά και τη δικαίωση αυτών των γυναικών? 30 λοιπόν βιωματικές ιστορίες υπογόνιμων γυναικών που έρχονται να φωτίσουν την αθέατη πλευρά της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και να ενημερώσουν όλες εκείνες τις γυναίκες που πρόκειται να μπουν ή είναι ήδη στις διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βίκη Χατζάκου, είναι πρόεδρος του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Μητρότητα.gr. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλησπέρα σας κύριε Γιατζόγλου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η υπογονιμότητα.
0: Υποχρέωσή μας είναι. Υποχρέωσή μας είναι, μην ευχαριστείτε κανέναν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πείτε μου πώς δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να δημιουργήσω έναν τέτοιο οργανισμό αν και η ίδια δεν είχα βιώσει την υπογονιμότητα.
0: Ναι.
1: Ο δικός μου προσωπικός αγώνας ξεκίνησε από το 2002 και έληξε το 2008 με τον ερχομό των διδύμων. Mm-hmm. Μια πολύ δύσκολη εξαετία για μένα. Mm-hmm. Ουσιαστικά τα κατάφερα, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή αντιμετώπισα εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε ενημέρωση και δεν υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη. Οπότε ένα χρόνο μετά τη γέννηση των διδύμων δημιούργησα μια κοινότητα μέσα στο Facebook, όπου ξεκίνησε με 30 γυναίκες. Σήμερα αυτή η κοινότητα αριθμεί πάνω από 7.000 γυναίκες. Με τον ίδιο βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο παρανομαστή, ψάχνουμε για ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη. Ο οργανισμός βέβαια δημιουργήθηκε το 2023 για να μπορούμε να έχουμε ένα νομικό πρόσωπο, να βγούμε λίγο προς τα έξω.
0: Και όχι μόνο, να γίνονται και συναντήσεις με φορείς, με υπουργεία, γιατί όχι.
1: Ακριβώς. Ναι. Το βιβλίο ήταν, το είχα στο μυαλό μου.
0: Μισό λεπτάκι, πριν πάμε στο βιβλίο θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο ταλαιπωρηθήκατε εσείς προσωπικά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί μου είπατε ότι θέλατε μια ψυχολογική υποστήριξη για να το φέρουμε και σε αυτό που λέτε ότι ακόμα και τώρα το ζητάμε? Τι ήταν αυτό που αισθανθήκατε ως ανάγκη να έχετε μια ψυχολογική υποστήριξη όταν προσπαθούσατε να κάνετε τα παιδάκια να σας ζήσουν κιόλας?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω το εξής, ότι όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με την υπογονιμότητα βιώνεις αυτό που λέει ο κόσμος, χάνω τη γη κάτω από τα πόδια.
0: Εσείς το μάθατε, κοιτάξτε, θέλω να μιλάμε πολύ απλά, μου τα λέτε πάρα πολύ ωραία και θα πατήσω σε αυτό, συγγνώμη, θα το εκμεταλλευτώ. Εσείς σε τι ηλικία προσπαθήσατε, ξεκινήσατε και πότε σας είπαν ότι είναι δύσκολο?
1: Στα 30-31 κάναμε ένα χρόνο προσπάθειες με τον άντρα μου. Στα 31 ήρθε ο γιατρός και είπε ότι υπάρχει μία δυσκολία στη σύλληψη. Έτσι,
0: μάλιστα,
1: να το έπαιρνα στο υπογονιμότητα. Γιατί η υπογονιμότητα είναι βαριά λέξη. Και από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Σε ανθρώπινο επίπεδο, η συζήτηση με τον σύζυγό σας πώς ήταν? Δηλαδή, γιατί παίζει ρόλο και αυτό πολλές φορές, έτσι? Γιατί δεν είναι μόνη της η γυναίκα σε αυτή την ιστορία.
1: Και δεν πρέπει να είναι μόνη.
0: Ακριβώς. Δεν ήταν μόνη της. Μια ιδανική συζήτηση είναι το προσπαθούμε. Έτσι υποψιάζομαι.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Εμένα ο άντρας μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός, αλλά ήταν αυτός που μου λέγε ό,τι πεις εσύ, τι θες εσύ.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι θες να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό σου δίνει ένα περισσότερο βάρος στους ώμους, δηλαδή παίρνεις, ουσιαστικά η γυναίκα παίρνει όλο το βάρος, είναι το σημαντικότερο κομμάτι της προσπάθειας. Οι άντρες δεν μιλάνε και πάρα πολύ, δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Φανταστείτε ότι σε μια ομάδα 7.000 ατόμων οι άντρες σε εμάς είναι ελάχιστοι και δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Οπότε κάνει τον αγώνα πιο δύσκολο.
0: Αντιληπτό, έτσι όπως το λέτε, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Άρα έχει λίγο μοναξιά το πράγμα, έτσι.
1: Έχει και σαν άτομο και σαν ζευγάρι. Είναι ο δρόμος μοναχικός.
0: Βιώσατε αυτό το οικογενειακά τραπέζια, άντε και με ένα παιδάκι?
1: Ω, ναι.
0: Τσουγκρίζουμε το κρασί, άντε και με ένα παιδάκι, Βίκυ μου, έτσι.
1: Ναι, αντιμετώπισα και το αυτό που πας να κάνεις την αμαρτία, τι τα θέλεις τώρα τα παιδιά. Αντιμετώπισα πάρα πολλά. Πραγματικά πολλές φορές μιλάω με μέλη της μυστικής πύλης και νομίζω, της διαδικτυακής μας ομάδας, και νομίζω ότι είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου. Δηλαδή, δυστυχώς το στίγμα υπάρχει ακόμα και βλέπουμε πολλές ομοιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μία ομάδα με πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Και το βιβλίο πώς ήρθε?
1: Το βιβλίο ήταν.
0: Να ξαναπώ μισό λεπτάκι, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μητέρες εν αναμονή, ανεβαίνοντας τον Γολγοθά, εντός εισαγωγικών, της υπογονιμότητας. Έτσι.
1: Για πείτε ήταν μου. Ένα όνειρο ζωής να δημοσιεύσω ένα βιβλίο. Είχα στα αρχεία μου πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Επέλεξα τις 30 πιο δυνατές. Και ήρθε η στιγμή που βρέθηκε εκδοτικός οίκος και έκανε δωρεάν έκδοση. Του συγκινήσαμε δηλαδή.
0: Δωρεάν έκδοση. Να πούμε τον εκδοτικό οίκο.
1: Είναι το iRight.
0: Βέβαια, αν το βάλει κάποιος στη μηχανή αναζήτηση, θα το βρει. Δεν υπάρχει θέμα. Μητέρες εν αναμονή, θα βγάλει το βιβλίο αμέσως. Ένα συλλογικό έργο. Α, και το θέλατε, το είχατε σκεφτεί έτσι, μέσα από παραδείγματα να μιλήσετε.
1: Να δει ο κόσμος τι βιώνουν τα υπογόνιμα ζευγάρια γενικότερα για να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο και να γίνουν λίγο πιο. Η κοινή γνώμη πρέπει να γίνει λίγο πιο υποστηρικτική απέναντί τους. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις που δεν έχουμε και αναζητούμε και θέλουμε να ενημερωθούμε, θέλουμε και την υποστήριξη της κοινής γνώμης. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Από τη στιγμή που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει η κοινωνία?
1: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζουμε τα ίδια που αντιμετωπίζαμε το 2002 όταν ξεκίνησα εγώ. Τώρα να ξέρετε ότι τα ποσοστά δυστυχώς υπογονιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο ανεβαίνουν.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα.
1: Σαφώς, και το λέω επειδή πρόσφατα το Μητρότητα μπήκε στο Fertility Europe, συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2025.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Το Fertility Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ομπρέλα που έχει κάτω τη σκέπη της οργανισμούς σαν το mitrota.gr, ευρωπαϊκούς δηλαδή οργανισμούς. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Καταφέραμε πέρυσι τον Ιούνιο να μπούμε να γίνουμε μέλος και θα σας πω τι λέχθηκε στο κοινοβούλιο την άνοιξη του 2005 από επιστήμονες, ότι αν δεν γίνει τώρα κάτι για την υπογονιμότητα, μέχρι το 2050 στην Ευρώπη τουλάχιστον θα λείπουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργάτες εισαγωγικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε σε συρρήκνωση πληθυσμού και τα ίδια θα έλεγα ότι λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προφανώς. Το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας ποιο είναι?
1: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ χαλαρό. Τι εννοείται ποιο είναι? Επιτρέπει όλους τους μεθόδους που βοηθούν της αναπαραγωγής. Θεωρώ ότι είναι χαλαρό γιατί, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουμε ιατρικό τουρισμό. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και από την Ευρώπη, αλλά γενικά από όλο τον κόσμο να κάνει τις προσπάθειές του εδώ. Αυτό που δεν είναι τόσο υποστηρικτικό από το κράτος είναι ότι δεν υποστηρίζονται τα ζευγάρια. Οι Έλληνες ζευγάρια από το κράτος. Εάν σκεφτείτε ότι χώρες της Ευρώπης, όπως είναι το Βέλγιο που δίνει 3 δωρεάν εξωσματικές, τη Γαλλία που δίνει 6+, η Φιλανδία που δίνει ως 6, Ισραήλ που δίνει επίσης 6, θα μπορούσα να σας μιλήσω για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο Fertility, δίνουν δωρεάν εξωσωματικές. Στην Ελλάδα δεν δίνεται ούτε μία. Βέβαια να πούμε ότι ο μόνος ενεργός οργανισμός είναι το mitrota.gr. Προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με, με πολιτικούς, να μιλήσουμε για το θέμα. Δεν είναι τόσο εύκολο, και να, αν σκεφτείτε ότι ο οργανισμός στηρίζεται κυρίως από εθελοντές, δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να προσλάβουμε κάποια άτομα για να μας βοηθήσουν.
0: Ως φορέας έχετε ζητήσει επικοινωνία με αρμόδια υπουργεία και τα λοιπά, να συζητήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις?
1: Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν για κάποιες έρευνες που τρέχουν από το Fertility Europe, δεν τα κατάφερα. Δεν σταματάω την προσπάθεια, θα συνεχίσω.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω κάποια στιγμή κάποιος θα ενδιαφερθεί.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με το ηλικιακό όριο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι τα 54 έτη.
0: Ναι. Βέβαια, νομίζω, διορθώστε με, ότι αν ήδη υπάρχουν κατεψυγμένα εμβρία, το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Τότε έρεται κατά εξαίρεση το ηλικιακό όριο.
1: Κοιτάξτε, το
0: ηλικιακό όριο είναι
1: 54, που σημαίνει ότι 54 και μία μέρα δεν μπορεί να γίνει εμβριομεταφορά.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές γυναίκες δηλαδή που έχουν ξεπεράσει το όριο αυτό βγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν εμβριομεταφορά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παράπονα από πάρα πολλά μέλη για το όταν υπάρχουν έμβρια, δηλαδή αν υπάρχει έμβριο να μην χάνεται, να μην χαραμίζεται λόγω ηλικίας. Βέβαια οι γυναίκες να περνάνε σε κάποιες τυπικές εξετάσεις, γιατί θέλουμε και η μαμά να είναι υγιής για να μπορέσει να κυοφορήσει ένα παιδί, αλλά να είναι πιο εύκολο, δηλαδή να μην αναγκάζονται τα ζευγάρια να ξενιτεύονται για αυτό το λόγο.
0: Ναι. Βέβαια για έναν άντρα δεν υπάρχει το όριο των 54.
1: Όχι, οι άντρες είναι είναι πιο ευνοημένοι.
0: Γιατί γονιός είναι ο ένας, γονιός είναι και ο άλλος, με την ίδια λογική.
1: Ναι, κοιτάξτε, πάλι με τα δεδομένα που μας παρουσιάσαν πέρυσι, θα σας πω ότι έχουν αλλάξει. Ό,τι αφορά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο άντρας είναι γόνιμος μέχρι τα 70. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που μας δώσανε πέρυσι στο κοινοβούλιο είναι ότι μετά τα 33 πίνει η γονιμότητα της γυναίκας κατακόρυφα και μετά τα 40 για τον άντρα. Απλά δεν έχει μπει ηλικιακό όριο για τον άντρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα μου πείτε στα 54 ή στα 60... πόσο γόνιμο μπορεί να είναι το σπερματοζωάριο ενός άντρα, αυτό ανήκει να σας το απαντήσει κάποιος ανδρολόγος.
0: Ένας ειδικός. Λοιπόν, ευχαριστώ για την κουβέντα. Είμαστε σε επικοινωνία. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε το λόγο να μιλήσουμε.
0: Όχι, υποχρέωσή μας είναι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Το εύχομαι και εγώ. Στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα. Η κυρία Βίκη Χατζάκου, πρόεδρος του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού mitrota.gr. Και το βιβλίο λέγεται «Μητέρες εν αναμονή», ανεβαίνοντας το Γολγοθά της υπογονιμότητας. Μεγάλη ιστορία. www.mitrota.gr. Στέλιο μου, αυτό που μου λες είναι ιατρικό θέμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω δημόσια. Χίλια συγγνώμη. Δεν μου λες, Νότι μου, ξέρεις τι θέλω να βάλουμε? Έχουμε Σιδηρόπουλο. Μπορούμε να βάλουμε ένα Σιδηρόπουλο, γιατί υπάρχει λόγος. Τι λες, μπορούμε.

Υπάρχει ένα φεστιβάλ κόμικ. Τώρα θα γίνει αυτό, αυτές τις μέρες. Κάτσε να βρω τις ημερομηνίες. Είναι το graphic. Είναι στο φεστιβάλ που γίνεται. Και μάλιστα τώρα έχει βγει ένα τεύχος από τις αγαπημένες εκδόσεις Μικρός Ήρος, έτσι λέγεται πια, που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, σε κόμικ, και θα παρουσιαστεί και σε ένα φεστιβάλ τώρα που γίνεται, φεστιβάλ και έκθεση. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα που έχουν κάνει στον Σιδηρόπουλο. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, σε ένα πολύχρωμο σταυροδρόμι ιστοριών, φαντασίας και βεβαίως δημιουργίας. Παύλος Σιδηρόπουλος.

0: πάθανε χωρίς να το σκεφτεί.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε απόψε το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών. Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη, έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 41 άτομα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή έκθεση στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 οι τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν 1984, εντάξει. Χορεύαμε τα blues τότε νότι, έτσι. Ήσουν άγαρπος, πατούσες?
1: Όχι,
0: κυρίως. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν 1984 όταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Ρίτσι. Το χόρευες αυτό μπλούζ 100%, έτσι. Ήταν, ναι, εντάξει. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how. Ήταν τότε που ντυνόμασταν άθλια, νότι, έτσι. Φορούσαμε κάτι σακάκια που είχαν και πετούσαν εδώ πέρα, κάτι αυτά. Εντάξει, ήταν τότε της μόδας όταν βγαίναμε να ντυνόμαστε και λίγο πιο κυριλέ. Γιατί όταν πήγαινες μπαρμπαρέλα και τέτοια δεν ντυνόσουν λίγο πιο κυριλέ? Α, εντάξει. Τζιν πουκάμις. Όχι, εντάξει, φορούσαμε και κανένα σακάκι αυτό και τα λοιπά. Άθλοι ήμασταν τότε, άθλοι. Τώρα είμαστε πολύ καλύτεροι.

Λοιπόν, καλώς ορίσατε, τελευταίο ημίρο που είμαστε κοντά σας. Είναι βράδυ 5-14 του μήνα. Παναγιώτη μου, ναι, στείλε αν θέλεις, δεν έχω θέμα. Ζαφυρά μου, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς. Τη δουλειά μας στόπα κάνουμε για το θέμα που παρουσιάσαμε πριν από λίγο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψη σου. Σημειώνω το τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά επικοινωνούμε και το διαβάζουμε. Το ένα θέμα που έτσι μου κάνει εντύπωση από τα πολλά που διαβάζουμε όλη τη μέρα ήταν αυτό το θέμα που είχε η Καθημερινή. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Αναφερόμαστε σε πειραγμένα χιλιόμετρα και κάπως έτσι εμφανίζονται πάρα πολλά αυτοκίνητα που εισάγονται. Ένα λέει στα 5 μεταχειρισμένα ΙΧ εισαγωγής έχουν πειραγμένα χιλιόμετρα. Τώρα να δείτε τι γίνεται, πώς πετυχαίνουν κάποιοι τις εκπτώσεις, αλλά και γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Άσε που αν μπλέξεις με κάτι εταιρείες έχουν και κάτι φουσκωτούς που απειλούν. Λοιπόν, βγαίνουν τα στοιχεία, υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα σήμερα στην Καθημερινή. Έτσι λοιπόν, με πειραγμένα χιλιόμετρα, ώστε το όχημα να φαίνεται ότι έχει υποστεί μικρότερη χρήση και επομένως η αξία του είναι μεγαλύτερη από την πραγματική, πολλούνται 1 στα 5 με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, μπορεί να είναι και παραπάνω, εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Και μάλιστα, όπως καταγγελούν στην Καθημερινή παράγοντες της αγοράς αυτοκινήτου, υπάρχουν περιπτώσεις που με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν κρύψει ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να έχει 150.000 και φαίνεται να έχει μόνο 50. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγοραστής πληρώνει ένα αυτοκίνητο ακριβότερα από όσο κοστίζει την πραγματικότητα, μετά επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνες, καθώς ξεκινούν πολύ πιο γρήγορα οι βλάβες σε σύγκριση με ό,τι αρχικώς υπολόγιζε. Άλλο να ξέρεις ότι το αυτοκίνητο που πας να πάρεις έχει 150.000 και άλλο να ξέρεις ότι έχει 50. Αλλά στην ουσία έχει 150. Το χειρότερο είναι ότι ακόμη κι αν ο αγοραστής ανακαλύψει εκ των υστέρων την απάτη, συχνά δεν μπορεί να ασκήσει κανένα νομικό δικαίωμα εναντίον του πολιτή, καθώς το αυτοκίνητο έχει τιμολογηθεί σε άλλη χώρα και έχει εκτελονιστεί στο όνομα του αγοραστή. Πώς γίνεται αυτό? Πώς τίνεται η απάτη? Ο αγοραστής λοιπόν θα πάει σε μια επιχείρηση πώλησης εισαγωμένων αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων εισαγωμένων. Η επιχείρηση λοιπόν του προσφέρει εντός εισαγωγικών μια έκπτωση με αντάλλαγμα τον εκτελονισμό του οχήματος στο όνομα του αγοραστή και όχι στο όνομα της επιχείρησης. Οι περισσότερες λοιπόν από τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, και μάλιστα πάρα πολλές από τις μεγάλες και γνωστές, διαθέτουν θυγατρικές σε άλλες χώρες και κυρίως πού? Στη Βουλγαρία. Εκεί λοιπόν γίνεται

0: που θέλησε απλώς να αγοράσει ένα φθηνότερο αυτοκίνητο, μπορεί να βρεθεί τελικά και υπόλογος για λαθρεμπορία, αφού ο εκτελονισμός έχει γίνει στο όνομά του και όχι στο όνομα της εταιρείας. Οι επιπτώσεις μπορεί βεβαίως να περιλαμβάνουν ακόμη και κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και όχι επειδή το αυτοκίνητο χάλασε γρηγορότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν ο αγοραστής διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο τελικά είχε γράψει περισσότερα χιλιόμετρα σε σχέση με αυτά που αναφέρονταν κατά την αγορά, του δίνουν την επιλογή να το επιστρέψει και να αγοράσει ένα άλλο. Εάν αρνηθεί και απειλήσει με καταγγελία, τότε τι γίνεται, νότι μου? Ντουλάπες, φουσκωτή. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάτι, αλλά ρε παιδιά, όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο, ας τα αγοράσουμε από μια μεγάλη αντιπροσωπεία καλύτερα. Τι μάρκα θέλουμε? Θέλουμε την τάδε μάρκα? Πάμε σε μια αντιπροσωπεία που πουλάει τέτοια αυτοκίνητα καινούρια, συνήθως αυτοί έχουν και μεταχειρισμένα τέτοια. Νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή. Σύντοτι, σε αυτή την περίπτωση, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, παίρνεις και εγγύηση. Ξέρω δηλαδή, εγώ στην εταιρεία που έχω πάρει το αυτοκίνητό μου, ξέρω ότι πουλάει και μεταχειρισμένα. Τα παίρνεις με εγγύηση. Σύντοτι, έχεις να λογοδοτήσεις κάπου. Δεν σου ήρθε το αυτοκίνητο μέσω Βουλγαρίας, με πειραγμένο το κοντέρ κτλ. Δηλαδή, προφανώς και αν. Α, και ο εκτελονισμός να έχει στο όνομά σου, έτσι, και όχι στο όνομα της εταιρείας, και να φοβάσαι μήπως σε πάνε και για λαθρεμπορία. Είναι όλο λάθος αυτό. Όλο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο, πάντως είναι γεγονός. Και έβγαλε μάλιστα και ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αυτοκινήτων. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά δείχνει πώς λειτουργούν ορισμένα πράγματα. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, έχω πει καλησπέρα γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι κάτι μου στείλε σχετικό, επειδή ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Α, πάντα η εγγύηση, πάντα με εγγύηση πολλούνται τα μεταχειρισμένα, ξέρει Σόφη. Αυτό όμως περίμενε. Σόφη μου, όταν αγοράσεις μεταχειρισμένο από μια εταιρεία, ας πούμε, εσύ είσαι σε μια εταιρεία που πουλάει πολλές μάρκες. Και για παράδειγμα, πουλάει και, ξέρω εγώ, πες μια μάρκα, Ρενότι. Πουλάει και, ξέρω εγώ, ναι, Fiat, ας πούμε. Όταν πας να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο μεταχειρισμένο από εσένα, έτσι, θα το πάρεις με εγγύηση. Και αν γίνει και κάτι, θα ξέρουμε και πού πρέπει να απευθυνθούμε. Θα πιάσω κόκκινο γιατί και εσύ αυτό μου έγραψες. Εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα και αύριο που κλείνει η εβδομάδα, παρακολουθούμε μια αποστολή. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι σαν να είμαι εκεί τώρα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι τους πετυχαίνουμε τελευταίο βράδυ στους Λειψούς, αν δεν κάνω λάθος, την ομάδα Αιγαίου. Και νομίζω ότι αύριο θα πάνε Κουφονίσια. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, θα με διορθώσει τώρα η κυρία Ρουσάκη, η Ειρήνη Ρουσάκη, είναι παιδίατρος και είναι υπεύθυνη του τμήματος πολιτισμού της ομάδας Αιγαίου. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας, να είστε καλά.
0: Τι έχω κάνει λάθος, είστε Λειψούς ή πήγατε Κουφονίσια?
1: Όχι, δεν έχουμε πάει ακόμα, αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε.
0: Αύριο το πρωί, άρα στους Λειψούς σας πετυχαίνει.
1: Εφόσον κάνουμε μια στάση και στην Κίναρο για την κυρία Ειρήνη.
0: Θα σταματήσετε και εκεί.
1: Βέβαια.
0: Είναι στάνταρ η στάση.
1: Στάνταρ τι είναι, θα πάμε να την χαιρετήσουμε, να δούμε το σπίτι που έχουμε φτιάξει εκεί για εκείνη και να την εξετάσουμε, να τη πάρουμε αίμα, ό,τι χρειάζεται.
0: Σας περιμένει.
1: Βεβαίως.
0: Σας περιμένει, Πόπο. Τι θα είναι για αυτή τη γυναίκα αυτή η ιστορία τώρα, ότι θα πάτε εσείς εκεί και θα νιώθει και τις εξετάσεις και τα λοιπά. Τι σας έφερε εσάς εθελόντρια στην ομάδα Αιγαίου?
1: Η αγάπη για τη θάλασσα,
0: αυτό μου το λένε πρώτη φορά, μισό λεπτάκι. Συνήθως μου λένε για τον εθελοντισμό και τα λοιπά. Δεν μου έχει απαντήσει άλλος η αγάπη για τη θάλασσα. Τι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Ξεκινάει από εκεί. Η αγάπη για τη θάλασσα, ο θαυμασμός μου για αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και ταλαιπωρούνταν για να προσφέρουν αγάπη και νιάξιμο στους τα νησιά αυτά τα κριτικά που συνήθως τους θυμόμαστε μόνο για τις διακοπές, mm-hmm. και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς.
0: Ναι.

0: Είστε παιδίατρος. Πόσα χρόνια είστε στην ομάδα Αιγαίου?
1: Εγώ είμαι πάνω από 10 χρόνια στην ομάδα Αιγαία. Και εκτός από την ιατρική δράση έχω αναλάβει και τα πολιτιστικά του νησιού.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, πείτε μου, τι συναντάτε κυρίως για την υγεία των παιδιών αυτών των νησιών ως παιδίατρος? Δηλαδή, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Εμείς εδώ έχουμε και οδοντίατρο, εμείς έχουμε το οφθαλμίατρο, εμείς έχουμε τα πάντα. Ένα παιδάκι, ας πούμε, από τους λειψούς, για να κάνει κάτι, θα πρέπει λίγο να ταλαιπωρηθεί. Και μαζί να ταλαιπωρηθεί και η οικογένεια,
1: ναι,
0: και να έχει ένα οικονομικό κόστος.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και αυτό που έχω παρατηρήσει στα διάρκεια αυτών των 10 χρόνων, ότι πλέον δεν αμελούν τα παιδιά τους όσο πιο παλιά.
0: Και ναι.
1: Γιατί και προφανώς οι διαδρομές έχουν γίνει πιο εύκολα, mm-hmm. και έτσι και τα βλέπουν εμβολιασμένα, και γενικώς δεν είναι παραμελημένα πάνω σε αυτό το κομμάτι όσο ήταν 10 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά, η ταλαιπωρία για να το κάνουν αυτό είναι μεγάλη, και το κόστος.
0: Και το κόστος.
1: Έτσι, και το κόστος αυτού. Αλλά ευτυχώς ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί για την υγεία, για τα εμβολιασμό τους, και το παρέχουν. Βέβαια, εντάξει, όταν πάμε εμείς, γλιτώνουν ένα ταξίδι πολύ έξοδο και μια ταλαιπωρία που μπορεί και να μην την κάνουν αυτή την περίοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Εδώ. Εσείς όταν πάτε σε ένα από τα νησιά, mm-hmm. ξέρετε πάνω κάτω τι ανάγκες υπάρχουν εκεί? Δηλαδή,
1: ναι,
0: πόσα παιδάκια είναι?
1: Ναι. Ναι, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε πόσα θα μας έρθουν στο γιατρείο, αλλά ξέρουμε πόσα παιδιά είναι, mm-hmm. και κυρίως για τα πολιτιστικά που κάνουμε.
0: Ωραία. Πάμε στα πολιτιστικά. Τι κάνετε ακριβώς?
1: Λοιπόν, εμείς στις πολιτικές δράσεις επιχειρούμε να προσφέρουμε στους νησιώτες των ακροτικών νησιών την ευκαιρία να αναβιώσουν και να έχουν πράγματα που δεν μπορούν να τα έχουν εάν δεν κάνουν ένα τεράστιο ταξίδι σε μια μεγάλη πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά συμπεριλαμβάνουν θεατρικές διαδραστικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, οικογενειακές ταινίες που βλέπουμε όλοι μαζί, το πλανητάριο για εκπαιδευτικούς λόγους, mm-hmm. παραδοσιακές εκδηλώσεις που αναβιώνουν τις μουσικές αξίες των νησιώτων νησιωτικών καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά έχουν το νόημα να περνάνε μηνύματα που προάγουν την αγάπη και το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον και τα ζώα.
0: Ξέρετε, από μια έτσι ανάμνηση που έχω πάρα πολύ ωραία, από μια ταξιδιωτική εκπομπή που έκανα εδώ στο Sky παλιά, μου έκανε πάντα εντύπωση ότι με πάρα πολύ χαρά σε όλα τα μικρά νησιά, αλλά όχι μόνο, και σε χωριά απομακρυσμένα, αλλά ας πιάσουμε την νησιωτική Ελλάδα, οι νέοι ήταν πάντα πρωτοπόροι στα ζητήματα παράδοσης του τόπου τους. Ναι. Μου έκανε πάντα εντύπωση αυτό, ότι όταν, ας πούμε, ζητούσαμε κάτι για ένα συγκρότημα, πάντα νέοι ήταν. Και εγώ το χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι το συντηρούν. Και εμείς προσπαθούμε να το ενθαρρύνουμε αυτό το πράγμα.
0: Πέρυσι
1: είχαμε πολύ μεγάλη εκδήλωση με τον Οικονομίδη τον Νίκο στην Αμοργό. Και αυτό έχει και την έννοια ότι διασκεδάζουμε μαζί και ενωνόμαστε με τους νησιώτες. Δηλαδή γινόμαστε μια οικογένεια. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα.
0: Γι' αυτό σας περιμένουν και σας ξαναπεριμένουν, κυρία Ρουσάκη.
1: Γιατί δεν περιμένουν μόνο την εξέτασή μας, τους περιμένουν και την αγκαλιά μας, περιμένουν και το χαμόγελό μας.
0: Προφανώς.
1: Να διασκεδάσουμε μαζί τους.
0: Εσείς καταγωγή από πού έχετε?
1: Εγώ προσωπικά έχω από την Άξου.
0: Γι' αυτό είναι το Ρουσάκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Από την Άξου, από ποιο μέρος είστε?
1: Από το Φιλότι.
0: Α, Φιλότι.
1: Από το Φιλότι στην Άξου, και με την ομάδα της Αιγαίου έχουμε κάνει εκεί ένα λαογραφικό εκκλησιαστικό μουσείο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Το Φιλότι είναι στην Ενδοχώρα, είναι κοντά στην Απείρανθο, έτσι?
1: Ναι, κοντά στην Απείρανθο.
0: Είναι κοντά στην Απείρανθο, μάλιστα. Mm. Πολύ ωραίο χωριό, πάρα πολύ ωραίο χωριό.
1: Ναι.
0: Έχει ωραία χωριά η Άξος. Και ειδικά η Ενδοχώρα έχει πολύ ωραία χωριά. Μπράβο, ειλικρινά. Ναι, πείτε μου ό,τι θέλετε.
1: Για την δράση μας φέτος,
0: ναι,
1: που ήταν πρωτοποριακή, και με τις άλλες φορές. Έχουμε μια συνεργασία με το Ίδρυμα Ελίζας Βασίλη και Βασίλη Γουλαμπρή.
0: Ναι.
1: Και κάναμε δράσεις οι οποίες είχαν εκπαιδευτικό και διαδραστικό χαρακτήρα, ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά με την τέχνη και σημαντικούς καλλιτέχνες. Οι δράσεις είχαν σκοπό να διεγείρουν τη φαντασία και να μαθούν να εκφράζονται τα συναισθήματά τους τα παιδιά μέσω της τέχνης. Γίνανε σε τρεις ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες, τον Ήπειρο, Δημοτικό και Γυμνάσιο.
0: Μπράβο.
1: Όπου παρουσιάζαμε κάποιο καλλιτέχνη, τον τρόπο που έκανε την ζωγραφική του, και βάζαμε τα παιδιά και δημιουργούσαν έργα βάσει αυτού.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα οποία ενθουσιαστήκαν πάρα πολύ.
0: Και αυτό σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γουλανδρή, έτσι.
1: Βεβαίως. Έστειλαν δύο αντιπρόσωπους μαζί μας και κάναν αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντα με αυτή τη διάθεση, κυρία Ρουσάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα το έχουμε. Την έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη.
0: Και περιμένω, το λέω το φθινόπωρο, όταν θα είναι Σαββατοκύριακο μια αποστολή, να έρθω μαζί σας να το ευχαριστηθώ κι εγώ.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία Ρουσάκη. Το βράδυ είναι ήσυχα τώρα στους Λειψούς, έτσι. Πολύ ήσυχα.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είχατε ξαναπάει στους Λειψούς?
1: Εγώ, ναι, μαζί με την ομάδα έχουμε ξανάρθει τουλάχιστον τρεις φορές.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα τελευταία 7-8 χρόνια, ναι.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Αύριο θα κάνουμε την τελευταία μας συνομιλία με την ομάδα Αιγαίου και θα κάνουμε κάτι σε σχέση με τα ζώα. Γιατί και με αυτό ασχολούνται. Ο οικονομίτης, ξέρεις ποιος είναι, Νότι? Είναι αυτός που έχει πει το γλέντι. Το έχουμε, το γλέντι με τον οικονομίτη. Βάλε κάτι, ρε Νότι. Με τον Οικονομίδη. Ο Οικονομίδης το είναι ο πρώτος που το έχει πει. Νομίζω το έχει παίξει η Δουρουδή. Άρα μπορεί να υπάρχει. Κάτσε, σου κλέβω χρόνο. Μη μου ανησυχείς. Γιατί είναι ωραίο τραγούδι. Βέβαια τώρα το έχουμε με ποιον? Το έχουμε με τον Οικονομίδη. Ας τα ακούσουμε με τον Οικονομίδη.

0: Θα τα αφιερώσω στη Μαρία Δουρουδή αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι εδώ.
1: Ναι, τζάλα τζάλα εμείς ακούγαμε πριν λίγο. Η Κύπρος τα έδωσε όλα. Τι δεν πειράζει.
0: Όλα πήγε καλά. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρουμε. Μόλις τελείωσε.
0: Μιλάς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει δει ποτέ Eurovision. Ποτέ.
1: Στη ζωή του.
0: Ποτέ. Στη ζωή του.
1: Λυκούλη μου.
0: Δηλαδή, εγώ αν δω Eurovision, με πιάνει ύπνος.
1: Τι λες μωρέ και εσύ τώρα που σε πιάνει ύπνος με την Eurovision.
0: Ξέρεις που το έκανα.
1: Ουρλιάζουν, τσιρίζουν.
0: Κάτσε, κάτσε να σου πω. Ήμασταν Σαντορίνη το 2004 γιατί είχαν πάρει όλη άδεια από εδώ για να γυρίσουμε να κάνουμε Ολυμπιακούς. Και έχουμε πάει Δίδου, Καλαμούκης, Ελληνοφρένεια. Νομίζω ότι ήταν και Αποστόλης τότε και τα λοιπά. Και πάμε μια παρέα. Α, ήταν η Ροδούλα. Ροδούλα. Και πάμε σε Σαντορίνη. Και είναι η Eurovision που κάνουν το Ελένη Μαραγκού. Τι θέλει η Ελένη Μαραγκού? Η Ελένη Μαραγκού, να σου πω ότι ήταν η παλιά Βαγγέλης Κορδάς. Εδώ.
1: Δεν ξέρω τι λέει το παιδί σε την κατάσταση.
0: Βαγγέλη Κορδά, εδώ δεν ξέρεις.
1: Ωραία, για συνέχισε να καταλάβω λίγο τη σκέψη σου, γιατί θέλω και να προλάβω να πω και εγώ την ιστορία αφού ξεκινάς έτσι.
0: Και έβλεπαν Eurovision μέσα στο υπόσκαφο που μέναμε. Εγώ είχα πάει μέσα και κοιμόμουν. Και κάποια στιγμή
1: του λέω: στη Σαντορίνη ποτέ.
0: Θα σκάσετε να κοιμηθώ. Αυτό του είπα. Ωραία είναι. Για λίγο όμως, δεν είναι για πολύ.
1: Αυτό είπες.
0: Ναι.
1: Το 2004.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τότε που ήταν ή την πρώτη φορά που
0: Ρουβάς νομίζω ήταν το 2004.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είμαι καλεσμένη σε γάμο.
0: Ναι, πού? Στη Σαντορίνη?
1: Όχι.
0: Α.
1: Λίγο...
0: Γιατί λέω ότι δεν θα πήγες γι' αυτό.
1: Ναι, στο Τολό ήτανε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω πάει φορώντας μπλούζα που έχει πάνω την ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Η νύφη μου λέει,
0: ναι,
1: όταν πήγαμε στο Γλέντι, μη διανοηθείς να ανοίξεις τηλεόραση. Εγώ και όλο της το σόι. Ανοίξαμε τηλεόραση, δεν βγήκαμε ποτέ, βγήκαμε γύρω στις 3.30 με 4 παρά έξω.
0: Έλα μωρέ.
1: Δεν θα έβλεπα σάκι.
0: Λουβίτσα.
1: Μέχρι τρέλας, μέχρι...
0: Ακόμα.
1: Φυσικά.
0: Α.
1: Ο απόλυτος προβολέας.
0: Ναι.
1: Γιατί μη φώναξες, τι έγινε?
0: Τίποτα, έβαλε τον Οικονομίδη και σε σκέφτηκα και ήθελα να στον αφιερώσω.
1: Τουλάχιστον ο Οικονομίδης είναι το κανονικό.
0: Ναι,
1: είναι
0: το κανονικό, γι' αυτό το έβαλα. Εσύ σε άκουγα μια μέρα που το έλεγε και λέω αυτό είναι. Και το είχαμε συζητήσει και έξω.
1: Και έχει δώσει και συνέντευξη εδώ ο άνθρωπος στο SkyGR και έχει πει ότι έχει τρομάξει από την επιτυχία.
0: Από την επιτυχία που έκανε μετά.
1: Να.
0: Ναι. Λοιπόν, στα
1: αφιερώνω. Πώς είσαι έτσι, που είναι κρίμα που δεν σε βλέπει ο κόσμος. Πώς φοράς τα ακουστικά, πώς έχεις το. Δεν.
0: Ναι. Λοιπόν, Νότι μου, έχεις πάρα πολλά φιλιά από την Ελένη Μαραγκού.
2: Επίσης, ναι.
0: Και μας αγαπάει, λέει. Εντάξει.
2: Και εγώ.
0: Η Ελένη Μαραγκού ήταν ο πρώτος μισθός εδώ μέσα. Φιλελλήνων 30, όχι εδώ μέσα. 30 ήταν το γραφείο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 24 ήταν το κτίριο. Φιλελλήνων 30 ήταν το λογιστήριο. Και ο Τράγκας. Και ο Μπρισίμ όταν έκτιζε την πρώτη τηλεόραση. Άσε τώρα.
2: Περνάει από το 24 στο 30, είχαμε πέσει ο τείχος. Και από το 24 περνάει στο 30.
0: Όχι, ρε. Το 30 ήταν απέναντι. Στο απέναντι κτίριο που τώρα είναι ένα. Ναι. Κατάλαβες μετά. Ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη Μαραγκού. Και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Να μην πω ότι είχε πει κάποια ψυχή για σένα, έτσι. Η Ελιστά είχε πει κάτι ωραίο για τη Μαραγκού. Δεν μπορώ να το πω δημοσίως.
1: Έλιστάει
0: στο Sky τότε. Της έκανα.
1: Δελτίο.
0: Μαγκαζίνο Σαββατοκύριακο. Στο ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια. Ωραία εποχή.
0: Τέτοιες εποχές.
1: Ρε Σινώτη, υπάρχει δημοσιογράφος που να μην έχει περάσει από το Sky?
2: Ελάχιστη.
1: Ας πούμε ο Χατζηνικολάου δεν έχει περάσει ποτέ.
0: Πώς δεν έχει περάσει? Έχει περάσει, παιδί μου, πας καλά. Και είχε,
1: ο έκανε... ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε μαγκαζίνο στο Sky.
0: Ποιος το έκανε ραδιοσκηνοθεσία, Θωμόπουλος? Ναι, ο Μάνος Βελάνης, μπράβο. Γιατί θυμάμαι το Θωμόπουλο για ένα λόγο, δεν το θυμάμαι.
1: Δηλαδή, και η Λιάνα Κανέλη έχει περάσει από το
0: Σκάι. Ναι, βέβαια. Η Λιάνα Κανέλη και πιο μετά. Και πιο... Όλοι έχουν περάσει,
1: όλοι.
0: Λέει η Ελένη Μαραγκού.
1: Ούτε ένας. Η Όλγα Τρέμι έχει περάσει από το Σκάι.
0: Βέβαια.
1: Όχι.
0: Έχει περάσει ραδιόφωνο, παιδιά, η Όλγα Τρέμι. Ραδιόφωνο Σκάι 100,3. 100% πάω στοίχημα.
1: Ο Λάλας έχει περάσει από το
0: Σκάι. Ο Λάλας, ως κακά παιδιά μαζί με τον Ταγματάρχη. Τι άλλο θες να πεις?
1: Απλά προσπαθώ να θυμηθώ τώρα μεγάλα ονόματα, ναι, για να, ναι, μου πεις αν έχουν.
0: Λοιπόν, η Ελένη Μαραγκού ήξερε και τα μισθά του. Θα μας τα πεις, Ελένη μου?
1: Ποιον, τα μισθά? Και εγώ θέλω
0: τα
1: να
0: μισθά, έτσι τα μεγάλα.
1: Ας μας πει τα μισθά της.
0: Τα μισθά να μας πεις, Ελένη. Γελάει τώρα.
1: Το
0: η Ελένη οδηγεί, θα τρακάρει. Παιδιά, ηρεμήστε.
1: Γιατί να με μάθω, ήταν καλά τα μισθά τότε?
0: Τότε ήταν καλά τα μισθά. Χαμός.
1: Διαστημικά.
0: Αστρονομικά τα μισθά. Λοιπόν, να την βάλε τραγούδι να κλείσουμε.

0: Λοιπόν, κανόνισα ραντεβού, Νότι. Θα έρθει ένα βράδυ η Ελένη Μαραγκού εδώ να κάνουμε εκπομπή μαζί και θα είσαι εσύ και η Δήμητρα Σταματίου. Εντάξει. Ποιος άλλος έχει. Ο Κώστας Πανός ήταν τότε, ήταν νομίζω. Α, δεν ξέρω. Έχει μείνει άλλος από εκείνα τα χρόνια, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα σου έχω και Δήμητρα Σταματίου αν το αποφασίζει να έρθει, Ελένη. Να πούμε παλιές ιστορίες του Sky. Για την ώρα θα ακούσουμε ειδήσεις φρέσκες, όχι παλιές, από την Μαρία Γιώργαρη. Και ό,τι έχει μείνει από τη Μαρία Γιώργαρη, έχει χάσει πόσα κιλά αυτή η κοπέλα. Αυτού σου, κοπελάρα μου. Αυτού σου. Και όχι, δεν επιστρέφουμε. Σας αφήνω μετά στον Βασίλη Κουφόπουλο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε με Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μεγάλο συνθέτης, για μία ώρα κοντά μας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα μαμά. Δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε απόψε το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης χθες, σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Τη διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Ταχεράνη, έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε: «Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Αξίος. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δράσει ξανά κατά του Ιράν. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Αγνοούν τα πάντα, σημείωσε κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρας Κηπών. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, σαν ιδιωτελής και διαχρονικός συμμαχός και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 41 άτομα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή έκθεση στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελεγχού και Πρόληψης Νοσημάτων. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών, Τζο Σίμονς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 οι τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι ερευνές για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9-όροφης πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα. Στην Αττική Οδό, κλειστό θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από αύριο η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 ψυμποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα στη στιγμή του Πάσκαη 100,3 2148-0174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Περιμένουμε τα σχόλια της παρατηρήσεις σας, όλα όσα θέλετε να αναδείξουμε, όλα όσα θέλετε να θέσουμε σε δημόσια συζήτηση το επόμενο διάστημα. 210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Στις θλιβερές ειδήσεις της ημέρας έχασε τη ζωή της και το δεύτερο κορίτσι 17 ετών που έπεσε από την ταράτσα του έκτου ορόφου ακολουθώντας την φίλη της. Αυτά είναι πολύ θλιβερά γεγονότα και δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις και οι επιστημονικές σπανίζουν. Τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή, εχθές με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι, επιχειρήθηκε να τεθεί το πλαίσιο της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα. 2-10-48-0-174, αν θέλετε να σχολιάσετε και αυτό το θέμα. Και στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε, γράφει Μαρία Χριστιανού, την ελπίδα που γεννιέται. Είναι ένα βίντεο με έντονο συμβολισμό. Αν πάτε στο sky.gr, αν μπείτε στο sky.gr, θα το μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Απόψε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο καθυλώνει από την πρώτη λέξη. Είναι το βιβλίο του Τάσου Τελεγλου, Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είναι οι παράλληλες ιστορίες της ιστορίας της χώρας μέσα από την σκληρή και επίμονη γραφή ενός δημοσιογράφου του Τάσου Τελεγλου. Θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο και θα μας απαντήσει σε ερωτήσεις μας. Από την αρχή το βιβλίο πάντως εντυπωσιάζει. Είναι δημιουργεί ένα σοκ στον αναγνώστη και θέλει κανείς να γυρίσει πολύ γρήγορα τις σελίδες. 2-10-48-0-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα είναι σε εξέλιξη και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Η Ελλάδα έχει ήδη προκριθεί στον τελικό. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Θα είμαστε, η εκπομπή θα είναι και εκεί, διότι στην Αυστρία βρίσκεται ήδη ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, και θα μας μεταφέρει τα αποτελέσματα και την αίσθηση τι έχει γίνει μέσα στην υπέροχη αυτή αίθουσα με αυτό το λαμπερό σκηνικό και με όλα όσα είδαμε ή ακούσαμε την προηγούμενη ώρα. Έχει πάντως ενδιαφέρον και το τραγούδι της Κύπρου, διότι έχει αρκετά στοιχεία κυπριακής ελληνικότητας, έχει και τους στίχους στην κυπριακή γλώσσα, οπότε ναι, έχουν φύγει από αυτά τα pop των προηγούμενων συμμετοχών, πράγμα που είναι καλό. Υπάρχει πάντα και μία στροφή στο Ethnic. 2-10-48-0-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Στις 12 θα είναι μαζί μας ο Τάσος Τελεγλου. Τώρα στην επικαιρότητα ψηφίστηκε στην Βουλή η διάταξη για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, η οποία επιτρέπει αναδρομικά από τις αρχές του έτους έως και το 2029 να μην καταβάλουν το ενίκιο στην DJ για τη μεταφορά του σήματός τους. Αυτό θα καλυφθεί, κυρίες και κύριοι, από τον προϋπολογισμό. Επίσης παρατείνεται ως το τέλος του 2026 για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε του Υπουργείου Οικονομικών, η υποχρέωση για την πληρωμή του ειδικού τέλους διαφήμισης για τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας. Θεσμικά θα πείτε, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα, διότι από τέτοιες κινήσεις εξαρτάται το μέλλον πάρα πολλών επιχειρήσεων. Και υπάρχει μια παρέμβαση του Θόδωρου Ρουσόπουλου, πρώην Υπουργού Επικρατείας στην κυβέρνηση Κώστα Καραμάλη, πάντοτε δημοσιογράφου, υπέρ διατήρηση ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle. Αυτά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και συναντάμε όπως κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα, αυτή τη νύχτα μάλλον, τον Γιάννη Παλαιολόγο, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, στην ηλεκτρονική έκδοση Καθημερινής. Γράφει μία από τις καταπληκτικότερες σελίδες του ελληνικού τύπου, το Pax Trampiana. Αν θέλετε να μάθετε εν συντομία τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και στον κόσμο, εδώ ο Γιάννης Παλαιολόγος τα βάζει με την με όλο τον πλανήτη για να, για να συντάξει αυτό το άκρος ενημερωτικό newsletter. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Τα παραλές Βασίλια, ευχαριστώ.
0: Ναι, είναι όμως είναι ουσιαστικό, περιγράφεις, έχει μια ελαφρά δόση ηρωνίας και μας εξηγεί γιατί γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά με το Ιράν και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά τώρα είμαστε στην Κίνα. Η μισή καρδιά μας βρίσκεται στην Κίνα. Η άλλη μισή εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Πολύ σημαντική επίσκεψη του Προέδρου
0: στην
1: Κίνα. Ναι, αναβληθήσα βέβαια, θα γινόταν τα τέλη Μαρτίου, αλλά τότε επειδή ήμασταν στην αρχή ακόμα του πολέμου στο Ιράν, είχε πει ο Τραμπ ότι πρέπει να μείνει στη Ουάσιγκτον να συντονίσει τα πράγματα όπως τα συντονίζει τέλος πάντων. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον, προσπάθησα να το αναδείξω και στη στήλη, είναι ότι ενώ ο Τραμπ ήταν ο άνθρωπος, για να το αποδώσουμε και αυτό, ο οποίος άλλαξε το κλίμα σε σχέση με την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πρώτη του θητεία ηγήθηκε αυτής της στροφής από την έτσι πιο εταιρική σχέση, την πιο συγκρουσιακή με την αναδυόμενη ασιατική υπερδύναμη, και ενώ προσπάθησε στην αρχή της δεύτερης θητείας να το παίξει πάλι επιθετικά, να επιβάλλει δασμούς και να επιβάλλει τους όρους της Αμερικής στην Κίνα, απέτυχε ουσιαστικά να το κάνει αυτό. Δηλαδή τα αντίπεινα της Κίνας και ιδιαίτερα αυτή η απόφαση των Κινέζων να παγώσουν τις εξαγωγές σπάνιων γεών, ουσιαστικά ήταν μια κίνηση ΜΑΤ κατά του Τραμπ, και έκτοτε έχει μια στάση πολύ, έτσι θα έλεγα, σχεδόν ύποπτα φιλική απέναντι στην Κίνα. Όλο επένους για τον Σι Τζινπίνγκ, όλο εξαγωγές τρομερά προηγμένης τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Όχι πολύ σκληρή γραμμή όσον αφορά την Ταϊβάν. Είχαμε και μια προειδοποίηση σήμερα,
0: ναι,
1: σε αυστηρό τόνο από τον Σι προς τον Τραμπ, στην οποία ο Τραμπ δεν πολύ απάντησε. Και μια επιδίωξη για μια σταθερότητα στις οικονομικές σχέσεις, να αρχίσουν ξανά οι Κινέζοι να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα, κυρίως αγροτικά, γιατί οι αγρότες υποστήριξαν τον Τραμπ το 2024, αλλά έχουν πάει πολλά χαστούκια έκτοτε. Το οποίο ιδιαίτερα για τους σκληρούς αντικινέζους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τους φέρνει προ μια σύγκριση θέση, γιατί όντας σκληροί θεωρούσαν ότι ευθυγραμμίζονται με τον Τραμπ, αλλά βλέπουν τώρα ότι ο πρόεδρος το πάει αλλού.
0: Όπως συνέβη και σε όλες τις υπόλοιπες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει, ναι, και υποθέσεις. Πάντα ξεκινάει με ένα στόχο δηλωμένο και πάντα πάει κάπου αλλού και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι, νομίζω με τους Κινέζους ισχύει μια πάγια αλήθεια όσον αφορά τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει τη λογική του τραμπούκου και άμα και
0: σκληρό δεν προβολή. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Εννοείς ότι είναι πολύ ορμητικός, θα το πούμε.
1: Ακριβώς, δηλαδή, όχι. Εγώ θα έλεγα παραπάνω από ορμητικός. Νομίζω ότι είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει στην προβολή και την άσκηση της ομής ισχύως. Δηλαδή δεν πιστεύει στους κανόνες, δεν πιστεύει στη διεθνή διακυβέρνηση. Μας το λέει ξανά και ξανά.
0: Εξού και η παρέμβαση από τον Κινέζο Πρόεδρο αναφέροντας την παγίδα του Θουκυδίδη. Γίνονται πολλά μαθήματα ιστορίας.
1: Σωστά. Η παγίδα του Θουκυδίδη, να θυμίσουμε, που λέει ότι όταν γίνεται το πέρασμα της κοιτάει από μια υπερδύναμη στην άλλη, υπάρχει η αλοχή πάντα ο κίνδυνος αυτό να γίνει με βία μέσα, ας πούμε. Ναι. Ο Τραμπ λοιπόν, όχι αναγκαστικά με στρατιωτικά μέσα, μπορεί να είναι μέσω του οικονομικού εξαναγκασμού με τους δασμούς, προσπαθεί να υποχρεώσει συμμάχους και εχθρούς να κάνουν αυτά που θέλει. Όταν βρίσκει απέναντί του ένα τείχο, όταν βρίσκει μια δύναμη αρκετά ισχυρή ώστε να το αντισταθεί, όπως βρήκε κατεξοχή με την Κίνα, μετά κάνει πίσω. Μετά λέει, αφού δεν μπορώ να επιβληθώ, θα πρέπει να κάνω deal. Απλά προξενεί εντύπωση ότι ειδικά με την Κίνα μοιάζει να το έχει αγκαλιάσει αυτό το δίδαγμα με ένθερμο τρόπο.
0: Μάλιστα. Και αν αναλογιστούμε τι έχει γίνει και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που έλεγε ότι θα τον τελειώσει σε μία μέρα.
1: Ναι, και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια, ότι βλέπουμε αφενός, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν υπήρχε μια αίσθηση ότι θα ευνοήσει πάρα πολύ τη Ρωσία, γιατί αυξάνει τη τιμή του πετρελαίου. Είχαμε και θέσεις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για προσωρινή άρση των κυρώσεων στην πώληση του ρωσικού πετρελαίου που βρισκόταν στα ήδη εμπλώς στα τάνκερ. Και βέβαια όλη αυτή η αποστολή συστημάτων αναχέτησης προς τις χώρες του κόλπου και προς το Ισραήλ βέβαια θεωρήθηκε ότι θα είναι εις βάρος των Ουκρανών, οι οποίοι δεν θα είχαν ήδη τη δυνατότητα να έχουν αυτά τα συστήματα. Αλλά όπως βλέπουμε στην πράξη, αυτό που γίνεται ότι η Ουκρανία, χωρίς να έχει την πίεση του Τραμπ για μια όχι και τόσο έντιμη συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου, έχει καταφέρει στον περίοδο της μάχης με τα drones να πετύχει τρομερά χτυπήματα κατά του Πούτιν. Και να διαβάζουμε τώρα στον τύπο παντού, πάντα με μια, τα διαβάζουμε μια δόση σκεπτικισμού πάντα, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια στη Ρωσία με την κατάσταση, με τον τεράστιο αριθμό απολειών, με την αδυναμία της Ρωσίας να τελειώσει αυτό το πόλεμο με τους δικούς της όρους. Και βέβαια, όπως παρατηρεί και ο Αλεξάνδρου Κούλιο, ο καθηγητής που είναι ειδικό σε θέματα Ρωσίας στη Στήλη, έχει αρχίσει λίγο ο Πούτιν στα μάτια του Τραμπ να παίρνει να έχει μια χρειά loser, το οποίο στο λεξικό το πολιτικό του Τραμπ δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι loser, οπότε
0: ναι,
1: θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα
0: εξελιχθεί αυτό. Εφιάλτης. Και μια τελευταία ερώτηση για τεχνητή νοημοσύνη, διότι επίκειται μια νομοθετική πρωτοβουλία, δεν είναι?
1: Η προσδοκία κάποιων οι οποίοι ουσιαστικά προέτρεπαν τον Τραμπ σε αυτήν την κατεύθυνση, επειδή τις τελευταίες εβδομάδες μαθαίνουμε συνεχώς για καινούριες τρομακτικές δυνατότητες των νέων μοντέλων, ειδικά της Anthropic, είναι ότι επειδή οι δύο υπερδυνάμεις, ειδικά στο θέμα της νοημοσύνης, είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ, ότι αυτή η συνάντηση κορυφής θα ήταν μια ευκαιρία να έρθουν σε κάποιο είδους καταρχήν συμφωνία για ένα αυστηρό πλαίσιο συνεννόησης. Εγώ αυτό που γράφω απηχώντας κάποια πράγματα που διάβασα τέλος πάντων και με την αίσθηση που έχω του Τραμπ γενικότερα, είναι ότι είναι πολύ απίθανο να προκύψει κάτι τέτοιο, γιατί ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί τελείως με τους μεγιστάνες της τεχνητής νοημοσύνης της Αμερικής, οι οποίοι ενώ πριν λίγα χρόνια μιλούσαν με υπεύθυνο τρόπο για τον κίνδυνο που ελοχεύει αυτή η τεχνολογία, ακόμα και την πιθανότητα υπαρξιακού αφανισμού της ανθρωπότητας στα χέρια υπερεξελιγμένων μηχανών, αυτές τις μέρες είτε μιλάνε για την ανάγκη οι ΗΠΑ να επικρατήσουν της Κίνας σε αυτή την κούρσα και άρα ότι δεν πρέπει να μπει κανένας φραγμός στην ανάπτυξη της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης, είτε απ' την άλλη και κάπως αντιφατικά ότι πρέπει να πουλήσουμε ως Αμερικανοί στους Κινέζους περισσότερα τσιπάκια και περισσότερη τεχνολογία, γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος να ενισχυθεί ο αμερικανικός κλάδος. Και ο Τραμπ, επειδή του έχουν πάει πολλά πράγματα στραβά και επειδή το μόνο, από τα μόνα μάλλον τα οποία αυτή τη στιγμή του πήγαν καλά είναι το γεγονός ότι έχει συνεχή ρεκόρ ο δείξης του χρηματιστηρίου και αυτά τα ρεκόρ οφείλονται στις εταιρείες αυτές, το θεωρώ πολύ απίθανο να κάτσει να πει ότι τώρα θα βάλουμε όρια σε αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Το οποίο είναι ίσως και το θέμα το οποίο θα έπρεπε να μας τρομάζει περισσότερο, γιατί είναι πραγματικά μια τεχνολογία η οποία μπορεί να μας φέρει προ εφιαλτικών τετελεσμένων πολύ σύντομα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story. Πάξτε να πει Άννα η στήλη του για τους συνδρομητές της Καθημερινής για να διαβάζετε κυρίες και κύριοι όσα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην επέκταση της ισχύος τους όλες τις τελευταίες εξελίξεις με το Ιράν, με την Κίνα και όλα τα υπόλοιπα. Στιγμή ότι είπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Θα μείνουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι είναι το θέμα, η σχέση της με τον τομέα των επιχειρήσεων που διοργανώνει ο Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Παντελής Λάμπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης, AI Catalyst, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λάμπρου.
2: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
2: Μια χαρά, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
0: Και από το μεγάλο, στα σχέδια του Προέδρου Τραμπ οι συζητήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο που προς το παρόν δεν είχαν ως αντικείμενο τεχνητή νοημοσύνη, στα εδώ πώς αντιλαμβάνεται ο επιχειρηματικός κόσμος την αξία και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το Σάββατο δεν είναι, το Σάββατο είναι η συνάντησή σας, σωστά?
2: Ναι, θα μας δοθεί στο πλαίσιο του Money Show, το οποίο είναι ένα πολυσυνέδριο που γίνεται Παρασκευή και Σάββατο στο Divani Caravel. Εμείς σαν όμιλος τεχνητής νοημοσύνης έχουμε ένα πάνελ με εξαιρετικούς συμμετέχοντες από την πλευρά των επιχειρήσεων κυρίως. Το θέμα μας είναι η εφαρμογή και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο των επιχειρήσεων από εργαλείο παραγωγικότητας σε καταλήτη επιχειρηματικής ανάπτυξης.
0: Πόσο μπορεί να γίνει αυτό, δώστε μας ένα παράδειγμα, χωρίς να χαθούν και θέσεις εργασίας, αν είναι εφικτό?
2: Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνονται κάποιες ανατροπές, πάντα υπάρχουν διαρρύθμιση, ας πούμε. Για παράδειγμα, και κατά το παρελθόν, όταν εφευρέθηκε ο ατμός, υπήρχαν οι λεγόμενοι λουδίτες που πολεμούσαν τις ατμομηχανές. Αλλά
0: ναι, να τις καταστρέψουν, να τις σπάσουν.
2: Να τις καταστρέψουν, ναι, ή και τυπογραφία. Πάντα υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει πέσει πολύ μεγάλο βάρος στο να λέμε ότι θα καταργηθούν θέσεις εργασίας κτλ. Από την άλλη, όμως, δεν σκεφτόμαστε το μεγάλο πλεονέκτημα που το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Άρα λοιπόν, πολλές εργασίες που γίνονταν κατά το παρελθόν από τους ανθρώπους θα μπορούν να γίνονται από τα εργαλεία, από τις μηχανές. Άρα ο άνθρωπος θα μπορεί να δουλεύει λιγότερο και να έχει περισσότερη άνεση να ασχολείται με τον εαυτό του, με την παιδεία.
0: Μακάρι όλα αυτά, ενδιαφέροντα είναι. Αλλά αν δεν έχει μια δουλειά, δεν θα έχει χρήματα, δεν θα μπορεί να καταναλώσει ή ενδεχομένως και να επιβιώσει, αν χάσει τη θέση εργασίας του. Ναι. Δηλαδή, πάντα αυτό είναι που τρομάζει.
2: Το θέμα είναι ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα και εμείς σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, που εμείς αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κοιτάμε, είναι πώς θα μπορέσουμε από αυτή το ξαναμοίρασμα της τράπουλας, το λέμε έτσι με λαϊκό τρόπο, αλλά είναι πιστεύω πολύ χαρακτηριστικό, τα χαρτιά θα ξαναμοιραστούν. Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτόν τον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας να τοποθετηθούμε αποτελεσματικά και σαν επιχειρήσεις και σαν χώρα, σαν Ελλάδα, σαν γενικότερη οικονομία. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτές τις εξελίξεις, πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Και αυτή η τεχνολογία έχει μια ιδιομορφία, είναι καταλύτης, επιταχύνει και τα καλά και τα κακά. Οπότε αν τοποθετηθούμε με τρόπο αποτελεσματικό από την αρχή, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν τη φοβηθούμε, την αξιοποιήσουμε, την εισάγουμε στις επιχειρήσεις με βήματα, δηλαδή από εργαλείο προσωπικής παραγωγικότητας. Βλέπουμε σήμερα όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν κάποιο εργαλείο και ζητάνε πληροφορίες και την αξιοποιούν για την προσωπική του ζωή, για την διασκέδαση, για την εργασία.
0: Έχει πολλές χρήσεις, αλλά πάντα ναι, εκεί είμαστε στην αρχή τώρα. Περιμένουμε να...
2: Ναι.
0: Άρα συμπερασματικά το Σάββατο για η μερίδα σας, για τις επιχειρήσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάμπρου, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Ο κύριος Παντελής Λάμπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης AI Catalyst. Οδηγούμαστε στην επισκόπηση. Η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle μας οδηγεί, κυρίες και κύριοι, στους τίτλους των ειδήσεων του ΣΚΑΙ 1,3.
3: Ρεπορτάζ για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη Λευκάδα φορτωμένο με εκρηκτικά και τις ελπίδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να εξαγάγουν πολύτιμη τεχνολογική και στρατιωτική τεχνογνωσία από το πλωτό έβριμα, φιλοξενεί το περιοδικό Focus στην ηλεκτρονική του έκδοση. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αρχές ασφαλείας στην Αθήνα διερευνούν τώρα εάν το ντρόουν τύπου Magura V5 προοριζόταν για επίθεση σε ρωσική ναυτική ομάδα στη Μεσόγειο. Υπάρχουν υποψίες ότι σκόπευε να πλήξει στόχο νότια της Μάλτας και στη συνέχεια έχασε την επαφή του με το σύστημα ελέγχου. Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι πιθανό το ντρόουν να κατευθύνθηκε σκόπιμα σε ελληνικά ύδατα για να ασκηθεί πολιτική πίεση στην Αθήνα. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, αφού ανακτήθηκε το ντρόουν, μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά. Εκεί, ειδικοί από τις ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν το σχεδιασμό του, αισθητήρες και το σύστημα ελέγχου του. Η Αθήνα και το Κίεβο είχαν ήδη συζητήσει συνεργασία στην παραγωγή παρόμοιων θαλάσσιων ντρόουνς. Αυτές οι συνομιλίες φέρεται να σταμάτησαν αφού η ουκρανική πλευρά απέτησε να μην χρησιμοποιηθούν τα συστήματα εναντίον της Τουρκίας. Στρατιωτικοί κύκλοι λένε τώρα ότι η ανακάλυψη της πλωτής βόμβας δίνει στην Αθήνα νέο περιθώριο ελιγμών. Ορισμένοι αξιωματικοί μάλιστα την αποκαλούν θείο δώρο για τις ένοπλες δυνάμεις και μια ευκαιρία να αποκτήσει πολύτιμη τεχνολογία. Το Focus σημειώνει: ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτηρίζει τον drone ως οπλικό σύστημα άλλου κράτους και θεωρεί πιθανή την ουκρανική προέλευση. Το ναυτικό και η ακτοφυλακή ερευνούν μεγάλα τμήματα του Ιωνίου, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα περαιτέρω ανεξέλεκτων drones. Η αποκάλυψη προκαλεί αντιπαράθεση. Ένας ειδικός σε θέματα άμυνας της αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκθέτει τη χώρα σε υψηλό κίνδυνο. Το γεγονός ότι ένα βαριά οπλισμένο ντρόουν μπόρεσε να ταξιδέψει ανεμπόδιστα μέχρι τη Λευκάδα δείχνει πόσο εύκολα θα μπορούσε η χώρα να παρασυρθεί σε πόλεμο. 3,5 μήνες μετά τη θανάσιμη επίθεση σε ελεγκτή τρένου στη Ρινανία Παλατινάτο, η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine επανέρχεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της έρευνας που δημοσίευσε η εισαγγελία του Zweibrücken την Τετάρτη, ο ύποπτος παραμένει υποκράτηση. Ομολόγησε την πράξη του, αλλά αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει. Επικαλέστηκε επίσης και να μνήμης. Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η ιατροδικαστική ψυχιατρική αξιολόγησή του δεν έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει καμία ένδειξη για μειωμένο καταλογισμό ή ακαταλόγιστο. Εκκρεμούν περαιτέρω οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ταξίδευε με τρένο χωρίς εισιτήριο στις αρχές Φεβρουαρίου και να επιτέθηκε άγρια στον ελεγκτή κατά τη διάρκεια ελέγχου κοντά στο Landstuhl. Ο 36χρονος ελεγκτής αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η επίθεση προκάλεσε σάλλο σε όλη τη Γερμανία, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού των τρένων.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε απόψε το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και 2 ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 41 άτομα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή έκθεση στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών, Τζο Σίμονς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace and daylight's brightness.
1: Στιγμιότητα βασικά 100,3, ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει, δεν θα αναφερθώ στο ότι είναι νόμιμο και τι ηθικό. Η ουσία είναι ότι παραμένουν χαμηλά ποσοστά της εξωματικής αντιπολίτευσης παρά τη μακροχρόνια φθορά της κυβέρνησης. Το λέω ευθέως και σε φίλους μου, μέσα στο Πασόκ και ας γίνουμε κακός, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πρόεδρος, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Με μήνυμα που έστειλε στο sky.gr ο Κώστας, ζητάμε να μην κλείσει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Εμείς κλείσαμε πριν από 2 χρόνια τη μετάδοση της στην Ελλάδα στα αγγλικά. Τις τελευταίες μέρες κλείσαμε και το BBC, με εκτίμηση Κώστας. Ναι, έχω δει ότι επανήλθε το πρόγραμμα του BBC στην επίγεια μετάδοση. Γιατί, αλλά δεν είμαι σίγουρος να το επιβεβαιώσω. Η ελληνική υπηρεσία του BBC έχει κλείσει χρόνια πριν με πρωτοβουλία του Βρετανικού Κρατικού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Δικτύου. Εδώ τις προηγούμενες μέρες έγινε αυτή η αντικατάσταση, δηλαδή το Earth Cosmos, η παλιά Earth World, απέκτησε επίγειο σήμα και αντικατέστησε το BBC World. Προφανώς, και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει ακριβώς, είδα ότι πλέον δεν είναι δεν μεταδίδει το σήμα του, αλλά έχω μια απορία μήπως επανέλθει ή μια κρυφή ελπίδα, διότι σε αυτές τις εποχές δεν είναι δυνατόν να χάνεις τέτοια σημαντικά δίκτυα. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πας Sky 100,3 2 10 48 0174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ο Τάσος Τέλου θα είναι μαζί μας για το βιβλίο του Πατριδογνωσία Ιστορίες ενός Αιμονικού, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, με πάρα πολλές λεπτομέρειες από τις δικές του ιστορίες δημοσιογραφικές, όπως έχει βιώσει ο ίδιος την ταλαιπωρία που είχε αντιμετωπίσει, τις δυσκολίες, την παραπλάνηση, όλα αυτά και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Θα είναι μαζί μας σε λίγο ο Τάσος Τελούγλου. Και έρχεται και το τρίτο επεισόδιο της σειράς το χιλιοστό της στην τηλεόραση του Sky. Θα είναι αποκαλυπτικό, έχει μέσα πάρα πολλές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, την κρίσιμη περίοδο όταν άρχισαν να τελειώνουν ο χρόνος και τα χρήματα στα ταμεία. Στο επίκεντρο της αφήγησης είναι ο τότε πρόεδρος του Euro Working Group, ο κύριος Τόμας Βίζερ, ο οποίος ήταν το πρόσωπο πίσω από κάθε διαπραγμάτευση, και κομβικό ρόλο στο επεισόδιο έχει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και μεταφέρθηκε στη χωμοθεία που είχε ο Τόμας Βίζελ με στενό συνεργάτη του πρώην Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και επίσης σημειώνεται και η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον πρώην Έλληνα Πρωθυπουργό και την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Συνεπίσης οι επαφές της Αθήνας με τη Μόσχα. Θυμάστε που είχε γίνει συνάντηση ανάμεσα στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, τον Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργό της χώρας τότε, και τον υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο της εποχής εκείνης, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι Πασκάει 100,3 2 10 48 0 0 170 4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Τώρα τα ξεχνάμε όλα, είμαστε στον τομέα του πολιτισμού. Αύρα Θαλασσινή εκπέμπει η νέα ατομική έκθεση της εικαστικού Γεωργίας Μπλάτου στην Γκαλερί Art Prisma. Εδώ θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο βυθό της θάλασσας που είναι πάρα πολύ όμορφος, που είναι πάρα πολύ ωραίος και ηρεμεί τους πάντες. Η κυρία Γεωργία Μπλιάτσου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές.
1: Είστε καλά?
2: Μια χαρά, πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μας έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί, θα διαρκέσει ένα μήνα, θα κρατήσει μέχρι 14 Ιουνίου. Αύρα Θαλασσινή, Άουρα Μαρίτημα είναι ο τίτλος, όπου περιλαμβάνει έργα και είναι όντως το θαλασσινό αεράκι το οποίο όλοι χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
1: Είναι ένα ζωγονητικό.
2: Να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, είναι γεγονός. Ας ετοιμαστούμε και για τη θάλασσα, την πραγματική θάλασσα.
1: Εσείς δίνετε μια έτσι, παρουσιάζετε το υδάτινο σύμπαν.
2: Παρουσιάζω το υδάτινο σύμπαν, είναι
1: έργα σας. Με όλη την πανίδα, τη χλωρίδα.
2: Κοράλια, ναι, είναι κοράλια, είναι ψάρια, είναι τοπία θαλασσινά, είναι βράχια, ακτογραμμές της ελληνικής θάλασσας. Βυθί πολύ είναι. Τα μυστικά του Βυθού. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, θα έλεγα, με όλο αυτό που το οποίο περιλαμβάνει το σύμπαν, το θαλασσινό.
1: Ναι. Και τα χρώματα επίσης. Δηλαδή, επιχειρείτε να αποτυπώσετε την... όλες τις διαστάσεις.
2: Τα χρώματα που κυριαρχούν στην έκθεση είναι το γαλάζιο, το πράσινο. Είναι αυτό το οποίο κάθε φορά, δηλαδή, μια μελέτη μια ενότητα είναι τα χρώματα τα οποία επιλέγει κανείς. Τώρα είναι το μπλε και το πράσινο.
1: Ναι. Ωραίο μπλε.
2: Ναι, βαθύ μπλε,
1: βαθύ,
2: ανοιχτό.
1: Βαθύ, σκούρο, ανοιχτό, έχει τόλου διαστάσεις.
2: Το καλή γιατί είναι κοράλια. Σας λέω, έχει μια πολύ ωραία αίσθηση. Αυτό που ήθελα να πετύχω είναι γεγονός ότι μάλλον τα κατάφερα.
1: Μπράβο,
2: γιατί έχει αυτό ένα πολύ ωραίο. Δεν έχετε παρά να έρθετε να τη δείτε. Υπάρχουν τεχνικές διαφορετικές, τις οποίες παρουσιάζω, είναι αποτυπώματα ίχνη ψαριών, πραγματικών ψαριών.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, μου προλάβατε, ναι.
2: Α, μπράβο. Δείτε μου λίγο.
1: Ναι, εξηγήστε μας πώς το κάνετε, πώς κάνετε αυτή την τεχνική.
2: Είναι μια τεχνική Ιαπωνέζικη που ξεκίνησε από τον 18ο αιώνα, δηλαδή 1800 ξεκινήσαν οι Ιάπωνες ψαράδες να έχουν μελάνια και ριζόχαρτα πάνω στις βάρκες τους και τα ψάρια τα οποία πιάνανε τα αποτυπώνανε για να κάνουν να αρχίσουν να τα ταξινομούν. Τα μελάνια είναι σούμι τα οποία δεν έχουν καθόλου κακά υλικά και μπορούν μετά τα ψάρια

0: το μέγεθος του ψαριού, το φυσικό μέγεθος του ψαριού, το οποίο σκαλίζω πάνω σε μια επιφάνεια που λέγεται λινόλεμ και μετά με χρώμα περνάω και βάζω σαφέστατα δικά μου χρώματα. Και βέβαια ακριλικά, εμεικτές τεχνικές, φιλοχρυσού, τα οποία συμπαρασύρουν έτσι το θεατή μέσα στο υδάτινο αυτό περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αφορμή όλη, και όλη αυτή η περιγραφή και η δουλειά σου φυσικά, για να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι στην ατομική έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Εγώ Αντιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Αύριο θαλασσινή ατομική έκθεση της εικαστικού επιχειρήσεως Γεωργίας Μπλιάτσου, «Αόρα Μαρίτιμα». Ο τίτλος της έκθεσης, καθώς εκπέμπει αύριο. Θαλασσινή εγκαινιάζεται στην Γκαλερί Art Prisma αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και εδώ έρχεται και η δράση του «Όλοι μαζί μπορούμε», κυρίες και κύριοι, για υποβρύχιους καθαρισμούς. Διότι είναι απαραίτητη και σημαντική. Το «Όλοι μαζί μπορούμε», μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράση υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υποβρύχιοι καθαρισμοί θα ξεκινούν στις 14 Μαΐου από το λιμάνι του Λαβρίου. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε τα παρακάτω λιμάνια. Στις 23 το λιμάνι της Μυτιλήνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου στο λιμάνι της Χίου, 13 το λιμάνι της Ρόδου, 23 το λιμάνι της Άμμου και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Στόχος δράσης είναι απομάκρυνση οκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας. Να, μια νέα εξαιρετική πρωτοβουλία, κυρίες και κύριοι, από το «Όλοι μαζί μπορούμε». Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 00 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Μας ρωτάει ο Κώστας αν θα ξανακούσουμε την κυρία Μαρία Τριβιζά. Ελπίζω αυτό να γίνει λίγαν συντόμως, να μπορέσει να είναι μαζί μας ξανά στο ραδιοθάλαμο ή στο τηλεφωνικά. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Το ένα τραγούδι διαδέχεται το άλλο με κοστούμια από άλλες εποχές, από άλλες πώς το λένε, με μια συγκεκριμένη αισθητική πάντοτε, με χορό, τραγούδι. Εδώ ας πούμε το τραγούδι αυτής της χώρας παραπέμπει λίγο σε δεκαετία 60-70 σε Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι και αυτός ο παρουσιαστής, ο Στρογκόφ, πώς τον λέμε, που εντάξει, είναι παντού μέσα σε όλα. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Ο Φρανσουά Στάλ εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας στην Ελβετία. Αλλά πώς βρέθηκε σε ένα τέτοιο επάγγελμα? Εκπαιδεύτηκα ως ζαχαροπλάστης και σοκολατοποιός και αργότερα πέρασα στη γαστρονομία πολυτελείας, δουλεύοντας με εστιατόρια βραβευμένα με Μισελέν, όπου έμαθα και την τέχνη της απόλαυσης. Ο Φρανσουά ηγείται μιας ομάδας 9 πιστοποιημένων δοκιμαστών σοκολάτας. Ανήκουν σε μια ελίτ ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών σε όλη την Ελβετία. Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντά τους? Πριν προχωρήσουμε σε μια αγορά, λαμβάνουμε ένα δείγμα. Δοκιμάζεται και στη συνέχεια ταξινομείται. Αγοράζεται μόνο το καλύτερο κακάο. Η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευμένους ζαχαροπλάστες, σοκολατοποιούς και πρώην σεφ ζαχαροπλαστικής. Η δουλειά τους περιλαμβάνει τυφλές δοκιμές και ελέγχους με τους εκλεπτισμένους ουρανίσκους τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος. Οι δοκιμαστές σοκολάτας πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κομμάτι και οι προδιαγραφές είναι αυστηρές. Για να παραμείνει η αξιολόγηση απολύτως αντικειμενική, δεν υπάρχει καμία οπτική εντύπωση. Έτσι μετρά μόνο η γεύση. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί έντονη συγκέντρωση και εμπειρία. Πέρα όμως από την επαγγελματική δοκιμή, πώς μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ξεχωρίσει μια εξαιρετική σοκολάτα από μια συνηθισμένη? Μπορείς να το καταλάβεις από την εμφάνισή της, αν έχει περιχυθεί όμορφα. Πρέπει να έχει όμορφες στρώσεις και ξεχωριστό χρώμα. Έπειτα ακούς αυτό το κρακ και τότε ξέρεις ότι έχει ωραίο τραγανό σπάσιμο και μια γέμιση που λιώνει απαλά. Μόλις η ομάδα αξιολόγησης αισθητικής εγκρίνει μια συνταγή, η διαδικασία προχωρά προς τη μαζική παραγωγή. Αλλά πώς μπορεί κανείς να βρει μια τέτοια δουλειά? Στη Χάλμπα, μετά την πρόσληψη, ακολουθεί επιπλέον εκπαίδευση διάρκειας 6 μηνών. Ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει εξαιρετική αντίληψη, να μην έχει προβλήματα υγείας όπως αλλεργίες και να περάσει ένα τεστ. και με έναν μέσο μισθό περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο, αναρωτιέται κανείς, υπάρχουν και μειονεκτήματα σε αυτή τη δουλειά.

0: Εγώ βλέπω μόνο πλεονεκτήματα, γιατί μπορώ να δοκιμάζω εξαιρετική σοκολάτα κάθε μέρα. Το μειονέκτημα ίσως είναι ότι κάποιες φορές είναι λίγο too much. Υπάρχουν ημέρες πραγματικά γεμάτες δοκιμές. Αλλά αυτό το εξισορροπείς με λίγη ποικιλία, κάτι αλμυρό για να συνέλθεις. Και πώς αξιολογεί ο Φρανσουά συνολικά τη δουλειά του? Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, στη δουλειά μου θα έβαζα 10 μετών.
1: Ο ορισμός του ζαχάρου, έτσι. Άμα είναι να τρως κάθε μέρα σοκολάτα, να δοκιμάζεις, θα έχεις πρόβλημα. Πολύ ωραία σαν τα που κρίσαμε την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στιγμή ότι πασκάει 100,3 2 10 48 00 170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Στέφανος Νικολαίδης απουσιάζει και απόψε και την Παρασκευή θα είναι μαζί μας ξανά από τη Δευτέρα, οπότε παρακολουθούμε μαζί την επικαιρότητα όπως, όπως την καταγράφει το sky.gr. Πρώτο θέμα, Τραμπ, η Κίνα δεν θα προμηθεύσει όπλα στο Ιράν, όσοι θα βοηθήσει να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Άρα, δεν πρόκειται για. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στον πόλεμο. Σαουδική Αραβία στο τραπέζι, σύμφωνο μη επίθεση με το Ιράν. Το δεύτερο θέμα στο sky.gr και απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Κύκλωμα με φυσιοθεραπευτή και ορθοπαιδικού στο κόλπο με 19.610 εικονικές φυσιοθεραπείες. Και ο άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη, ο παρακρατικός Γεωργιάδης και έχει έρθει εν εξάλλου κρίση. Δύο φράσεις αυτές εντός εισαγωγικών. Ομιλία Χριστοδουλή στη Βουλή, Ελλάδα σταθερός σύμμαχος στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού και διπλωματικές πηγές. Το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά. Γεραπετρίτης χωρίς διεθνή εφαρμογή, τα μέτρα που λαμβάνονται μονομερώς από την Τουρκία. Τα πρώτα θέματα στο sky.gr αυτή την ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Sky ο Τάσος Τέλογλου για το βιβλίο του Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πάμε τώρα στους σχολιαστές, στους ανταποκριτές και στους αναλυτές του Δελτίου. Πρώτος από όλους πριν από λίγη ώρα, ο Μιχάλης Ιγνατίου μεταδίδοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των ΗΠΑ και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για τη Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
3: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε ο ίδιος σαν γερουσιαστής πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
3: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
2: Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κύριος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιμπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίρρωση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος, είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο Σι θα ήθελε να δει το στενό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
1: Ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδο 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr ή στο σελίδα κυκλοφορώντας την πόλη μια βόλτα στα βενζινάδικα. Είναι καταλυτική διότι βλέπει κανείς ότι μπροστά είναι ο αριθμός 2 και αυξάνεται διαρκώς παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και αυτό συμπαρασύρει μια σε αυτές οι τιμές. Οι πληθωριστικές που σημειώνονται πάντου συμπαρασύρουν και στρεσάρουν κατά πολύ την ζωή μας και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο Νίκος Φιλιππίδης στην τηλεόραση του Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
4: Έχουμε χάσει σε εξέλιξη το πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει εκεί, να το γνωρίζουμε. Πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει σε σχέση με την πανίσχυρη. Τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και να μας διαφεύγει. Πάμε να δούμε, να διαπιστώσουμε με νούμερα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό μπορούμε να δούμε είναι οι εξαγωγές κάθε οικονομίας. Πώς ήταν το 2001, πώς είναι τώρα. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν κάθε χρόνο 792 δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντων. Η Κίνα μόλις 266 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον τα 792 έχουν γίνει 1,9. Τα 266 έχουν γίνει 3,53 από 266.
5: Τι έχει μεσολαβήσει.
4: Υπερδιπλάσιες, σχεδόν τριπλάσιες οι εξαγωγές που κάνει πλέον η Κίνα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα η οποία έχει σχέσεις με 145 χώρες, εμπορικές σχέσεις ανά την Εφήλειο.
5: Έχει λοιπόν και να δω τώρα,
4: το βλέπουμε. Εδώ
5: και
4: είναι το εμπορικό
5: χαρακτηριστικά.
4: Κοίτα τώρα. Έλλειμμα Ηνωμένες Πολιτείες, το λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή της θητείας του, 2,23 είναι το συνολικό εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα έχει πλεόνασμα. 1 τρισεκατομμύριο δολάριο. Αν δούμε λίγο τις αμερικανοκινέζικες εμπορικές σχέσεις και αυτές είναι ελληματικές. Δηλαδή η ΗΠΑ αγοράζει από την Κίνα προϊόντα 453 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Κίνα αγοράζει από τη ΣΥΠΑ 145 δισεκατομμύρια δολάρια.
5: Πάνω από διπλάσιο το ποσοστό
4: είναι
5: εδώ πέρα.
4: 300 δισεκατομμύρια το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εμπορικό της ισοζύγιο μόνο με την Κίνα. Αντιλαμβάνεσαι γιατί πάνε πολλοί να πουλήσουν. Πάνε να πουλήσουν γιατί δεν πουλάνε οι Αμερικανοί στην ουσία στην Κίνα. Και βέβαια, δες εδώ λίγο το χρέος, γιατί όλες αυτές οι οικονομίες έχουν δημιουργήσει, και επειδή είναι ισχυρές και έχουν και ισχυρό νόμισμα, 115% του ΑΕΠ είναι το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλά τρεις, 94% του ΑΕΠ είναι της Κίνας. Εδώ που παίζεται όλο το παιχνίδι και σου μίλησε νωρίτερα και ο Γιώργος Οφελίδης, είναι στις σπάνιες γαίες. Εκεί που, από το οποίο εξαρτάται πλέον όλη η τεχνολογία, όλη η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα data center, τα πάντα. 1,9 εκατομμύρια τόνους μόνο σπάνιων γεών, 7η θέση παγκοσμίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δες εδώ η Κίνα τι έχουν συσσωρεύσει. 44 εκατομμύρια τόνους και είναι, βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως, μαζεύουν προσεκτικά κάθε χρόνο και στείνουν καταστάσεις προκειμένου να είναι όχι αυτάρκεις, να ελέγχουν τις τιμές επί της ουσίας.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης παρουσιάζοντας την οικονομία της Κίνας. 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Είναι 11:54 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε και ποιες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης.
6: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν, και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.

Στη Δημοκρατία του Πασκάη 100,3 2148 0170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Τάσος Τέλογλου για το βιβλίο του με τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Για παράδειγμα, θα μάθουμε, ελπίζω, πώς προέκυψε η επίθεση με ρουκέτα της 17 Νοέμβρη εναντίον του Μέγκα το 1994-15 Μαρτίου. Υπάρχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία καταγράφεται στο βιβλίο του Τάσου Τέλογλου.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Sky 89,4.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Κλείσε την πόρτα γιατί μας τα έχει κάνει τσουρέκια ο μικρός γάβρος εδώ μέσα, έτσι. Όχι πολλά πολλά σήμερα, γιατί είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από εδώ. Να τα πείσουμε έτσι όλα ανοιχτά να δούμε και να σκοτώσουμε να φύγουμε. Όχι πολλά πολλά. Όχι πολλά πολλά. Κλείς την πόρτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να σε καλά.
3: Δεν υπάρχει.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Εξαιρετικό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Όχι.
5: Δεν έχει αντέγια. Έχει όχι τώρα.
6: Καλησπέρα, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
1: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Κατάριψε τον. Δεν είναι τσιφλίκους εδώ πέρα. Άντε να πούμε, το έχουν δει.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, στη Δυτική Ελλάδα, ο Λούθε. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 14 ο Μάιος, το Σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Ισίδωρος και ο Θεράπων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Εμείς και σήμερα πρώτα ο Θεός θα προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο πικραμένος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο πικραμένος γέροντας απεσιότατος.
7: Τα τελευταία δεν παρατήρησες κάτι?
8: Ναι μωρέ παιδί μου. Τι? Με πειράζει το αυγολέμον.
0: Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πολιτεία. Τι έγινε, ρε παιδιά, την επιστολή τη στείλατε? Την επιστολή, ρε, που μου είπε να σας πω ο Υπουργός. Μου είπε σούπα είχαμε χθες. Καλημέρα στο Διακοπτό, καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγητο, το Αγρίνιο και τις λοιπές περιοχές της πατρίδας μου, της Ετωλοακαρνανίας. Από καρδιάς βεβαίως η καλημέρα σε εσάς που και σήμερα ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Να έχετε σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο και φυσικά στην εφαρμογή που είναι πολύ πρακτική, πολύ σύγχρονη, είναι ο νέος τρόπος να καλείτε το ταξί σας σε τάμπλετ και κινητά. Στους οδηγούς, στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή, οι υπόλοιποι δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, προσέχουμε διασταυρώσεις και πιθανότητα να μπούμε σε καμιά καινούργια κόκκινη λακκούβα. Και κράνη οι αναβάτες. Ευβίας 2.50 για όλους στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στην Γλαύκου. Μπαίνουμε όλοι λοιπόν μέσα, βάζουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν. Έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε, παιδιά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Θα το δείτε με τη μία στο δείκτη σας. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
9: Επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο. Συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, συν και πρόσθετους όρους.
10: Τι σκεφτήκατε?
9: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης Χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε.
9: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
0: Από το ντοκιμαντέρ Χιλιοστό είναι αυτό, το τελευταίο επεισόδιο της περασμένης Δευτέρας. Το επόμενο είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, εκεί που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα και κάνεις το σταυρό σου και λες ο Θεός μας βοήθησε, Άγιο είχαμε και γλιτώσαμε σαν χώρα από αυτά τα κατορθώματα που έκανε το δίδυμο Τσίπρα Βαρουφάκη. Ο κύριος που ακούσατε φυσικά ήταν ο κύριος Λαφαζάνης. Πήραμε το μνημόνιο το τρίτο αχρίαστο στο Παραμάσχαλα χωρίς λεφτά. Εντάξει, και στη Μελένια δεν θέλετε και πολλά λεφτά για να φάτε, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, δεξιά επί της Κορίνθου, ανανεωμένη και πάντα γευστική η Μελένια σας περιμένει με τη μαμαδίστικη κουζίνα για φαγητό φτιαγμένο από μεράκι και πραγματικά με σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε είτε εκεί επί τόπου στο νέο χώρο της, συμπαθητικότατος, είτε στο σπίτι σε πακέτο αφού τηλεφωνήσετε στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, είτε παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2611-911-822, σας το ετοιμάζουν, περνάτε, το παίρνετε και πάτε και τρώτε. Σάββατο από τις, κάθε μέρα από τις 12 έως στις 6 το απόγευμα, Δευτέρα με Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, η Μελένια σας περιμένει.
10: Τα σύνορα κλειστά, κανένας μετανάστης δεν περνά, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, θα είμαστε μια χώρα γερόντων και δημογερόντων. Δεν θέλουμε να είναι αυτό το μέλλον μας.
0: Το πιάσατε το υπονοούμενο. Τα σύνορα ανοιχτά με Τσίπρα, περάστε όλοι μέσα να μας λύσετε το δημογραφικό. Κάνετε τέτοια σχέδια εδώ πέρα τώρα, όχι, όχι τέτοια, όχι τέτοια, τα κάναμε χθες. Η Κάρνα είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του για μια αγορά σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, πολύ δυνατές προσφορές να τις ψάχνετε και ένα κατάστημά της να είναι κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι στο Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
11: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση.
12: Όπα.
13: Όπα.
11: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
13: Όπα.
11: Νομίζω ότι αυτό
13: Τσίπρα.
11: Το τραγούδι.
13: Πίσω από
11: τη λέξη
13: κρύβε το Αλέξης.
11: Για
13: συνεχίζω με το τραγούδι εγώ. Ολύμπια.
11: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
13: Περιμένετε.
11: Τσίπρας, Τσίπρας.
13: Του έχουμε αφιέρωση. Ήταν εκεί μαζί με άλλους 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ραματιά.
14: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία. Για να κοπούλου να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Αν συνεχίσουμε να λέμε τραγούδι.
14: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Όπα και γήπας ο Ζαχαριάδης. Γήπας ο Ζαχαριάδης. Κυρία Γιανακοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Καμπτούμ, για να χαλαρώσετε, να πιείτε το καφέ σας, να φάτε φαγητό εξαιρετικό, να πιείτε το ποτό σας. Το Ταμπτούμ είναι η πρότασή μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, με προσιτή πολυτέλεια και για την εκδήλωσή σας και για το ξεχωριστό σας τραπέζι. Το Ταμπτούμ είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής.

0: Λοιπόν, το νου σας, γιατί υπάρχει κίνηση στους δρόμους λόγω της βροχής. Έχω και μερικές φωτογραφίες που μου στείλανε πρωί-πρωί διάφοροι οδηγοί. Η τελευταία φωτογραφία 10 παρα 10 έχει ένα απορριμματοφόρο στην Κορίνθου 10 παρα 10. 10 παρα 10. Να φορτώνει απορρίμματα από διάφορους κάδους και να γίνεται της κακομοίρας στην κίνηση. Θέλει μία προσοχή αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ώρα να ταλαιπωρείται ο Κοσμάκης. Έχουμε που έχουμε πρόβλημα με τους οδικούς άξονες. Μας λείπουν δρόμοι που έχουν γίνει πεζόδρομοι σωστά, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης που το κόκκινο δημαρχείο. Α, την καλημέρα μου στους αρχόντων κομμουνιστές, μην το ξεχάσουμε. Το κόκκινο δημαρχείο. Το κόκκινο δημαρχείο λέει ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα το κυκλοφοριακό της πόλης. Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Εμείς έχουμε αντιρρήσεις σφοδρές όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βλέπουν στους δρόμους οι οδηγοί 10 η ώρα τα απορριμματοφόρα να έχουν πιάσει τη μία λωρίδα. Ποια μία λωρίδα? Από τη μία είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Κορίνθο, από την άλλη είναι τα απορριμματοφόρο. Μένει δε μένει μισή λωρίδα να περάσει έτσι ξυστά από το φορτηγό. Το βάζουν και λίγο πιο άνετα εκεί. Οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, βέβαια, να μαζεύουν τα σκουπίδια θέλουν, αλλά η υπηρεσία θα πρέπει να προγραμματίζει τα δρομολόγια αυτά μέσα στο κέντρο της πόλεως πολύ πολύ νωρίτερα. Επίσης, άλλος μου γράφει Ανθίας και από Ανθίας, Κολοκοτρώνη και Μεζόνος, κάναμε 27 λεπτά. Εντάξει, 27 λεπτά. Άμα έρχεσαι από την Αθήνα όπως εγώ, τα 27 λεπτά είναι τίποτα. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ζήτημα στην πόλη. Θα το πούμε στην πορεία, θα τα πούμε αυτά. Θα ασχοληθούμε με το θέμα των αντιδρομήσεων που έτσι όπως πάει από αναβολή σε αναβολή. Θα ξεχάσουμε ότι έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή την ώρα καλό είναι να προσέχουμε και να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, τουλάχιστον από πλευράς υπηρεσιών οι οποίες είναι στον δρόμο, να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό πληστηριασμών για κατοικίες από τώρα έως τον Νοέμβριο και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός σπιτιών στην Πάτρα η οποία στους πληστηριασμούς βρίσκεται δυστυχώς στη δεύτερη θέση πανελλαδικά. Μετά την Αθήνα η Πάτρα είναι στη δεύτερη θέση σε πληστηριασμούς σπιτιών. Έτσι, μεγάλη κινητικότητα φέτος ο Μάιος σε πληστηριασμούς και ο Ιούλιος. Μάιος και Ιούλιος είναι μήνες πληστηριασμού. Άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους θα χάσουν τα σπίτια τους. Για πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε σήμερα με αυτή τη βροχερή αφύπνιση που είχαμε πώς ξημερώσαμε από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, σήμερα βροχερή ημέρα και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για κίνηση. Η Κανακάρη στο ύψος της Κανάρη και η Κορίνθου στο ύψος της Κανάρη έχουν μία λωρίδα λόγω έργων και αυτό δημιουργεί δυσκολίες κίνησης. Η Κορίνθου, σοβαρό πρόβλημα, είναι όλοι διπλοπαρκαρισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Από το πρωί μαζεύει η ανακύκλωση, υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Ναι, το είπαμε προηγουμένως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 10 η ώρα τώρα στον δρόμο η ανακύκλωση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, να αναφέρω, να έχουν το νου τους. Η ακτή Δημαίων προς τα έξω και προς τα μέσα είναι φορτωμένη. Η Κανακάρη επίσης και αυτή είναι επιβαρημένη. Γενικότερα σήμερα υπάρχει έντονη κίνηση.
0: Ναι. Υπάρχει πολύ διπλοπαρκάρισμα στην πόλη. Πολύ πράγμα.
1: Πολύ, ειδικά η Κορίνθου είναι...
0: Ειδικά η Κορίνθου. Καλημέρα στην Τροχέα, καλημέρα στην Ερμού. Φέτα, παιδιά, φέτα. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Το καφεδάκι μας πρώτα. Μετά, έχει ο Θεός. Αυγείτε. Πάμε παρακάτω.
1: Επίσης να αναφέρω στο τέλος ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στην Εθνική, στην έξοδο της ΒΙΠΕ. Το ποντιλιάρισμα είναι...
0: Είναι εκεί με τις νταλίκες.
1: Μάλιστα, ακριβώς εκεί. Είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο, με ενημερώνουν οι οδηγοί.
0: Πέστε το πάλι, να έχουν το νου τους όσοι πηγαίνουν για την ΒΙΠΕ.
1: Εθνική οδό στην έξοδο της βιομηχανικής. Μόλις περνάμε τη γέφυρα, να σας κατατοπίσω, προς το παλιό χάραμα.
0: Προς το παλιό χάραμα. Εκεί έχουν γλιστρήσει οι νταλίκες, έτσι. Είναι το μόνιμο πρόβλημα. Εντάξει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας. Δύσκολη μέρα από την πλευρά κυκλοφοριακού. Δύσκολη μέρα. Σας ευχαριστούμε ακριβώς. Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
2: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μία πόλη να θυσιαστεί.
0: Παλιά, δεν ξέρω, έβλεπες Western. Western, έβλεπες. Παλιά, που βλέπαμε πιτσιρικάδες, είχαμε τρελαθεί στα Western. Στην Άγρια Δύση, στα χωριά, ξέρεις, εκεί, στα σπίτια, στις μικρές πόλεις αυτές, προκειμένου να μην μπαίνουν οι ληστές, οι ομάδες των ληστών, σκοτώναν ένα ληστή, του κόβαν το κεφάλι, το παλουκώνανε στην είσοδο και γράφαν από κάτω: «Φίλε, καλώς ήρθες στο τάδε χωριό. Αν σκέπτεσαι να μας ληστέψεις, θα καταρτήσεις έτσι». Ωραία! Προτείνω λοιπόν ένα κεφάλι επενδυτή στα διόδια. Τάκ, παλούκομπα. Και από κάτω να γράφει: «Εδώ, Πελετίδης, κόκκινο δημαρχείο, λέγεσαι επενδυτής, θα πας στην κόλαση». Εντάξει είμαστε. Της κακομοίρας από ποτηλιάρισμα φορτηγών μέσα στο πεζόδρομο, μου λέει ακροατής τώρα στη Μεζόνος. Η ώρα τελειώνει για τη φορτοεκφόρτωση. Ο Κατσιγιάννης εντωμεταξύ, αντί να ασχολείται με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το ωράριο των καταστημάτων, που είναι τελείως διαφορετικό από το ωράριο της φορτοεκφόρτωσης. Τα καταστήματα ανοίξαν στις 10 σχεδόν, 10 και κάτι. Η φορτοεκφόρτωση 10 και κάτι τελειώνει. Καταλάβατε πώς γίνεται το έργο. Αντί λοιπόν να ασχοληθεί με αυτό, κάνει πολιτική, υψηλή πολιτική και ασχολείται με το λιμάνι. Ασχολείται, γιατί είναι και πρόεδρος της ΔΕΠ, βεβαίως. Αυτό είναι. Αυτό. Λοιπόν. Ταμτούμ λοιπόν, ο Ασυδροσιάς είναι η πρότασή μας για χαλάρωση, για καφέ, για φαγητό, για ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, στην προσιτή πολυτέλεια και για το τραπέζι σας το ξεχωριστό. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
2: Ναι, βρε παιδί μου, και δεν φέρνει και τίποτα να τσιμπήσουμε.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της είναι πάντα δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι η πρότασή μας για να γεμίσετε το τραπέζι σας, το ψυγείο σας, το απόθεμά σας, ό,τι θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται και Σαββατοκύριακο με ένα κατάστημα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Ουβρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. 2.50 στην Ευβίας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Σύντροφοι, προσέξτε τώρα. Εκεί πέρα μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει σήμα ΕΚΟ, να μην το ξεχάσουμε. Έχει σήμα ΕΚΟ. Λοιπόν, μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε ταξιτζίδες. Δεν έχει σημασία. Βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή αυτή τη δύσκολη ώρα τιμή στην αγορά. Πολύ δύσκολη ώρα, αλλά έχει καλή τιμή σχετικά. Οπότε το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι μέσα να μας επηρεάσει εκεί στα χρήματα, αλλά να πληρώσουμε, αλλά να πάρουμε σε καύσιμο. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε στο δίχτυ. Ορμάτε όσοι είστε στην περιοχή ή όσοι θέλετε να κάνετε μια δοκιμή. VS 250 δεξιά, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 10.30. Περίπου μια μισή ώρα, δύο πες. Η Μελένια θα ανοίξει, είναι Κορίνθη 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας δεξιά, ανανεωμένη και γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, τα απολαμβάνετε εκεί επιτόπου, δηλαδή πάει ο εγκύρης εκεί και δεν προλαβαίνει να κάτσει, τα έχει φάει στον αέρα. Στο σπίτι σε πακέτο, παίρνεις πλατφόρμες Box ή Food Vault κτλ. Ή κάνεις και ένα τηλέφωνο στο τηλέφωνο της. Σημειώστε το, δεν είναι κακό, 2611-911-822, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα, 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, και ρυθμίστε την κατάσταση με την Μελένια. Επίσης, στο Facebook, ακολουθήστε, βρείτε τη Μελένια, τη σελίδα της, ακολουθήστε τη, θα σας έρχεται μηνυματάκι τι μενού έχει κάθε μέρα. Ορίστε, τι άλλο θέλετε, ρε, τι άλλο θέλετε. Πήγαινε διάλειμμα και ερχόμαι.
3: Ξέρετε, η μέρα μου είναι πολύ πιο σημαντική από το να μην με ακούτε και να μιλάτε μόνοι σας.
4: Ο κόσμος ακούει εσάς.
3: Θέλετε να μιλάτε μόνοι σας.
4: Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι ουσιαστικό.
3: Θα σταματήσετε ένα λεπτό να μιλάτε.
4: Κύριε Βελόπουλε, είναι αυτή μια συμπεριφορά πολιτικού αρχηγού?
3: Μπορείτε να σταματήσετε ένα λεπτό να μιλήσετε. Να μιλήσω, μπορώ.
4: Καταρχάς, είστε στο σαλόνι μας, είστε στο σπίτι μας.
3: Όχι, στο σπίτι
4: τηλεθεατών.
3: Στο στούντιο, εντάξει.
4: Είστε στο σπίτι τηλεθεατών.
3: Λέω λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω ένα λεπτό.
4: Παρακαλώ λοιπόν. Αυτό σας λέω και εγώ.
3: Συνεχίζω πάλι. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό.
4: Ελάτε, κύριε Βελόπουλε. Επί τη ουσία.
3: Λέω λοιπόν και σταματάμε επιτέλου να μιλήσω.
4: Κύριε Βελόπουλε, σας παρακαλώ.
3: Λέω ότι ένα δισεκατομμύριο ευρώ μπορεί να κάνει εκεί εξοικονόμηση.
4: Το είπατε. Άλλη πρόταση πέραν αυτή.
5: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Sky 89,4.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χτες μετά την εκπομπή, κατά τις 12 παρά, αφού τελείωσα τα σχετικά, τα υποστηρικτικά της εκπομπής σε διαδίκτυο και σε site, λέω να βγάλω αύριο σήμερα τον Κυρανάκη να μου πει για την υπόθεση του Οδοντατού με αφορμή την κινητοποίηση που θα γίνει αύριο από τους κατοίκους στην Πούντα Καλαβρίτων εκεί. Θα κλείσω τον δρόμο, θα τα πούμε. Το σηκώνει το τηλέφωνο, του λέω: μήπως θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες αύριο γι' αυτό? Μου λέει: κοίταξε να δεις, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, θα στα πω εσένα με τεφερέτα. Λέω να ακούσω, μου λέει, πες στο δήμαρχο ότι μίλησες μαζί μου και ότι θέλω μία επιστολή υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή τις τεχνικές του υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα γίνει τίποτα το καλοκαίρι, δεν θα πέσει πέτρα κατολίσθησης, δεν θα γίνει κάτι και εγώ θα ανοίξω αμέσως τον οδοντοτό. Τον ακούω, του λέω, και δεν βγαίνει να το πεις εσύ. Μου λέει, όχι, όχι, αυτό μου λέει, το λέω δημοσιογραφικά, πες το. Okay, το λέω. Έγινε της κακομοίρας εκείνη, από εκεί και πέρα. Έγινε της κακομοίρας. Καλά, ο άλλος ο Νάρκησος. Ναι, λοιπόν, έγινε της κακομοίρας. Πάμε κατευθείαν, είναι στο τηλέφωνο ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος. Καλημέρα σας, Δήμαρχε. Καλημέρα.
15: Καλημέρα και ξαναλέτε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Την κάνετε την επιστολή?
15: Θα μου τη στείλει να την υπογράψω, είπες.
0: Όχι, θα την κάνεις, θα την έχεις μέσω, μάλιστα μου ζήτησες τις τεχνικές υπηρεσίες.
15: Δηλαδή εγώ τι να κάνω, να περιγράψω εγώ μια επιστολή ζήτησε... προς τον Υπουργό που να του λέω ότι ναι. Κύριε Υπουργέ, μετά όσα είπατε στον κύριο Ξανάλα, το στέλνω ναι. την υπογραφή ναι. μου για την ανίσοδο
0: ναι. τόσο. Ναι, γιατί, γιατί κακό, κακό είναι. Κακό, με, κακό. Με επικοινωνία που με μεταφέρθηκε και μετά από επικοινωνία με τις τεχνικές μου υπηρεσίες.
15: Εγώ το θεώρησα πιο σοβαρό και είπα βεβαίως, έτσι, εγώ θα υπογράψω έτσι, όποια επιστολή το Υπουργείο θέλει να περιγράψει τι ακριβώς ζητάει από μένα, να του υπογράψω την ασφάλεια του φαραγγιού.
0: Α, αυτό εσείς ναι. ζητάτε τώρα να σας φτιάξει ένα κείμενο το Υπουργείο.
15: Όποιο θεωρεί, παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Ό,τι θεωρεί και να το υπογράψει. Α, εγώ δεν το κατάλαβα έτσι και δεν το είπε έτσι.
15: Εγώ πάντως να γνωρίζεις, είπα αμέσως στους ναι. δημοσιογράφους που πήραν τηλέφωνο για την υποποίηση, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Ήμουν ναι. σε μια υποχρέωση που δεν μπορούσα ναι. να ρωτήσω. Μην είμαι ούτε στο γραφείο, ούτε. Λοιπόν, και εγώ όταν το έμαθα, λέω βεβαίως, αν ο Υπουργός ζητάει τη δικιά μου υπογραφή για την ευθύνη εννοώ, έτσι, να περνάει το τρένο όπως περνάει 130 χρόνια μέσα αυτό το φαράγγι χωρίς να έχουμε ατυχήματα από πτώσεις βράχων
0: ναι.
15: ή
0: α,
15: ό,τι ακριβώς. άλλο έτσι αναφέρουν και λένε από εδώ και από εκεί, εγώ αυτό το αναλαμβάνω, το υπογράφω, αν το θέλουν από μένα. Αν και θεσμικά όπως καταλαβαίνεις αυτό είναι και λίγο αστείο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το δέχομαι.
0: Εμένα μου είπε επιλέξει πρώτα από εσάς, πριν αναφέρει το Δήμαρχο, μου είπε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
15: Εντάξει, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, Νίκο, τα πράγματα μην τα φτάνουμε σε σημείο, δηλαδή να μην μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Έτσι, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρίτων, δηλαδή μία μηχανικός, δύο μηχανικούς που έχουν στο Δήμο εδώ, να τους πάρουν να υπογράψουν τι, να τους πω βάλτε υπογραφή για τι πράγμα.
0: Για το τσιμεντάβλακα που θα ποτίζει τα μοσχάρια στο Παναχαϊκό.
15: Λέω, αν θες να σου
0: στο, στο Κελμό.
15: Αν θες τα παιδιά σου φτιάξουν μια μελέτη εδώ για να συμμετώσουν κάποιο δρόμο και λοιπά ή κάτι πιο σοβαρό ακόμα και λοιπά, το κάνουν. Εντάξει, είναι να επιβλέψουν ένα έργο του Δήμου.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό μου είπε, θα κάνετε τώρα την επιστολή, θα κάνετε εσείς.
15: Να γράψουν για το φαράγγι, γιατί
0: εντάξει, έχει πολύ
15: για,
0: δόση
15: τα πρανί, για τα πρανί του φαραγγιού να γράψουν τι να πάνε ναι. να κάνουν μια επισκόπηση τι ναι. να κάνουν
0: τώρα μιας, Νίκο, τι έχει γίνει ναι, τώρα τι έχει γίνει τώρα
15: ξανά, πολύ μια στιγμή να το σωρέσουν λίγο τα πράγματα τα Καλάβρητα και το διακοφτό με αυτή την απόφαση που πάρθηκε από τον ΟΣΕ έτσι από εκεί φαίνεται ότι πάρθηκε από τη διοίκηση του ΟΣΕ σήμερα, το διευθύνω σίγουρο τον κύριο Παλιό, εγώ πιστεύω ότι είναι και υπόδειξη του Υπουργού, έτσι, ότι τάχα μας είδαμε δύο πέτρες που πέσανε πέρσι και δεν είδαμε τις 15 φορές που σταμάτησε ο τρένος από μηχανική βλάβη.
0: Σωστό.
15: Που διαμαρτυρόμαστε ότι εδώ η εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείριση των τρένων στη χώρα μας, η Hellenic Training, δεν συντηρεί τα τρένα και δεν τα οδηγεί όπως πρέπει να τα οδηγεί, γιατί είναι κρίμα. 45 εκατομμύρια δαπανήθηκαν από την Ελλάδα το 2007 να αγοράσουμε τους νέους σειρμούς και να αντικαταστήσουμε όλη τη γραμμή ενώ τις Ράγες
0: ναι, ναι.
15: χιλιόμετρα από 200 Καλάβρητα και να στηρίξουμε τις γέφυρες με νέα μέτρα στήριξης στις παλιές γέφυρες του Δοτού προκειμένου να βάλουν τα καινούργια τρένα να λειτουργούν τα οποία είναι σύγχρονα, πιο βαριά και μεταφέρουν και περισσότερους επισκέπτες. Το τρένο λοιπόν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, με τρία δρομολόγια κάθε μέρα και πέντε το Σαββατοκύριακο. Βάλε τώρα τη μεταφορά αυτών των δρομολογίων από 120 επιβάτες στο κάθε δρομολόγιο, φουλ τα τρένα και με ξένους και με Έλληνες, έτσι, επισκέπτες, τι κόσμος έχει χαθεί από τα Καλάβρητα.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ακούσουμε. Υπάρχει μεγάλη ζημιά.
15: 280.000 εισιτήρια το 2024.
0: Ναι.
15: Ναι. Λοιπόν,
0: ναι, τώρα τι θα γίνει με την επιστολή, πέσε μου, γιατί εγώ έχω αγωνία να μάθω.
15: Αυτή την κατάσταση ότι δεν δουλεύει σωστά και διαμετρεόμαστε για τα δρομολόγια, έρχεται η απόφαση και λέει σταματάμε το τρένο.
0: Ωραία.
15: Γιατί υπάρχει, λέει, πρόβλημα ασφάλειας και επικινδυνότητας.
0: Έτσι.
15: Λέω λοιπόν συνέχεια ότι αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε όταν το τρένο λειτουργεί 130 χρόνια χωρίς κανένα ατύχημα. Έτσι, όταν κάποια στιγμή κάποιες πέτρες από βροχή ή οτιδήποτε κύλησαν πάνω στο δρόμο και έφτασαν, ξέρω εγώ, μέχρι τις Ράγες. Τις κάνουμε στην άκρη και περνάμε. Στο δρόμο πηγαίνουμε πού τα Καλάβρητα, τρέχουμε 100 χιλιόμετρα, βλέπω μια πέτρα, σταματάω.
0: Ναι,
15: το τρένο
0: εκεί
15: πάει
0: στο μεγάλο σπήλαιο.
15: Το τρένο πάει με 45 χιλιόμετρα και 15 χιλιόμετρα στην οδόντωση. Αυτό το τρενάκι. Αυτό το τρενάκι είναι το τρένο για την, είναι για την ομορφιά, για την φύση, για το περιβάλλον. Θέλω να έρθουν στα καλάβια όλοι με τον οδοντωτό. Γιατί για να περάσουν αυτό το τρενάκι που είναι μικρότερο στον κόσμο στη γραμμή 75 εκατοστά διάμετρο, έτσι μέσα από ένα φαράγγι που περνάνε σφύραγγες, γέφυρες που κατασκευάστηκαν τότε από την εταιρεία τότε που το σχεδίασε το 1896 επί Τρικούπη. Και μέχρι τώρα δεν είχε κανένα πρόβλημα και ατύχημα. Και βρήκαμε δύο πέτρες που έπεσαν και τις δείχνουμε στη Βουλή και λέμε ότι εγώ δεν πάω στον εισαγγελέα. Τι πάει να πει αυτό? Πάω εγώ. Πάω εγώ, αυτό εννοούσα να υπογράψω. Πάω εγώ, που το ξέρω, που μεγάλωσα με το τρένο, που είμαι και δήμος του Καραβίδου και αν χρειαστεί θα πέσω κάτω στον δρόμο να περάσει το δρόμο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω σαν δήμαρχος? Η ιστορία της περιοχής μου είναι. Το Καραβίδο και του Διακοφτού οδοντοτός δεν είναι μόνο συγκοινωνιακό μέσο. Είναι ιστορία το Καραβίδο, το λοκαύτωμα. Μεταφέραν οι Γερμανοί τα δικά μας τα πράγματα εδώ με τον οδοντό. Ούτε στην κατοχή δεν έκλεισε.
0: Άρα.
15: Και το κλείσαμε τώρα 80 μέρες σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα, μισό λεπτό. Άρα, λες. Υπογράφω.
15: Είναι ασφαλέστατο να περάσει ό,τι όλα θέλουμε.
0: Ναι, λες. Υπογράφω την επιστολή που λέει ότι εγγυώμαι ότι είναι ασφαλέστατο το τρένο.
15: Αν για μένα αυτό είναι.
0: Και αν χρειαστεί να πάω στον εισαγγελέα, θα πάω εγώ, ναι.
15: Πάω, ναι.
0: Εννοείται. Την επιστολή θα την φτιάξει. Θα τη φτιάξει.
15: Όχι, να τη φτιάξω, να μου τη φτιάξει, να μου τη στείλει.
0: Να τη φτιάξει ο
15: Κυριανάκης.
0: Ωραία.
15: Όπως τη θέλει, ώστε.
0: Θα επικοινωνήσεις να μεταφέρεις το μήνυμα. Φτιάξτε μου τι θέλετε να το υπογράψω.
15: Από χθες το έχω πει δημοσιογραφικά παντού.
0: Όχι, άλλο. Κάτσε. Άστο. Εντάξει. Το καταλαβαίνω.
15: Το διαβάσαν, σε πληροφορώ μου το έπανε.
0: Εντάξει. Το ξέρουν.
15: Ναι, το διαβάσαν. Ναι, όλοι το ξέρουν.
0: Ωραία. Περιμένεις λοιπόν να σου έρθει η επιστολή και να την υπογράψεις ό,τι κείμενο και έχει απάνω.
15: Μάλιστα, τους είπα, στείλτε την σήμερα να την υπογράψω για να μην κάνουμε συλλαλητήριο αύριο.
0: Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό.
15: Ωραία.
0: Και
15: άμα βρεθεί το συλλαλητήριο το πρωί.
0: Ναι, περιμένεις να σου έρθει, σου είπα θα τη στείλουν, τι σου είπαν?
15: Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σου θέμα.
0: Τι απάντησαν όταν τους έλεγες αυτά?
15: Μα δεν
0: έχω
15: τώρα, εγώ ξέρεις πολύ καλές, ναι. Εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν συντάσσει η επιστολή ο Δήμος. Περιμένει η επιστολή, κείμενο που θέλει ο ΟΣΕ ή το Υπουργείο, λέω εγώ, και υπογράφεις οτιδήποτε σου στείλει.
15: Την υπογραφή μου ζήτησαν, την έχουν.
0: Την έχουν. Και λες ότι εγώ την υπογράφω ό,τι και να μου στείλετε και είμαι και διατεθειμένος να πάω και στον εισαγγελέα όταν χρειαστεί.
15: Όλα τα χρόνια εδώ έχω ζήσει και έχω μεγαλώσει το τρένο, 70 χρόνια. Λοιπόν, 130 λειτουργεί το τρένο. Δεν μου λες κάτι, να σου δώσω κάτι άλλο. Έχεις έρθει στα καράβια να το δω?
0: Τι λες τώρα?
15: Έχεις έρθει, ρωτάω.
0: Δεκάδες φορές.
15: Ωραία. Αυτοί που το κλείσανε έχουν έρθει?
0: Όχι.
15: Ωραία.
0: Γιατί κάτι οι πολιτευτές που σου ανεβαίνουν να πάνε και σου πιάνουν την καρέκλα στο γραφείο σου να έχουν μπει στον οδοντοτό.
15: Να σου δώσω κάτι άλλο. Στη μέση του φαραγγιού, στο πιο έτσι σημαντικό σημείο του φαραγγιού, είναι η κοινότητα μία από τις 66 του Δήμου Καραβίτων που λέγεται Ζαχλωρού.
0: Πω, εκπληκτικό μέρος.
15: Είναι,
0: βέβαια, τι λέει.
15: Είναι μέσα στο φαράγγι.
0: Είναι μέσα στο φαράγγι. Τρως την ομελέτα πάνω από το νερό που τρέχει από κάτω.
15: Μπράβο, εκεί έχει επισκεψιμότητα μεγάλη τουριστική.
0: Τι λέμε τώρα, τις κακομοίρες, τώρα τι λέμε μεταξύ μας τώρα, γιατί ακούει ο κόσμος που το ξέρει.
15: Εκεί είναι ένα χωριό ολόκληρο στημένο με τα σπίτια του, κάτι και εκεί
0: μένουν. Και τους ξενώνες του.
15: Ναι. Άρα τι ζητάμε? Να τους πούμε να φύγουν, πέσει κανένας βράχος από πάνω τους?
0: Ναι. Τότε να υπογράψεις και για το μεγάλο σπήλαιο που έχω σταματήσει πολλές φορές να πούμε. Μπράβο. Για να καθαριστεί ο δρόμος.
15: Μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν,
15: νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε.
0: Εντάξει, ναι, δεν βλέπω.
15: Να πούμε την αλήθεια.
0: Δεν το βλέπω.
15: Να πούμε ότι δεν αντέχουμε άλλο εμπεγμό και αδιαφορία από κανέναν και θα βγούμε στον δρόμο αύριο, στον κόπο της Πούντας, να διαδηλώσουμε σε συλλαλητήριο.
0: Τι ώρα?
15: Αγιάλιο και Παγκαλαβητινό συλλαλητήριο.
0: Τι ώρα, τι ώρα?
15: Για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Βάλτε το μπροστά το τρένο. Τα έχετε
0: ώρα?
15: Όλα και σειρμούς έχετε και ράγες έχετε και ασφάλεια έχετε.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
15: 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ωραία.
15: Σας καλούμε και εσάς και όσους μας ακούν.
0: Το άρα, εκτός και αν έρθει, εκτός και αν γίνει κάτι με την επιστολή σήμερα και πάρει μπροστά ο οδοντωτός.
15: Ναι, αμέσως.
0: Μόνο τότε ακυρώνεται αυτό.
15: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
15: Δεν λοιπόν, έχουμε άλλο τρόπο, κύριε Ξανά.
0: Θα είμαστε μαζί και αύριο. Θα είμαστε μαζί και αύριο.
15: Το τελευταίο που θέλω να πω, θέλω να καλέσω όσους μας ακούν. Γιατί ότι στερηθήκαμε τον οδοντό, αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο των Καραβίτων και του Διακοφτού. Μην πω ότι είναι εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις τι είναι ο οδοντός για την Ελλάδα, παγκόσμια, έτσι, πώς έχει ανακηρυχθεί, μνημείωση οδρομικό από το Υπουργείο Πολιτισμού και όλα τα άλλα, αλλά τουλάχιστον το νομό Αχαΐας αφορά όλους του νομού μας.
0: Δεν το συζητάμε. Εμείς,
15: ελάτε όλοι.
0: Εμείς αύριο το πρωί, τώρα, το κλείνουμε από τώρα στον αέρα το ραντεβού μαζί σας, 10:30 το την ίδια ώρα ακριβώς, για να πούμε στον αέρα οτιδήποτε νεότερο.
15: Τους πολιτικούς μας έχουμε καλέσει όποιος θέλει να είναι κοντά μας.
0: Αύριο 10:30 την ίδια ώρα ακριβώς στον αέρα μαζί σου για τα νεότερα μέχρι εκείνη την ώρα. Εντάξει.
15: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εγώ. Και εγώ. Στην άλλη γραμμή έχω τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, ο οποίος το μεσημέρι χτες, δηλαδή έγινε της κακομοίρας, ένα τηλέφωνο έκανα εγώ, παιδιά, δεν πήγα να πάρω τον άνθρωπο να του μιλήσω, τον υπουργό, και έγινε της κακομοίρας. Λοιπόν, το μεσημέρι χτες πήρε και μια επιστολή το τεχνικό επιμελητηρίο, ότι αν κατάλαβα καλά, δηλαδή θα μας τα πει ο κύριος Καραχάλιος, ότι φταίει κιόλας γιατί καθυστερεί, λέει, να ξεκινήσει τις μελέτες. Κύριε Καραχάλιο, καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα.
0: Για πέστε μου.
10: Πριν απαντήσω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι τότε έχει καθυστερήσει να κάνει τις μελέτες όταν έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, και θα εξηγήσω γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα προγραμματική σύμβαση. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο για αυτό που βγάλατε εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος σε επικοινωνία που είχατε με τον Υπουργό. Εγώ προσωπικά, ως πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Υπουργός Μεταφορών βγήκε δημόσια και ουσιαστικά είπε ότι αν ο Δήμαρχος Καλαβρίτων βεβαιώσει πως δεν υπάρχει κίνδυνος
0: και οι τεχνικές του
10: υπηρεσίες, τότε ο οδοντός μπορεί να ανοίξει ακόμα και αύριο. Αν πράγματι είναι αυτή η λογική με την οποία αντιμετωπίζει το ελληνικό δημόσιο, ο αρμόδιος υπουργός, η ελληνική κυβέρνηση, την ασφάλεια κρίσιμων σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα, τότε πραγματικά είναι σοκαριστικό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για τοπικό έργο που διαχειρίζεται ο Δήμος. Μιλάμε για μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε φαράγγια, σπρανή, γεωλογικά φορτισμένες περιοχές, ένα περιβάλλον αυξημένης ευαισθησίας όπως είναι ο Βουραϊκός, και ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Είναι δυνατόν το 2026 να υπάρχει Υπουργείο Μεταφορών που να λειτουργεί με βεβαιώσεις από δημάρχους, χωρίς θεσμική διαδικασία, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση?
0: Να σας πω ότι πιστεύω.
10: Συγχωρέστε με.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά, διότι το προφανές είναι αυτό.
10: Συγχωρέστε με. Αλλά μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, τέτοιες δηλώσεις
0: το έχουμε χαμένο
10: δεν
0: λίγο.
10: Μπορούν να προκαλούν παρατεράστια ησυχία στην κοινωνία.
0: Να σας πω εγώ τι πιστεύω. Τι πιστεύω μετά από όλα αυτά. Γιατί από χτες μου. Δηλαδή, σας είπα, δεν το περίμενα να έχει τέτοια έκταση το πράγμα. Μία πρόσκληση σε έναν συνομιλητή στην εκπομπή, ας είναι και υπουργός, από τους πολλούς που έχουν μιλήσει μαζί μου. Ένα λεπτό. Πιστεύω πραγματικά, επειδή το παρακολουθώ το θέμα του οδοντοτού και τα καλάβητα, επειδή τα αγαπάω πολύ και κάνω και διακοπές εκεί πάνω, έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα στα καλάβητα, όχι μόνο τον οδοντοτού. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουν αντιληφθεί το μέγιστο σφάλμα που κάνανε και τη διαδικασία.

0: όχι χωρίς να παρουσιάσει δημόσια την αξιολόγηση του κινδύνου που έχει κάνει από το 23 και μετά τις φωτιές, χωρίς να μας δημοσιοποιήσει τα γεωλογικά αυτά δεδομένα που τον κάνουν να πιστεύει ότι είναι επικίνδυνο η λειτουργία του οδοντοτού, χωρίς να μας παρουσιάσει ποια έργα και ποια μέτρα έλαβε τα οποία δεν καλύπτουν αυτή την επικινδυνότητα την οποία επικαλείται προφορικά, κυρίως έχετε αναζητήσει ως έκδοτος δημοσιογράφος, πέρα από μια ανακοίνωση, πέρα από ένα δελτίο τύπου του ΟΣΕ στην ιστοσελίδα του, αν υπάρχει επίσημα αναρτημένη διοικητική πράξη στη διάρκεια. Αυτά το τεχνικό επιμελητήριο, ξέρετε πότε τα πήρε, έχοντας εικόνα του τι προτείνει το Υπουργείο Μεταφορών. 28 Τετάρτου. Ρωτάω, δεν έχει δικαίωμα το τεχνικό επιμελητήριο 10 μέρες να επεξεργαστεί τι του ζητάει ένα Υπουργείο αυτή
1: τη στιγμή? Δεν μπορεί να γίνει αυτόματα.
0: Άρα, είπατε μόνοι σας τη μαγική λέξη. Ένα τεράστιο λάθος με μια απόφαση η οποία βασίζεται μόνο στην έναρξη της προγραμματικής διαδικασίας κατά την κρίση μου, οδήγησε σε ένα κλείσιμο μια ιστορικής συνδρομικής γραμμής 130 χρόνων και ψάχνει απεγνωσμένα το Υπουργείο και ο διαχειριστής της υποδομής να βρει τρόπο, δεν ξέρω αν θέλει να βρει τρόπο να το ξανανοίξει, γιατί αν θέλει πραγματικά, το ΤΕΕ είναι παρόν, το δήλωσε από την πρώτη στιγμή, δώστε μας την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα. Τότε δεν μπήκε για να κάνει μια μελετούλα. Μια μελέτη δεν ανοίγει τον οδοντοτό όταν υπάρχει μια πολιτική απόφαση περί αόριστης επικινδυνότητας. Πρέπει να ανοίξει μια
1: ασφαλείας και, έχουμε, είπατε, προτείνει, αόριστης,
0: και αόριστης. Έχουμε προτείνει 4-1 μέτρα για την άμεση και σταδιακή επαναλειτουργία του οδοντοτού. Το θέμα είναι να μπορέσει να τα κάνει πράξη το Υπουργείο.
1: Δεν έχετε υπογράψει προγραμματική, μου είπατε, με την περιφέρεια?
0: Όχι, δεν έχει ακόμα υπογραφή, γιατί σας είπα, το αντικείμενο της προγραμματικής το έστειλε 28 Τετάρτου.
1: Μάλιστα.
0: Σας είπα τον προβληματισμό που επικρατεί.
1: Πρέπει εσείς να το ελέγξετε πρώτα όλο αυτό το πακέτο και έχουμε μετά η προγραμματική.
0: Το έχουμε ελέγξει και έχουμε κάνει αντιπρόταση.
1: Αντιπρόταση στο Υπουργείο?
0: Ναι. Έχει επικοινωνηθεί και με το κεντρικό ΤΕ, με τον Γιώργο Στασινόφ.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει απάντηση στην αντιπρόταση. Άρα όλο αυτό καθυστερεί την προγραμματική. Αυτό μου λέτε.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε όταν όλα ρολάρουν, αν ρολάρουν και υπογραφεί η προγραμματική, αυτά τα οποία εσείς θα αποφασίσετε να γίνουν στα επικίνδυνα σημεία που εσείς θα βρείτε, η μελέτη σας ή εν πάση περιπτώσει η έρευνά σας, θα μπορούσαν να γίνουν ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του οδοντοτού?
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, ότι μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμεσα.
1: Αφήστε το, γιατί αυτό κρατήστε το. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα.
0: Μας δώσει την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα. Εμείς δεν κοιτάμε αν υπάρχει βουνό στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ή αν η γραμμή ανήκει στον ΟΣΕ. Εμείς κοιτάμε την άμεση επανέναρξη του οδοντοτού. Αυτό είναι το επίδικο.
1: Εσείς λέτε λοιπόν αυτό. Ο Παπαδόπουλος λέει: εγώ υπογράφω το κείμενο που θέλει το Υπουργείο ή ο ΟΣΕ να μου το στείλει να το υπογράφω και δεν με ενδιαφέρει. Πάω και στον εισαγγελέα, είπε πριν από λίγο. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αν πέσει μια πέτρα και πάω στον εισαγγελέα, το ερμηνεύω εγώ. Πάω για τον καλό του τόπου μου. Αυτά τα δύο, με τη δικιά σας βεβαιότητα ότι μπορούν να γίνουν ό,τι φτιάξουμε, εσείς αποφασίσετε, και φτιαχτεί παράλληλα με την κυκλοφορία του οδοντοτού, νομίζω ότι είναι το κλειδί. Απ' την άλλη, εμένω στην άποψή μου, εμένω, ότι το Υπουργείο, και βεβαίως γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εντάξει, έτσι, το Υπουργείο κατάλαβε ότι παρασύρθηκε, ότι έκανε λάθος εκτίμηση, ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, μπορεί, και τα τρία.
0: Το είπε από την πρώτη στιγμή ότι έχει γίνει λάθος και ο τρόπος να ξαναδείξει συγκεκριμένο. Αποδεχτείτε τον, δώστε μας την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα.
1: Πολύ ωραία, σωστό. Λοιπόν, έχει καταλάβει και προσπαθεί τώρα, γιατί αντιλαμβάνεται και το πολιτικό κόστος, μην τρελαθούμε, το τοπικό πολιτικό κόστος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι πρέπει να ανοίξει ο οδοντοτός και ψάχνει να βρει το καπάκι στη βαλβίδα, στο καπάκι της κύτρας. Ξέρετε, να φύγει λίγο
0: από δεν είναι πολιτικό προκάλημα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου του ΟΣΕ. Τα λέω όπως νομίζω εγώ. Έτσι. Λοιπόν.
0: Χαίρομαι. Αυτά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε σε επαφές. Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα έχουμε γέλια. Πικρά. Επειδή συνεχίζουν και καλά κάνουν, δηλαδή, τους δώσαμε δικαίωμα χθες να μου στέλνουν διάφοροι σύντροφοι Ολυμπιακοί, διάφορα εδώ πέρα. Να είμαστε όλοι βέβαιοι, είτε είμαστε κόκκινοι είτε πράσινοι, γιατί υπάρχουν και πράσινοι που μου στέλνουν διάφορα φίλοι και συμπολεμιστές παλιοί της

0: 2013 και τα λοιπά από την Αθήνα, ότι ο Γιανακόπουλος δεν είναι κανένας μαλάκας, είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, έχει DNA γιανακοπουλαϊκό και θα προστατεύσει την επένδυσή του, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της οικογένειας Γιανακόπουλου. Δεν είναι έτσι, δεν είναι εδώ τίποτα κάτω σούρμενα, πέρα Παναγιά, έτσι. Λοιπόν, θα την προστατεύσει και θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί. Είναι δεδομένο, και εγώ δεν έχω καταφερθεί ποτέ κατά του Αταμάν όταν είναι η περίοδος του αγώνα, αλλά τώρα, επειδή ο πρώτος κύκλος έκλεισε με μια παταγώδη αποτυχία, ο σύντροφος Αταμάν θα οδεύσει προς άλλες πολιτείες. Έτσι. Εγώ έτσι πιστεύω. Το ποιος θα έρθει είναι ένα άλλο ζήτημα μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Ζέλικο, που είναι και το όνειρο των Παναθηναϊκών. Και επίσης κάποιοι από τους παίκτες ή θα αποδεσμευτούν με κάποιο τρόπο ή θα βρουν το ρόλο τους, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Σόρτς που τον έβγαλε χθες στη σέντρα στο ημίχρονο, ντρόπι, δεν παίζεται αυτό, δεν ξέρω τι κάνει, το έχει κάνει τώρα τελευταία πολύ συχνά, μάλλον έχει χάσει τα αποδυτήρια, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. Και επειδή μου γράφεται και για την απουσία του Λούκα, συμφωνώ απολύτως, αλλά είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να στηρίζεσαι στο Σλούκα. Μπορώ εγώ να στηρίζομαι τώρα στο Γέρο Ταγκύρη? Πρέπει να βρω κάποιον άλλον. Σιγά σιγά θα κάνω και εγώ τη μεταγραφή μου στον ήχο. Πού θα πάει? Λοιπόν, Ηλία Ρίχτο.
1: Σας κοροϊδεύει όλους, μην τον ακούτε.
0: Ηλία Ρίχτο, για το τέλος, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Προσέχετε τα παιδιά σας.

την καρδιά μου εκεί τόση μοναξιά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

την καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Και σαν να μην μας έφταναν τα κεντρικά κρίσιμα πολιτικά πράγματα, σήμερα το ενδιαφέρον το πολιτικό μετακυλίεται στα τοπικά πολιτικά. Βάλτε μια παύλα, βάλτε και αυτοδιοικητικά. Και είναι θετικό από τη μια, όσοι μετέχουν στο λεγόμενο δημόσιο διάλογο για οποιοδήποτε θέμα, να έχουν το θάρρος της γνώμης τους και σε επίπεδο κυβερνητικής παράταξης, αυτοδιοικητικής, ανεξάρτητης μεν, αλλά γαλάζιας εικόνας των Δήμων Πατρίων, νομίζουμε ότι έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο σκηνικό ελευθερίας κατάθεσης άποψης και λόγου από την ηγεσία της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Ανοίγει ένα θέμα, η θελημένα ή όχι δεν είναι στην κρίση μου, είναι στη δικαιοδοσία αυτών που έξω από τα δόντια μιλούν, προσωπικές ενδεχομένως απόψεις καταθέτουν, που όμως είτε επηρεάζουν είτε και ενοχλούν. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο ανέδειξε χθες ο Sky, αναδεικνύει σήμερα και διαδικτυακά, ένα ρήγμα το οποίο μακάρι να μην είναι βαθύ, αλλά και αν είναι δεν είναι δικό μας θέμα, ανάμεσα στην ηγεσία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και τον υποστηριζόμενο προερχόμενο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Πατρέων το 28, Κώστα Σβόλη στην Πάτρα. Η εν λόγω εξέλιξη αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αν δεν υπόθηκε τυχαία και πάνω απ' όλα αρχικά θα πρέπει να θεωρηθεί, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος, ειλικρινής, ξεκάθαρη, στέρεη, επιχειρηματολογημένη, έρχεται σε μια κομβική χρονική στιγμή όπου υπάρχει μια αναταραχή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε κεντρικό επίπεδο αυτό θα επιχειρηθεί ή θα καταφανεί στην αυριανή και μεθαυριανή διαδικασία του κομματικού συνεδρίου, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, παρότι νωρίς, κανείς δεν ξέρει αν κάποιοι θέλουν επίσης να ξεκαθαρίσει το κλίμα. Χρήσματα δεν υπάρχουν, πηγές ιδεολογικές υπάρχουν, αφετηρίες υπάρχουν, αλλά ο τρόπος που κάποια πράγματα λέγονται θα πρέπει να εξηγούνται και ο χρόνος που αυτά καταγράφονται θα πρέπει επίσης να διερευνούνται, διότι ταυτίζονται όλος περιέργως και με την χρονική συγκυρία όπου η δημοτική παράταξη, η προσκύμενη ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία εν πολλής, προσπαθεί να ανοίξει συνεργασίες και αυτό ίσως να μην τη βοηθά. Αυτό το οποίο σίγουρα αποτελεί μειονέκτημα είναι ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάθεση δημοσίων απόψεων, κάπου χάθηκε η κριτική, ορθή ή όχι, αρνητική σε κάθε περίπτωση, της Νέας Δημοκρατίας αυτοδιοικητικά κατά του Δημάρχου και της κομμουνιστικής του Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπήρωσης του κυρίου Πελετίδη. Καλό μεσημερινά έχετε, είναι η 14η μέρα του Μαΐου, ο μισός πέμπτος μήνας του χρόνου. Είχαμε και πολύ ωραία βροχή το πρωί, έχει σταματήσει, έχουμε λίγο ήλιο, νεφώσεις, ίσως ξαναβρέξει. Είναι τα τρελά της περίοδου της εποχής που διανύουμε. Στα 17 λεπτά μετά από τις 12 ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στο στούντιο των προσωπικών της Πάτρας, διαδικτυακά η μετάδοση της εκπομπής, ελπίζω να μην υπάρχουν προβλήματα, το φροντίζει ο Κωνσταντίνος αυτό, χορηγικά ακόλουθη από την επαγγελματική δραστηριότητα στην Πάτρα, στην αγορά της, της κυρίας Δέσποινας Μηδαράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μηραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: διοικητική, τοπική, αυτοδιοικητική, μένει για το επόμενο ημίωρο. Νομίζω ότι μπορεί να περιμένει. Και θα ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο και πάλι συζητιέται. Για να είμαι ειλικρινής, δύο πράγματα συζητιούνται παράλληλα τις τελευταίες μέρες και το κάνουμε πάλι κατόπιν εορτής. Το πρώτο είναι ο απόϊχος, ο οποίος έχει καταγραφεί δημόσια με την περίπτωση της 17χρονης και της άλλης κοπέλας στην Ηλιούπολη, το ζήτημα της ψυχικής υγείας, της ψυχολογίας των παιδιών που δίνουν τη μάχη για να σπουδάσουν και να μπουν αφού δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε λίγο καιρό. Και το δεύτερο θέμα το οποίο συζητιέται πάλι με μισόλογα, χωρίς αποφασιστικότητα, είναι η κατάσταση με τα γεγονότα με τους μπαχαλάκηδες στα πανεπιστήμια. Ευτυχώς έχουμε δύο πανεπιστήμια, διαμάντια των Πατρών και της Πελοποννήσου, τα τμήματα που υπάρχουν εδώ, που δεν έχουμε τέτοια γεγονότα. Βέβαια μετράει πάρα πολύ το ότι το κάμπους, η Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, είναι έξω από την πόλη. Είναι στο Ρίο από τη μια και στο Κουκούλι εκτός κέντρου τα περισσότερα που έχουν ως έδρα τους στην Τρίπολη. Θα μείνουμε στο πρώτο θέμα και θέλω να καλωσορίσω τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, για να μας περιγράψει πώς από τη δική του την οπτική γωνία βλέπει αυτά τα γεγονότα, τα πολύ συζητημένα, όπου υπάρχουν πάντα τρόποι αυτά να προλαμβάνονται, είναι τα ίδια μας τα παιδιά, είναι οι συγγενείς μας, και η αφετηρία της σκέψης μας ξεκινά από την οικογένεια, πάει στα φροντιστήρια, πάει στα σχολιά, πάει στις παρέες και στα ίδια τα παιδιά που δοκιμάζονται. Τι κάνετε, κύριε Γιαννακόπουλε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδατε αυτή την εξέλιξη που είχαμε και τι σκέψεις κάνατε για μια ελληνική κοινωνία η οποία παραμένει απροστάτευτη? Δεν θέλει τα παιδιά να είναι ψυχικά υγιή, γιατί οι ευκαιρίες είναι πολλές. Δεν είναι τώρα, θα είναι αύριο. Δεν θα είναι ένα πανεπιστήμιο, θα είναι κάτι άλλο. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για άλλη μια φορά, επειδή το έχετε προσεγγίσει και πολλές φορές το θέμα σας και το θέμα αυτό και έχουμε μιλήσει και μαζί αρκετές φορές, νομίζω ότι η ψυχική υγεία των εφήβων θα έρχεται στο προσκήνιο όλο και περισσότερο. Και αυτό γιατί επηρεάζεται από όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Έχουμε μια πίεση για ακαδημαϊκή επιτυχία, έχουμε φόβο για αποτυχία, έχουμε περιθωριοποίηση όταν κάποιος δεν πετυχαίνει σε ένα πανεπιστήμιο κύριους. Έχουμε την αίσθηση ότι πολλές φορές ότι ποιος είναι αυτός ο κόσμος τελικά που ετοιμάζουμε για τα παιδιά. Οπότε το πρόβλημα στην κοινωνία μας και όχι μόνο είναι βαθιά κοινωνικό και δομικό.
0: Θα περίμενε κανείς, το λέω ίσως ενώ μπορεί να μην είναι έτσι, ότι με το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έφυγε κάποιο άγχος. Δηλαδή παρατηρώ οικογένειες και παιδιά που δεν αποφασίζουν καν να δώσουν πανελλήνιες, επιλέγουν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο πλέον και στη χώρα μας, ίσως και στο εξωτερικό, και θεωρούσα ότι όλο αυτό το αγχωτικό περιβάλλον, ο μονόδρομος της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έχει εκλείψει. Δεν επαληθεύεται νομίζω με τέτοια γεγονότα.
1: Δεν επαληθεύεται, γιατί θα είναι ξεκάθαρο αυτό όταν συζητήσουμε για το ρόλο των γονέων και του σχολείου. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά σε αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι αυτό το σημείωμα αυτής της κοπέλας είναι μια επικίνδυνη αφήγηση. Έτσι, είναι δηλαδή ο φόβος της αποτυχίας στις εξετάσεις και του μηδενικού επαγγελματικού μέλλον. Νομίζω ότι πια όλοι οι γονείς, και πρέπει να το τονίζουν αυτό, όπως και το εκπαιδευτικό σύστημα, ότι δεν είναι μια γραμμική πορεία αυτό που θα συμβεί δίνοντας μια φορά εξετάσεις στα 18 μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, η αγορά πλέον είναι πολύ ρευστή, οι δυνατότητες είναι άπειρες στους επαγγελματικούς χώρους, προκύπτουν συνέχεια πράγματα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και ανοίγει χώρους επαγγελματικούς και δυνατότητες στα νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ καλά εξοικειωμένα γενικά με την πρόσβαση στην τεχνολογία. Οπότε νομίζω, αν αναφερθούμε στο ρόλο των γονέων και του σχολείου, μπορούμε να βρούμε αρκετές, έτσι θα έλεγα, αγχωτικές και στρασογόνες διαδικασίες που παραμένουν. Και ξέρετε, τώρα τα παιδιά είναι μικρά ακόμα, το μυαλό είναι υποκατασκευή θα έλεγα, οπότε υπάρχει μια ευαλωτότητα εκεί.
0: Κύριε Γιαννακόπουλε, κοινωνιολογικά, μήπως λέμε για μια καινούργια εποχή, μήπως τελικά υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που αυτήν την εποχή δεν την έχουν τη νέα αντιληφθεί και βιώνουν κάποιες καταστάσεις ακόμα πολύ ξεπερασμένα, παλιακά θα έλεγα, και με τον τρόπο τους πιέζουν το παιδί να φέρει τον καλό βαθμό, να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, και αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε γίνει σύγχρονοι γονείς, τα σπίτια μας είναι σύγχρονα με άλλες ιδέες και με άλλες απόψεις.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ζούμε σε μια χώρα, και όχι μόνο εμείς βέβαια, μόνο η δικιά μας, που έχει σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Πέρα από όλες αυτές τις δράσεις που μπορούν να γίνονται και τις εξελίξεις που συμβαίνουν και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και σαν χώρα, γνωρίζετε ότι έχουμε σημαντικά οικονομικά, άρα και δομικά προβλήματα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος οικογενειών δεν είναι ικανό να σκεφτεί διαφορετικά και να πιστέψει στο μέλλον. Και μέσα από διαδικασίες άγχους, φόβου, επιβίωσης, οικονομικής και πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, δεν έχουν περιθώρια να σκεφτούν διαφορετικά και δεν έχουν και την υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον και την πολιτεία σε αυτό το κομμάτι, παρότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερες. Οι γονείς δημιουργούν πίεση και όλο αυτό έρχεται από το παρελθόν τους, έτσι. Υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια επαγγελματική αβεβαιότητα. Οπότε αυτή η απόκτηση ενός πτυχίου κύρου, θα έλεγα, είναι ένα ζητούμενο που παραμένει, όπως καταλαβαίνετε. Να. Παρότι συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε, έτσι, και ισχύουν.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι τόσο υπεύθυνα κάποια παιδιά που πραγματικά το βιώνουν. Βέβαια, το να φτάνεις στην αυτοκτονία, στο θάνατο, δεν αποτελεί υπεύθυνη στάση. Αλλά έχουμε και παιδιά τα οποία θέλουν την προσωπική επιτυχία, πεισμώνουν και ίσως φτάνουν και σε ψυχικές ασθένειες, που ίσως είναι το λιγότερο έναντι της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Μπορεί το κράτος, η πολιτεία συντεταγμένα, προληπτικά να λάβει μέτρα από εκεί που ξεκινάει η μελέτη, η δοκιμασία, πιο έντονα να προλάβει καταστάσεις, κι αν ναι, πόσο δύσκολο είναι στην εποχή μας να γεμίσουν τα σχολιά με ψυχολόγους, με ανθρώπους που θα βάλουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα ψυχολογική.
1: Πρέπει να γίνουν πράγματα και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, και αυτά τα περιστατικά είναι πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια, ψυχίατροι, ψυχολόγοι μπορούν να αναφερθούν σε ειδικές πτυχές αυτού του γεγονότος, του τραγικού που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη, για μένα, όπως ξέρετε, το σχολείο είναι καθοριστικός παράγοντας. Και σίγουρα έχουν γίνει βήματα, έχουν μπει ψυχολόγοι, έχουν αρχίσει κάποια έτσι μικρά-μικρά σημάδια αρκετά θετικά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Πρέπει να υπάρχουν διδασκαλίες δεξιοτήτων, έτσι, συναισθηματικής, έτσι, ανθεκτικότητας, θα έλεγα, προσαρμοστικότητας, ένα δίκτυο ασφάλειας για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο και πόσο αυτά τα υπερφύελα πράγματα παρουσιάζονται στα παιδιά σαν κανονικότητα και υπάρχει μια μίμηση. Πρέπει να υπάρξει προστασία απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι καινούργια, αλλά πρέπει η κοινωνία να ανταποκριθεί και το κράτος. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφάλειας για τα παιδιά.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει ταμπού στο να βγει ένα παιδί, μια μαθήτρια, ένας μαθητής, να βγει η μητέρα ή ο πατέρας, οι γονείς και να πούν ότι το παιδί μου, ναι, δεν είναι άρρωστο, είναι ευσυνείδητο, αλλά πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή? Υπάρχει ταμπού στην ελληνική οικογένεια από αυτού ακόμα?
1: Νομίζω και για την πόλη μας, αλλά και γενικά για την ελληνική κοινωνία, αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει σταματήσει να είναι πια ταμπού. Οι γονείς απευθύνονται σε ειδικούς και το βλέπουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτούς τους χώρους, το βλέπουμε ότι συμβαίνει. Και να ξέρετε ότι τα παιδιά, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, είναι πολύ πιο έτοιμα να αναφερθούν σε αυτό που τους συμβαίνει και να το εμπιστευτούν σε έναν ειδικό.
0: Σας θυμίζω ότι υπάρχουν πολύ... Σας θυμίζω κύριε Γιαννακόπουλε, κλείνοντας, ότι υπάρχουν πολύ μικρές κοινωνίες που, αν πας δηλαδή στην περίπτωση ενός χωριού έξω από την Πάτρα και πεις στην πλατεία ή στο καφενείο ο πατέρας ότι το παιδί μου το πάω σε ψυχολόγο, θα βγει ο χωρικός και θα το πει τρελό το παιδί.
1: Ωραία, γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και οι κινητές μονάδες και σε αυτό το κομμάτι, που οφείλουμε να πάμε από χωριό σε χωριό και να ενημερώσουμε τους γονείς ότι η ψυχική υγεία και συνολικά η υγεία του παιδιού της είναι παραπάνω από το τι θα πει ο συγχωριανός και το καφενείο. Σαφώς δεν είναι κάτι που λύνεται σε μια μέρα, όμως σίγουρα η ευθύνη του γονέα απέναντι στο παιδί προκειμένου να το υποστηρίξει και να επιβιώσει τα επόμενα βήματά του, νομίζω ότι θα μπει μπροστά από οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το στίγμα, το οποίο σίγουρα προσπαθούμε αρκετά χρόνια και έχουν γίνει πολλά βήματα να το καταπολεμήσουν.
0: Κρατάω, γιατί έχει την ιδιαίτερη σημασία του, αυτό το οποίο είπατε αρχικά στην κουβέντα μας, ότι τα θέματα ψυχικής υγείας στην νεολαία μας, στην κοινωνία μας, θα πολλαπλασιάζονται όσο βιώνουμε αυτά τα οποία βιώνουμε. Είναι τραγικό να ακούγεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Κάποια προϊόντα πήραν την κατιούσα στις τιμές τους και αυτό μας άρεσε. Από μέρα σε μέρα θα γίνει το αντίστροφο. Κάποια σημαντικά είδη, τα οποία τα χρειαζόμαστε στο σπίτι, θα αρχίζουν να παίρνουν και πάλι την ανιούσα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι επιρροές από τον μενόμενο πόλεμο στη Μεσανατολή είναι καταγεγραμμένη. Ο Πρωθυπουργός καθόλου τυχαία χθες έκανε αναφορά στο ζήτημα το ενεργειακό. Με το ρεύμα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα και είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που έχουν κάνει οι αρχιτέκτονες εδώ στην Αχαΐα για το ενεργειακό, στην κατεύθυνση που αυτοί και το αντικείμενο της επιστήμης τους ταυτίζονται, και καλωσορίζω την πρόεδρό του, την κυρία Ολυμπία Λόι, για να μας το εξηγήσει γιατί είναι ταυτισμένο με τα οικονομικά δεδομένα της περίοδου που διανύουμε. Τι κάνετε, κυρία Λόι?
9: Καλή σας μέρα, κύριε Τρεμπετυλόπουλε. Εμείς κάναμε μία παρέμβαση. Φυσικά οι ενεργειακές αναβαθμίσεις είναι τώρα σε πάρα πολλά προγράμματα. Κάναμε μία παρέμβαση περισσότερο σε σχέση με τη νέα, ας πούμε, ανακοίνωση του προγράμματος Διατηρώ για τα διατηρητέα κτίρια.
0: Ναι.
9: Όπου εκεί ζητείται ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου κατά δύο βαθμίδες προκειμένου να επιδοτηθεί. Και εδώ ήρθαμε να πούμε περισσότερο στο ότι αυτός ο όρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα για τα διατηρητέα κτίρια.
0: Τώρα να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, και θέλω να το κάνετε με πολύ απλά λόγια, γιατί αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ τραβηχτικά, να το πω απλά. Δηλαδή ο κόσμος πέφτει πάνω κατά πάνω, σου λέει να αναβαθμίσω τώρα που επιδοτείται από το κράτος, κάπου υπάρχουν οι δυσκολίες, κάπου τα αφήνουν στη μέση, το εγκαταλείπουν το θέμα. Εσείς τι λέτε τώρα, δηλαδή τι συμβουλεύετε τον συμπολίτη, τον καταναλωτή, να πω, γιατί κατανάλωση είναι και αυτά τα πακέτα τα προγραμματικά για την ενέργεια?
9: Κοιτάξτε, να πάμε πρώτα στα προγράμματα, τα εξοικονομώ και όλα αυτά τα ενεργειακά που βγαίνουν, ναι, για τα κτίρια. Εγώ πιστεύω ότι ένας ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ όταν κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί όπως έχουμε πει άπειρες φορές, θα πρέπει αυτό να συνδέεται με τη συντήρηση, γιατί πάμε και τοποθετούμε για παράδειγμα μια εξωτερική θερμοπρόσωψη σε ένα διαμέρισμα, και από εκεί και πέρα γίνεται μπορεί να υπάρχει κάποια φθορά που να μην την έχουμε δει. Η θερμομόνωση, η θερμοπρόσωψη είναι ένα ελαστικό υλικό, και μετά μπορεί να γίνει ένα σεισμός και να έχουμε διάφορα παρατράγουδα, γιατί θα έχουμε καλύψει τη φθορά του κτηρίου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσεχθούν. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μηχανικό που θα επιβλέπει. Χρειαζόμαστε επίσης συνεργεία που να ξέρουν. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το σπίτι μας και την ασφάλειά μας σε ένα μάστορα που λέει άστο, θα το κάνω εγώ, κατά τη συνήθη πρακτική.
0: Κάνετε αυτή την παρέμβαση, και εγώ θέλω να ρωτήσω εάν αξίζει πράγματι για κάποιους που μας ακούνε να απευθυνθούν στον πολιτικό μηχανικό που ενδεχόμενα επιλέξουν, και αν αυτό πράγματι είναι μια ευκαιρία που λέμε, δηλαδή από το να χώσω βαθιά το χέρι στην τσέπη, που δεν υπάρχουν και πολλά περισσευούμενα, γιατί να μην εκμεταλλευτώ όλα αυτά τα οποία το κράτος δίνει. Βέβαια βλέπω μια έτσι πολύ αθρώα κατάσταση, δηλαδή πολύ εύκολα κάποιος σου λέει να μπω στο πρόγραμμα, μπορεί να μην έχει τα κριτήρια ή τη δυνατότητα. Εσείς θα προτρέπετε προς μια τέτοια κατεύθυνση?
9: Να σας πω, εγώ θα έκανα το εξής. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα, γενικά όλα τα εξοικονομώ που έχουν βγει, όταν κάποιος έχει μία μονοκατοικία ή ένα διόροφο κτίριο, μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όλο αυτό το πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση. Όταν είμαστε σε μία πολυκατοικία, δεν νομίζω ότι το να βάλω εγώ σε ένα διαμέρισμα στο δικό μου να επιλέξω κάποιους τρόπους θα μου δώσει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί τα κτίρια λειτουργούν ως οργανισμοί. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά ευχής έργο τώρα που, λόγω και όλων αυτών που γίνονται με τις πολυκατοικίες, που γίνονται συντηρήσεις επειδή έχουμε πτώσεις σοβάδων και τα λοιπά, και έχουμε δει τα αποτελέσματα με τον πιο τραγικό τρόπο στην πόλη μας, τώρα που γίνονται αυτές οι επεμβάσεις που γίνονται σε ολόκληρο το κτίριο, θα μπορούσε ταυτόχρονα να γίνει και μια ενεργειακή αναβάθμιση σε ολόκληρα τα κτίρια. Το κτίριο λειτουργεί ως οργανισμός. Το τμηματικό δεν μας δίνει τα ίδια αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα αυτά έχουν και μηχανολογικό εξοπλισμό, δηλαδή αντιλήσεις θερμότητας ή όλα τα άλλα, τα οποία μπορεί να υποφεληθεί οποιοδήποτε.
0: Θυμάμαι μια πρόσφατη επικοινωνία που είχα εδώ στον Sky με τον συναδελφό σας πολιτικό μηχανικό και πρόεδρο, τον κύριο Άρη Γκατζόγια, mm-hmm. ο οποίος μου έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στην Πάτρα και στην Αχαΐα, ενώ ξεκινά τη διαδικασία με αυτά τα προγράμματα, φτάνει σε ένα σημείο να αποκαλυφθούν πολεοδομικές αριθμίες, δηλαδή πρέπει να πληρώσει, να τακτοποιήσει κάποιες παρανομίες που υπάρχουν στο κτίριο και εκεί εγκαταλείπεται το πράγμα. Εσείς το έχετε διαπιστώσει, έχετε τέτοιο άκουσμα? Έχετε.
9: Βεβαίως, γιατί όταν πάμε να συμμετέχουμε σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, βλέπουμε την άδεια της οικοδομής και τα λοιπά. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε τη συνήθεια να κάνουμε... Ναι. Κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ένα σπίτι παλιό και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις χωρίς καν να συμβουλευτούμε μηχανικό, χωρίς να βγάλουμε άδεια κτλ. Οπότε τέτοιες αριθμίες ακόμα και σε μικροδιαφορές διαστάσεων κτλ. Παρατηρούνται. Αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν, να νομιμοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση και φυσικά να πληρωθεί και πρόστιμο.
0: Ναι. Γι' αυτό λένε
9: τώρα, θα σου πω για ένα παράδειγμα πολύ δικό μου. Ναι. Πήγα να κάνω την ταυτότητα κτηρίου για το διαμέρισμα της μητέρας μου και διαπίστωσα ότι αυτό είχε γίνει πολυκατοικία το 1976, ότι στα σχέδια που είχε καταθέσει τότε ο μηχανικός, το διαμέρισμα το ενιαίο που έχουμε φαινόταν ως δύο διαμερίσματα και έπρεπε να δείξω ότι έχει γίνει συνένωση από το 1976. Δηλαδή, και είχε και ένα πρόστιμο κάποιων εκατοντάδων ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί ακόμα να βρούμε και λάθη που έχουν ξεμείνει από μια οικοδομική άδεια σε μια πολυκατοικία, από συνένεση διαμερισμάτων κτλ. Που να μην το ξέρει ούτε ο ιδιοκτήτης.
0: Κατάλαβα. Ναι, εσείς έχετε τη γνώση να το αντιμετωπίζετε. Φρονώ ότι οι περισσότεροι λένε αυτό το οποίο προείπα. Μπλέξαμε, άστο τώρα και βλέπουμε. Οπότε
9: ναι, αυτό είναι και
0: μένει στη μέση. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας αναλύσετε το λόγο που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πω εγώ.
9: Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε, γιατί τα λάθη τα βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Αυτό ναι. έχω να πω ως τελευταία λέξη. Και να είναι καλό από τη στιγμή τώρα που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς ταυτότητα κτηρίου. Τώρα είναι καλό που έχει γίνει υποχρεωτική, τουλάχιστον σε μεταβιβάσεις και σε όποιες άλλες πράξεις, τουλάχιστον να έχουμε την περιουσία μας και να ξέρουμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε τελικά.
0: Σας αφήνω, κύριε Άλλοη, σας ευχαριστώ που τα είπαμε.
9: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
10: Sky 89,4.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια εισαγωγή πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο μου, για να μην υπάρχει παραμικρή παρεξήγηση και να υπάρχει δηλαδή λίγο με ενδιαφέρει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και θα προσπαθήσουμε να τα μεταφέρουμε όπως ακριβώς έγιναν. Χθες ζήτησα από τον πρόεδρο της κομματικής νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη, να μου πει και πάλι τι είναι αυτό το οποίο ενοχλεί από την πολιτική την οποία ακολουθεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή σε ό,τι αφορά την πορεία της πόλης. Ήταν και πάλι ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί ο κύριος Πελετίδης μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει το κόμμα του, το ΚΚΕ, να βγαίνει και να λέει ότι μην πατήσει το πόδι του επενδυτής στην πόλη, στην Πάτρα. Μάλιστα κάλεσε επ' αυτού να πάρουν θέση όλοι οι φορείς, είτε είναι δημοτικές παρατάξεις, είτε είναι επιμελητήρια κτλ. Κτλ. Εκεί λοιπόν έφτασε ένα μήνυμα σε μένα, το οποίο μου λέει γιατί αυτά βγαίνει και τα λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία της Αχαΐας και δεν βγαίνει να τα πει και ο Αϊβαλής από το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ψωμάς που είναι ανεξάρτητος και ο Σβόλης, ο οποίος έχει αφετηρία από τη Νέα Δημοκρατία. Και έθεσα το ερώτημα στον κύριο Κατσιγιάννη και εκεί εξεπλάγινε, διότι είδα ότι ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας έχει διαφορετική φιλοσοφία από τον επικεφαλής, να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευθέως είπε ότι δεν θα πολιτευόταν έτσι. Θυμίζω ότι ο κύριος Κατσιγιάννης είναι αυτοδιοικητικός. Ήταν δύο φορές υποψήφιος δήμαρχος Παραλίας όταν υφίσταται ο Δήμος. Άρα έχει γνώση και λόγο. Είπε την άποψή του πολύ ανοιχτά και σε κάποια σημεία εκεί της συνομιλίας μας, αφού άκουσα και πάλι το ηχητικό, άκουσα τον ίδιο να λέει επί λέξη ή δημόσιες σχέσεις κάνει ως Βόλης ή δεν είναι επαρκής, είναι ανεπαρκής. Δεν ξέρω τι αυτό μπορεί να σημαίνει και δεν θα το κρίνω εγώ. Ο λόγος ανήκει στον κύριο Σβόλη, αλλά για να μην αφαιρέσω την ουσία, που η ουσία είναι η κριτική η οποία ασκείται στο Δήμαρχο Πελετίδη και στη Δημοτική του Αρχή, θέλω να τον καλωσορίσω και να τον ρωτήσω γιατί αυτά τα οποία σε δύο ανακοινώσεις αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, σε δημόσιες ραδιοφωνικές του και τηλεοπτικές δηλώσεις καταδεικνύει προς τα έξω ο πρόεδρος της Νομαρχικής, ο κύριος Κατσιγιάννης, δεν τα λέει ο ίδιος ο κύριος Βόλης. Καλωσορίσατε, γιατρέ.
11: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
11: Καλά, καλά.
0: Για απαντήστε, ναι, πείτε, γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε εσείς και τα λέει ο Κατσιγιάννης? Εσείς δεν είστε δεν θέλω να το πω εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο, αλλά έχετε την ίδια δηλωική ρίζα. Βγαίνει ο Κατσιγιάννης και επιτίθεται στον Πελετίδη, σου λέει γιατί βγαίνω μόνο εγώ και δεν βγαίνουν οι άλλοι, και τον ρώτησα εχθές γιατί αυτά τα λέτε εσείς και δεν τα λέει ο Σβόλης. Εσείς δεν βγαίνετε να τα πείτε για τον κύριο Πελετίδη?
11: Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει μαζί πάρα πολλές φορές και τα έχουμε πει από το 2019 και μετά αρκετές φορές. Τα σημαντικά θέματα της πόλης τα αναδεικνύουμε, κύριε Τεφλόπουλε, και αυτό αποδεικνύεται και με την πληθώρα των παρεμβάσεων στη λογοδοσία που κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τις θέσεις που έχουμε και τις προφορικές και τις γραπτές στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης. Σας έχουμε κουράσει, φαντάζομαι, και αυτό νομίζω και εσείς που έχετε την παρουσία και την έκφραση την ελεύθερη μπορείτε να το συμφωνήσετε μαζί μου. Σας έχουμε κουράσει με έναν μεγάλο αριθμό δελτίων τύπου. Πέρα από δελτία τύπου, έχουν και μια σοβαρότητα και στο θέμα και στο ύφος. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσετε. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε μια πολύ συνεχή και αξιόλογη παρουσία. Νομίζω ότι αν κάποιος ισχυριστεί ότι εμείς δεν είμαστε παρόντες όπως πρέπει στην αυτοδιοίκηση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μας υποδείξει ποια άλλη παράδεξη ήταν ποτέ παρούσα όσο εμείς σε αντιπολίτευση σε ένα οποιοδήποτε δήμο ή περιφέρεια. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε, αν κάποιος δεν βλέπει αυτά που κάνουμε ή δεν θέλει να τα δει ή δεν προλαβαίνει να τα δει.
0: Και για τον κόσμο, όλα και για σας, και προς αποφυγή της όποιας παρεξήγησης, για μένα, όταν ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία ως Κώστας Βόλης και ένα μεγάλο μέρος της δημοτικής παράταξης υποστηρίχθηκε και θα έλεγα ότι η πηγή του είναι η Νέα Δημοκρατία. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και λέει κάποια πράγματα για σας, ο τρόπος που το λέει και το περιεχόμενο αποτελεί ένα ρήγμα μεταξύ αυτού και ημών. Θέλω να ακούσετε για ένα ακριβώς λεπτό το τι επακριβώς είπε, να μην το αναφέρω εγώ, και να μου κάνετε το δικό σας σχόλιο ελεύθερα. Να ακούσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάει ο Κατσιγιάννης και η ΔΕΠ Νουδού Αχαΐας και αυτά τα οποία βιώνει η πόλη από τον Πελετίδη και τη Δημοτική Αρχή, δεν τα λέει ο Σβόλης, δεν το στηρίζουν το Σβόλη, ή ο Σβόλης δεν έχει άποψη, η οποία έχει την αφετηρία της στα όσα πιστεύει και η Νέα Δημοκρατία?
12: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακούστε, καλά κάνουν και ρωτάνε, εγώ θα απαντήσω, γιατί όσο ξέρετε ασχολούμαστε σχεδόν τα ίδια χρόνια, 25 είμαστε,
0: ναι, ναι.
12: Ωραία, από τα κοινά, είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ δεν θα πάω να πω γιατί ο κ. Βόλης πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που πολιτεύεται. Ο ίδιος, ωραία, μπορεί να θεωρεί ότι κάνει το σωστό. Και ο κ. Βόλης, και ο Αϊβαλής, και ο Ψωμάς, και όλοι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ που είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα είναι.
0: Γιατί διαφωνείτε?
12: Και είναι ανεπαρκής.
0: Με εκπλήσετε. Γιατί?
12: Γιατί? Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ,
0: όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Διαφωνείτε, μου λέτε, με τον τρόπο που πολιτεύεται ο Βόλης?
12: Διαφωνώ με οποιοδήποτε. Βεβαίως, με τον τρόπο. Ένα λεπτό. Εγώ εκφράζω προσωπική άποψη. Ωραία. Είμαι αυτοδιοικητικός. Σαν αυτοδιοικητικός, σας λέω, δεν θα έκανα αντιπολίτευση με τον ίδιο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι η αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Πελετίδη είναι αν έχει φτιάξει δύο δρόμους στα Αργυρά, στα Σελά ή στο Ρωμανού. Η αντιπολίτευση πρέπει να γίνει σε κέρια θέματα. Τι ανάπτυξη θέλουμε σε αυτή την πόλη? Είναι δυνατόν?
0: Τι λέτε, κύριε Σβόλη?
11: Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα Αργυρά, τα Σελά και ο Ρωμανός αξίζουν το σεβασμό και την προσοχή μας. Γιατί έχουν σοβαρά θέματα και δεν πρέπει να υποτιμούμε τους κατοίκους των κοινοτήτων. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται και να λέει αυτό που θέλει. Προφανώς ακούστηκε μία άποψη, προσωπική άποψη, ίσως και να μην είναι ψηφοφόρος της παράταξής μας, δεν ξέρω αν θα μας ψηφίσει ή αν μας έχει ψηφίσει ποτέ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ο καθένας εκφράζεται στην κοινωνία και έχει το δικό του κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Έχω την αίσθηση και νομίζω και εσείς το ξέρετε αυτό, ότι η κοινωνία είναι μαζί μου. Αυτό φάνηκε στο 44% των εκλογών τη δεύτερη Κυριακή, σε μια εποχή που δεν είχα αναγνωρισιμότητα εγώ στην Πάτρα ως πολιτικό πρόσωπο. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Αυτό φάνηκε με τις συγκεντρώσεις που έχω κάνει, που είναι πολλές και με πολύ κόσμο. Η τελευταία, μάλιστα, που έγινε στο Ραγιάλ, ήταν μια συγκέντρωση που συγκέντρωση με πολιτικό περιεχόμενο δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη όπως η δική μου. Και μάλιστα τότε είπα και το εξής. Είναι ευκαιρία να ενωθούμε όλοι. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λάβουν άπαντες, ότι η δικιά μας παράταξη ενώνει και η δικιά μας παράταξη δεν έχει κομματική οροπίδα, δεν είμαστε μόνο Νέα Δημοκρατία, είμαστε μια παράταξη που είναι πολυσυλλεκτική και μας ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αν κάποιος έχει να μας κάνει προτάσεις και να συμπορευτεί μαζί μας σε αυτόν τον άξονα που έχουμε, άξονα το όφελος της πόλης, καλώς να έρθει μαζί μας και να ασκήσει και την οποιαδήποτε κριτική. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Αρκεί να είναι κριτική που να είναι δίκαιη. Και η δίκαιη κριτική σημαίνει ότι ξέρω να κρίνω σωστά, ότι βλέπω και παρατηρώ σωστά και ότι θα πω αυτό που πρέπει σύμφωνα με το σωστό και με την κρίση του δικαίου. Όχι με τον άξονα ότι θα κάνω κάτι για να κάνω ζημιά στον άλλον. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όσοι είναι επικεφαλής παρατάξεων που προέρχονται ιδεολογικά από μεγάλα κόμματα έχουν αυτό το πρόβλημα. Είναι οι λεγόμενες τρικλοποδιές. Κάποιοι λοιπόν βάζουν τρικλοποδιές κάτω από το τραπέζι, κάποιοι βάζουν πάνω από το τραπέζι. Θα τα κρίνει αυτά ο πολίτης. Και έχω την αίσθηση ότι στον πολίτη έχει διαμορφωθεί μια άποψη ότι ο Κώστας Βόλης είναι ο επόμενος δήμαρχος. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Νομίζω όμως ότι η παρουσία μου στα κοινά. Και θέλω αυτό και τη μαρτυρία σας, μια και είμαστε σε μια επικοινωνία συνεχή και συχνή, ότι η παρουσία μου είναι όχι απλά μεγάλη και έντονη, ίσως είναι και παραπάνω και ίσως είναι και κουραστική.
0: Για πρώτη φορά από εκλογές σε εκλογές και όχι παραμονές εκλογών. Ωστόσο, νιώθετε τώρα εσείς ότι έχετε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη στήριξη που θέλετε, όταν βγαίνει ο Προεδρός σας και λέει ότι ο Σβόλης ή κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Μπηλετίδη ή είναι ανεπαρκής?
11: Τώρα, αν κάνω εγώ δημόσια σχέση με τον Μπηλετίδη, δεν νομίζω ότι πρέπει να το κουβεντιάσω αυτό. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν κάνουμε δημόσια σχέση με τον Μπηλετίδη. Αν τώρα κάποιος βλέπει τη γραφή, το λόγο μου, αυτά που γράφω και αυτά που σχολιάζω και δεν τα αντιλαμβάνεται, πάλι δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Ίσως είναι δύσκολο για κάποιους να τα αντιληφθούν. Εγώ θεωρώ ότι κάνω αυτό που πρέπει σωστά, το θεωρούν αυτό και οι πολίτες. Και πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική των κομμάτων και να πάμε ενωμένοι όσοι έχουν αυτοδιοικητική διάθεση και να πάμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για την πόλη μας. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, την κάνουμε από το 2019 τότε με τον κ. Παπαδημάτο, από το 2023 με μένα και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή πορεία. Ελπίζω αυτή η πορεία να μην ενοχλεί.
0: Οφείλω να θαυμάσω την ψυχραιμία σας. Σας αφήνω, κύριε Σβόλη. Καλό υπόλοιπο.
11: Είστε καλά, ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
0: Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν το δικαίωμα να διοικήσουν όπως θέλουν, με τις όποιες ιδέες

0: σε κάποιους αυτό το οποίο είπε, ότι δεν θα περάσουν καλά κάποιοι επενδυτές. Προφανώς εννοούσε ότι αν έρθουν και βλάψουν την πόλη και δεν την ωφελήσουν. Εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, η κυρία Κατερίνα Σίμου είναι μαζί μου. Ο κύριος Δήμαρχος θα ήταν, αλλά είναι στην Αθήνα, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και έχει υποχρέωση. Και είναι φυσιολογικό να κοιτάξει αυτό και όχι τα τρέχοντα. Τι κάνετε, κυρία Σίμου?
1: Καλημέρα, κύριε Διανταφυλόπουλε, σας και στο κράτο σας. Καλά είμαστε.
0: Τώρα, δεχτήκατε τώρα μία επίθεση από την τοπική Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν εντάσσεται στο γενικότερο προεκλογικό άτυπο κλίμα στα κεντρικά θέματα. Δεν πάβει ωστόσο να αποτυπώνεται και μάλιστα να συνεχίζεται, να μην σταματάει από την βλέπω.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω λίγο από κάτι που είπατε λίγο πριν βγω. Ναι. Το ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα, λέτε, είπατε, έχει η Δημοτική Αρχή το δικαίωμα να χειρίζεται τα πράγματα όπως εκείνη θεωρεί.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό είναι θέμα υποχρέωσης. Νομίζω ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και η Δημοτική Αρχή, και πριν τις τελευταίες εκλογές και όταν ξεκίνησε η υπόθεση και με το τρένο και με το λιμάνι, δεν νομίζω ότι άλλαξε ποτέ τη θέση της. Αυτό διεκδίκησε πριν εκλεγεί για τρίτη θητεία η Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτό συνεχίζει να λέει και σήμερα, ότι το τρένο θα περάσει υπόγεια. Ήταν δέσμευση της κυβέρνησης αυτό. Και αυτό συνεχίζει και λέει σήμερα. Δεν έχει αλλάξει ούτε ένα βήμα αυτή η θέση. Δεν είναι θέση που διαμορφώθηκε μετά, ούτε μια αναδίπλωση της Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι η θέση για να μην υποθηκευτεί το μέλλον της πόλης για τον επόμενο αιώνα. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με το τρένο που περνάει επίγεια στο λιμάνι της πόλης μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει με ιδεολειψία. Έχει να κάνει με την ξεκάθαρη και σαφή θέση που είχε η Δημοτική Αρχή. Την είχε προεκλογικά, την έχει μετά και μάλιστα την έχει εκφράσει το Πατραϊκός Λόγος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Mm-hmm. Αυτή τη θέση για την υπογειοποίηση του τρένου, όπως επίσης και για την αξιοποίηση του λιμανιού. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για αλλαγή.
0: Καταλαβαίνω ότι λέτε, επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχετε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο, πέραν το ότι το βιώνετε ως τέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, κατά καιρούς, τι εννοεί ο Δήμαρχος ότι να προσέξουν οι επενδυτές, δεν θα περάσουν καλά αν έρθουν στην Πάτρα? Δηλαδή, πού έγκυται αυτή η στοχευμένη παρατήρηση που κάνει ο κύριος Πελετίδης και εσείς?
1: Η στοχευμένη παρατήρηση που κάνει ο Δήμαρχος έχει να κάνει στο εξής, ότι αυτό κανένα δεν πρόκειται να ανεχτεί, να συμβεί έτσι απλά. Δηλαδή τώρα να το σκεφτούμε λίγο όπως είναι τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς το προεδρικό διάταγμα, το τι ακριβώς θα γίνει μέσα στο λιμάνι, αν το έχετε μελετήσει. Εκεί μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά χτισμένου χώρου με εμπορικές χρήσεις και τουριστικές μέσα στο λιμάνι, σε κλειστό συγκεκριμένο χώρο. Μιλάμε για απόβλητα εξορίξεων που δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν αυτά ακριβώς μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή στον ίδιο χώρο σου λέει ότι δίνατε το τουριστικό, δίνατε και το άλλο. Συν τις δεξαμενές, καυσίμων, LNG, οπουδήποτε, στο νότιο λιμάνι, δίπλα από το νότιο πάρκο που παίζουν τα παιδιά μας και κάτω από τα Ζαρουκλέικα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι γενικά και αόριστα ότι θέλουμε κάτι να γίνει. Είναι πολύ συγκεκριμένη η στόχευση και είναι στόχευση εις βάρος του πατραϊκού λαού. Και όχι μόνο των ανθρώπων που θα θέλουν να περπατάνε, αλλά είναι εις βάρος και των βιοπαλλεστών εμπόρων και των αυταπασχολούμενων και των μικροεπιχειρηματιών της πόλης μας.
0: Ναι. Δηλαδή εννοείται πως
1: για μια δραστηριότητα που θα βρεθεί ξαφνικά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο που εκεί θα πηγαίνουν να δένουν όποιοι, αν δένουν, γιατί εντάξει, καλά λέμε για το 27 και το 28, αλλά ακόμα περιμένουμε το τρένο να φτάσει στο Ρίο, για να συνεννοηθούμε τώρα γιατί κουβεντιάζουμε. Ναι. Αλλά να έχουμε στο νου μας το μέλλον. Γιατί καλά είναι όλα αυτά να τα λέμε στη θεωρία, αλλά η πράξη έχει έρθει πολλές φορές και έχει επιβεβαιώσει τα αντίθετα από αυτά που λέμε.
0: Άρα λέτε ότι η αναφορά, η τελευταία τουλάχιστον του κυρίου Δημάρχου, δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορούσε το θέμα του τρένου και του λιμανιού και του master plan. Δεν είναι γενικά μην πατήσει το πόδι του επενδυτή στην πόλη?
1: Μα γιατί εμποδίζει κανείς? Δεν γίνονται επενδύσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στην πόλη σήμερα? Δεν γίνονται πράγματα στην πόλη, γιατί νομίζω όλοι τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα επενδύσεις που χρηματοδοτούνται, δεν είναι μόνο δηλαδή ότι βάζουν αυτοί τα δικά τους τα λεφτά, χρηματοδοτούνται από τα δικά μας τα λεφτά. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. ή της Ευρώπης, αν θέλετε να πούμε, δηλαδή των Ευρωπαίων, των λαών της Ευρώπης.

0: Ευρώπης. Γιατί δεν έχει κανένα δέντρο να βγάζει λεφτά η Ευρώπη. Κάποιος τα πληρώνει αυτά.
1: Ναι.
0: Επενδύσεις μια χαρά γίνονται σήμερα. Ποιος λέει ότι δεν γίνονται?
1: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολιτική φιλοσοφία η οποία δεν είναι ωστόσο γενικευμένη, μου λέτε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι πολιτική. Η πολιτική φιλοσοφία έχει να κάνει με τη διεκδίκηση του παραλιακού μετόπου, που αυτή τη στιγμή ανοίξει το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ είναι δημόσια περιουσία, και θέλουν να χαριστεί σε κάποιους για να βγάλουν ακόμα περισσότερο. Κερδίζουν, τρώνε με χρυσά κουτάλια και θέλουν ακόμα περισσότερο. Εις βάρος πιανού του πατραϊκού λαού. Και επειδή το ξαναείπα χτες, φανταστείτε να πήγαινε κάποιος αυτή τη στιγμή μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους ή το Λευκό Πύργο και να έλεγε ότι θα γίνει αυτό που θέλουν να κάνουν εδώ. Ποιος θα το δεχόταν? Υπάρχει άνθρωπος που θα το δεχόταν? Φυσιολογικός, έτσι? Που δεν εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το παραλιακό μέτωπο είναι για να το απολαμβάνει μια πόλη που θέλει να λέγεται παραλιακή. Όταν μια πόλη θες να τη λες παραλιακή, σημαίνει ότι εγώ ξεκινάω, κατεβαίνω και μπορώ να περπατήσω στο λιμάνι, να κάνω ποδήλατο τα παιδιά μου, να αθληθώ, να υπάρχει χώρος πολιτισμού, να είναι δικός μου, δηλαδή πιανού, του πατραϊκού λαού, του κάθε πατρινού και του κάθε επισκέπτη που θα έχει έναν ακόμα λόγο να έρχεται στην πόλη μας, για να βλέπει ποιο να περπατάει δίπλα στη θάλασσα. Αυτό
1: είστε
0: θέλουμε.
1: Πολύ, είστε σαφείς. Μην το κουράζουμε άλλο. Ευχαριστώ που είχατε το χρόνο να τα πούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
1: Για πάμε λίγο στο μήνυμα της κυρίας Μυραράκη να έρθουμε για αποφώνηση.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Και εμείς σας περιμένουμε αύριο 12 και καλά να είμαστε εδώ στον Sky, σύνδεση με την Αθήνα και το Sky 100,3. Καλό υπόλοιπο ημέρος.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Πιο αργά μπήκαμε σήμερα, κατά ένα λεπτό, νομίζω, σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Καθυστέρησα να έρθω.
1: Τα λέμε όλα.
0: Θα μπορούσατε να είχατε ξεκινήσει εσύ και θα μένα και εγώ, δεν θα ρωτήσω.
1: Δεν μπορούμε χωρίς εσένα.
0: Δεν μπορείτε χωρίς εμένα.
1: Προχώρα.
0: Skype Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δεν είπες πάλι τα ίδια, θα πρέπει να μας έβαλα από την αρχή
0: που λες αυτά. Ο αγαπημένος σας παρουσιαστής Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου είναι ο αγαπημένος συμπαρουσιαστής ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντι μας ακριβώς στο κέντρο είναι ο αγαπημένος μας και αγαπημένο σας ηχολήπτης ο κύριος Γιάννης Θεβανόπουλος που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4 παρακαλώ.
0: Τους τρόπους για να μας ακούτε διαδικτυακά τους γνωρίζετε, είστε της τεχνολογίας οι ακροατές μας, αλλά αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολο, μπείτε στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr και ακούστε μας από εκεί. Επίσης, στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Δεν θα ευλογήσω τα γένια μου. Θα είμαι
1: όχι,
0: πολύ
1: αλλά
0: ταπεινός.
1: Θα ξεκινήσουμε, περίμενα στην ταπεινότητα,
0: θα
1: να ξεκινήσουμε.
0: Ταπεινός.
1: Περίμενε, σήμερα. Σου λέω. Περίμενε, σου λέω. Να ξεκινήσουμε η είδηση που βγήκε τώρα από το φούρνο. Ο Νάσος Μπαζίνας μέχρι το 2030 και επίσημα θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πλήρωσε 650.000 ευρώ στον Προμηθέα για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Ο ίδιος ο παίκτης, ο διεθνής γκάρντ του δικεφάλου πλέον του Βορρά, θα λάβει για το ίδιο χρονικό διάστημα 850.000 ευρώ. Η μετακίνηση τώρα του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ σπάζει νομίζω κάθε προηγούμενο ρεκόρ οποιοδήποτε άλλου παίκτη στην ιστορία του Προμηθέα και γενικότερα της Πάτρας
0: του Πατραϊκού μπάσκετ, εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, σαν συμφωνία εννοείς, ναι, σαν οικονομική συμφωνία
1: ναι,
0: εννοείς.
1: Ναι, αυτό γιατί και τα χρήματα που θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ στον Προμηθέα, αλλά και οι απόλαβες του είναι πάρα πολύ καλές, έτσι. Και επειδή ξεκινήσαμε μπασχετικά, συνέχισε μπασχετικά, απλώς ήταν μια είδηση που βγήκε, μια είδηση που βγήκε τώρα από το Τηγιάννη.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Όλες τις προηγούμενες μέρες είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι υπάρχει συμφωνία. Μάλλον ήταν πολύ κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές. Τελικά η συμφωνία είναι πολύ καλή και για τον Προμηθέα και για τον Πέκ.
1: Και οι τρεις πλευρές. Γιατί είναι
0: και ο Προμηθέας
1: και η πλευρά του Νάσου Μπαζίνα. Θα πρέπει να σου πω, επειδή εντάξει, όλα τα παιδιά τα αγαπάμε πολύ. Αγαπάμε περισσότερο ίσως λιγάκι τα παιδιά από την Πάτρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα πρέπει να πω το εξής. Ότι ο Νάσος είναι πολύ τυχερός που πηγαίνει σε αυτή την εποχή του ΠΑΟΚ, στην εποχή δηλαδή του κυρίου Μιστακίδη, γιατί θα βρει εκεί και έναν πολύ καλό προπονητή. Έναν προπονητή που μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει άλματα στην καριέρα του. Και μιλάω για τον Ανδρέα Τρινκιέρη, που τον έχω γνωρίσει, έχω μιλήσει αρκετές φορές μαζί του και είναι ένας ωραίος τύπος. Καταρχήν και βέβαια σπουδαίος προπονητής που βοηθά τους νέους παίκτες. Και αυτό είναι σημαντικό για τον Νάσο.
0: Τον είχα πετύχει Παναγιώτη στο αεροδρόμιο. Δεν θυμάμαι που πήγαινα τώρα. Νομίζω πήγαινα στην Πολώνια. Ερχόταν, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραίο. Όχι, μπορείς να φανταστείς γιατί το ξέρεις. Πόσο ωραίος τύπος είναι. Δηλαδή, πόσο είναι αυτό που φαίνεται.
1: Λοιπόν, θα σου πω, θα αποκαλύψω ένα μυστικό. Καταρχήν, όχι μυστικό γιατί αυτό είναι φανερό, αλλά θα αποκαλύψω
0: μυστικό
1: τη συνομιλία
0: τώρα.
1: Μας. Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Την πρώτη συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκιέρη όταν ήρθε στην Ελλάδα ως προπονητή της εθνικής ομάδας την έκανε η αφεντιά μου για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ήταν καλοκαίρι. Η εθνική ομάδα έκανε προετοιμασία στο Καρπενήσι. Είχαμε πάει οικογενειακώς να περάσουμε και ένα τριήμερο, τετραήμερο. Πετυχαίνω τον Τρινκιέρη. Είχε βοηθό τότε τον Ηλία Κατζούρη. Αυτός που είναι βοηθός του Σπανούλη τώρα στην Εθνική, τον ήξερα τον κύριο Κατζούρη από την παρουσία του στον Απόλλωνα ως βοηθός του Γκέκου για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, επικοινωνώ με την ΕΟΚ, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις μια συνέντευξη από τον οποιονδήποτε ομοσπονδιακό προπονητή, έτσι. Ποσό δε μάλλον από τον κύριο Τρινκιέρη τότε που δεν είχε μιλήσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λοιπόν, παίρνω το OK και λέω στον κύριο Κατζούρη, ξέρεις, επειδή τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο πλούσια όσο τα δικά σου, θα ήθελα να είσαι και εσύ στη συνέντευξη. Ναι, μου λέει, εντάξει, τέλος πάντων, μιλούσαμε για αρκετή ώρα, κανένα 2-3 ώρες με τον Τρινκιέρη. Εντάξει, είχε και γέφυρα, ήταν χαλάρα. Δεν χρησιμοποιήθηκε ως μεταφραστής ο κύριος Κατζούρης και μου λέει στο τέλος ο Τρινκιέρη, είδες, μου λέει, που τα κατάφερες, τι άγχος είχες. Του λέω,
0: είναι πολύ ωραίος τύπος, είναι αφεντικός τύπος μάλλον.
1: Ναι ρε παιδί μου, και του λέω, δεν είναι θέμα άγχους, είναι θέμα επαγγελματικής, ξέρεις πώς να το πούμε, ευσυνειδησίας, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι ωραίος τύπος πάντως, είναι ωραίος τύπος. Συγχαρητήρια στον Νάσο, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Σπουδαία μεταγραφή, σπουδαίο βήμα για την καριέρα του.
1: Καριέρα του ναι.
0: Που ανοίγει βέβαια ένα σωρό προοπτικές.
1: Ακριβώς.
0: Για τον ίδιο, αρκεί να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στα άλλα.
0: Τώρα τι να πάμε στα άλλα. Νομίζω αναμενόμενα ήταν τα άλλα. Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού πολύ πιο εύκολα.
1: Εγώ νομίζω ότι ναι.
0: Από ότι θα πέρασε από πάνω.
1: Όπως λέμε,
0: από ότι θα περίμενα πάρα πολύ. Υπήρχαμε κι εμείς που τα περιμέναμε βέβαια όλα αυτά. Προκρίθηκε στο Final Four.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. ούτε μάντης είμαι, ειδικά ούτε γνώστης είμαι, ούτε ειδήμων είμαι.
1: Ειδικά μετά το 2-0. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, τα κανονάκια με τις ζωές, είδες που παίζουμε κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια, ναι, θυμάστε τα Pac-Man, ναι, που λέγαμε θυμάμαι, ένα κανονάκι, θυμάμαι, δύο θυμάμαι, κανονάκια, θυμάμαι. Τα κανονάκια του Παναθηναϊκού χάθηκαν στο ΆΚΑ. Αυτό πιστεύω.
0: Ακριβώς. Μετά το 2-1 όμως η σειρά άλλαξε τελείως. Τέλος πάντων, δεν είμαι ούτε μάτι.
1: Άλλαξε, αλλά μιλάμε για παιχνίδια. Δηλαδή και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ, έτσι.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, άλλο
0: δεν
1: λέω.
0: Δεν έχει να κάνει. Μπορεί όχι, να αντλήσει.
1: Δεν κατάλαβε τι λέω, ρε παιδί μου.
0: Να αντλήσει σημαντικά στοιχεία.
1: Ναι,
0: και από τα
1: λέω όμως ότι ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ. Τα τέσσερα από τα πέντε. Ούτε προσπαθώ να χρυσώσω ένα χάπι.
0: Αλλά όταν η Βαλένθια προηγείται συνεχώς και με πολλή ευκολία μέσα στο ΆΚΑ
1: με
0: 35 λεπτά.
1: Άφησε με να σου πω. Θα συμφωνήσει μαζί μου. Τα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια κρίθηκαν στο σουτ. Όμως, αν έκανες ένα highlight, ρε παιδί μου, από όλα τα παιχνίδια και έφτιαχνες ένα ενιαίο παιχνίδι που θα διαρκούσε και είχες όρεξη να καθίσεις να δεις. Μόνο τα τέσσερα παιχνίδια. Εγώ σου λέω άσε το χτεσινό. Μόνο τα τέσσερα παιχνίδια. Και σου έλεγαν δεν ξέρουμε το σκορ. Θα μας πεις εσύ με αυτά που βλέπεις. Δηλαδή θα έβλεπες 8 ώρες σερί μπάσκετ. Με αυτά που βλέπεις, ποια ομάδα θα πρέπει να προκριθεί. Χωρίς να ξέρεις το σκορ. Τι θα έλεγες.
0: Και χωρίς να το έβλεπα, Βαλένθια θα λέγα.
1: Βαλένθια, αυτό λέω. Δεν βάζω το χτεσινό παιχνίδι, για το χτεσινό παιχνίδι ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν...
0: αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν περίμενα να δω όλα αυτά τα πράγματα που αναλύεις εσύ. Δεν το περίμενα. Βλέπω τις δύο ομάδες πώς συμπεριφέρονται στο παρκέ. Βλέπω ότι μία ομάδα δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Όχι μόνο στο Final Four, λέω. Όχι μόνο στα Playoffs. Ολόκληρη τη χρονιά. Τα λέγαμε εδώ πέρα, τα λέγαμε. 100 φορές τα έχουμε πει. Και μάλιστα με βρίζαν και κάποιοι. Και μου στέλνανε και μηνύματα ότι μου λέει: το λες επειδή δεν θες να προκριθεί ο Παναθηναϊκός στο Final Four ή δεν θες να πάει στα Playoffs. Ότι είμαι Ολυμπιακός.
1: Και μου τα στέλνανε εμένα. Παναθηναϊκός, έλεγα.
0: Μου τα στέλνανε εμένα τώρα αυτά. Τέλος πάντων. Και είναι μια κοινή λογική. Δεν βλέπεις μόνο τις δύο ομάδες. Έχουν κάποιες συνθήκες γύρω από τον αγώνα διαμορφωθεί, έχουν προκύψει κάποια νέα στοιχεία. Η Βαλένθια δίκαια πάει στο Final Four και σου είπα και τη Δευτέρα που ήμασταν εδώ, όποια ομάδα κερδίσει από το Ολυμπιακό Φενέρ, νομίζω Ολυμπιακός θα κερδίσει, θα πάρει και το τρόπαιο.
1: Λες, τόσο πολύ. Εγώ κοίταξα να δεις ξέχωρα από το τι συνέβη σε αυτή τη σειρά. Η πρόβλεψή μου όταν είχα ερωτηθεί το Γενάρη για το ποιες ομάδες βλέπω στον τελικό, είχα πει Ολυμπιακός Βαλένθια. Όμως, θα κατέβουμε χαμηλά και θα μιλήσουμε με έναν τύπο που μας βάζει γυαλιά και έβαλε γυαλιά και σε πολλούς.
0: Σε εμάς.
1: Ναι, θα σου πω. Που θα μιλήσουμε στον Ενικό, γιατί ο Νίκος Μοσκοβάκης είναι έφηβος. Έτσι.
0: Και εμείς είμαστε.
1: Και εμείς έφηβοι είμαστε. Απλώς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από τον Νικόλα. Νικόλα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έκλεισε η φωνή από τους πανηγυρισμούς ή από τίποτα άλλο?
1: Όχι, είχε κρύο νερό.
2: Έχω και ένα θεματάκι με το λαιμό. Αλλά να φωνάξω λίγο παραπάνω. Πλήρη κατευθείαν.
1: Λοιπόν, άκου Βαγγέλη, γιατί δεν ήσουν στο κήπεδο, εγώ ήμουν.
0: Το είδα όμως.
1: Περίμενε, το είδες διαδικτυακά. Θα σου πω ότι ο Νίκος μπήκε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, δηλαδή έπαιξε τα τελευταία 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Από τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο Θανάσης Λιώνας, ο μοναδικός που έπαιξε λιγότερο από τον Νίκο είναι ο Χρυσανθόπουλος, που έπαιξε 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι στα 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα που έπαιξε ήταν ο Νίκος Μοσκοβάκης. Πέτυχε 2 πολύ καθοριστικά τρίποντα, έπαιξε πολύ καλή άμυνα και ήταν άνθρωπος που άλλαξε τον αγώνα στα 45 του χρόνια. Νίκο, συγγνώμη που λέω την ηλικία σου, αλλά είναι περίπου σαν τον Βαγγέλη.
2: Είναι γνωστό τώρα, τι να κρύψουμε.
0: Να σου πω, Νίκο, είναι έτσι όπως τα λέει ο Παναγιώτης καταρχήν?
2: Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, βοήθησα. Απλώς θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια εγώ πιο πολύ και γενικότερα είδα τα τελευταία χρόνια που δεν παίζω κανονικά πλέον όπως έπαιζα. Αυτό που προσπαθώ να δώσω είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή την εμπειρία, την ψυχολογική, την υποστήριξη στα παιδιά, την άμυνα, να μπορώ να κάνω και δύο φάουλ παραπάνω που όταν δεν παίζω πολύ όπως έπαιζα πιο παλιά. Και γενικότερα αυτή είναι η δουλειά μου, να στηρίξω τα παιδιά και εκεί που χρειάζεται, αν είμαι σε μέρα, να ξεκολλήσω κάπου την ομάδα.
1: Ναι, αλλά είσαι έτοιμος πάντως.
2: Όλο το κανάλι το προηγούμενο το έχουν τραβήξει τα παιδιά, έτσι. Δεν το λέμε τώρα, μην λέμε εντάξει. Βοήθησα, αλλά όλο το ξύλο και όλο 30 λεπτά παίζαν οι άλλοι φουλ, οι συμπαίκτες μου.
1: Μου έλεγε ένας προπονητής, δεν θέλω να τον κατονομάσω γιατί δεν έχω την άδειά του, ότι εγώ μου λέει, όταν επιλέγω παίκτες, επαγγελματίας προπονητής, δηλαδή δεν μιλάμε για τοπικό και τέτοια, έτσι υψηλού επίπεδου, μου λέει, εγώ όταν επιλέγω παίκτες, άκου Βαγγέλη και εσύ, Νίκο, εσύ το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, εγώ μου λέει, όταν επιλέγω παίκτες, βλέπω όλα τους τα παιχνίδια και βλέπω και τη συμπεριφορά τους στον πάγκο. Εάν πάγκο. Μου λέει είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, κόβονται από μένα. Και θέλω να πω ότι ο Νικόλας, επειδή έχω...
2: Από τον πάγκο έκλεισε φωνή.
1: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Νικόλας, γιατί Νικόλα εγώ έχω μάθει να τον αποκαλώ και το αρέσει και το ίδιο, ο Νικόλας λοιπόν, είναι από τους ανθρώπους που παρακολουθεί το παιχνίδι κανονικά, δηλαδή το διαβάζει. Είτε είναι μέσα στο παιχνίδι, είτε είναι έξω. Ισχύει αυτό, αυτή την άποψη έχω αποκομίσει από τόσα χρόνια που σε βλέπω.
2: Μα και αυτό κάνω και δίνω συμβουλές και στα παιδιά από πολύ απλά πράγματα, δηλαδή από το πώς να πατήσουν στο σουτ μέχρι πώς να φυλάξουν στα σκρίν, να βγουν στην άμυνα, τι να κάνουν. Και στον coach ακόμη. Εντάξει, έχω με τον coach, συνεργαζόμαστε 15 χρόνια, έχω και μια παραπάνω άνεση να του πω και δύο πράγματα, γιατί δεν μπορεί να τα βλέπει όλα κι αυτός. Και με τους βοηθούς, με τα πάντα. Εννοείται αυτό.
1: Να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις. Όπως έβλεπα εγώ το παιχνίδι χθες, διαδικτυακά όπως είπες, μέσα από το κανάλι στο YouTube, η άποψή μου είναι ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι και τα σουτ που μπήκαν και η άμυνα που έπαιξε Παναχαϊκή, αλλά κυρίως η ψυχή, η καρδιά και η θέληση των παιχτών της Παναχαϊκής. Όλα αυτά τα στοιχεία, Νίκο, είναι ικανά από μόνα τους να φέρουν την άνοδο στο πέμπτο παιχνίδι που είναι ένας τελικός κυριολεκτικά?
2: Κοιτάξτε, όταν πάμε σε αυτά τα παιχνίδια πλέον οι τακτικές είναι για το άντε στο πρώτο δεκάλεπτο, άντε στο δεύτερο. Μετά μετράει ποιος το θέλει πιο πολύ και ποιος θα μπει πιο δυνατά. Δηλαδή, εντάξει, πλέον γνωριζόμαστε, έχουν παίξει 4 φορές. Αυτό ισχύει και για όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και για τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και για από την Ευρωλίγκα μέχρι εμάς. Μετά όλα αυτά τώρα, αφού με τα σκάουτινγκ και αυτά, όλα αυτά πάνε περίπατο. Μετά είναι ποιος θα βάλει το κορμί του, ποιος το θέλει, ποιος θα πάει πρώτος στην μπάλα. Και ο Παναθηναϊκός εχθές, ας πούμε, μπήκε σβηστός. Μετά δεν μαζεύεται. Καταλάβατε. Είναι θέλει από την αρχή να έχει τα κόκκινα.
1: Γιατί δίνεις αυτοπεποίθηση στους απέναντι, λέω εγώ,
2: Ναι, και αυτοπεποίθηση και όχι, μα η Βαλένθια χθες δεν τα έβαλε, ας πούμε, τώρα λέμε για τη Βαλένθια, που είναι τελική, είναι και δύο, έτσι, και το δικό μας και αυτό χθες τελικός ήταν. Ίδια σειρά είναι. Δεν τα βάλανε, αλλά όσο αυξάνεις κατοχές, όσο αποκτάς βάλες και γενικότερα έχεις την μπάλα στα χέρια σου, κάποια στιγμή θα βάλεις και τους συντόπους και εμείς εχθές. Τα χάσαμε. Ήρθε η ώρα που τους κρατήσαμε στην άμυνα, στο τέλος, βάλαμε δύο σουτ και περάσαμε.
1: Πάντως, για να μείνω λίγο, θα μας βοηθήσει στην ανάλυση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, τη σειρά μάλλον. Μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Εντάξει, η κερκίδα για όλους όσοι και όσες έχουν έρθει στην Πάτρα και έχουν δει κάποιο παιχνίδι της Παναχαϊκής βοηθάει αρκετά. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι από ένα σημείο και έπειτα, ειδικά όταν προσπέρασε η Παναχαϊκή, φαίνονταν ότι απλώς το παιχνίδι όχι ακριβώς είναι διαδικαστικό, αλλά κυλάει έτσι όπως το θέλει η Παναχαϊκή. Δηλαδή ότι δεν το χάνατε. Είχες εσύ αυτή την αίσθηση μόλις προσπεράσατε, φτάνατε τόσο κοντά?
2: Εγώ άρχισα και το πίστευα από τη στιγμή που φτάσαμε, δηλαδή και στους δύο πόντους που φτάσαμε και μας ξαναφύγανε έξι. Είχε πάρει ροή το παιχνίδι. Δηλαδή άρχισε και γύριζε, γιατί είχαν κολλήσει και οι Γαργαλιάνοι. Εσύ είναι ότι είχαν βγει, είχαν και φάουλ, είχε βγει και όλος ο playmaker τους. Είχαν και ξεμείνει σχετικά απολύσεις. Έδειξε το παιχνίδι ότι πάει προς τα εκεί, δηλαδή και πίσω που ήμασταν πριν περάσουμε μπροστά. Εγώ το πίστευα από εκεί, δηλαδή φαινόταν.
1: Με το μάτι τώρα του παίκτη Παύλα προπονητή Μοσχοβάκη, τι βλέπεις να γίνεται στο πέμπτο παιχνίδι? Είπες ότι okay, έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, μας έχουν μάθει και τους έχουν μάθει. Θα είναι τέτοιο παιχνίδι και αυτό? Γιατί θα είναι κάτι άλλο, θα είναι ανοιχτό, θα πρέπει να συμβεί αυτό που είπες, δηλαδή να μην γίνει αυτό που έγινε χθες? Γιατί ξέχασα εγώ να πω τη δική μου παρέλειψη, ότι βρεθήκατε στο μείον 17 κάποια στιγμή.
2: Όχι, άμα γίνει αυτό στο πέμπτο παιχνίδι, μετά είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ναι, αυτός ναι, έδρας. Να πω.
2: Όχι, όχι. Και στο πέμπτο παιχνίδι μπαίνει από την αρχή, άμυνα, κλειστό παιχνίδι. Γιατί μετά, άμα φύγουν, δηλαδή και στο τρίτο παιχνίδι που πήγαμε κάτω, φύγανε και νικούσαμε, φτάσαμε στους τέσσερις, στο εκτός έδρας δεν είναι το ίδιο. Όσο και με κυνηγάς το θέμα, να με κυνηγάς άμα είσαι κοντά. Και θέλει από την αρχή δύναμη 100% σε όλες τις μπάλες πρώτη και τα λοιπά. Ας είναι μπροστά και να μην ξεφύγει το παιχνίδι. Γιατί μετά έχει το άγχος ο κυπεδούχος. Όσο είσαι κοντά. Εντάξει, βέβαια σε αυτό το παιχνίδι θα έχουν άγχος και δύο ομάδες, γιατί είναι τελευταίο. Αλλά όσο είσαι κοντά, εννοείται και ειδικά εκτός έδρας, δεν θες να σου φύγουν ποτέ.
1: Χτες αστοχήσατε σε πάρα πολλές βολές. Και στο τέλος που ήταν μια κρίσιμη φάση, ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι ποιος συμπαίκτη σου κράτησε παραπάνω την μπάλα. Δηλαδή είχατε, στο πρώτο μήνυμα είχατε για τις μέτραγα 8 στις 22 νομίζω και τελειώσατε και τελειώσατε με 23 στις 40. Μου έκανε εντύπωση το εξής, γιατί είσαι ένα παιδί που το αρέσει να παίρνει. Έχεις βάλει, εντάξει, το πιο απίθανο σουτ που έχεις βάλει νομίζω ήταν με το Γλάφκο, έτσι, στο, στην αποθήκη από τη σέντρα.
2: Ναι. Όχι, που το τρίτο απλώς ήταν με τρεις.
1: Εντάξει. Έλεγα, ήθελα λοιπόν να πω στο εξής, να περιγράψω λίγο τη φάση και στο Βαγγέλ και σε όλους όσοι μας ακούν. Ότι ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι τώρα, 30, 25, 15, κάπου τόσο. Ήσασταν μπροστά, αλλά κάνουν φάουλ, ξέρεις, από αυτά φάουλ που κάνουν οι ομάδες για να σταματάνε τον χρόνο.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: σου έδωσε την μπάλα ένα συμπαίκτη σου και του λες, καλά ρε φίλε, με βλέπεις ότι είμαι πιο, δώσε μου την μπάλα να σου τα να εκτελέσω τις βολές. Είχες εκτελέσει δύο προηγούμενα, δηλαδή δεν φοβάσαι να πάρεις αυτό το πράγμα που ζήταγες. Και χτες εκτέλεσες κρίσιμα σου και στα 3,5 άχι, μέτρα όταν, είναι πολλές φορές.
2: Ειδικά όταν είσαι σε μέρα, εννοείται πως θα την μπάλα και σήμερα να μην ήμουν, πάλι εγώ θα την έπαιρνα. Δηλαδή, εντάξει, έχω φτάσει 45. Άμα είναι ακρίβο μου 45 μου, θα είχα σταματήσει. Είπαμε. Προς Θεού. Αλλά ειδικά όταν είσαι και σε μέρα, είχα βαρέσει και δύο βολές, είχα βαρέσει και δύο. Δεν είναι ότι μπήκα εκείνη την ώρα. Εντάξει, αν μπήκα εκείνη την ώρα, δεν απέτησα. Δεν το απέτησα. Απλώς το έδωσα συμβούλιο γιατί δεν μπορεί να φορτώνει το άλλο το παιδί. Δεν θυμάμαι ποιος της βάρεσε. Α, ο Οικονομίδης.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Θα έλεγα.
2: Ο Οικονομίδης πήρε τις βολές. Ο Άγγελος είναι 22-23 χρονών, μπορεί να είναι πολύ καλός παίκτης, ό,τι και να είναι, αλλά τον φορτώνεις εκείνη την ώρα.
1: Εφόσον
2: ήμουν εγώ μέσα, δηλαδή, και ο Στέλιος που είχαμε βαρέσει και βολές και είχαμε βάλει, ο Στέλιος νομίζω δεν μπορούσε να την πάρει την μπάλα, τον πιέζανε. Απλώς εγώ ήμουν από την άλλη μεριά μόνος, μη ισχύει αυτό.
1: Κατάλαβα. Για πάμε σε αυτό που είπες, που η κουβέντα της ροής μας οδήγησε εκεί, για τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Εγώ είπα, δεν ξέρω αν άκουγες ότι στην εισαγωγή μου, ότι τα δύο match ball του Παναθηναϊκού επί της ουσίας ήταν αυτά στο ΆΚΑ. Εκεί χάθηκε η πρόκριση και όχι στο χτεσινό παιχνίδι.
2: Εντάξει, τα match στο ΆΚΑ και τα match τα πρώτα στη Βαλένθια ήταν παρόμοια. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, το δεύτερο παιχνίδι, ας πούμε, στη Βαλένθια το πήρε σε εισαγωγικά με τη βοήθεια λίγο της τύχης, με κάτι εκεί με το Osman, το τρίποντο.
1: Ναι, με ταμπλό.
2: Οπότε σε αυτό ήρθαν λίγο πάτσι, νομίζω. Δηλαδή, το πρώτο ήταν πιο καθαρά ο Παναθηναϊκός, όπως και τη Βαλένθια το ένα παιχνίδι που πήρε στο ΆΚΑ, που ήταν πιο καθαρά τα άλλα. Και μετά η Βαλένθια πήρε κάτι τρίποτα με ταμπλό και τα έβαλε στο τέταρτο παιχνίδι, ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Που έβαλε ο Τόμσον.
1: Ένα σχεδόν ίδιο με το Οσμάν.
2: Αυτά λίγο ήταν μία σου και μία, αλλά εννοείται τώρα δεν γίνεται να χάνει ο παιχνίδι στην έδρα σου. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έγινε, μπήκαν αυτό που έλεγα πριν. Πολύ χαλαρά, νομίζω ότι τους έχουμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Κι άμα βρουν αυτή η ρυθμό, τελείωσε. Είναι πολύ καλή ομάδα και πολύ μπασκετική ομάδα και παίζουν και μπάσκετ. Διαβάζουν όλες τις φάσεις, είναι καταπληκτικοί.
1: Ναι. Και παίζουν σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή κάτω από 8 δευτερόλεπτα επίθεση. Ό,τι και να γίνει.
2: Και χθες που παίξανε σε αυτό το ρυθμό, δεν το βάλανε. Δηλαδή, χθες
1: σκοράγανε. Όχι, αλλά επιμείνανε γιατί κάναν αυτό που κάναν όλη τη σεζόν, ας πούμε.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Μα έτσι έχω συνηθίσει. Απλώς διαβάζουν πολύ καλά και στα στιγμένα και σε όλες τις φάσεις. Διαβάζουν όλες. Παίξαν και πολύ καλή άμυνα χθες, πολύ διαβασμένοι, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τίποτα στην επίθεση. Παίζανε στην τύχη.
1: Μα δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ότι ο Ναν φαινόταν γήινο σε όλα τα παιχνίδια.
2: Ναι, δεν το βοηθάει και κατά τη γνώμη μου. Και δεν το βοηθάει και ο προπονητής. Δηλαδή ακόμα. τον έβγαζε τώρα πικυρόν με το τεσάρι και έπεφτε σε παίχτη με γρήγορα πόδια. Δηλαδή να το βγάλει πικυρόν με το ψηλό. Δηλαδή να το βγάλει πικυρόν με το πεντάρι.
1: Κατάλαβα.
2: Να μπει να τον παίξει, τον έβγαζε με το τεσάρι.
1: Που ήταν πιο δύσκολο για το τεσάρι.
2: Το τεσάρι ήταν πιο χαμηλό στο κι. Μπορούσε να τον παίξει τα πόδια, χαμηλώνει.
1: Είναι πολύ
2: λεπτομέρειε που δεν φαίνονται και δεν ξέρει ο κόσμο.
1: Πολύ αθλητικό, ναι, πολύ αθλητικό.
2: Ναι, είναι πολλέ λεπτομέρειε που φαίνονται, αλλά πρέπει να βοηθήσει και τον παίχτη που δεν ξέρει ο κόσμο.
1: Άκουτα κύριε Βαγγέλη, μάθε από τους ειδικούς,
0: ακούω,
1: δεν μας
0: ακούω και μαθαίνω, ακούω και μαθαίνω, τι να ακούσω.
1: Έτσι, λοιπόν, αν, με το μάτι του, ναι, για πες Βαγγέλη.
0: Αν και τέτοια παιχνίδια, όπως είπε και ο Νίκος, όπως είναι αυτό της Παναχαϊκής για παράδειγμα, ή όπως ήταν αυτό του Παναθηναϊκού, αν και εντάξει, παιδί μου, κακώς κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι εκεί παίζει η θέληση, παίζει το πάθος, η καρδιά.
2: Δεν είναι θέμα σύγκρισης, ποιότητα. Είναι θέμα ότι εννοείται
0: Σημασία,
2: δεν παίζουμε εμείς με τον Παναθηναϊκό. Εμείς παίζουμε με τον Γαργαλιάδης. Με μια αντίστοιχη ομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός, ενώ σε θέμα πίεσης και γενικότερα. Σε θέμα.
1: Ότι κρίνεται κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Τι βλέπεις τώρα στο Final Four, τους ημιτελικούς? Γνωστοποιήθηκαν τα ζευγάρια. Θα είναι σίγουρα μια ισπανική ομάδα στο τελικό, έτσι, αφού παίζουν μεταξύ του η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και παίζει και η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη με τον Ολυμπιακό.
2: Η Ρεάλ έχει απουσίες τώρα, δεν παίζει. Ο Ταβάρες δεν θα παίξει. Και κάποιος άλλος
1: δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει.
2: Και νομίζω χτύπησε κι άλλος ένας ψηλός.
1: Α, δεν.
0: Ναι, είναι άλλος ένας που δεν παίζει.
2: Ναι, ψηλή και δύο, το οποίο αυτό βολεύει την Βαλένθια. Γιατί η Βαλένθια θα έχει θέμα άμα έπαιζε. Δηλαδή με τύπου Μιλουτίνο, ο Ταβάρες έχει θέμα. Οπότε εκεί βλέπω Βαλένθια. Τώρα το άλλο. Δεν ξέρω, εκείνη τη Φενέρ δεν μπορώ να την ψυχολογήσω. Μία είναι πάνω, μία κάτω.
0: Ο Λεν δεν παίζει.
2: Αυτό είναι δύσκολο ζευγάρι. Πολύ δύσκολο ζευγάρι. Mm-hmm. Για τον
1: Ολυμπιακό. Και δύο ομάδες που διαβάζουν πολύ το παιχνίδι. Έτσι, Ολυμπιακός με τη.
2: Ναι, είναι και δύο. Πέφτει μία πάνω στην άλλη. Ακριβώς αυτοί οι δύο, δηλαδή δεν υπάρχει φαβορή. Τώρα μου κάνει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Απλώς πιστεύω ότι όποιος περάσει από αυτούς δύο λογικά θα το πάρει.
1: Μάλιστα. Όποιος και να είναι απέναντί του, λες. Δηλαδή, γιατί η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Μπορεί να έχει τις απουσίες, αλλά. Okay. Ξέρεις και την ξέρει, δηλαδή η Ρεάλ ξέρει καλύτερα τη Βαλένθια, όχι ότι οι άλλες τρεις ομάδες που είναι στο Final Four ή ο Παναθηναϊκός δεν τη γνώριζε, γιατί στην Ευρωλίγκα δεν μπορείς να κρύβεις πράγματα, αλλά τέλος πάντων αγωνίζονται στο ίδιο πρωτάθλημα, την ξέρει καλύτερα αυτό. Ενώ όπως ο Ολυμπιακός ξέρει καλύτερα τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό από τις άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, αυτό εννοώ.
2: Δεν ξέρω, η Ρεάλ είναι για αυτό το θέμα, ότι έχει χάσει πολύ τη δύναμη της μέσα. αυτό είναι που με προβληματίζει. Με τα κομπλέ δεν το συζητάγαμε, εντάξει, ήταν από τα φαβορί και αυτή. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τη δράσει έτσι, με πιο χαμηλά σχήματα και τέτοια.
1: Κατάλαβα. Β' Εθνική, την παλιά έχεις παίξει και την καινούρια, National League One. Θα παίξεις και τώρα, δηλαδή, αν ανέβει Παναχαϊκή θα συνεχίσεις. Πώς το κάνεις αυτό να παίζεις σε τόσο προχωρημένη μπασχετικά ηλικία,
2: Ναι, δεν. Κοιτάξτε, εγώ ούτως ή άλλως πιο πολύ για προπόνηση πάω να βοηθήσω. Mm. Γιατί λόγω δουλειών και είχα βασικά ξεκινήσει και την αρχή, όπως έχω κάτι τραυματισμούς με το γονατό μου, μετά και γι' αυτό δεν έπαιζα. Και λόγω δουλειών βέβαια. Δύσκολο, αλλά θα είμαι στην ομάδα. Είτε στην προπόνηση, είτε γενικότερα.
1: Και στο τέλος θα σου κάνω την εξής ερώτηση, θα σε φνηδιάσω λιγάκι. Νίκος Βαγγέλη είναι και DJ επαγγελματικά. Θέλω να μας πεις ποιο τραγούδι θα έβαζες για τη φετινή πορεία της Παναχαϊκής.
2: Το τραγούδι,
1: Ναι.
2: Αυτό που λέει, αυτό το αφούσεις που λέει γέρασα και δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, αν το βρει
2: αυτό είναι λίγο το πει μέλα, αλλά οκ. Να το πάει και στην ομάδα.
1: Λοιπόν, ήδη ο Γιάννης Στεφανόπουλος, ο ηχολήπτης μας, ψάχνει να το βρει και θα δούμε αν το βρει, θα στο αφιερώσουμε έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Sky 89,4. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο.
4: Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Γέρασα και δεν μπορώ, δεν μας
1: ναι, αλλά...
0: Μοσχοβάκης. Μια χαρά μπορεί
1: ναι,
0: εγώ είδα.
1: Μια χαρά είναι
0: μπορεί.
1: Ωραία. Αν είναι έτσι γέροι, τι να πούμε εμείς οι πραγματικοί
0: της
1: μέσης ηλικίας. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 055 51.
0: Λοιπόν, έχω να πω και εγώ κάτι σημαντικό, εξίσου σημαντικό, γιατί οι σούπερ προσφορές της Domino's συνεχίζονται κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και τι σας έχουμε για σήμερα Πέμπτη, και κάθε Πέμπτη. Βέβαια, σήμερα Πέμπτη λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ. Παράγγειλε και εσύ τώρα στο domino's.gr, στο Domino's Mobile App ή παίρνει από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50 και ζήσε την απόλαυση που δεν αλλάζει ποτέ.
1: Μιλάμε για τεραστιότατες πίτσες, έτσι.
0: Σκέψου τώρα, θα δώσεις 19,90, πόσο
1: λιγότερο είναι. Λιγότερο από 20, πες.
0: Λιγότερο από 20 και εντάξει, νομίζω ότι οι δύο μεγάλες και οι δύο τζάμπο
1: Για μια τετραμελή οικογένεια
0: είναι για 4 άτομα, ναι. Είναι για 4 άτομα και σκάς. Είναι για 4 άτομα και σκάς. Λοιπόν, αυτό το θεματάκι πάντως που ανοίγει σιγά σιγά με τα εισιτήρια του Final Four, γιατί επειδή το παρακολούθησα λίγο Παναγιώτη σε διάφορες σελίδες, κυρίως στο Facebook, που πολλούνται εισιτήρια, που ανταλλάσσονται εισιτήρια, γίνεται ένας πανζουρλισμός και τι παίζει αυτή τη στιγμή, από χτες δηλαδή το βράδυ. Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήριο για να βρεθούν εκεί, επειδή δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, δεν θέλουν να πάνε στο Final Four και πουλάνε μέσα από αυτές τις σελίδες τα εισιτήριά τους. Οι τιμές είναι τουλάχιστον εξωφρενικές. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα, ένα εισιτήριο στο corner low λέγεται η πλευρά αυτή, ξέρεις, χαμηλά.
1: Low, χαμηλά, δηλαδή στη
0: χαμηλά
1: γωνία.
0: Στη γωνία, χαμηλά στη γωνία.
1: Δεν ξέρουν όλοι αγγλικά, για πάμε.
0: Ναι, χαμηλά στη... 4.000 λες εσύ, περίμενε. Το ένα εισιτήριο, όταν το αγόρασαν επίσημα από την Ευρωλίγκα, η τιμή του ήταν 760 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι, η επίσημη τιμή από την Ευρωλίγκα. Τώρα, εάν μπει κάποιος σε αυτές τις σελίδες, που έχουν πάρα πολλά μέλη, έτσι, και γίνονται αλυσβερίσια εκεί μέσα, το φθηνότερο που είδα εγώ για ένα είναι 2.000.
1: Τώρα έχει τριπλασιαστεί σχεδόν η τιμή του, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πούμε βέβαια ότι είναι και γιατί ένα από αυτά τα εισιτήρια είναι για τις δύο μέρες, δεν είναι 760.
0: Είναι και για τις δύο μέρες. Είναι για τρία παιχνίδια. Είναι για τρία παιχνίδια.
1: Βέβαια, αυτό λέω, για τις δύο μέρες των αγώνων.
0: Βέβαια, προσέξτε.
1: Τους δύο ημιτελικούς και τον ένα τελικό.
0: Με βάση τους κανονισμούς, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί φαντάζομαι μπασκετικοί που έχουν εισιτήρια ή θέλουν να αποκτήσουν εισιτήρια, με βάση τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας, η μεταβίβαση τέτοιων εισιτηρίων, να αλλάξει το όνομα και όλη η διαδικασία που απαιτείται, μπορεί να γίνει μέχρι τις 17 Μαΐου, την Κυριακή.
1: Και όχι μόνο αυτό, και, και στις τιμές, ενώ στη... η Ευρωλίγκα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στις τιμές τις αναγραφόμενες, δηλαδή αυτό που έχει 760 δεν μπορεί να μεταπολιθεί, ναι. Ούτε 761 σύμφωνα με την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό πήγα να πω. Βέβαια, έχουν βρεθεί τρόποι να μεταπολιθεί, τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Από τη Δευτέρα λοιπόν, αυτοί που έχουν εισιτήρια και δεν θέλουν να πάνε στο Final Four, αλλά δεν θέλουν να τα πουλήσουν κιόλας, από τη Δευτέρα ισχύει το refund. Δηλαδή στέλνουν τα εισιτήρια πίσω στην Ευρωλίγκα και εισπράττουν το ποσό με το οποίο το αγόρασαν αρχικά. Όλα αυτά τα εισιτήρια που θα επιστραφούν στην Ευρωλίγκα, η διοργανώτρια αρχή θα τα διαθέσει από τη Δευτέρα.
1: Ναι. Και κάτι φυλάκους. Ακόμη να προσθέσω σε αυτό που λες εσύ, ότι νομίζω μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει αυτοί που έχουν κερδίσει, γιατί ένας διαγωνισμός ήταν ουσιαστικά να προμηθευτεί εισιτήριο, δηλαδή έπρεπε να είσαι πολύ ταχύς, να είσαι τυχερός. Τέλος πάντων, όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, θα πρέπει, γιατί δεν είναι με θέσεις, θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωλίγκα με email, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ποια ομάδα υποστηρίζουν για να ταυτοποιήσει η Ευρωλίγκα όλους τους φιλάθλους. Δηλαδή...
0: Σε προλαβαίνω, Παραγιώτη. Ναι, ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη πλατφόρμα στο site της Ευρωλίγκας όπου επιλέγει ο φιλάθλος την ομάδα.
1: Ναι, λέω ότι η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι ακόμη και αυτοί που δεν έχουν επιλέξει πρέπει να ενημερώσουν την ομάδα. Δηλαδή ναι, η Ευρωλίγκα θέλει να ξέρει ποια ομάδα υποστηρίζει ο Γεωργιάννης Φερρυπίνης.
0: Ακριβώς.
1: Ποια ομάδα υποστηρίζει ο Αντωνόπουλος.
0: Δεν χρειάζεται να στείλουν email. Μπορείτε να μπείτε στο site της Ευρωλίγκας. Υπάρχει σχετική πλατφόρμα. Είναι πολύ οργανωμένο και πολύ εύκολο να το κάνετε. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει ανοίξει τώρα ένα τελείωτο αλυσβερίσιμο όλα αυτά. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται, κυρίως από την πλευρά των φιλάθλων του Ολυμπιακού, έτσι, που ψάχνουν εναγωνίως ένα εισιτήριο.
1: Γιατί θα είναι η πρώτη φορά ο Ολυμπιακός έχει παίξει τόσα Final Four, έτσι, δεν έχει παίξει ποτέ εντός έδρας, δηλαδή να είναι στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Ναι.
1: Θα είναι το πρώτο του που θα παίξει στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μπασχετικά και θα πούμε ότι πριν από λίγο συγκροτήθηκε, όχι πριν από λίγο, χτες συγκροτήθηκε σε σώμα, τώρα γνωστοποιήθηκε, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, πρόεδρος, συνεχίζει ο κύριος Παναγιώτης Λικούδης, αφού ήταν και η μοναδική υποψηφιότητα, πρώτος αντιπρόεδρος, ο φίλος της εκπομπής και φίλος του μπάσκετ, ο κύριος Δημήτρης Τρασάνης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Μιχάλης Βασιλάτος, γενικός γραμματέας ο κύριος Νίκος Κουμανιώτης, ειδικός γραμματέας ο κύριος Γιάννης Ζωγραφάκης, ταμείας ο κύριος Σωτήρης Κλήρης και μέλη οι κύριοι Φίλιππος Καραμούζης, Σταύρος Κουρής, Θανάσης Κούτας, Νίκος Τουβάκης και Θόδωρος Τσίπας. Είναι όλοι φίλοι μας, όπως έχουμε πολλούς φίλους από το αθλητικό κίνημα γενικότερα. Να είστε καλά, καλή θητεία και δημιουργική.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Παναγέλιος είναι ο φετινός κυπελούχος της ΕΠΣ Αχαΐας. Χθες νίκησε την Θύελλα 3-2 στο Παπελοποννησιακό στάδιο, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ με βάση την εικόνα του αγώνα.
1: Πάντως ηθύρα... όσοι πήγαν το ευχαριστήθηκαν, 5 γκολ εγώ αυτό.
0: Κοίτα, όχι μόνο το ευχαριστήθηκαν, ήταν γενικά μια διοργάνωση πολύ καλή και σε αυτό, να πούμε την αλήθεια, βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, τοξικότητα δεν υπήρχε. Στο τραπέζι των συζητήσεων με την ΕΠΣΑ ήταν όλοι άψογοι. Νομίζω βοήθησαν όλοι πάρα πολύ στο να διεξαχθεί ένας τελικός γιορτή. 687 τα εισιτήρια που κόπηκαν. Αλλά με τις προσκλήσεις και με τα παιδιά των

0: Περιφερειάρχης θα γίνει ο Αντί, αφού έχει γίνει ο Τάκης Περιφερειάρχης.
1: Περιφερειάρχης. Ναι, Περιφερειάρχης.
0: Δεν
1: πολύ
0: έχω
1: επίσημη, ωραία ατμόσφαιρα. Ο Παραγέλιος κατέκτησε το τέταρτο κύπελο της ιστορίας του, στο 53ο τελικό του κυπέλου Εραστεχνό της Εψαχαΐας.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα, το είπα. Marketing Management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, Media, Performing Arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 05 51.
1: Επιστρέφοντας στο τελικό, είχαμε και κάποια, εντάξει, θα τα λέγα ρεκόρ πρωτιές, ξέρω εγώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρώτο γκολ του Παναγιαλίου είναι το γρηγορότερο γκολ που έχει σημειωθεί σε τελικό του κυπέλου Εραστεχνό, τουλάχιστον από το 1970 και μετά, έτσι, που υπάρχουν αρχεία και αναλυτικά έτσι, στοιχεία. Σημειώθηκε στο 45ο δευτερόλεπτο του αγώνα και ήταν αυτό γκολ. Επίσης,
0: άρα ναι, ήταν και το πιο γρήγορο αυτό γκολ.
1: Ήταν και το πιο γρήγορο αυτό γκολ σίγουρα.
0: Δεν ήταν μόνο το πιο γρήγορο γκολ. Ναι.
1: Επίσης ο διαιτητής, ο κύριος Κώστας Βαβαρούτας, ήταν ο νεότερος διαιτητής που έχει σφυρίξει σε τελικό κυπέλλο Εραστεχνών, σε ηλικία 26 ετών.
0: Και έλα.
1: Θα πούνε κάποιοι, καλά, 26 ετών τι είναι, νέος. Να θυμίσω ότι σε αυτούς που ασχολούνται κυρίως με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, ότι τα παλαιότερα χρόνια, μέχρι και πέρσι-πρόπερσι, υπήρχε ένας άγραφος νόμος που διαιτητής οριζόταν από την Εψαχαΐας ο πιο παλιός, αυτός που θα κρεμούσε τη σφυρίχθρα του, ο πιο έμπειρος κλπ. Γι' αυτό και έτυχε αυτή η πρωτιά στον κύριο Βαβαρούτα. Και να πω ότι επίσης για πρώτη φορά MVP του αγώνα αναδείχθηκε ξένος ποδοσφαιριστής, ο Κασά Καμαρά του Παναγιαλίου. Για
0: έλα,
1: πρώτη φορά.
0: Ναι. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχασε αυτή την τεράστια ευκαιρία στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.
1: Έχασε αυτή την ευκαιρία, παύλα, άνοδο, με ερωτηματικό, συγγνώμη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Θα την παρομοίαζα με αυτή την ευκαιρία που είχε χάσει ο Ζέλσον Μάρτιν στο Ολυμπιακό, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι,
1: ναι, ήταν αυτός, η γραμμή... ήταν μεγαλύτερη, εντάξει, ήταν πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάπως έτσι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πρόσεχε, τι είχε γίνει στην ευκαιρία του Κασά Καμαρά. Του είχε βγει το παπούτσι δευτερόλεπτα πριν και σούταρε με την κάλτσα.
0: Α, εντάξει τότε, εντάξει.
1: Και σούταρε με την κάλτσα, ένα απίστευτο περιστατικό. Ναι, νομίζω δεν αναδείχθηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς το πήραν είδηση.
0: Α, δεν το ήξερα. Ναι, ήταν από αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, δεν χάνεται. Ναι. Όλα χάνονται.
1: Και ήταν να χαθεί για τους πιο προληπτικούς.
0: Λοιπόν, για τους πιο παλιούς, ξέρεις πως θα την παρομοίαζα, γιατί είχε όντως ο Καμαρά αντιπάλες μπροστά του, σαν και εκείνη την ευκαιρία που δεν μπορώ να πω ότι την έχασε ο Αλεξανδρής με τον μπαμπάς Μάιχελ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με τη
0: Δανία. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που την έβγαλε, δεν ξέρω τώρα, το χέρι του Θεού, το χέρι του Μάιχελ, του Πίτερ Μάιχελ, έτσι.
1: Μας είχε στερήσει τότε τη συμμετοχή στο Μουντιάλ.
0: Ναι, τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Δεν το τελευταίο παιχνίδι. Αν νικούσαμε, θα περνούσαμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για με φινάλε με μια διαφορετική δισούλα. Εσένα σου αρέσει να πούμε ότι η υπεύθυνη του 5ου νυχτερινού ημιμαραθωνίου Πάτρας, Φάνη Τσιμιγκάτος, γνωστοποίησαν την ημερομηνία που θα διεξαχθεί φέτος ο αγώνας.
1: Όχι, έλεγε, πότε θα τρέξουμε.
0: Ναι, ναι. Θα τρέξεις, φίλε Βαγγέλη, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Γιατί
1: Σάββατο
0: μέχρι να πω το
1: Οκτωβρίου
0: θα μάσεις, έτσι, 10 Οκτωβρίου του 2026. Ναι. Θα γίνει για 5η σερή χρονιά ο συγκεκριμένος αγώνας. Και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα με τον διευθυντή του αγώνα, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπλο, να μάθουμε περισσότερα. Δηλαδή, πότε θα ανοίξουν οι συμμετοχές, αν έχουν
1: κυρίως...

0: αυτό Παναγιώτη, κυρίως αυτό Παναγιώτη, γιατί ξέρεις όλοι εμείς το δρομικό κίνημα κλείνουμε από νωρίς τις συμμετοχές μας για τη σεζόν. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε λεπτομέρειες.
1: Πώς κάνω εγώ δηλαδή για γουρνοπούλες και τέτοια που είμαι του καταδρομικού κινήματος. Εσύ είσαι του δρομικού.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σε παίρνω μαζί μου, πρέπει να τα πεις αυτά. Εγώ αρνούμαι να έρθω μαζί στο δρομικό κίνημα.
0: Δεν αρνείσαι. Έχεις
1: κάποιες φορές έρχομαι.
0: Και έχεις περπατήσει παύλα τρέξει.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, έτσι, ο φετινός μαραθώνιος στη μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου, που έχει και το όνομά του, είναι ο πέμπτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος, όχι μαραθώνιος, έκανα λάθος, ο πέμπτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας, Φάνη Τσιμιγκάτος, ανακοινώθηκε ότι έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, συγκεκριμένα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε τις σούπερ προσφορές της Domino's, σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη. Μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο Domino's πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ. Παράγγειλε και εσύ τώρα στο domino's.gr, στο Domino's Mobile App ή πέρα από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50 και ζήσε την απόλαυση που δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Από τους 3 μας να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.